0: εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
2: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και ωραία μέρα, παιδιά. Ανοιξιάτικη, έτσι να τα λέμε και αυτά. Έχει επιστρέψει ο ήλιος, ο ουρανός είναι γαλανός, όλα είναι μια θετικά. Χαρά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Κάντε και λίγο υπομονή, γιατί έχουμε μπροστά μας δύσκολο χειμώνα, σύμφωνα και με τη διαπίστωση που έκανε η εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παιδιά, το κατάλαβε, έρχεται δύσκολος χειμώνας.
1: Ναι, δηλαδή πέρασε λίγος χρόνος να το καταλάβει, εκεί που έχουν φτάσει τα καύσιμα και όχι μόνο. Έκανε τη διαπίστωση και όλα μια χαρά.
0: Αλλά όπως λέει και η Αμαλία, έρχεται σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο, θα είναι το απόγευμα στην Αθήνα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Φυσικά θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καλό θα ήταν όσοι μπορείτε να αποφύγετε το κέντρο της Αθήνας από το απόγευμα της Τρίτης μέχρι και το πρωί της Πέμπτης. Σίγουρα να το αποφύγετε με το αυτοκίνητο. Μετακινηθείτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για να μην ταλαιπωρηθείτε δηλαδή, όχι για τίποτα άλλο. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Το Γεωργή Νταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου και την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 να υποδέχετε τα μηνύματά σας και για τις κρατήσεις 6% υπέρ των πεθαμένων.
1: Δεν μπορούν να το χωνέψουν οι ακροατές μας αυτό με τις κρατήσεις υπέρ των θανόντων υγείας που έχουν πεθάνει όμως. Δεν μπορούν και δεν χωνεύεται.
0: Δεν χωνεύεται. Η αλήθεια είναι ότι το είχε πάρει το αυτή μας και τα προηγούμενα χρόνια ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά το είχαμε ξεχάσει, είχαμε φανταστεί ότι έχει φύγει, έχει καταργηθεί, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Τώρα που το ακούσαμε ξανά λοιπόν μας προκαλεί τεράστια εντύπωση. 6% λοιπόν για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή.
2: Άμο μη ενωδώ, αλληλούια.
0: Αυτό ακριβώς. Και είναι βροχή τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr. Τουλάχιστον έχετε χιούμορ.
1: Τι να κάνει ο κόσμος.
0: Και
1: τι
0: λέει
1: να κάνει.
0: Εδώ πέρα η Σοφία και η Μαρία έχουν στείλει μαζί το μήνυμα. Το 6% υπέρ της υγείας των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή το έκανε ο Κατρούγκαλος και το συνέχισε ο Βρούτσης. Η μητέρα μου είναι χείρα και το έχω δει. Ακριβώς.
1: Ακριβώς, όπως το λες.
0: Και μου θυμίζει, λέει, την πεθερά μου που στα 40 του πεθερού μου ήπιαμε στην υγεία του πεθαμένου. Καλημέρα και στη Σοφία και στην Μαρία, στη Νέα Σμύρνη.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αχ, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις. Ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεις σε φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία. Τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται. Lidl.
0: Και επειδή μου άνοιξε την όρεξη η Αμαλία μου, αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Καλημέρα και στον Ιωάννη στο ταξί. Παιδιά, λέει, πείτε να μετακινηθεί ο κόσμος όχι μόνο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και με τα ταξί. Αυτό εννοούμε. Ναι. Όταν λέμε μέσα μαζικής μεταφοράς, φυσικά εννοούμε και τα ταξί.
1: Για την επίσκεψη Ρούμπιο, το είπαμε. Θα κάνει και εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα. Θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον κύριο Γεραπετρίτη. Θα κάνουν και κοινές δηλώσεις. Μετά θα εγκαινιάσει το νέο κτίριο στην Αμερικανική Πρεσβεία. Στη συνέχεια θα πάει στην Πνίκα και θα εκφωνήσει ομιλία. Και το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενέργεια, άμυνα, AI, επενδύσεις στην ατζέντα των συνομιλιών.
0: Καλημέρα και στον Θανάση τον Καβοντορίτη, καλημέρα και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Να είσαι καλά, Αναστασία μας. Καλημέρα, Τεό. Ναι, ήταν στην εκπομπή χθες του Μανώλη Μπαρδάλη και της Ελένης Κατσαμπέκη το απόσπασμα που ακούσαμε νωρίτερα από τον Αλέξη Μητρόπουλο και την εισφορά 6% υπερηγείας που πληρώνουν οι πεθαμένοι. Είτε πρόκειται για συζύγους, είτε πρόκειται για πατεράδες παιδιών που παίρνουν τις συντάξεις τους. Μας έχει μείνει λοιπόν αμανάτη. Πάμε παρακάτω, γιατί χθες είχαμε και το πάρτι για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου υπήρχε πλήθος κόσμου, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και απουσίες, οι οποίες προκάλεσαν συζητήσεις. Και αν για τον κύριο Σαμαρά περιμέναμε αυτή την απουσία, καθώς έχει διαγραφεί και διαφοροποιηθεί εδώ και πολύ καιρό, είχαμε και την απουσία του Κώστα Καραμαλή, πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός. Είχαμε την απουσία του Ευάγγελου Μέη Μαράκη, λόγω αυξημένου προγράμματος των υποχρεώσεών του, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Βουλή. Ναι. Και είχαμε και την απουσία του κύριου Δένδια, ο οποίος ήταν βέβαια σε επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία.
1: Ακριβώς, γιατί ήταν σε Συμβούλιο Υπουργών, νομίζω, άμυνας. Γενικότερα όμως αυτές οι απουσίες τις περιμέναμε, δεν είναι κάτι. Δεν ήταν έκπληξη. Εμένα μου προκαλεί μια έκπληξη και ο κύριος Σαμαρίας, ο οποίος έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, θα κάνει και κόμμα. Εντάξει, και έχει βγει φουλ στην επίθεση εναντίον της κυβέρνησης. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πήγε πραγματικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Έχει αποστασιοποιηθεί, αρκετό καιρό από κομματικές εκδηλώσεις.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι. Εντάξει τώρα, ήταν όμως ο μακροβιότερος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούσε να πάει, με την έννοια ότι αυτό ήταν μια γιορτή της παράταξης. Δεν ήταν κάτι, μια προσωπική εκδήλωση, γι' αυτό το λέω.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του είπε ότι η Ελλάδα είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Με συγχωρείτε, γιατί δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω υποκύπτοντας σε λαϊκιστές. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη του τόπου. Και συμπλήρωσε ότι έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του λαού για τις επερχόμενες εκλογές, στέλνοντας ένα μήνυμα σχετικά και με τα ποσοστά και την αυτοδυναμία.
3: 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89, με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007, και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές το 2019, το 2023 στις τριπλές εκλογές, και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
0: Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ποσοστά άνω του 40%, δηλαδή για αυτοδυναμία. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία. Φαίνεται πάρα πολύ μακριά, ναι, από τις δημοσκοπήσεις. Αλλά φαίνεται λοιπόν αισιόδοξος. Και συμπλήρωσε, όπως ακούσαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολους καιρούς, ταραγμένα νερά, με την κρίση η οποία θα χτυπήσει ολόκληρη την Ευρώπη, την ενεργειακή κρίση. Από την άλλη, επειδή λέμε τώρα για αυτοδυναμία, για κυβερνήσεις, για εκλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες έδωσε συνέντευξη στην ΕΡΤ στον Παναγιώτη Στάθη και επέμεινε στην στάση του ότι ή το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα, διαφορετικά θα μείνει στην αντιπολίτευση.
4: Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον Νικολάο. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία να συγκροτήσει κυβέρνηση με εμάς στην αντιπολίτευση. Άρα, αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης. Εμείς τι λέμε, για να υπάρχει πολιτική αλλαγή, πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα.
0: Πρώτο κόμμα λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, αυτή είναι η μοναδική προϋπόθεση. Διαφορετικά θα είμαστε στην αντιπολίτευση, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος χθες υποδέχθηκε στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ και τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Μέχρι τώρα, ανεξάρτητο βουλευτή, ο οποίος είχε φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης λοιπόν πλέον είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που έχει 35 βουλευτές. Και ο Ευάγγελος Αποστολάκης στη συνάντηση που είχε χθες με τον Νίκο Ανδρουλάκη, νομίζω ότι έριξε και κάποια καρφιά
1: στον Αλέξη.
5: Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα. Όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Αρνούμε τις αποφετεύσεις, αρνούμε τις προσωπικές κρίσεις και αρνούμε τα επιτακτικά κελεύσματα τα οποία δεν δέχομαι.
1: Ναι. Και μετά στη συζήτηση που είχε ο κ. Αποστολάκης με δημοσιογράφους, είπε ακριβώς, επιβεβαίωσε ότι αυτό που είπε ήταν για τον Αλέξη Τσίπρα και ότι αυτός δεν συμφωνούσε με το ότι ο κ. Τσίπρας τι έχει ζητήσει. Όσοι θέλουν να πάνε στην ελληνική αριστερή σε παράταξη, να απαρτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα και να αφήσουν την έδρα τους. Κάτι τέτοιο ο ίδιος θεωρεί ότι δεν συμφωνεί με αυτή τη στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα. Πήγε λοιπόν στο Πασόκ να δούμε που θα κατέβει υποψήφιος. Ακούγονται πολλά και για τον Πειραιά. Θα το δούμε όμως αυτό. Από εκεί πέρα θα έχουμε και άλλες μεταγραφές στο Πασόκ. Κυρία Νίνα Κασιμάτη ετοιμάζεται και κυρία Κοροβέση.
0: Δεν υπακούω σε επιτακτικά κελεύσματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είπε λοιπόν ο Ναύαρχος Αποστολάκης, ούτε σε αποστρατείς, ούτε σε προσωπικές κρίσεις, δηλαδή σε προσωπικά κόμματα. Έτσι το έθεσε ο Ναύαρχος.
1: Ο
0: Ναυαρχούκος. Και ταυτόχρονα χθες είχαμε και συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού, που είπε και εκείνη για αυτοδυναμία.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Μαρία Καριστιανού λοιπόν με το κόμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία θέλει αυτοδυναμία, την οποία μάλιστα θεωρεί ότι είναι και πάρα πολύ πιθανή.
6: Αν πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές, είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
7: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
6: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά.
7: Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία, στη δική μας περίπτωση, δεν τη θεωρώ απίθανη.
0: Δεν τη θεωρεί απίθανη την αυτοδυναμία, κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Τώρα, πώς δεν τη θεωρεί απίθανη?
1: Ναι, και εγώ, εντάξει, με βάση τις δημοσκοπήσεις μιλώ, έτσι, και τα εμπερίματα. Ναι.
0: Καλημέρα, Θάνο, μας πρόλαβες. Να, ο Θάνος έγραφε για αυτή τη δήλωση που έκανε χθες η κυρία Καριστιανού, μόλις την ακούσατε.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυρία και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Και καθώς ανοίξαμε τη βεντάλια της πολιτικής επικαιρότητας, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο Ελευθερόγλου για να μας δώσει το δικό του σχόλιο. Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα και από μένα.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη Ρούμπιο. Τι πρέπει να περιμένουμε σήμερα?
2: Για σήμερα δεν έχουμε το επίσημο πρόγραμμα της Γαλλίας. Το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι τα έκθετα μέτρα.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Από εκεί και πέρα.
2: Από αύριο το πρωί ξεκινάει το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, που γίνεται σε μια συγκεκριμένη συγκυρία με αρκετό ενδιαφέρον για μας, αλλά και γενικά για την νοτιοανατολική Μεσόγειο.
0: Άρα περιμένουμε κάποιες συμφωνίες, κάτι, δηλαδή θέλω να πω.
2: Οι πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε και συμφωνίες υπογραφής και την ιστορία που αφορά τον κάτω διάδρομο και το ενεργειακό που εξελίσσεται στην περιοχή, αλλά κυρίως να δούμε αν θα μας ανέψει το πράσινο φως που έχει επιλέξει για την πότηση του καλωδίου. Θα έχει πολύ σημαντικό. Νομίζω σημαντική σημασία για μας μια δημόσια τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
0: Ναι. Πάμε τώρα λίγο στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας με ηχηρές απουσίες. Πώς είδες το κλίμα εκεί εχθές?
2: Εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση οι απουσίες. Τις είχα δει πριν δύο χρόνια που γιορτάζονταν τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στη Ριγίλης που είχε το συμβόλισμό της. Δηλαδή ούτε τότε ο κύριος Καραμαλής ούτε ο κύριος Σαμαράς είχαν πάει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε ως απώλειες στη συνολική εικόνα ή σε αυτό που προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει ως επανεκκίνηση και συσπήρωση. Και μάλιστα τη σκόνη που σηκώθηκε με την απουσία του κύριου Δένδια. Δηλαδή δέχτηκε σήμερα τα πειρά από τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Δένδιας δεν ήταν σε επίσημη
2: διαμάχη που κρατάει χρόνια, θα έλεγα. Δεν είναι πρώτη φορά που δέχεται τα πειρά του κ. Γεωργιάδη. Ο κ. Ζέδη έστειλε μια αποστολή στη Βενετία, αρκετά σημαντική για αυτά που συζητάμε και για την ασπίδα του Αχιλέα και για την ομπρέλα άμυνας που πρέπει να σχηματιστεί στην Ευρώπη γενικότερα εν ώψη των εξελίξεων που βλέπουμε μπροστά μας. Άρα, νομίζω τα πειρά σε αυτή τη φάση είναι και αυτά άσφαλα, αλλά γίνονται υπό το πρίσμα, θα έλεγα, και τις εκδήλωσεις που έκανε ο κ. Δένδιας που είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, αλλά κυρίως το ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ερώτηση ποιον θεωρείται πιο δημοφιλή υπουργό της κυβέρνησης, ο κ. Δένδιας προηγείται.
1: Η αναφορά που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη είναι γι' αυτό που είπε ότι απορώ με υπουργούς που επέλεξαν να λείπουν από τη γιορτή, λες και είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις.
2: Ακριβώς αυτό που αναφέρει σε μια ανάρτηση που έκανε ο Υπουργός Υγείας.
0: Ναι, ξαναλέω όμως ότι ήταν ανηλυμένη η υποχρέωση του κ. Δένδια, δεν ήταν κάτι.
2: Ανηλυμένη και προγραμματισμένη.
0: Και προγραμματισμένη και επίσης δεν μπορούσε να προγραμματιστεί μια διεθνή συνάντηση συγκεκριμένη ημερομηνία που ήθελε.
2: Και αλλιώς τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ήταν 4 Οκτωβρίου, έγινε και αυτά ετεροχρονισμένα, έγιναν 5.
0: Ναι, οκ. Μάλιστα.
1: Καλά, ήρθε να απαντήσει βέβαια και σε αυτό που είχε πει ο Νίκος Δένδιας προχθές, ότι εγώ ό,τι έχω να πω τα λέω εντός του κόμματος, στα όργανα και δεν τα λέω στα παράθυρα των καναλιών. Υπάρχει ένα μπίφ όπως το περιέγραψες νωρίτερα, Νίκο.
0: Πάντως εγώ.
2: Νομίζω ότι είναι μια μάχη που είναι της επόμενης μέρας. Εδώ βρισκόμαστε σήμερα.
0: Στη σημερινή μέρα, σωστά. Άρα πώς αποτιμάει η Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση αυτή τη χθεσινή εκδήλωση?
2: Κοιτάξτε, νομίζω θετικό είναι το αποτύπωμα που αφήνεται, γιατί και κόσμος υπήρχε και συμμετοχή υπήρχε και συναισθηματική κινητοποίηση. Υπήρχε με τον Πρισσό που κυριαρχούσε σε όλη την αίθουσα. Νομίζω θετικά το αποτιμά. Το πρόβλημα της κυβέρνησης δεν είναι το πώς πήγαν τα γενέθλιά της, αλλά πώς θα χειριστεί τα πράγματα που επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης στις σκέψεις. Όπως έχουμε μπροστά μας το πρόβλημα με τους αλλοιείς, έχουμε μπροστά μας τον δύσκολο χειμώνα που περιεγράφει από όλους ό,τι έρχεται με τα κάψιμα. Είναι οι επιστολές που έχει στείλει η κυρία Φόντερ Λάιεν σε μια προσπάθεια να βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος ώστε να μπορέσουμε. Να μπορέσει δηλαδή η κυβέρνηση να δώσει περισσότερα από τα πλεονάσματα, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι που απασχολούν και την κοινωνία. Και
1: πάρα πολύ σωστά το λες, Νίκο, γιατί και ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι χρειάζεται δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες μας. Βλέπεις όμως αυτή η διάθεση να υπάρχει από την πλευρά των Βρυξελών?
2: Ξέρεις, για την ώρα το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Βρυξέλλες και αυτά αντιστέκονται κράτη είναι το δημόσιο χρέος που έχουν και η Γαλλία και η Γερμανία πλέον αυτή έχουν προβλήματα. Στην ουσία και στον πυρήνα της
0: οικονομίας. Η Ιταλία έχει κι αλλιώς έτσι αλλιώς.
2: Και αυτό δυσκολεύει την άσκηση. Δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία όταν καταγράφονται υπερπλεονάσματα σε ό,τι αφορά την εισπράξη του ΦΠΑ, που να μην μπορεί η κυβέρνηση να δώσει περισσότερα. Ήδη ο προϋπολογισμός που είδαμε και κατέφθηκε το προσχέδιο χθες έχει 2,2 δις πώς θα κατευθύνουν στην κοινωνία, αλλά πρέπει άμεσα να δοθούν χρήματα που αφορούν τα κάψιμα. Θα περιμένουμε να ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στις 14 Οκτωβρίου. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί θα αφήσει και το στίγμα της πολιτικής του. Δηλαδή το αν στρίβει μόνο στο καράβι, αν θα περιμένει να στρίψει η Ευρώπη ολόκληρη.
1: Άμα περιμένει να στρίψει η Ευρώπη ολόκληρη.
0: Παίξαμε και γλίστε, σαν που λένε και όλα.
2: Η Ευρώπη πολλές φορές κινείται σαν το Τιτανικό.
1: Όχι πολλές φορές, Νίκο, πάντα.
2: Ναι. Εγώ ξέρεις, επειδή έχω μια φιλοευρωπαϊκή αντίληψη.
0: Και εμείς, αλλήμον.
2: Αν είμαστε σε σχεδία από ό,τι θα είμαστε πάνω στο Τιτανικό, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Απλώς ο Τιτανικός δεν πρέπει να ξαναπέσει σε παγόπλου. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι, αλλά όταν το βλέπεις μπροστά να έρχεται, πρέπει να αλλάξει πορεία.
2: Επειδή το βλέπεις και έρχεται, πρέπει να αλλάξει πορεία. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Και επειδή γενικά ο Νότος έχει εκλογικές διαδικασίες μπροστά.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Βλέπουμε τις εξελίξεις στην Ισπανία που θεωρήσαμε ότι μια χώρα. Είχε θεωρητικά λύσει το πρόβλημα το στεγαστικό με τις αποφάσεις. Είδαμε ότι μια κυβέρνηση πέφτει και οδηγείται σε εκλογές.
0: Πολύ σωστά.
2: Γιατί το στεγαστικό με έναν τρόπο δικό του λειτουργεί με πολλές άλλες δυναμικές.
0: Να, είδαμε στη Γαλλία έχει εκλογές, άρα μπαίνουμε και σε εκλογικές αναμετρήσεις. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε,
0: για το σχόλιο σου. Ήταν ο Νίκος Ελευθερόγλου, εκλεκτός συνάδελφος. Ευχαριστούμε.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Στην Ισπανία αυτή τη στιγμή δεν έχουν πληρωθεί οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι υπό αναστολή και είναι στα συσίτια της εκκλησίας και παρακαλάνε για ένα παγωτό τα παιδάκια.
2: Και ο Σάντσες στην Ισπανία είπε θα παρατείνω λέει τα μέτρα γιατί οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνουν. Σοσιαλιστές είναι εκεί.
3: Να σου πω κάτι. Στην Ισπανία τα εισιτήρια στις συγκοινωνίες είναι τετραπλάσια από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Την προηγούμενη εβδομάδα και όταν όλη η κεντρική Ισπανία, οι φωτιές μπήκαν μέσα στο Τολέδο. Παντού, όλες οι πόλεις, η Βαλένθια, η Ανδαλουσία. Στην Μαδρίτη θέλεις 600 ευρώ για ένα δωμάτιο χωρίς μπάνιο. Στις μπανιέρες κοιμούνται στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη χρησιμοποιούν και τις μπανιέρες για να κοιμηθούν.
4: Αλλά Βικτόρια Σχέμπρε!
3: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
5: Τα έλεγε η κυρία Σοφία.
6: Δεν την άκουγες?
5: Τα έλεγε τόσα χρόνια, γιατί είναι γνωστή Ισπανολόγος και Ιβυρολόγος γενικότερα και μας είχε προειδοποιήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και εμείς δεν ακούγαμε. Να τα τώρα λοιπόν που βγήκε ο Σάντσεθ χθες.
6: Και χθες το είπες εδώ, θα το λες σε εκπομπή.
5: Και το έλεγα εδώ.
6: Ναι, ναι. Και λέω, κοίτα να δεις, λέω, παίξε κανένα τζόκερ, αγόρι
5: μου. Μετά ξεκινάει την εκπομπή ο Νίκος Χατζηνικολάου και έρχεται η είδηση.
6: Ότι πάει σε πρώτες εκλογές.
5: Ότι πάει σε πρώτες εκλογές. 29 Νοεμβρίου.
6: Δεν άντεξε το βάρος όλων αυτών των διαμαρτυριών για το στεγαστικό. Εντάξει, και τις διαδηλώσεις. Τις μαζικές. Η Μαρή Κάρμεν έδωσε το. Η γιαγιά αυτή έδωσε το σύνθημα. Και η Ισπανία, η Ιταλία, λέω Παναγία μου. Η Ισπανία πάει σε πρόορη κάλπη.
5: 29 Νοεμβρίου. Ο βασικός λόγος είναι αυτό. Είναι η στεγαστική κρίση. Αλλά ταυτόχρονα το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπόρεσε να περάσει δύο διατάξεις για αυτό το θέμα μέσα
6: ακριβώς
5: από τη Βουλή. Το γεγονός επίσης ότι είναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Οπότε είναι απόλυτα εξαρτημένος από τα άλλα κόμματα που άλλοτε στηρίζουν και άλλοτε όχι. Και βάλτε μέσα σε όλα αυτά και τα σκάνδαλα διαφθοράς, τα οποία ταλανίζουν πολλά από τα στελέχη του κόμματός του, ακόμα και την σύζυγό του.
6: Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, το ότι άλλη μια χώρα ευρωπαϊκή πάει σε πρόορες εκλογές. Έχουμε εκλογικές αναμετρήσεις αρκετές το 27. Μέσα σε αυτό το κλίμα και την ενεργειακή κρίση που υπάρχει, καταλαβαίνετε ποιος είναι ο φόβος. Εμένα ο φόβος μου είναι η άνοδος της ακροδεξιάς σε όλα αυτά τα κράτη που θα γίνουν εκλογές. Είναι αυτό ξεκάθαρο.
5: Είναι εκεί το πρόβλημα με το Vox. Αλλά υπάρχουν και άλλοι φόβοι, Αμαλία μου. Εγώ έχω και άλλους φόβους.
6: Τι φόβους έχεις, παιδί μου?
5: Οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν κάτσει πάνω από το κεφάλι μου και δεν με αφήνουν έτσι λίγο να χαμογελάσω. Γιατί διάβαζα, για παράδειγμα, χθες στην εφημερίδα των συνταχτών ότι ξεφεύγει το χρέος στη Γαλλία. Βυθίζεται το
6: 4-3. Τα ομόλογα είναι σε υψηλά, δεν ξέρω από πότε. Πολλοί μιλούν για μια κρίση χρέους ανάλογη με αυτή που ζήσαμε το 2002. 10. Ναι, το 2008, συγγνώμη. Έτσι ξεκίνησε. Κρίση χρέους στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, τα ομόλογα της Ελλάδα δανείζεται πιο φτηνά και από τη Γαλλία και
5: όντως
6: από την Ιταλία. Το λέω αυτό για να δούμε τι σημαίνει όταν η Γαλλία καταρρεύσει. Και για να καταρρεύσει και τα ομόλογά της. Και αν, λέω εγώ, γιατί το ψάχνω λίγο, πόσα γαλλικά ομόλογα έχουν ευρωπαϊκές τράπεζες, γιατί θυμάστε αυτή την κουβέντα που την κάναμε και στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους και την ελληνική. Σκεφτείτε ότι είναι φορτωμένες κάποιες ευρωπαϊκές τράπεζες με ομόλογα γαλλικά, τι θα γίνει?
5: Εδώ τώρα είναι και η Ζιζή. Είναι η Μαντάμ Μπελαζή, είναι από το Παρίσι. Οπότε δικαιολογημένα ανησυχεί, γιατί όπως διαβάζω εδώ πέρα, Μαλία.
6: Ναι, ναι.
5: Η διαφορά αποδόσεων, λέει, γαλλικών αλλά και γερμανικών ομολόγων.
6: Ναι, το σπρέντε αναφοράς.
5: Πλησιάζει το μεγαλύτερο εύρος της από την εποχή της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης το 2010 και παράλληλα βυθίζει το ευρώ και υπάρχουν φόβοι για μετάδοση της κρίσης και σε άλλες χώρες. Λέει το δημοσίευμα. Παιδιά μας το φέρνουν απ' έξω, όπως καταλαβαίνετε, ναι, έτσι.
6: Ο Θεός να βάλει το χέρι του,
5: είπαμε,
6: θα πω.
5: Εμείς δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν.
6: Δεν τρομοκρατούμε. Λέμε τα δεδομένα, τα διαβάζουμε σε όλα τα οικονομικά sites τα διεθνή για τα γαλλικά ομόλογα που βυθίζονται. Έτσι, και ανεβαίνει το κόστος δανεισμού της χώρας. Κάτι είδαμε και για τα CDS. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Αφήστε το. Πάντως είναι δύσκολη κατάσταση.
5: Τώρα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων που ήταν την 1η Οκτωβρίου, γνωρίζατε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυσθρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθεται σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ, τα φορτιμέλ και σε ρόφημα και σε κρέμα και μάλιστα και με πολλές διαφορετικές γεύσεις. Μπορείτε να τα βρείτε σε γεύσεις όπως για παράδειγμα η σοκολάτα, η βανίλια, η φράουλα, ακόμα και η μπανάνα. Τα φορτιμέλ από την Νουτρίτσια. Πάμε και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζαγνάκη, γιατί συνεχίζονται οι αποκαλύψεις και από τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές εξετάσεις. Ακούσατε και χθες ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που περιμένουν να γίνουν και επίσημες, έχει βρεθεί προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζαγνάκη, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έγινε αυτή η περίφημη μέθη, όπως τη λέμε εμείς λαϊκά, η αναισθησία όπως λένε οι γιατροί. Επίσης, η γιατρός είχε σβήσει όλες τις επικοινωνίες, ναι, όλα τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει με τον Γιώργο Μαζαγνάκη, είχε σβήσει φωτογραφίες, είχε σβήσει τα μηνύματα με τον υπνοθεραπευτή. Ενώ ταυτόχρονα χθες ο Παναγιώτη, ο Κουσουλός, συγγνώμη, ξέχασα τώρα το μικρό τόνο. Ο Πέτρος Κουσουλός, στην εκπομπή του αποκάλυψε ότι πάλι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρχε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα στο Γιώργο Μαζαγνάκη. Αυτό φάνηκε στη συνέχεια. Από την ιατροδικαστική εξέταση.
6: Μάλιστα.
5: Κάτι που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος πήγε ήδη με ένα οξύ πρόβλημα στην καρδιά και εκείνη τον οδήγησαν
6: πολύ καλά, λέει,
5: στην πλασμαφαίρεση χωρίς να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο. Γιατί αν είχαν κάνει τον απαραίτητο έλεγχο, δεν θα τον έβαζαν καν να κάνει πλασμαφαίρεση.
6: Ουσιαστικά τον οδήγησαν στον θάνατο. Τώρα να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
5: Όπως το είπες, ναι, το είπε χθες ο Γρηγόρης Λέων, ο ιατροδικαστής, ο οποίος μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Γιατί είπε λοιπόν ότι αν είχε γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, δεν θα έμπαινε στην πλασμαφαίρεση και θα φαινόταν το καρδιολογικό πρόβλημα. Οπότε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν ήταν να τον στείλουν αμέσως σε έναν καρδιολόγο, σε ένα νοσοκομείο. Και συμπλήρωσε λοιπόν για την κατάληξη που υπήρξε.
7: Καταρχάς, ήταν επικίνδυνο το γεγονός ότι γινόταν μια τέτοια πράξη αναισθησίας από μη ειδικούς, από μη αναισθησιολόγους. Ένα δεύτερο είναι αυτό που πολύ σωστά με ρωτήσατε, χωρίς τα κατάλληλα μέσα. Ο αναισθησιολόγος έχει οπωσδήποτε μόνιτορ. Αυτές οι ουσίες, σας θυμίζω, επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, επηρεάζουν ακόμα και το κέντρο της αναπνοής και ουσιαστικά πρέπει να έχουμε συνεχώς τον ασθενή, να το πω απλά, καλωδιωμένο, έτσι ώστε να παρακολουθούμε και την καρδιακή του λειτουργία και την αναπνευστική λειτουργία. Οποιαδήποτε πράξη γίνεται εκτός αυτού του πρωτοκόλλου, προφανώς και είναι μια επικίνδυνη, για να μην τη χαρακτηρίσω αλλιώς, πράξη.
8: Τώρα, για να καταλάβω και για να το πούμε απλά, έχοντας αυτό το οξύ καρδιολογικό πρόβλημα, ο Γιώργος Μαζαγνάκης, είναι επομένως λίαν πιθανό στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης να έπαθε ισχυμικό επεισόδιο, να έπαθε αυτό που λέμε έμφραγμα. Και εάν σε αυτό προσθέσει κανείς τον παράγοντα προποφόλη και μηδαζολάμη, δηλαδή αναισθησία, μπορεί αυτό μαζί με την αναπνοή που δεν λειτουργούσε σωστά να οδήγησε πιο γρήγορα στο θάνατό του.
7: Πολύ σωστά. Εάν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει ανεξελίξει έμφραγμα, πηγαίνει και αντί να τον πάνε, όπως είπαμε πριν, στο νοσοκομείο, ουσιαστικά τον οδηγούν στην πλασμαφαίρεση, είναι σαν να οδηγούμε έναν άνθρωπο στο θάνατο. Γιατί η πλασμαφαίρεση μαζί με τις αναισθητικές ουσίες ουσιαστικά έρχονται, επιδεινώνουν την ισχυμία και τελικά σε οδηγούν στο θάνατο.
5: Τον οδήγησαν λοιπόν στο θάνατο. Τόσο απλά το είπε ο Γρηγόρης Λέων χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Εάν είχε γίνει ο απλός έλεγχος, ο απαραίτητος έλεγχος που γίνεται πριν από κάθε τέτοια ιατρική πράξη, που δεν θα έπρεπε να γίνει βέβαια ποτέ σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, αλλά εάν είχαν κάνει έστω αυτό, αυτός ο άνθρωπος το πιθανότερο είναι ότι σήμερα θα ήταν στη ζωή. Γιατί θα τον είχαν στείλει σε ένα νοσοκομείο, σε έναν καρδιολόγο. Εκείνη όμως προχώρησε στην πλασμαφαίρεση με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζαγνάκης. Πάμε στον Παναγιώτη Βολάνιο, είναι στο στούντιο για να μας ενημερώσει για τα νεότερα με την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
9: Καλημέρα και πάλι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι Λυκόβρηση και στην Κάφουβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα Ισόβα από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος Συλλαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο ανατμήματα από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στη Μαρίνα Φλίσβου και στην Μικρά Σασία στον Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
5: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη.
6: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, το LePass L8 έφτασε Ελλάδα. Θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά? Επισκεφτείτε την Ότο Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη LePass, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύπτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design της. Be the first, λοιπόν, στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου, περίπτερο D3, Hall 3.
5: Πολύ θέλω να το δω αυτό το LePass.
6: Ναι,
5: έτσι,
6: που
5: έχω μεγάλη περιέργεια.
6: Όλα που διαβάζω
5: επειδή
6: τώρα.
5: Είναι από τη Λεοπάρδα.
6: Ναι, και εγώ, και εγώ.
5: Πολύ θέλω να το δω αυτό το LePass.
6: Μπορείτε να πάτε μέχρι από 3 στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου.
5: Καλημέρα και στη Χριστίνα. Πόση χαρά να ακούω, λέει, τον Παναγιώτη Βολάνιο να λέει την κίνηση. Ξέρεις γιατί?
6: Γιατί
5: αυτές τις ημέρες είναι σε άδεια.
6: Αχ, εντάξει.
5: Καλημέρα, Χριστίνα. Να το απολαύσεις, να ξεκουραστείς. Καλημέρα και στον Κυριακό, ο οποίος θέλει το μήνυμά του από τη Μαδρίτη. Άκουσε νωρίτερα την κυρία Σοφία. Αυτά που έλεγε η κυρία Σοφία και λέει: αυτά που λέει η κυρία Βούλτεψ είναι σαν να ακούς κυνηγό να σου λέει ότι έπιασε λαγό σε μέγεθος αρκούδας. Το στεγαστικό, λέει, είναι πρόβλημα. Όπως είναι παντού στην Ευρώπη, αλλά το μετρό εδώ, όπως και τα λεωφορεία, κοστίζουν 70 λεπτά. 20 ευρώ πλήρωσα για να πάω με τρένο στη Σεβίλη σε 3 ώρες, το γρήγορο, ενώ τα σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνά στα βασικά προϊόντα και το χοιρινό το παίρνω 4,90.
9: Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο ανατμήματα από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στη Μαρίνα Φλίσβου και στην Μικρά Σασία στον Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
5: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνιο.
6: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, το LePass L8 έφτασε Ελλάδα. Θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά? Επισκεφτείτε την Ότο Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη LePass, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύπτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design της. Be the first, λοιπόν, στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου, περίπτερο D3, Hall 3.
5: Πολύ θέλω να το δω αυτό το LePass.
6: Ναι,
5: έτσι, έχω μεγάλη περιέργεια.
6: Όλα που διαβάζω
5: τώρα. Είναι από τη Λεοπάρδα.
6: Ναι, και εγώ, και εγώ. Και
5: πολύ
6: και
5: θέλω
6: εγώ
5: να το δω αυτό το LePass.
6: Μπορείτε να πάτε μέχρι από 3 στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου.
5: Καλημέρα και στη Χριστίνα. Πόση χαρά να ακούω, λέει, τον Παναγιώτη Βολάνιο να λέει την κίνηση. Ξέρεις γιατί?
6: Γιατί
5: αυτές τις ημέρες είναι σε άδεια.
6: Αχ, εντάξει.
5: Καλημέρα, Χριστίνα. Να το απολαύσεις, να ξεκουραστείς. Καλημέρα και στον Κυριακό, ο οποίος θέλει το μήνυμά του από τη Μαδρίτη. Άκουσε νωρίτερα την κυρία Σοφία. Αυτά που έλεγε η κυρία Σοφία και λέει: αυτά που

0: Φετινό το Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη Λέπας, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύπτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design της. Be the first, λοιπόν, στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου, περίπτερο D3, Hall 3.
1: Πολύ θέλω να το δω αυτό το Λέπας.
0: Ναι,
1: έτσι, που έχω μεγάλη περιέργεια.
0: Όλα που διαβάζω
1: τώρα.
0: Από
1: τη Λεοπάρδα.
0: Ναι, ναι, ναι, και εγώ, και εγώ. Και
1: πολύ
0: και
1: θέλω
0: εγώ
1: να το δω αυτό το Λέπας.
0: Μπορείτε να πάτε μέχρι από 3 στο Μετροπόλιταν έξω από 3 έως 11 Οκτωβρίου.
1: Καλημέρα και στη Χριστίνα. Πόση χαρά να ακούω, λέει τον Παναγιώτη Βολάνιο, να λέει την κίνηση. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί,
1: γιατί αυτές τις ημέρες είναι σε άδεια.
0: Αχ, εντάξει.
1: Καλημέρα, Χριστίνα. Να το απολαύσεις, να ξεκουραστείς. Καλημέρα και στον Κυριακό, ο οποίος θέλει το μήνυμά του από τη Μαδρίτη. Άκουσε νωρίτερα την κυρία Σοφία. Αυτά που έλεγε η κυρία Σοφία και λέει: αυτά που λέει η κυρία Βούλτεψ είναι σαν να ακούς κυνηγό να σου λέει ότι έπιασε λαγό σε μέγεθος αρκούδας. Το στεγαστικό λέει είναι πρόβλημα. Όπως είναι παντού στην Ευρώπη, αλλά το μετρό εδώ όπως και τα λεωφορεία κοστίζουν 70 λεπτά. 20 ευρώ πλήρωσα για να πάω με τρένο στη Σεβίλη σε 3 ώρες, το γρήγορο, ενώ τα σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνά στα βασικά προϊόντα και το χοιρινό το παίρνω 4,99. Καλημέρα λοιπόν και στον Κυριάκο που μας ακούει στην Μαδρίτη και για να σου στείλουμε τον σωστό χαιρετισμό.
2: Buenos días, patriotas.
1: Buenos días, buenos días. Καλημέρα και στον Γιώργο, τα άκουσες όλα από τον Γρηγόρη Λέων νωρίτερα, αγαπητέ ναι, Γιώργο, ναι, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δυστυχώς φαίνεται με τα στοιχεία τα οποία έρχονται στη δημοσιότητα ότι τον οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Να σε πάω και σε κάτι ευχαριστώ, Αμαλία μου, γιατί έχουμε νέο διαγωνισμό σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ξέρεις ποιο είναι το πρώτο δώρο?
1: Εδώ σας θέλω. Έλα, πες μου.
0: Τριήμερο στην Αράχοβα.
1: Πω, και τέτοια εποχή.
0: Τώρα αυτή την εποχή.
1: Μαγεία.
0: Ένα τριήμερο λοιπόν για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο Λιβάδι εκεί στην Αράχοβα και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsalet.gr για να ζήσετε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζεται επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην Premium σειρά Λίθος, ενώ με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Σε αυτό το πανέμορφο real.gr θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Κοίτα να δεις μηνύματα που έρχονται ακόμα για την υπόθεση με την εισφορά υπερηγείας των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Όλοι με αυτό ασχολούνται σήμερα.
1: Με αυτό ασχολούνται, ακριβώς.
0: Τους έχει κάνει κλικ και όχι άδικα. Ο Χρήστος από την άλλη, καθώς λέει μιλάμε για μνημονιακούς νόμους, μήπως πρέπει να ασχοληθείτε και με εκείνο το καθεστώς των αναρωτικών αδειών που ουσιαστικά είτε δεν παίρνεις άδεια ή δεν πληρώνεσαι αν δεν πας για δουλειά μία ή δύο ημέρες. Ένα κρυολόγημα δηλαδή είναι απαγορευτικό. Καλημέρα και σε σένα Χρήστο. Α, δεν σου είπα το άλλο, παραλίγο να το ξεχάσω.
1: Πώς το πω, εσύ ξεχνάς και εσύ.
0: Υπάρχει μια ανησυχία λέει στη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Παιδιά, δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά. Με αφορμή το θάνατο μιας 28χρονης στην Σιβηρία, επιστήμονας ήταν η γυναίκα. Εκεί υπάρχει κάποιο κέντρο που κάνουν πειράματα, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνουν. Και στην αρχή έγινε γνωστό ότι έχασε τη ζωή της από πανόλη η 28χρονη. Και τώρα όλοι ζητάνε εξηγήσεις από τις ρωσικές αρχές για το τι συμβαίνει ακριβώς. Οι Ρώσοι έχουν κλειστά τα χαρτιά τους. Γίνονται πάρα πολλά σενάρια, ακούγονται πάρα πολλά σενάρια. Δηλαδή μήπως εκεί πέρα κατασκεύαζαν τίποτα ιούς και τους ξέφυγαν, γιατί έχει μπει σε καραντίνα ολόκληρη η περιοχή. Μέχρι τώρα η Ρωσία δεν έχει δώσει την παραμικρή πληροφορία, δεν έχει κάνει καμία ενημέρωση. Παρά μόνο ότι αυτή η γυναίκα που εργαζόταν εκεί πέρα και συμμετείχε στις έρευνες έχασε τη ζωή της αρχικά, όπως είπαν, από πανόλη. Στη συνέχεια είπαν ότι έχασε τη ζωή της από μια άγνωστη πνευμονία. Και όπως είναι λογικό, έχει θορυβηθεί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά και όλες οι χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητάνε εξηγήσεις από τη Ρωσία.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί από τη Σιβηρία πάλι έχουν ξεκινήσει διάφορα που δεν θέλουμε να θυμόμαστε, έτσι. Μακριά από μας. Καλημέρα Τόρπη, καλή συνέχεια στην ημέρα σου και στο φίλο μας τον Πάνο. Καλημέρα και στον Δημήτρη, στον Θεόδωρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματα που έχετε στείλει. Ο Κωνσταντίνος ρωτάει για το επίδομα παιδιών Α21.
1: Ναι, τι ακριβώς?
0: Δεν βάλαν λέει το επίδομα, ενώ πήραμε κανονικά τις προηγούμενες δόσεις. Να το δούμε αγαπητοί φίλοι.
1: Να το
0: φίλε.
1: Δούμε, γιατί δεν το γνωρίζω, να το δούμε και να σας ενημερώσουμε.
0: Ακριβώς, αύριο το πρωί, γιατί τώρα φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν από τις 10, κάτι το οποίο σημαίνει ότι εμείς πρέπει να τα μαζεύουμε σιγά σιγά.
1: Γιατί έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ακριβώς. Σαν σήμερα, Αμαλία μου, το 2023 φεύγει από τη ζωή η Μέρη Χρονοπούλου, η αξέχαστη σπουδαία πρωταγωνίστρια.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza. Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Και αυτό.
1: Λες καλασένο πρώτη μου φορά. Κοίταμε.
0: Radio Πρέβεζα 93.
2: Η τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

0: στο Radio Πρέβεζα είναι 5. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή. Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια οι δύο υπουργοί θα κάνουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το Ρούμπιο καλωσόρισε στην Αθήνα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών στην άμυνα, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα στο enikos.gr. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τόνισε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, συγκρατώντας τις τιμές ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λαός και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες. Έκρηξη σημειώθηκε αργά το βράδυ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Δύο ένικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Οι πρώτες εκτιμήσεις αποδίδουν την έκρηξη σε οικιακή συσκευή.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την αποθέωση γνώρισε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 συμπατριώτες του στην τελευταία του παρουσία με την εθνική ομάδα της Αργεντινής που συνοδεύτηκε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν στο φιλικό αγώνα που έγινε στο Μουνουμεντάλ. Ο 39χρονος Superstar σημείωσε το τρίτο τέρμα με πέναλτι ενώ έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζω με αυτή τη φανέλα για πάνω από 20 χρόνια, ανέφερε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Είμαστε εδώ. Real FM 97,8. Η ώρα είναι 6:05. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, πολύ πρωινή και πολύ κεφάτη σήμερα εδώ απέναντι μας στο Real FM στην κονσόλα. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200. Καλείτε για να αφήσετε τα μηνύματά σας στο tipopakirialfm.gr για τα email σας. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, θα ξημερώσει στην Αττική μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, διότι βρίσκεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών. Για το καλό σας και για το καλό του νευρικού σας συστήματος, γιατί δεν φτάνει η κίνηση που τραβάμε καθημερινά. Έχουμε σήμερα και στο κέντρο της Αθήνας τον κύριο Ρούμπιο, με αποτέλεσμα να γίνεται ο πανικός. Όχι αυτή τη στιγμή, θα γίνει όμως ο πανικός, γιατί θα κλείνουν αναδιαστήματα πολύ κεντρικοί οδικοί άξονες του κέντρου. Αυτή την ώρα δηλαδή το πρασινάκι που υπάρχει στους δρόμους της Αθήνας δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που θα υπάρχει λίγο αργότερα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Δεν έχουμε συγκεκριμένες ώρες τώρα για να σας πω ότι, παιδί μου, από τις 10 μέχρι τις 12 δεν μην πάτε στο κέντρο. Δεν έχουμε συγκεκριμένες ώρες ακριβώς για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα είμαστε εδώ, Real FM, όλη την ημέρα θα σας ενημερώνει για τις ρυθμίσεις κατά τόπους και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί θα λειτουργεί, ας πούμε, το μετρό, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να κλείσει, όπως έκλεισε και χθες, το μετρό Πανεπιστήμιο για λίγο. Μπορεί να κλείσει ο σταθμός Συντάγματος. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όχι ότι θα σταματήσουν, απλά μπορεί να κλείσει ένας σταθμός για λίγη ώρα, αν αυτό απαιτηθεί από την ελληνική αστυνομία.

0: Είπες για Ρούμπιο, είπες για την κυκλοφορία.
1: Είπαμε για τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Θα είμαστε εδώ, θα είστε συντονισμένοι εσείς στο Real FM και θα ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, πού δεν πρέπει να πλησιάσετε. Σίγουρα αποφύγετε το αυτοκίνητο αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο.
0: Χθες το βράδυ,
1: ναι.
0: Εκτός από τα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή, έπεσα πάνω σε πορεία διαμαρτυρία στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Κοίτανε. Να τα δεις πώς ήταν. Κάποιοι είχαν περάσει, είχαν εγκλωβιστεί ανάμεσα στους διαδηλωτές και στα ΜΑΤ. Μην το κάνετε σήμερα αυτό. Μην μπείτε στη διαδικασία, αποφύγετε το κέντρο. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Και όταν λέμε μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν εννοούμε τα λεωφορεία, γιατί και γι' αυτά θα έχουν αλλάξει τα δρομολόγια.
0: Όχι.
1: Επειδή και τα λεωφορεία είναι μέσα στις ρυθμίσεις. Τα μέσα σταθερής τροχιάς θα προτιμήσετε. Δηλαδή το μετρό, τον ηλεκτρικό, άντε και το τραμ.
0: Έλα, καλημέρα. Real FM 97,8, 9 λεπτά μετά τις 6. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Μαρούσι, γιατί το συνηθίζουμε να το λέμε αυτό, έτσι να έχετε εσείς μια εικόνα του που βρισκόμαστε. 13 είναι οι βαθμοί. Και βλέπω ότι θα πάει μέχρι, κυρία Κασιανή Βραχά, 24, όπως και χθες από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, πολύ καλά ήταν χθες.
0: 25, λάθος, 25.
1: Καλύτερα ακόμα. Ιδανική θερμοκρασία είναι αυτή.
0: Λοιπόν, μια και ξεκίνησε από το. Από Ρούμπιο. Α, είπαμε ποιοι είμαστε, έτσι. Στούντιο παπάκυριαλεφ.gr. Το είπαμε αυτό.
1: Τα είπαμε αυτά.
0: Είπαμε για Ειρήνη Κούρτη στο 2.1200.
1: Ειρήνη Κούρτη, μία και μοναδική.
0: Και Μαρία Χριστοδούλου.
1: Ακόμα καλύτερη.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και το υπόλοιπο του Ρούμπιο. Τι είναι ο Ρούμπιο? Ο Ρούμπιο είναι επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο παρελθόν ως γερουσιαστής μαζί με τον Μενέντες από την πλευρά των Δημοκρατικών είχαν τηρήσει μια στάση, θα έλεγα, σκληρή απέναντι στην Τουρκία. Βέβαια, άλλο πράγμα να είσαι γερουσιαστής, άλλο να είσαι επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Είσαι υποχρεωμένος να τηρείς έναν πιο ήπιο λόγο. Είναι λογικό ότι. Ακριβώς, να τηρείς ισορροπίες. Διότι εκπροσωπείς τις Ηνωμένες Πολιτείες επισήμως σε επίπεδο κυβερνητικό. Όμως, ο Μάρκο Ρούμπιο έχει άλλη μια ιδιότητα. Σύμφωνα με τους συναδέλφους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένας από τους υποψήφιους διαδόχους του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έτσι ακούγεται, ναι.
0: Και σύμβουλος ασφαλείας. Βεβαίως, εδώ να σημειώσω ότι διάβασα χθες πως το Φεβρουάριο, τέλη Φεβρουαρίου, από τις 20 και μετά, άλλος ένας υποψήφιος διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί στην Αθήνα. Αναφέρομαι στον αντιπρόεδρο Βάντς. Και αυτός θα είναι εδώ. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα τοποθετηθεί και με ποιο τρόπο, γιατί σίγουρα θα ερωτηθεί, αν θα τοποθετηθεί και με ποιο τρόπο για τα ανοιχτά ζητήματα, δηλαδή την πόντιση του καλωδίου, την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, τις προκλήσεις των Τούρκων. Λίγες ώρες πριν την άφεξη του Ρούμπιο διάβαζε για 16 παραβιάσεις, 7 F-16 τουρκικά, 2 οπλισμένα, σε ολόκληρο το μήκος του Αιγαίου. Το πώς θα τοποθετηθεί, τι θα πει, με ποιο τρόπο θα δράσει είναι ένα θέμα. Ένα άλλο θέμα είναι, για τους Αμερικανούς επίσης αναλυτές, πως ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται εδώ χωρίς να συνδυάζει επισήμως μία επίσκεψη μετά την Αθήνα με την Άγκυρα. Θα μου πεις γιατί. Γιατί το κάνουν οι Αμερικανοί επίσημοι, ειδικά υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί, με εξαίρεση τον Πομπέο, από την πρώτη θητεία του Τραμπ, που επίσης είχε έρθει μόνο στην Αθήνα και δεν είχε πάει στην Τουρκία. Βεβαίως, για να είμαστε απολύτως αντικειμενικοί, ο Τραμπ βρέθηκε στην Τουρκία πριν από μερικούς μήνες, γιατί είχε εκεί πέρα το ΝΑΤΟ.
1: Τη σύνοδο του.
0: Και έκανε και μια συνάντηση με τον Ερντογάν στα περιθώρια της Συνόδου. Όμως, το ότι δεν θα ακολουθήσει επίσκεψη στην Άγκυρα είναι ένα θέμα. Μπορεί να έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ρούμπιο είναι ένας από τους συνομιλητές του Ισραήλ από την πλευρά των ΗΠΑ και είναι και κοντά σε επίπεδο θέσεων με το Ισραήλ, και μπορεί αυτό να έχει να κάνει με την ειδική σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια. Πάντως, όλα αυτά τα παρακολουθούμε, όχι μόνο εμείς, τα παρακολουθεί και η Άγκυρα από ό,τι φαίνεται, με ιδιαίτερη νευρικότητα εξαιτίας των παραβιάσεων που λέγαμε νωρίτερα.
1: Η Οι αναλυτές περιγράφουν ότι τους χαλάσαμε το γλυκό της Τουρκίας με τον αγωγό, με τον κάθετο διάδρομο.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαν σκεφτεί και αυτοί είχαν ετοιμάσει τον Turkmed που θα έφερνε ρωσικό φυσικό αέριο.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε είναι και αυτό ένα κομμάτι που η Τουρκία θα αντιπαρατεθεί σε ό,τι αφορά την...
0: Το παρακολουθεί η Τουρκία. Και το παρακολουθεί γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, στο σχεδιασμό ή στο μυαλό του Ερντογάν ενδεχομένως και των αρμόδιων υπουργών του υπήρχε η σκέψη να ανακατεύεται ρωσικό με αμερικανικό LNG. Αυτό είχε στο μυαλό του. Αλλά βεβαίως αυτό οι Αμερικανοί δεν είναι υποχρεωμένοι να το υλοποιήσουν.
1: Κοίταξε, το ότι ο Ερντογάν θέλει να πατήσει δύο βάρκες δεν σημαίνει απαραίτητο ότι αυτές οι δύο βάρκες θα κάθονται εκεί και δεν θα φεύγουν κάθε φορά, έτσι.
0: Άρα πάρα πολύ ωραία. Σε ένα άλλο σημείο θέλω να σταθώ,
1: ναι,
0: και να... δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά επειδή είναι η μέρα τέτοια, σήμερα έχουμε 7 Οκτωβρίου 2026 και νομίζω ότι αξίζει μια μνήμα, διότι θυμίζω ότι γιατί μια χαρά συζητάμε και πρέπει να συζητάμε για τις στρατηγικές επιχειρήσεις του Ισραήλ μέσα σε αστική περιοχή όπως είναι η Γάζα, για τις επιχειρήσεις στρατηγικές οι οποίες έγιναν με θύματα πολίτες από ό,τι φαίνεται. Ωστόσο, τι το προκάλεσε όλο αυτό? Το προκάλεσε μια τρομοκρατική ενέργεια ευρείας κλίμακας η 7η Οκτωβρίου 2023, με περίπου 6.000 οπλισμένους να χυμούν στα Ισραηλινά εδάφη και να κυνηγούν πολίτες επίσης, να σκοτώνουν οικογένειες που ήταν εγκλωβισμένες μέσα στα σπίτια τους και να μην ξεχωρίζουν παιδιά, ηλικιωμένους, άντρες, γυναίκες. Για αυτούς ήταν όλοι στόχοι, μαζί με τους στρατιώτες βεβαίως σε διάφορες βάσεις. Θυμίζω 1.200 νεκροί, 251 ήταν οι όμηροι. Καλό να το θυμόμαστε αυτό. 6.000 συνδράστες. Υπήρξε και μια δήλωση Ισραηλινών επισήμων χθες, νομίζω, με αφορμή την επέτειο αυτή. 4.000 από αυτούς έχουν εξεδιπτερωθεί, έχουν βρεθεί. Υπολείπονται 2.000. Το λέω διότι καλό είναι να θυμόμαστε αυτή την ημέρα στην οποία στόχος ήταν βρέφη. Στόχος ήταν ηλικιωμένοι, στόχος ήταν γυναίκες με τις ανάλογες εικόνες οι οποίες ακολούθησαν. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον και η μία πλευρά και η άλλη πλευρά και η πολιτισμένη πλευρά, η δυτική πλευρά και η άλλη πλευρά θα αφήνουν από τις στρατηγικές επιχειρήσεις εκτός στόχευσης τους πολίτες, τις γυναίκες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους.
1: Όταν μιλάμε για τρομοκράτες, Γιώργο, δεν έχουν, δεν διαλέγουν, δεν κάνουν διακρίσεις. Ό,τι βρουν μπροστά τους είναι το ίδιο.
0: Όχι, θα πρέπει να κάνουν διακρίσεις.
1: Μιλάμε για τρομοκράτες, δεν μιλάμε για ένα κανονικό στρατό, οποιοδήποτε κράτος, μιλάμε για τρομοκράτες. Όχι ότι το Ισραήλ τα έχει κάνει καλύτερα, αλλά οι θηριωδίες της Χαμάς, που είδαμε την 7η Οκτωβρίου 2023, νομίζω ότι ήταν ανευπροηγουμένο, γιατί το είδαμε και όλο live στις τηλεοράσεις μας. Λίγη ευαισθησία και για αυτά τα θύματα, θα πω εγώ μόνο,
0: ναι,
1: γιατί μερικοί φέρονται λες και αυτονόμοι θάνατοι ήταν κάτι
0: δεν υπήρξαν,
1: δίκαιο.
0: Δεν υπήρξαν.
1: Ότι έπρεπε να γίνουν, ας πούμε.
0: Ναι, επίσης να θυμίσω ότι το Ισραήλ λίγο πριν να ξεκινήσει τις στρατηγικές επιχειρήσεις, για τις οποίες πάρα πολλά έχουν υποθεί, επαναλαμβάνω, ήταν οι επιχειρήσεις μέσα στον αστικό ιστό. Ήταν επιχειρήσεις οι οποίες γίνανε μέσα στη Γάζα. Με αποτέλεσμα η Γάζα σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που. Με την εικόνα που είχε πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Ωστόσο, δύο σημαντικά πράγματα που δεν τα θυμίζουν διάφοροι οι οποίοι έχουν έτσι. Το πρώτο είναι ότι για 20 μέρες το Ισραήλ μέσω του Οργανισμού ΟΕΕ ζήτησε την απελευθέρωση όλων των ομήρων, 20 μέρες πριν να ξεκινήσει τις επιχειρήσεις δηλαδή. Το δεύτερο ήταν ότι ζήτησε την παράδοση όσων συμμετείχαν στην δημοκρατική επιχείρηση. Ούτε το ένα έγινε από την πλευρά της Χαμάς, ούτε το άλλο. Μετά από 20 μέρες ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις στρατιωτικές. Το βάζω και αυτό μέσα στη διάσταση, γιατί ωραία τη λένε την ιστορία κάποιοι, πάρα πολύ ωραία. Καλό είναι όμως να την έχουμε στο μυαλό μας όπως πραγματικά συνέβη, όπως πραγματικά έγινε.
1: Να επιστρέψουμε στα δικά μας.
0: Πάμε,
1: γιατί
0: ναι,
1: ο Πρωθυπουργός χθες δεν σταμάτησε να κάνει ομιλίες. είχε μίλησε σε ένα συνέδριο, στο συνέδριο του Βήματος το μεσημέρι, μίλησε για τα γλυπτά του Παρθενώνα, μίλησε για τη στεγαστική κρίση, άφησε και εχμές εδώ για τη δικιά μας την αντιπολίτευση που χρησιμοποιούσε το Σάντσεθ ως...
0: Όχι, το χρησιμοποιεί. Άκουσα αρχηγό πολιτικού κόμματος να εξακολουθεί να το χρησιμοποιεί. Το Σάντσεθ ως προς την στεγαστική πολιτική του.
1: Τι τον έκανε?
0: Το χρησιμοποιεί ως πρότυπο. Γιατί λέτε να αντιγράφουμε το δόκιμο παράδειγμα της ισπανικής κυβέρνησης. Τη στεγαστική κρίση.
1: Αυτό που, αυτή η κυβέρνηση που πέφτει τώρα, αυτή, που πάει σε εκλογές.
0: Πάει σε εκλογές, ναι. Αυτή. Ναι. Το χρησιμοποιεί.
1: Ωραία, που το χρησιμοποιεί τέλος πάντων η αντιπολίτευση. ως παράδειγμα για τη στεγαστική κρίση. Έκανε και κάποιες προτάσεις, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός για το στεγαστικό, για κτίρια μόνο για μακροχρόνια ενοικίαση και κίνητρο να μπορούν να χτίσουν δύο επιπλέον ορόφους οι ιδιοκτήτες.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά αργότερα μίλησε και στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, το γνωστό σε όλους μας ΕΒ. Και εκεί ανακοίνωσε που τα περιμέναμε, πώς τα περιμέναμε αυτά τα μέτρα για την ενεργειακή, για τη στήριξη της βιομηχανίας που πλήττεται πολύ από την ενεργειακή κρίση, γιατί οι βιομηχανίες περισσότερο από αυτές είναι ενεργοβόρες. Ναι. 95 εκατομμυρίων ευρώ λοιπόν θα είναι η στήριξη της βιομηχανίας, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Θετικό το ακούω, το περιμένανε οι άνθρωποι, ακούγονταν δηλαδή από τα κυβερνητικά στελέχη. Δεν είναι ότι το περιμένανε γιατί τους ήρθε ουρανοκατέβατο. Υπήρχαν πληροφορίες ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το ρεύμα, για την ενέργεια στις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Να λοιπόν, τώρα που το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και περιμένουμε τις ανακοινώσεις τις επίσημες, ενώ την εξειδίκευση των μέτρων, να δούμε τι θα πάει πού κτλ.
0: Μάλιστα. Εγώ τώρα, επειδή τρελαίνομαι με τα παρασκηνιακά και με αυτά που συμβαίνουν με τις ατάκες, με τις φράσεις οι οποίες ενεργοποιούν διάφορες αντιδράσεις, παρακολουθώ και όλη αυτή την ιστορία που προκάλεσε η ομιλία της Ελεονόρας Μελέτη, η οποία είναι Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, και ειδικά μια φράση στην ομιλία της, γιατί ξεκίνησε από τους εργαζόμενους και πήγε στους εργοδότες. Μίλησε για εκβιαζόμενους εργοδότες.
1: Θες να την ακούσουμε?
0: Την έχεις?
1: Βέβαια.
0: Για πάμε.
2: Σε μια εργασιακή ζωή 40 ετών θα περάσουμε στη δουλειά σχεδόν 77.000 ώρες. Μέσα σε αυτές τις ώρες πολλοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν παρενόχληση, λεκτική βία, συναισθηματικό εκβιασμό, απαξίωση, εκφοβισμό. Θα ακούσουν ότι η δουλειά τους θέλει γερό στομάχι και πως πρέπει να υπομείνουν τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του πετυχημένου συνεργάτη του προϊστάμενου, πως θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται με τοξικούς τους συναδέλφους. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Ένα απόσπασμα, μάλλον το επίμαχο απόσπασμα, αυτό ακούσαμε τώρα από την ομιλία της κυρίας Μελέτη, γιατί είπε και άλλα πράγματα, δεν είπαμε αυτό.
1: Ήταν για 3 λεπτά η ομιλία της, ναι, μπορούσαμε να το ακούσουμε ολόκληρο.
0: Και η φράση «και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις» πυροδότησε αντιδράσεις. Ανάμεσα στους οποίους και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο οποίος έριξε ένα καρφί του τύπου «αυτές είναι οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες». Προφανώς αναφερόμενος σε όσα είπε η κυρία Μελέτη.
1: Εντάξει, και αναφερόμενος και στα προηγούμενα παραδείγματα που είχαμε με τους κακομοίριδες, με τα 10 ευρώ για τη βενζίνη κτλ.
0: Μάλιστα. Εγώ να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχουμε τη λογική ότι βρισκόμαστε στο πλευρό του εργαζόμενου. Λογικό είναι, ο οποίος βάλεται με την ακρίβεια, με το άγχος από την καθημερινότητα, διαχείριση καθημερινότητας, με την ρευστότητα, τη διεθνή, πάρα πολύ ωραία. Ο ηλεκτρολόγος, ο οποίος έχει ένα βοηθό, είναι εργοδότης. Ο υδραυλικός που έχει ένα βοηθό, είναι εργοδότης. Ο ιδιοκτήτης ή η ιδιοκτήτρια ενός ψιλικατζίδικου ή ενός περιπτέρου που έχει έναν ή δύο ή τρεις να βοηθούν και να μπαίνουν σε βάρδιες, είναι εργοδότες. Επειδή βλέπω έτσι μια ιστερία του τύπου «Α! Τι είπε! Ντροπή της!» Για χαλά, ρωστε λίγο ρε λεβέντες και λεβέντσες επανάστασης. Δεν υπάρχουν δηλαδή εργοδότες μέσα στην κοινωνία οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσά μας μποτιλιαρισμένοι τώρα σε λίγο στο Κηφισό που θα μας πει η Κασιανή σε κανένα 40 λεπτό. Δεν υπάρχουν δηλαδή οι εργοδότες οι οποίοι όταν βλέπουν το λογαριασμό του ρεύματος τρομοκρατούνται όπως οι υπόλοιποι. Μας έχει φάει ανοησία, μου φαίνεται. Μπορεί η επιλογή διατύπωσης της συγκεκριμένης Ευρωβουλευτού να μην ήταν η καλύτερη, δεν έχει και την εμπειρία που έχουν οι υπόλοιποι πολιτικοί, αλλά δεν υπάρχουν εργοδότες δηλαδή μέσα στην κοινωνία οι οποίοι υποφέρουν και αυτοί από την κρίση. Και αυτοί που σας είπα δεν είναι εργοδότες. Δεν σου έχει τύχει ένα Κασιανή να φωνάξει υδραυλικό και να έρθει με το βοηθό του?
1: Ναι, εντάξει, περισσότεροι έρχονται με κάποιον άλλο.
0: Δεν είναι λοιπόν εργοδότης αυτός ενός ανθρώπου? Τι είναι?
1: Είναι εργοδότης.
0: Λοιπόν.
1: Δεν ήταν σωστός ο τρόπος που διατύπωσε η κυρία Μελέτη το συλλογισμό της. Δεν νομίζω ότι ήταν απαραίτητη η χρονική στιγμή αυτή που περνάμε τώρα για να ακούμε από μια ευρωβουλευτή να λέει είναι και εργοδότες θύματα.
0: Αν μιλάει για αυτούς τους εργοδότες, μια χαρά ήταν η στιγμή. Αλλά το πρόβλημα είναι, όπως λες και εσύ,
1: ότι
0: δεν ξέρουμε για ποιους εργοδότες μιλάει.
1: Θες να βρούμε ποσοστά, κατά πόσο, ποιο είναι το ποσοστό που οι εργαζόμενοι υφίστανται bullying και ποιο που υφίστανται οι εργοδότες?
0: Καλά, προφανώς. Και εδώ, ειδικά σε αυτό εδώ το δημοσιογραφικό οργανισμό, εμείς είχαμε αποκαλύψει το 2016 τις περιπτώσεις και τις είχαμε αποκαλύψει, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι και το θέμα κιόλας. Με αφορμή τις γιορτές του 2016 είχαμε αποκαλύψει τις καταγγελίες που έγιναν από ενώσεις εργαζομένων ότι πήγαιναν συνοδεία πώς το λένε, υπαλλήλων κάποιοι στα ATM για να δώσουν πίσω το επίδομα στην επιχείρηση. Αλλά εγώ ρωτάω, οι υπόλοιποι, αυτοί που περιέγραψα, δεν είναι πολίτες αυτής της κοινωνίας οι οποίοι υποφέρουν από την κρίση? Θα ποινικοποιήσουμε δηλαδή τώρα αυτόν ο οποίος έχει μια μικρή επιχείρηση και έχει 1, 2, 3, 4, 5 εργαζόμενους και θα το πούμε δεν έχει δικαίωμα αυτός να αγχώνεται, να συμμετέχει στην κοινωνία διότι είναι αντίπαλος? Αντίπαλος ποιον είναι? Δεν είναι δικός μου αντίπαλος πάντως.
1: Δεν είναι αντίπαλος κανενός.
0: Όχι, έτσι όπως χειριζόμαστε το θέμα, είναι σαν να λέμε υπάρχουν Έλληνες, οι δικοί μας, και υπάρχουν και άλλοι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
1: Δεν είναι θέμα να μπούμε απέναντι σε καμία περίπτωση, ούτε σε κάθε τι που υπάρχει στην επικαιρότητα να γινόμαστε στρατόπεδα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που η κυρία Μελέτη έκανε ομιλία για τα εργασιακά δικαιώματα και για το ότι είπε πολλοί εργαζόμενοι υφίσταται bullying, αλλά και πολλοί εργοδότες. Εγώ θεωρώ ότι η αναλογία δεν είναι πολύ και πολύ.
0: Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω. Είναι σαφώς περισσότεροι οι εργαζόμενοι οι οποίοι καταπιέζονται. Προφανώς.
1: Οι εργοδότες που θα καταφέρει ο εργαζόμενος να τους εκβιάσει, όπως είπε η κυρία Μελέτη, να τους κάνει θύμα, μπορεί να είναι ελάχιστοι αυτή τη στιγμή στην κοινωνία.
0: Εκεί λοιπόν είναι το έλλειμμα στη διατύπωση. Εκεί είναι το έλλειμμα στη διατύπωση. Και σε αυτό που λες, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ έχω αντίρρηση στον διαχωρισμό που ξαναγίνεται στην κοινωνία. Κάποιοι οι οποίοι γουστάρουν να χωρίζουν την κοινωνία σε κομμάτια και σε παρατάξεις. Αυτοί οι οποίοι απαξιώνουν τους επωνομαζόμενους κυρπαντελίδες, να βγαίνουν ξανά να κουνάνε το δάχτυλο και να λένε ποιος είναι αυτός τον οποίο θα αναφέρεσαι και ποιον απαγορεύεται να, όχι να υπερασπιστείς, να αναφέρεις. Αυτό τον αυτοματισμό και αυτού του είδους την ανοησία εγώ δεν τη δέχομαι πλέον. Γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις, πολύ μικρές ενδεχομένως, τις οποίες μπορεί να τις εξαιρείς. Όταν συζητάμε για την ακρίβεια, για το κύμα της ενεργειακής κρίσης, δεν εξαιρούμε τις μικρές επιχειρήσεις. Και αν αρχίζουμε να αφαιρούμε, κυρία Κασιανή Βραχά, στο τέλος θα μείνουμε εμείς και εμείς. Και κάποιοι που μείνανε στο τέλος αυτοί και αυτοί, μετά ξαναδιαλύθηκαν. Ξαναδιχάστηκαν και ξανά και ξανά και ξανά. Επαναλαμβάνω, η δύναμη είναι στην πρόσθεση, δεν είναι στην αφαίρεση.
1: Ο διχασμός δεν είναι ποτέ σωστός. Να διαφωνούμε έτσι πολύ όμορφα, πολύ ωραία.
0: Να συζητάμε.
1: Και να συζητάμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων με την Ελευθερία Τζανακούλη.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα οι συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη με επίκεντρο την άμυνα, την ενέργεια και την ασφάλεια. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί στο κέντρο της Αθήνας. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΠ. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμός για πυραυλική επίθεση σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από μυστικές υπηρεσίες της χώρας του.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. 34 λεπτά μετά τις 6. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του. Στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 ως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Μάθε περισσότερα στο Gas Museum. gasmuseum.gr. Ωραία, εδώ είμαστε. Και θα συνεχίσουμε, κυρία Βραχά, να συζητάμε για τα πολιτικά.
1: Να συζητήσουμε. Θες να πούμε λίγο ακόμα για τον κύριο Τσίπρα, γιατί είχε και αυτός μίλησε χθες.
0: Βεβαίως, να πούμε για τον κύριο Τσίπρα.
1: Είπε ότι είναι η ώρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για να αποκτήσει τη μεγαλύτερη δυναμική και ότι κατάφερε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να φέρει την ελπίδα στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Αυτά τα είπε σε σύσκεψη των συντονιστικών επιτροπών Αττικής του κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Στις συντονιστικές του επιτροπές, είπε αυτό που ανέφερες και νωρίτερα για τους αλαζόνες υπουργούς, ξεβόλεψε πολλούς, είπε επίσης, η είσοδος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στο πολιτικό σκηνικό. Η μεγάλη μάχη τώρα αρχίζει, έτσι κήρυξε και την προεκλογική περίοδο ο Αλέξης Τσίπρας. Ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος και μίλησε επίσης για τα ενεργειακά. Φεστιβάλ αλαζονίας από τη Νέα Δημοκρατία σημείωσε επίσης. Αυτό είναι το ρεζουμέ της ομιλίας του χθες του Αλέξη Τσίπρα στην αυτή τη σύσκεψη των συντονιστικών επιτροπών Αττικής του κόμματος.
0: Ανεβάζει και τους τόνους. Και αυτό διότι είναι προφανές ότι κοιτάει και τις δημοσκοπήσεις και έχει μάθει να τις κοιτάει και πολύ καλά κάνει και τις κοιτάει. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα απαντήσει και στις προσχωρήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Με στελέχη τα οποία περιμένουν, όλοι γνωρίζουμε αρκετά ονόματα. Μάλιστα, στη Ρία Λνίου, ο οποίο την εμπιστεύεται για την ενημέρωσή του, διαβάζει τα ονόματα των πρώην υπουργών, βουλευτών, στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, που περιμένουν να ενταχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και είναι λογικό ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία, έτσι. Λογικό είναι να οργανώνεται και να ανεβάζει τους τόνους.
1: Και πολλοί από αυτά τα στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ που έχουν πάει στο ΠΑΣΟΚ ήταν και προσωπικές επιλογές του Αλέξη Τσίπρα, δεν ήταν απλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι. Καλά, εντάξει, την άποψή μου την έχω πει γι' αυτό. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι. Και δεν αναφέρομαι τώρα στα στελέχη τα οποία πρόκειται να ενταχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς υπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική αριστερά. Προοδευτική συμπαράταξη. Συμμαχία, με συγχωρείς. Και πιο πίσω ακόμα, στο συνασπισμό και πιο πίσω ακόμα. Κάποιοι μάλιστα ήταν στελέχοι της νεολαίας. Αλλά όταν ένας στελέχος φεύγει από το ΠΑΣΟΚ, γιατί βουλιάζει το ΠΑΣΟΚ, και πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ανατέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κυβερνητικό κόμμα, και πράγματι γίνεται κυβέρνηση. Μετά βάζει νερά ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει δημιουργηθεί η ελληνική αριστερή παράταξη. Αφήνει το ΣΥΡΙΖΑ και ξαναγυρνά στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, η δική μου άποψη είναι ότι δεν το κάνεις για λόγους ιδεολογικούς, το κάνεις για λόγους επιβίωσης. Πολιτικής, οικονομικής κτλ. Το να ακολουθεί όμως ένα στέλεχος από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δυτική Συμμαχία, στην ελληνική αριστερή παράταξη, μια μετάλλαξη πιο μοντέρνα, αν θες, στο δικό μου το μυαλό το καταλαβαίνω ως πιο φυσιολογικό.
1: Πολλοί από αυτούς έχουν πιστέψει στον Αλέξη Τσίπρα, ίσως μπήκαν και στο ΣΥΡΙΖΑ λόγω του Αλέξη Τσίπρα και τον ακολουθούν στο νέο του αυτό εγχείρημα.
0: Επίσης, αναγνωρίζω πολιτικό θάρρος σε όσους μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη εννοώ να πολιτεύεται. Όσοι μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, πρέπει να τους αναγνωρίσουμε πολιτικό θάρρος, γιατί θα πάνε με πολύ μεγάλη δυσκολία στις εκλογές. Και το διακύβευμα εκεί δεν είναι απλό. Είναι αν θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία στο κοινοβούλιο.
1: Αν ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει θα καταφέρει να μπει στην Βουλή, στην επόμενη Βουλή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω αν είναι πολιτικό θάρρος ή αν είναι ότι δεν πάω με τον Τσίπρα ούτε στο χειρότερο φιάλτη μου, αλλά ναι.
0: Εννοείς αν είναι δηλαδή μονόδρομος η παραμονή στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία.
1: Ναι,
0: μπορεί για κάποιους να είναι.
1: Αν κάποιοι από αυτούς έχουν φάει πόρτα από τον Τσίπρα, είτε δεν θέλουν να τον βλέπουν ζωγραφιστό, προφανώς δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάντως πολιτεύονται.
1: Και μάλιστα εδώ προσπαθούν κιόλας.
0: Ναι, κάνουν αγώνα, έτσι, κάνουν προσπάθεια.
1: Κάνουν και ανακοινώσεις βγάζουν καθημερινά και στη Βουλή έχουν ενεργό ρόλο. Προσπαθεί πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Ξέρεις όμως, ποιος άλλος άφησε αιχμές χθες και μπροστά στις δικές του αιχμές αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας μοιάζουν ως χαδάκι στην πλατούλα.
0: Ποιος?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Τι λες τώρα, ρε,
1: έκανε νέα επέμβαση. Δεν προλαβαίνω να τις μετρήσουμε. Διπλή το Σαββατοκύριακο και άλλη τώρα χθες. Μίλησε επίσης στο συνέδριο που είχε μιλήσει και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, στο συνέδριο του Βήματος. Τώρα, αιχμές είναι λίγο. Να τον ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
2: Οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση. Κουρώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Είναι υποχρέωσή μου να συνειδητοποιήσω.
0: Τα άλλαξε πιο μοντέρνα, αν θες. Στο δικό μου το μυαλό το καταλαβαίνω ως πιο φυσιολογικό.
1: Πολλοί από αυτούς έχουν πιστέψει στον Αλέξη Τσίπρα. Ίσως μπήκαν και στο ΣΥΡΙΖΑ λόγω του Αλέξη Τσίπρα και τον ακολουθούν στο νέο του αυτό εγχείρημα.
0: Επίσης, αναγνωρίζω πολιτικό θάρρος σε όσους μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία. Με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη εννοώ να πολιτεύεται. Όσοι μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία, πρέπει να του αναγνωρίσουμε πολιτικό θάρρος γιατί θα πάνε με πολύ μεγάλη δυσκολία στις εκλογές. Και το διακύβευμα εκεί δεν είναι απλό. Είναι αν θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία στο Κοινοβούλιο.
1: Αν ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει θα καταφέρει να μπει στην Βουλή, στην επόμενη Βουλή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω αν είναι πολιτικό θάρρος ή αν είναι ότι δεν πάω με τον Τσίπρα ούτε στο χειρότερο φιάλτη μου, αλλά ναι.
0: Εννοείς αν είναι δηλαδή μονόδρομος η παραμονή στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία.
1: Ναι,
0: μπορεί για κάποιους να είναι.
1: Αν κάποιοι από αυτούς έχουν φάει πόρτα από τον Τσίπρα, είτε δεν θέλουν να τον βλέπουν ζωγραφιστό, προφανώς δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάντως πολιτεύονται.
1: Και μάλιστα εδώ προσπαθούν κιόλας.
0: Ναι, κάνουν αγώνα, έτσι, κάνουν προσπάθεια.
1: Κάνουν και ανακοινώσεις, εργάζουν καθημερινά και στη Βουλή έχουν ενεργό ρόλο. Προσπαθεί πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Ξέρεις όμως ποιος άλλος άφησε αιχμές χθες και μπροστά στις δικές του αιχμές αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας μοιάζουν ως χαδάκι στην πλατούλα.
0: Ποιος?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Τι λες τώρα, ρε,
1: έκανε νέα επέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν προλαβαίνω να τις μετρήσουμε. Διπλή το Σαββατοκύριακο και άλλη τώρα χθες. Μίλησε επίσης στο συνέδριο που είχε μιλήσει και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, στο συνέδριο του Βήματος.

0: το πολιτικό θάρρος ή αν είναι ότι δεν πάω με τον Τσίπρα ούτε στο χειρότερο φιάλτη μου, αλλά ναι.
1: Εννοείς αν είναι δηλαδή μονόδρομος η παραμονή στο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία.
0: Ναι,
1: μπορεί για κάποιους να είναι.
0: Αν κάποιοι είναι. Από αυτούς έχουν ή έχουν φάει πόρτα από τον Τσίπρα είτε δεν θέλουν να τον βλέπουν ζωγραφιστό, προφανώς δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάντως πολιτεύονται.
0: Και μάλιστα εδώ προσπαθούν κιόλας.
1: Ναι, κάνουν αγώνα, έτσι, κάνουν προσπάθεια.
0: Κάνουν και ανακοινώσεις βγάζουν καθημερινά και στη Βουλή έχουν ενεργό ρόλο. Προσπαθεί πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Ξέρεις όμως ποιος άλλος άφησε αιχμές χθες και μπροστά στις δικές του αιχμές αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας μοιάζουν ως χαδάκι στην πλατούλα.
1: Ποιος?
0: Ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Τι λες τώρα, ρε,
0: έκανε νέα επέμβαση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν προλαβαίνω να τις μετρήσουμε. Διπλή το Σαββατοκύριακο και άλλη τώρα χθες. Mm-hmm. Μίλησε επίσης στο συνέδριο που είχε μιλήσει και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, στο συνέδριο του Βήματος. Τώρα, αιχμές είναι λίγο. Να τον ακούσουμε.
1: Βεβαίως.
2: Οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση. Κουρώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμιά πολιτική σκοπιμότητα. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος. Δεν μπορεί να υπονομεύεται εμπράκτος η έννοια της εθνικής συνείδησης και να υποκαθίσταται από την αξία του πλουτισμού και της λεγόμενης πολιτικής ορθότητας. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά για την κοινωνική μας συνοχή και για την εθνική μας επιβίωση. Ιδάλλως, το λέω ξεκάθαρα, η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όχι απλά με παρατεταμένη παρακμή, αλλά και με έναν επικίνδυνο πια εθνικό εφησυχασμό.
0: Σημάδια παρακμής, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία. Υπονομεύεται η έννοια της εθνικής συνείδησης, εθνικός εφησυχασμός. Και τι δεν είπε.
1: Ναι, νομίζω ότι από όσα λέει ο Αντώνης Σαμαράς, είναι ξεκάθαρα πως η στόχευσή του βρίσκεται στην δεξαμενή, την εκλογική δεξαμενή που βρίσκεται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί εντοπίζουν οι επαγγελματίες των δημοσκοπήσεων ένα ποσοστό περίπου 20%. Βεβαίως εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι. Δηλαδή υπάρχει ο Κυριάκος Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου, εμφανίζεται ο Κασιδιάρης, ο πρόσφατα αποφυλακισμένος.
0: Η Νίκη.
1: Η Νίκη και τώρα ο Αντώνης Σαμαράς. Διότι αυτό που μόλις ακούσαμε κατά την ταπεινή μου άποψη είναι μια κριτική η οποία έχει να κάνει με την παρούσα κατάσταση σε επίπεδο κατεύθυνσης πολιτικής, πολιτιστικής, δηλαδή μπορεί να κάνει με, προφανώς η αναφορά του έχει να κάνει με την απόφαση της παρούσας κυβέρνησης να νομοθετήσει για τον γάμο των ομόφυλων.
0: Των ομόφυλων ζευγαριών, ναι.
1: Έτσι. Αυτό εγώ καταλαβαίνω, ότι σταθερά η στόχευσή του βρίσκεται εκεί. Ενδεχομένως εκτιμά ο Αντώνης Σαμαράς ότι μιλάει έτσι, του μιλάει σε εισαγωγικά, και με ένα ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που δεν την ψήφισε στις ευρωεκλογές, το υπολογίζουν γύρω στο 1 εκατομμύριο αυτό το ποσοστό, και θεωρείται από εκεί μπορεί να ωφεληθεί. Δεν είδα να κάνει συγκεκριμένη κριτική το τι σημαίνει το... Πώς το είπες, εθνική.
0: Εθνικός εφησυχασμός. Σημάδια παρακμής. Κρούω το κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία. Μάλιστα. Υπονομεύεται η έννοια της εθνικής συνείδησης.
1: Μάλιστα. Η εθνική, δηλαδή, η εγρήγορση, τι σημαίνει, πολεμός. Γιατί εγώ δεν βλέπω να είμαστε κάπου σε ύφεση. Δεν βλέπω κάπου να λέμε, για παράδειγμα, τώρα τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αφού οι Τούρκοι θέλουν ο Καστελιός, ας κάνουμε λίγο πίσω. Δεν τα έχει πει δηλαδή τώρα αυτή η κυβέρνηση. Άμα ρωτήσαμε, πάμε στο παρελθόν σε άλλους χρόνους, με κυβερνητικά στελέχη, θυμάμαι κανένα δυο να λένε, ας πούμε, ότι εντάξει, ρε παιδιά, τώρα δεν χάθηκε και ο κόσμος. Άμα χάσουμε κανένα δυο νησιά, δεν έγινε και τίποτα. Δεν... Αλλά εδώ αυτό δεν έχει υποθεί ακόμα. Επίσης, η κριτική που ασκείται όχι από τον Αντώνη Σαμαρά, από τα αριστερά της κυβέρνησης, είναι ότι ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για την άμυνα. Ταυτόχρονα, δηλαδή, η κυβέρνηση κατηγορείται στο κοινοβούλιο, ταυτόχρονα. Από τα δεξιά κατηγορείται για τον εθνικό εφησυχασμό,
0: ναι.
1: Και από τα αριστερά κατηγορείται για πολεμοκαπηλεία. Και ότι ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για τον θόλο την ασπίδα του Αχιλλέα.

0: δηλαδή, για τα Ραφάλ, για τις Μπελαρά, για τα F-35, ταυτόχρονα κατηγορείται.
1: Εντάξει, ο καθένας ό,τι αφήγημα έχει, Γιώργο μου, και εσύ.
0: Εντάξει, αλλά υπάρχει η πραγματικότητα.
1: Και ό,τι αρέσει στο κοινό του να ακούει.
0: Ναι, ναι, ναι, υπάρχει η πραγματικότητα. Και επειδή μου αρέσει να αναφέρουμε στην πραγματικότητα και είπα, μίλησα για Ραφάλ, να πω ότι νιώθω τρομερά εκτεθειμένος για τα σχόλια που έχω κάνει στο παρελθόν εδώ από τη συχνότητα του Real FM για τη Γαλλία. Αν και είχα ξεκινήσει να το βλέπω το έργο να έρχεται, όπως και εσύ φαντάζομαι και οι περισσότεροι, επιβεβαιώθηκε χθες, επισφαγίστηκε μάλλον χθες. Οι Γάλλοι κάνανε αυτό που θεώρησαν σωστό για τη βιομηχανία τους, για την εξωτερική τους πολιτική, και να το πω πάρα πολύ απλά, πούλησαν στην Ελλάδα τα Ραφάλ, τα οποία είναι υπερσύγχρονα αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, μαχητικά, και φαίνεται ότι πουλάνε στους Τούρκους τα βλήματα που μπορούν να ρίξουν τα Ραφάλ.
1: Τους προηγμένους πυράβλους Μετέωρ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή μιλούσε πρόσφατα, πριν από μερικούς μήνες, ο κύριος Μακρόν στην Πνίκα και μας έλεγε ότι αν χρειαστεί η Γαλλία θα είναι εδώ, κάπως έτσι το είχε πει, θα είμαστε εδώ άμα χρειαστεί δίπλα σας, εννοώντας ότι σε περίπτωση που προκαλέσουν οι Τούρκοι και βρεθούμε, κάτι που όλοι απευχόμαστε, σε μια αναμέτρηση αυτού του είδους στο Αιγαίο, θα είναι Γάλλοι παρόντες. Πώς το έχει δει το έργο τώρα ο κ. Μακρόν, δηλαδή θα είναι οι Γάλλοι παρόντες, αν το πίστευε, και θα δέχονται Μετεόρ?
1: Τώρα τι να σου πω. Επίσης, ενώ η Τουρκία απειλεί για το καλώδιο το οποίο είχε αναλάβει και η γαλλική εταιρεία.
0: Ναι, όπου εκεί τώρα καταλαβαίνω ότι περίπου και θα γίνει επίσης. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε στην πορεία.
1: Χθες είχαμε και μια άλλη είδηση που μας ήρθε από την απέναντι πλευρά. Ένας χάρτης με τη Μεγάλη Τουρκία εμφανίστηκε σε υπόγεια διάβαση στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Αυτή η Μεγάλη Τουρκία, ο χάρτης της δηλαδή, έτσι είναι με το.
0: Έφτανε μέχρι τη Βιέννη, δηλαδή, ας πούμε.
1: Όχι Βιέννη, αλλά έφτανε μέχρι τη Δυτική Θράκη, έφτανε μέχρι τη Ρόδο, μέχρι την Κύπρο, μέχρι ένα σημείο της Συρίας, του Ιράκ, της Γεωργίας. Έπιανε και άλλες χώρες, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό δεν είναι ότι το κόλλησε κάποια φύσα. Ότι
0: ήταν κάποιοι που γράψαν κάτι, ένα σύνθημα,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι. Φαίνεται να είναι ένα μπάνερ κανονικότατο εδώ. Και σε υπόγεια διάβαση της Τουρκίας. Κανονικά υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη.
0: Στην Κωνσταντινούπολη, ε.
1: Βέβαια. Σε υπόγεια διάβαση της Κωνσταντινούπολης.
0: Σε υπόγεια διάβαση της Κωνσταντινούπολης. Είναι αυτό που λένε ότι εμείς, λέει, με την Τουρκία δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Οι πολιτικοί είναι που έχουν τα θέματα μεταξύ τους. Το δεν λέμε. Ότι λέει δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους.
1: Ο χάρτης του Εθνικού Όρκου.
0: Ναι.
1: Και είναι το μετρό Καρακόη, αν το Μάλιστα. προφέρω σωστά.
0: Μάλιστα. Λες και οι πολιτικοί, αν είχαν διαγνώσει ότι η τουρκική κοινή γνώμη στην γειτονική χώρα δεν επιτρέπει αυτού του είδους τους αναθεωρητισμούς. Λες και το σύνολο των πολιτικών, γιατί και οι κεμαλιστές που έρχονται σε κάποια θέματα είναι πολύ πιο προκλητικοί και πιο επιθετικοί από τον Ερντογάν. Αν λοιπόν διαπίστωναν τα κόμματα στην Τουρκία ότι η τουρκική κοινή γνώμη δεν θέλει αναμέτρηση με την Ελλάδα, λέτε να συνέχιζε να επιχειρηματολογεί? Τα λέω αυτά για να συμβαδίζουμε με την πραγματικότητα. Αυτός ο χάρτης είναι άλλη μία ένδειξη για το τι βλέπουν οι Τούρκοι, για το πώς σκέφτονται οι Τούρκοι. Και εγώ δεν λέω όλοι, αλλά η πλειοψηφία τους.
1: Φαντάζομαι ότι αν υπήρχε στην υπόγεια διάβαση του Μετρό Συντάγματος, ας πούμε, ένας χάρτης που δείχνει την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη σε ελληνικό, ότι ανήκουν στην Ελλάδα, δεν θα ήταν και κάτι πολύ σωστό αυτή τη στιγμή να συμβεί και δεν θα αντιδρούσε και πολύ ήρεμα η Τουρκία.
0: Αυτοί μετράγανε στις τηλεοπτικές τους εκπομπές, μετράγανε τον οπλισμό των στρατιωτών στο Καστελόριζο, όταν είχε πάει με του Τάιξ εκεί, αν θυμάσαι. Λέγαν, κοίτα, αυτό είναι βαριά οπλισμένο.
1: Το βλέπετε, και αυτό είναι πιο βαριά οπλισμένο.
0: Υποθέτω ότι, όπως πολύ σωστά λες, αν υπήρχε ένα τέτοιο χάρτη κάπου σε ένα κεντρικό σημείο στην Αθήνα, ακόμα θα ήταν πρώτο θέμα στην Τουρκία.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon. Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
2: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου,
5: Έκθεση.
2: Λαόρτ, Ballet National de Marseille,
5: Age of Content.
2: Λουκάτ Σταρκόφσκι,
5: Oracle.
2: Ρόμπερτ Άικ,
5: Ιδίποδας.
2: Σλάβοι Ζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον, Μπέλα Φρόιντ.
5: Συζήτηση.
2: Ρωμαίο Καστελούτσι,
5: Φάουστ.
2: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
5: Τουμπί, Απαγωγή και Παρατήρηση.
2: Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης.
5: Λάμπλες.
2: Νίκος Καραθάνος,
5: Έπος.
2: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
6: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. We were good.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Real FM 97,8, 8 λεπτά πριν από τις 7. Κουράγιο, και σήμερα θα είναι μια όμορφη φθινοπορεινή ημέρα.
1: Έχουν ξεκινήσει ήδη καθυστερήσεις στα γνωστά σημεία, στην άνοδο του Κηφισού, από Σεπόλια και από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο μικρότερες καθυστερήσεις, κυρίως στο ύψος του Περιστερίου, εκεί μετά την Λεωφόρο Δημοκρατίας. Στην έξοδο του Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, οι γνωστές καθυστερήσεις. Επηρεάζονται και η άνοδος της Σχιστού και η Περιφερειακή Εγάλεο. Και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, εκεί προς Καρέα, από Ηλιούπολη, θα βρείτε καθυστερήσεις.
0: Την καλημέρα μας στο φίλο το Γιάννη, bypass μου, όπως υπογράφει. Δεν νομίζω, Γιάννη, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είχε ενδιαφέρον πάντως και η συνάντηση που περιγράφεις. Το άλλο που περιγράφεις επίσης, δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί. Θα δούμε.

0: Καλημέρα και στο φίλο τον Κωστή από Κωνσταντζά. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς, αδελφέ, όπως τα λες. Αν θεωρείς ότι οι Ισραηλινοί δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται σε εκείνα τα εδάφη, θα πρέπει να τους ρωτήσεις και ποια είναι και η δική τους η άποψη. Είμαι σίγουρος ότι έχουν άποψη. Δηλαδή, άμα τους ρωτήσεις, θα σου πούνε και για την, την παλαιά γραφή, την παλαιά διαθήκη. Θα σου πούνε για τα δικαιώματά τους, θα σου πούνε επίσης για την ιστορία της Παλαιστίνης. Ξέρεις ποιοι ονόμασαν τα εδάφη Παλαιστίνη? Ξέρεις, έχεις εικόνα, φίλε? Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τα ονόμασε Παλαιστίνη. Απλά σε ενημερώνω. Λοιπόν, καλώς στο και τον Γιώργο. Λοιπόν, λέει, καλή αναφορά στην 7η Οκτωβρίου και τους 1.200 και πλέον θανάτους Ισραηλινών. Για τα θύματα της άλλης πλευράς που, όπως είναι γνωστό, ξεπέρασαν τα 74.000 μούγκα. Αυτό λέγεται αμερόληπτη δισογραφία. Γιώργος, δεν αναφέρθηκα ούτε εγώ ούτε Κασιανή στα θύματα της άλλης πλευράς. Δεν είπαμε ότι η Γάζα είναι αγνώριστη. Δεν μιλήσαμε για τις διευρυμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ισραηλινών μέσα στον αστικό ιστό. Τώρα, εάν δεν άκουσες τον αριθμό, είναι γιατί εγώ τουλάχιστον δεν τον έχω, πώς το λένε, δεν τον είχα στο μυαλό μου ως 74.000. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είναι. Είναι προφανές ότι είναι πάρα πολλές χιλιάδες. Αλλά βλέπω όμως ότι σου χτύπησε να κάνεις την παρατήρηση την ανήμερα της επετείου της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Και κατευθείαν να το ισορροπήσεις. Λες και ο θάνατος από τη μία από την άλλη πλευρά έχει μεγαλύτερο βάρος και αξία. Για σένα κάποιοι νεκροί έχουν μεγαλύτερη αξία από τους άλλους. Εμείς εδώ πέρα θεωρούμε ότι οι νεκροί έχουν την ίδια αξία. Και ειδικά δεν θα έπρεπε να είναι γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.
1: Εσύ θεωρείς, Γιώργο, ότι σήμερα που είναι η επέτειος μνήμης των 1.200 αυτών ανθρώπων που χάθηκαν με αυτόν τον δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις κιόλας το πώς φέρθηκαν οι τρομοκράτες Χαμάς αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρείς ότι σήμερα είναι η μέρα να κάνουμε την κουβέντα για το ποιος πόνεσε περισσότερο σε αυτόν τον πόλεμο, αν πόνεσε η Γάζα ή το Ισραήλ? Είναι σήμερα αυτή η μέρα, Γιώργο, πρέπει να την κάνουμε αυτή την κουβέντα? Δεν είναι σήμερα. Σήμερα τιμάμε, είναι η μέρα μνήμης αυτών των ανθρώπων.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε και να πάμε, να αλλάξουμε θέμα, ναι, και να πάμε, γιατί έχουμε την ευκαιρία τώρα να τον υποδεχθούμε για όσο έχουμε και ενδεχομένως να συμπληρώσουμε στην επόμενη ώρα. Πάμε να υποδεχτούμε τον καλό συνάδελφο του Θεοδόση Πάνου, γιατί είχαμε την αποκάλυψη μιας υπόθεσης εχθές, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με μια απάτη γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ, έχει να κάνει με έναν γνωστό παρουσιαστή και πολιτικό τα τελευταία χρόνια και ένα κύκλωμα γύρω του. Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, φίλε.
2: Καλή σας ημέρα. Και μιλούμε για τον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, ο οποίος έχει συλληφθεί μαζί με την σύζυγό του, κατηγορούμενος για απάτη σε βάρος του δημοσίου και μάλιστα εκτεταμένη, καθώς η απάτη αυτή όσον αφορά στο σύνολό της έχει φτάσει το ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Σε βάρος του ΕΦΚΑ, Θεοδόση.
2: Και όχι μόνο, αλλά στο σύνολο σχεδόν του δημοσίου. Mm-hmm. Γιατί είχε 10 νόμιμες εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε 25 εταιρείες που είχε δημιουργήσει βιτρίνα εταιρείες, εικονικές δηλαδή, οι οποίες είχαν μπροστινούς, άχυρα ανθρώπους. Τι γινότανε τώρα? Οι εργαζόμενοι στις νόμιμες εταιρείες, στις 10 νόμιμες εταιρείες, κέντρα διασκέδασης, εταιρείες διαφημιστικών προϊόντων, εταιρεία εστίασης, νόμιμες οι εταιρείες αυτές. Οι εργαζόμενοι όμως ήταν ασφαλισμένοι στις εταιρείες τις εικονικές, που σημαίνει ότι δεν πλήρωναν μισό ευρώ για τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο των εργαζομένων που είχαν στις 10 νόμιμες εταιρείες. Όταν δε τα χρέη έφταναν, έπιαναν ταβάνι για την κάθε εταιρεία, τι έκαναν? Το πάρα πολύ απλό. Κανόνι. Λουκέτο. Κλείνω την εταιρεία. Πτώχευσα. Δεν πληρώνω τίποτα. Όλο αυτό διονύζονταν από το 2021 μέχρι τώρα. Πώς ξεκίνησε όμως η διερεύνηση από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI, οι οποίοι έχουν κάνει μια πολύμινη έρευνα. Το πρώτο καμπανάκι ήρθε από τράπεζα. Ήρθε από τράπεζα γιατί, διότι τα κεφάλαια τα οποία διακινούνταν μέσω της συγκεκριμένης τράπεζας από το ζευγάρι.
1: Ολοκλήρωση θα δώσω για να πάμε σε διάλειμμα και να τα συνεχίσουμε μετά.
2: Εν προκειμένου τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, προς τράπεζες του εξωτερικού ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Με αποτέλεσμα από εκεί και έπειτα να ξεκινήσει αυτή η έρευνα. Έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις, βεβαίως έχει συλληφθεί και το ζευγάρι, ανάμεσα στους συλληφθέντες, λογιστές, αλλά και επιχειρηματίες, μέναν να ξεχωρίσει γιατί εμφανίζονταν και στις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη με το προσωνύμιο
0: Κολοτούμπας.
2: Ο Κολοτούμπας. Λοιπόν, ναι, βεβαίως ήταν επιχειρηματίας με 4-5 εταιρείες. Ο Κολοτούμπας.
0: Μάλιστα.
2: Ναι,
0: λοιπόν, εγώ έλεγα να τον ρίξω τώρα, να του θέσουμε ερωτήματα. Αν έχεις χρόνο, να σε κρατήσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων, να σου θέσουμε 2-3 ερωτήματα.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε, Θεοδός μας.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Σημαίνει φως.
15: Γνωρίζει ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια οι δύο υπουργοί θα κάνουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον Ρούμπιο καλωσόρισε στην Αθήνα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών στην άμυνα, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας έως και την 5η το πρωί. Περισσότερα στο ενικός.gr. άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τόνισε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, συγκρατώντας τις τιμές ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες. Στους δρόμους της Γαλλίας βγήκαν περίπου 256.000 άνθρωποι, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, συμμετέχοντας στις μαθητικές κινητοποιήσεις. Διαμαρτύρονται για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακές συνθήκες στα σχολεία. Σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν επεισόδια, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί διαδηλωτών και αστυνομικών. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Λένορμαν. Ουρές και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την αποθέωση γνώρισε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 συμπατριώτες του στην τελευταία του παρουσία με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, που συνοδεύτηκε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν στο φιλικό αγώνα που έγινε στο Μονουμεντάλ. Ο 39χρονος Superstar σημείωσε το τρίτο τέρμα με πέναλτι, ενώ έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο. «Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για πάνω από 20 χρόνια», ανέφερε. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
15: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε και ασχολούμαστε με τον Κολοτούμπα και με τον Καμπούρη και με τα 5 εκατομμύρια της απάτης που στήθηκε σε βάρος του δημοσίου. Και κάπου διακόψαμε με τον συνάδελφο τον Θεοδόση τον Πάνου, γιατί είχαμε το δελτίο ειδήσεων. Οπότε συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε.
1: Στον Κολοτούμπα.
0: Στον Κολοτούμπα. Έλα, Θεοδόση μου, καλημέρα και πάλι.
2: Με συγχωρείτε, αλλά θα κάνω μία παρατήρηση.
0: Παρακαλώ.
2: Διακόψατε το πάρα πολύ ωραίο κομμάτι Κρινόνιον. Είναι ο τίτλος του.
0: Το έχει κάνει σήμα.
2: Για να ακούσετε εμένα, α, είναι το σήμα.
0: Το έχει κάνει η Κασιανή σήμα για τη δεύτερη εκπομπή. Για τη δεύτερη ώρα,
2: είναι εμβληματικό το κομμάτι. Λοιπόν, ο Κολοτούμπας που λέτε είχε καμιά δεκαριά εταιρείες στο όνομα.
0: Συγγνώμη Θεοδόση που σε διακόπτω, να πούμε για τους ακροατές μας, οι οποίοι ενδεχομένως τώρα βρέθηκαν και συνδέθηκαν και προσθέθηκαν στην παρέα μας, ότι μιλάμε για ένα χαρακτήρα από τις εκπομπές που έκανε εδώ ο συγκεκριμένος κύριος στο παρελθόν το πρόσφατο, όπου είχε διάφορους καλεσμένους εκεί, ήταν διάφοροι καλεσμένοι. Ένας από τους επιφανείς καλεσμένους είχε το...
1: Επιφανείς
2: καλεσμένους.
0: Ναι, επιφανείς.
2: Γιατί όμως το είχε το προσώνυμο ο Κολοτούμπας?
0: Γιατί νομίζω ότι έκανε ανάλογες.
2: Διότι έκανε τις ωραιότερες Κολοτούμπες.
0: Μάλιστα.
2: Είχε δηλαδή και τις οποίες ήταν χορευτική φιγούρα για τον ίδιο η Κολοτούμπα και ήταν η ατραξιόν του, έτσι, για να καταλάβουμε ποιοι είχαν στήσει το κόλπο. Τώρα, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη σύνδεση, είχαν και 10 νόμιμες εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε 25 εταιρείες βιτρίνα, με αχυρανθρώπους. Όλοι οι εργαζόμενοι ήταν ασφαλισμένοι σε διάφορες από αυτές τις εταιρείες. Με αποτέλεσμα,
0: χωρίς να το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι.
2: Εννοείται χωρίς να το γνωρίζουν. Σας είπα ότι η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε όταν χτύπησε το πρώτο καμπανάκι από τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς είχαμε διαφυγή κεφαλαίων από το ζευγάρι, δηλαδή
0: στο εξωτερικό.
2: Τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του προς τράπεζες του Βελγίου. Ήταν πολύ μεγάλα τα ποσά που διακινούνταν, διότι φαίνεται ότι το ζευγάρι δίρυγαγε έναν πολυτελή βίο, αφού όλα πηγαίνανε, πώς το λέμε, πήγαιναν στον Παναή από τα
0: Και αποθήκευε ο συγκεκριμένος αρχηγός κόμματος, αποθήκευε κεφάλαια στο εξωτερικό. Ο συγκεκριμένος αρχηγός κόμματος.
2: Ακριβώς έτσι. Είναι αρχηγός κόμματος πατριωτικού, μάλιστα, όπως ο ίδιος το ονομάζει. Και θυμούμε και κάποιες του δηλώσεις που έλεγε ότι σκοπός μου είναι να σώσω την Ελλάδα και τον ελληνισμό.
0: Βέβαια.
2: Προφανώς είχε έναν τρόπο για να τον.
0: Το ένα ήταν αυτό που λες, Θεοδόση μου.
2: Το άλλο,
0: συγγνώμη, ανοίγω και εγώ παρένθεση, γιατί και εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι και κάτι σόου τηλεοπτικά με κάτι κουτάλια στον νόμο και κάτι κέρματα, όταν είχαμε την πανδημία και τα κύματα. Φούντωνε το κύμα της αμφισβήτησης και του προβληματισμού εδώ στην κοινωνία με αυτά τα σοου, γιατί σοου ήταν, ότι έβαζε ένα κουτάλι και ένα πιρούνι στον νόμο, ήταν σοου. Αλλά δεν είναι η πρώτη περίπτωση που κάποιος...
2: λέει, από τα, το θυμάμαι και εγώ, ότι όσοι έχουν κάνει εμβόλιο, έχουν...
0: Ναι, 5G. Δεν ήταν η πρώτη περίπτωση. Υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις κάποιων οι οποίοι υποτίθεται ήταν και συνάδελφοι. Για μένα δεν ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει οι οποίοι πόνταραν σε αυτό για να βγάλουν εκατομμύρια. Κλείνω εδώ την παρένθεση και συνεχίζεις.
2: Προφανώς έχεις και απόλυτο δίκιο και φάνηκε.
0: Ναι.
2: Και φάνηκε. Σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και οι 8 συλληφθέντες για τα περαιτέρω. Θα ζητήσουν βέβαια προθεσμία για να μελετήσουν και οι δικηγόροι την δικογραφία που έχει συνταχθεί από τους αστυνομικούς του οικονομικού εγκλήματος. Είναι ογκώδη η δικογραφία, γιατί όπως είπαμε είναι πολλά τα εκατομμύρια. Μόνο ο ΕΦΚΑ έχει ζημιωθεί σε ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, αν το δούμε και λίγο πιο μακριά αυτό, όταν ζημιώνεται ο ΕΦΚΑ, όταν μπαίνει φέση στο ελληνικό δημόσιο, ουσιαστικά μπαίνει ένα φέση και στον Έλληνα φορολογούμενο.
0: Όλοι το πληρώνουμε.
2: Διότι δεν συζητούμε για ιδιωτικές εταιρείες, αλλά συζητούμε για δημόσιες υπηρεσίες. Δημόσιες υπηρεσίες που συντηρούνται βεβαίως από τον Έλληνα φορολογούμενο, γιατί προσφέρουν στον Έλληνα φορολογούμενο τα χύψη δεδομένα. Πολλό δε μάλλον όταν αυτό αφορά την ασφάλιση του εργαζόμενου. Και όταν ο εργαζόμενος δουλεύει και δουλεύει και κάτω από συνθήκες που δεν ήταν και καλύτερες στις εταιρείες του συγκεκριμένου κυρίου, το κύριο σε εισαγωγικά παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Βεβαίως. Τότε είναι μεγαλύτερη ζημιά που έχει γίνει. Μία από τις εργαζόμενες εκεί, η οποία αμείβονταν με 600 ευρώ, άλλες φορές μαύρα, άλλες φορές φαίνονταν, η οποία μάλιστα εργάζονταν στα social media αλλά και στα media γενικότερα που διατηρούσε ο άνθρωπος αυτός και ως αρχηγός πολιτικός κόμματος, όταν θέλησε να πάρει κάποια επιδόματα τα οποία δικαιούνταν, γιατί είχε να ζήσει δύο παιδιά και αυτά έπρεπε να τα ζήσει με τα 600 που τις έδινε ο Φίλιππος Καμπούρης. Τι υπολογίσει ότι δεν μπορεί να τα πάρει, είσαι υψηλόμισθη.
0: 19.500 ευρώ.
2: 19.500 ευρώ το έτος. Τα οποία βεβαίως και δεν τα είχε δει. Διότι ο Φίλιππος Καμπούρης που ήθελε να σώσει και την Ελλάδα, ήξερε να σώσει από ό,τι φαίνεται και την τσέπη του αρκετά. Καταλάβατε.
0: Δηλαδή η γυναίκα αυτή.
2: Να πάει σε δικηγόρο και να ξεκινήσει ουσιαστικά και η έρευνα.
0: Μπράβο. Η γυναίκα αυτή για την οποία μιλάει ο Θεοδόσης, και εγώ είδα χθες την νομική της εκπρόσωπο στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η γυναίκα αυτή έπαιρνε 600 ευρώ συμφωνημένα. Αυτά τις είχε προτείνει ο συγκεκριμένος κύριος.
2: Ναι, αυτά ήταν.
0: Ακριβώς.
2: Και όταν. Είχε στενότητα, δεν μπορούσε να δώσει παραπάνω.
0: Δεν μπορούσε να δώσει παραπάνω. Και έβλεπε, λέει, και τη σύμβαση κάθε μήνα. Έβλεπε τη σύμβαση και κάθε μήνα κιόλας. Και όταν λοιπόν η γυναίκα πήγε να κάνει φορολογική δήλωση, της λέει η λογίστριά της, δεν μπορείς να πάρεις κανένα επίδομα. Μονογονεϊκή οικογένεια, με δύο παιδιά η γυναίκα αυτή.
2: Ακριβώς.
0: Δεν μπορείς να πάρεις κανένα επίδομα, διότι είσαι στα 19.500 ευρώ έστω. Και εκεί έξανα ψάχνεται. Και σου λέει, πώς γίνεται να είμαι εγώ στα 19.500 με 600 ευρώ το μήνα.
1: Πού τα βρήκα εγώ αυτά τα λεφτά.
2: Ήτανε προφανώς, ήτανε μέσα στα μέτρα που λάμβανε ο Φίλιππος Καμπούρης για να σώσει τον τόπο, τον ελληνισμό και την Ελλάδα. Yeah. Όπως ο ίδιος.
0: Καλά, ξέρεις θα γίνει τώρα. Στη συνέχεια θα βγει αυτός ή κάποιος από τους συνεργάτες, θα πει ότι είναι πολιτική δίωξη αυτή και ότι με αυτά τα γνωστά που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Okay.
2: Ναι, βέβαια. Πολιτική δίωξη. Αν μη τι άλλο, ναι, θέλω να το σκοφαντήσουν γιατί.
0: Ναι, σωστά.
2: Ναι. Τώρα βέβαια νομίζω ότι θα έχει διαφορετική άποψη ο εισαγγελέας όταν θα πάρει και την δικογραφία στα χέρια του. Μας. Όσον αφορά την συκοφαντία ενάντια σε αυτό το πολιτικό πρόσωπο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα δώσεις πάνω τον ευχαριστούμε. Καλημέρα φίλε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ουσιαστικά η καταγγέλουσα αυτή είναι που άνοιξε και τον ασκό του αιώλου για την υπόθεση που μίλησε και η δικηγόρος της χθες.
0: Αλλά η επέμβαση όμως των αρχών προκλήθηκε από το γεγονός που περιέγραψε ο Θοδόσης, δηλαδή τη μετακίνηση, τη μεταφορά ποσών. Ακριβώς. Εκτός, στο εξωτερικό, στο Βέλγιο, είπε ο Θοδόσης. Από εκεί είδανε ότι κάτι γίνεται, όχι κάτι γίνεται, το βλέπανε, το παρακολουθούσαν. Σου λέει τώρα θα επιληφθούμε, γιατί εδώ μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό.
1: Και πολλά ποσά. Και μεγάλα ποσά, όπως είπε ο Θοδόσης.

0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα, γιατί είναι η μέρα Μάρκο Ρούμπιο στην Αττική και στην Ελλάδα σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι εδώ στην Αθήνα, επισκέπτεται τη χώρα μας. Να δούμε τι μπορεί να μας φέρει αυτή η επίσκεψη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Φίλης είναι διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, αναλυτής διεθνών ζητημάτων και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Κύριε Φίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Φίλη.
2: Καλημέρα σας, κύριε Αβραχά, κύριε Παγκάνη. Ευχαριστώ την πρόσκληση.
1: Ξεκίνα, Κασιανή, με το πρώτο ερώτημα.
0: Τι μπορεί να μας φέρει λοιπόν αυτή η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα?
2: Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη, διότι δεν είναι ένα συνηθισμένο υπουργό εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο είναι ταυτοχρόνω υπουργό εξωτερικών αλλά και σύμβουλο εθνική ασφαλεία των ΗΠΑ. Είναι μια θέσεις που κατήχε ταυτοχρόνως μόνο ένας άνθρωπος στην ιστορία του παρελθόν, ο Χένρι Κίσιγκερ, από το 1973 μέχρι το 1975. Ο κ. Ρούμπιο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρει εκτίμησης του Κογκρέσου και του πολιτικού κόσμου. Πολύ πιθανό να είναι προεδρικός υποψήφιος ή εμπάσχετος πρόεδρος και αντιπρόεδρος των Ηνωμένων, εάν και νικήσουν οι Ρεπουμπλικανοί στις επόμενες εκλογές. Και φυσικά είναι γνώση της περιοχής, διότι έχει ασχοληθεί και κυρίως αυτό το οποίο έχει και μεγάλη σημασία για μας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαχρονικά έχει κρατήσει μια πάρα πολύ εφεκτική και θετική στάση στα ελληνικά δίκαια και συμφέροντα.
1: Υποθέτω δηλαδή, όμως με κάποια όμως διαφοροποίηση, γιατί είναι διαφορετικό να είσαι γερουσιαστής και είναι αλλιώς να είσαι επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, έτσι δεν είναι?
2: Προφανώς.
1: Αλλά εσείς πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι δεν συνοδεύει την επίσκεψη στην Αθήνα με μία επίσκεψη και στην Άγκυρα, όπως συνήθως κάνουν οι Αμερικανοί επίσημοι?
2: Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το επόμενο, εκτός από αυτό που είπαμε για τη σημαντικότητα του πολιτικού ανδρός ο οποίος έρχεται εδώ, τη σημασία του για το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ, έχει να κάνει και με τη γεωπολιτική. Το δεύτερος λόγος είναι η γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή. Ο κύριος Ρούμπιο είναι θερμός υποστηριχτής αυτό που λέμε του άξονα 3-1, δηλαδή έχει και από την Γερουσία αλλά και ως υπουργός εξωτερικών έχει υποστηρίξει σφόδρα τη δημιουργία αυτού του άξονος μεταξύ Αθηνών, Λευκωσίας και Ιερουσαλήμ τα τελευταία χρόνια. Και αυτό όχι γιατί απλά συμπαθεί τους Έλληνες ή συμπαθεί τους Ισραηλινούς, γιατί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προφανώς είναι υπέρ των συμφερόντων των ΗΠΑ. Άρα λοιπόν όταν έρχεται εδώ έχει έρθει με μια πολύ βαριά ατζέντα, πολύ σημαντική ατζέντα, η οποία έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά, το οποίο είναι φυσικά μια παραδοσιακή ατζέντα μεταξύ ΗΠΑ και Αμερικής, αλλά έχει και με δύο άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία είναι σχετικά καινούργια. Δηλαδή το ενεργειακό, η Ελλάδα έχει καταστεί ή μάλλον φιλοδοξεί να καταστεί χώρα κόμβος, αυτό που λέμε hub μετακίνησης αμερικανικού LNG υγροποιημένου φυσικού αερίου στον άξονα βορρά-νότου στην Ανατολική Ευρώπη. Αλλά βέβαια έχουμε και πλέον τη Chevron και την ExxonMobil, τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως αμερικανικές, όπου μπορεί να βοηθήσουν και να συμβάλλουν στο χώρα να καταστεί και χώρα παραγωγός. Εάν και εφόσον φυσικά είναι θετικές οι έρευνες. Και το τρίτο φυσικά έχει να κάνει η γεωπολιτική κατάσταση.
1: Μπορούμε να είμαστε εδώ αισιόδοξοι, κύριε Φίλη? Τα ανοιχτά θέματα δηλαδή, η τοποθέτηση Ρούμπιο θεωρείτε ότι μπορεί να είναι μια τοποθέτηση που θα σε κάποιο βαθμό αποθαρρύνει την Τουρκία? Γιατί εδώ είμαστε σε μια διαδικασία προκλήσεων. Λέγαμε πριν με την Κασιανή, λίγες ώρες πριν να φτάσει ο Ρούμπιο στην Αθήνα, πάλι σημειώθηκαν, καταγράφηκαν 16 παραβιάσεις με 7 F-16 τουρκικά, 2 οπλισμένα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, οπωσδήποτε οι Τούρκοι έχουν μια στρατηγική την οποία δεν πρόκειται να αλλάξουν σημαντικά, κατά τουλάχιστον τη συμπεριφορά τους, έτσι, και την πολιτικός και τη ρητορική τους, αλλά και τη συμπεριφορά τους στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με μια επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού στην Ελλάδα. Όμως καταλαβαίνετε ότι θα λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους την περίπτωση να δούνε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και αυτός ο Υπουργός Εξωτερικών με αυτή την ισχύ την οποία διαθέτει στο Αμερικανικό κατεστημένο να είναι, ξέρω εγώ, αναφαντών υπέρ του 3-1 ή της ασπίδος του Αχιλέα ή της πόντισης του καλωδίου GSI, εκεί είναι, θα πρέπει να μπει στην εξίσωση αυτό. Αυτό πρέπει να πούμε. Δεύτερον, φυσικά, εμείς, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι θα έρθει άλλος να λύσει τα προβλήματα για μας. Εγώ πάντα λέω, τελικά η Ελλάδα θα καταλήξει μόνη της να επιλύσει τα προβλήματα. Διότι αν περιμένουμε να έρθει κάποιος άλλος να τα λύσει, δεν θα τα λύσει στο συμφέρον της Ελλάδος. Θα τα λύσει στο συμφέρον το δικό του. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες συμβαδίζουν εν πολύ σε μεγάλο βαθμό τα συμφέροντά μας με τα συμφέροντά τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι δεκτικές λοιπόν προς τα ελληνικά δίκαια, αλλά σαφέστατα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μία παράμετρος, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο από μόνο του θα επιλύσει τα προβλήματα. Αν το βλέπουν ότι εμείς εδώ πέρα περί άλλα τυρβάζουμε και μιλάμε για το δίκαιο και λέμε ότι είναι κόκκινες γραμμές στα 6 μίλια, τα θέλουμε και τα παθαίνουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το σίγουρο λοιπόν είναι ότι εμείς εδώ δεν πρέπει να πάμε απλά με λίστα, ας πούμε, στα εξοπλιστικά όπλων. Θα πρέπει να πάμε με έναν γενικό σχεδιασμό για το πώς βλέπουμε την περιοχή και το πώς θεωρούμε ότι πρέπει η αρχιτεκτονική ασφαλείας να χτιστεί σε αυτό το μέρος του κόσμου, το οποίο είναι στην ουσία, κυρία Παγάνη και κυρία Βραχά, είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του μετώπου της Ουκρανίας και του μετώπου της Μέσης Ανατολής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η Ελλάδα. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι στο χέρι μας. Δηλαδή, οι Αμερικανοί θα σου στρώσουν το τραπέζι. Τώρα, το αν εσύ θα αποφασίσεις να κάτσεις γύρω από το τραπέζι ή να γίνεις μέρος του μενού, είναι δικό σου θέμα, αν μου επιτρέπετε. Έτσι. Νομίζω ότι είμαι κατανοητός. Ότι, δηλαδή, δεν μας γλιτώσουν αυτοί. Εμείς θα μας γλιτώσουμε τον εαυτό μας. Αλλά το σίγουρο είναι ότι είναι σημαντικό ότι οι Αμερικανοί είμαστε σε μια συγκυρία γεωπολιτική, στην οποία τα συμφέροντά τους συμπίπτουν πάρα πολύ με τα δικά μας. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο κύριος Ντρούμπι έρχεται στην Ελλάδα και δεν πάει στην Τουρκία. Που και η Τουρκία είναι στην ίδια γεωγραφική θέση. Έχει και αυτή λόγο στο τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, και όχι απλά έχει λόγο, είναι και χαρακτηριστικός από τα θεωρητικός παράγοντας. Άρα λοιπόν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα έπρεπε να πάει εκεί στην Τουρκία. Του αρέσει, δεν του αρέσει η Τουρκία. Όμως έχουν αποφασίσει να έρθουν σε εμάς. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό λοιπόν και σίγουρα αυτό που
0: και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Βέβαια, μα αυτό είναι το θέμα. Αυτό σας λέω, μας δίνουν την μπάλα. Λοιπόν, το θέμα είναι το τι θα την κάνουμε εμείς την μπάλα. Αν την πετάξουμε στην εξέδρα, αρχίσουμε να μιλάμε, επαναλαμβάνω, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και μετά πάμε στην Τουρκία και πούμε αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις, δεν πρόκειται να κάνουμε δουλειά. Αυτό προσπαθώ να σου πω.
0: Κύριε Φίλη, θέλουμε και ένα σχολείο σας πριν κλείσουμε για τους μετεώρ που φαίνεται ότι θα αποκτήσει η Τουρκία από τους Γάλλους.
2: Ναι. Κοίταξε, έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν και έχουμε πει ακριβώς αυτό. Η Γαλλία είναι μια μεγάλη δύναμη. Λοιπόν, οι μεγάλες δυνάμεις έχουν συμφέροντα παντού, δεν έχουν μόνο με εμάς. Λοιπόν, επίσης, άρα λοιπόν είναι, αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο είναι ότι οι μετεώρ είναι μέρος. Είναι ένα προϊόν μιας κοινοπραξίας στην οποία όντως οι Γάλλοι δεν έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και οι Γάλλοι πρέπει να κρατήσουν ισορροπίες μετά την εταίρους.
1: Ασκούσαν μια μορφή βέτο πάντως μέχρι χθες.
2: Αυτό το καθυστερούσαν. Αλλά θέλω να πω, σας λέω, είναι μια μεγάλη δύναμη η Γαλλία. Έχει συμφέροντα και στη Γαλλία.
1: Είναι μια μεγάλη δύναμη, κύριε Φίλη, αλλά αυτό που έκανε είναι στα όρια της ανηθικότητας. Διότι πουλάει τα Ραφάλ σε εμάς, τα οποία είναι αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, και πουλάει βλήματα στους Τούρκους που μπορούν να τα καταρρύψουν. Αυτό είναι ανήθικο.
2: Κοιτάξτε, ξαναλέω λοιπόν. Αυτό θα πρέπει να το. Αυτό η τοποθέτησή μου γενικά με τη Γαλλία είναι ότι είναι καλό αυτό το οποίο έχουμε με τη Γαλλία. Έχουμε και εμείς μετεώρ. Γι' αυτό έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Το σίγουρο όμως είναι ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή θα έχει εμπορικά συμφέροντα και επίσης έχει γεωπολιτικά συμφέροντα. Θα μπορούσε να είναι και μια κίνηση να το δούμε. Αυτό βέβαια μένει να φανεί, δεν μπορώ να πω ότι είναι αυτό. Αλλά θα το δούμε αυτό στο άμεσο μέλλον. Μια κίνηση, αν μπορεί κάποιος να πει, εξισορρόπησης πριν βγουν γαλλικές δυνάμεις για τη φώτιση του καλωδίου.
0: Δώρο για να μην λοιπόν μας κάνουν ζημιά με το καλώδιο.
2: Ναι, ίσως, ναι, ακριβώς.
0: Όταν λέω ζημιά, εννοώ να μην κάνουν φασαρίες τα γνωστά ακριβώς. Της Τουρκίας, τα γαβγά.
2: αυτό θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε. Λέω, δεν μπορώ να σου πω τι είναι αυτό. Αυτό θα φανεί. Αλλά αυτό επίσης το οποίο είμαι σίγουρο είναι, υπενθυμίζω ότι τουλάχιστον δικιά μου τοποθέτηση είναι ότι στο τέλος η Γαλλία, ακόμα και με τη συμφωνία που έχουμε κάνει, η οποία όντως είναι πολύ ισχυρή και δεν έχει κάνει ίδια συμφωνία. Έτσι, εδώ πρέπει να το πούμε αυτό. Στο τέλος είναι πολύ αμφίβολο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, κατά πόσον δεν θα μπορούν να τιμήσουν, αλλά θα, να μας υποστηρίξουν με τον τρόπο που θα θέλαμε εμείς σε μια κρίση μεγάλη με την Τουρκία. Βέβαια, είναι ένας ανασχετικός παράγοντας. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν η θέση μου είναι ότι θα πρέπει εχθές να κάνουμε αντίστοιχη στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ.
1: Μάλιστα.
2: Διότι η μόνη χώρα που έχει το συμφέρον, τη θέληση και τη δυνατότητα να μας βοηθήσει σε περίπτωση στρατιωτικής κρίσης με την Τουρκία και να μας βοηθήσει εμφανώς είναι μόνο το Ισραήλ και καμία άλλη.
1: Μάλιστα.
2: Για τα δικά του συμφέροντα, βέβαια.
1: Έχει ενδιαφέρον, η τοποθέτησή σας. Απλώς να επισημάνω σε αυτό που πολύ σωστά λέτε, ότι αν οι Γάλλοι έρχονταν, θεωρητικά μιλάμε, σε ένα επεισόδιο, επίσης τα απευχόμαστε όλοι το επεισόδιο, ο κίνδυνος να βληθούν τα γαλλικά σκάφη ή τα αεροπλάνα από Μετεόρ, νομίζω ότι είναι ορατός. Έτσι, αν τα έχουν οι Τούρκοι, θα τα χρησιμοποιήσουν.
2: Συμφωνώ. Είναι σωστά το λέτε αυτό. Προφανώς, βέβαια, άμα θα πάμε τώρα, γιατί είναι κάτι το οποίο αναφορικά με το καλώδιο τουλάχιστον ή με τα θαλάσσια πάρκα, αν πάμε σε κάτι τύπο που κρίση με την Τουρκία, θα γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Οι Μετεόρ εμπεριέχουν ότι θα πρέπει να έρθουν τα Eurofighter.
1: Ναι.
2: Για τους Τούρκους, που σημαίνει ότι εδώ θα έχουμε και ένα χρονικό διάστημα, κάποια έτη, μέχρι
1: να τα προμηθευτούν. Σωστά.
2: Εάν και εφόσον. Έτσι, περιμένουμε να δούμε.
1: Μάλιστα.
2: Τι ακριβώς θα γίνει.
0: Κύριε Φίλε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο κύριος Γιώργος Φίλης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτιρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
12: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέρ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: Ανακέρ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, καλημέρα σας. 35 λεπτά μετά τις 7. Ξημερώνει μια όμορφη μέρα με Ρούμπιο στο κέντρο της Αθήνας. Και άρα τώρα θα μας πει και ο Παναγιώτης εδώ τι γίνεται εκεί και τα μέτρα και τις παρεμβάσεις κυκλοφοριακές. Με Κολοτούμπα, με το σκάνδαλο το άλλο
1: Μίστερ Κολοτούμπας, εννοείται.
0: Τα 5 εκατομμύρια. Με τα γνωστά θέματα που έχουμε γύρω-γύρω με τους Τούρκους. Λέει και ο κύριος Γιώργος που πήρε την Ειρήνη Κούρτη πριν από λίγο, οικονομολόγος, δηλώνει στο επάγγελμα. Αν κάνουμε, λέει, τη συμφωνία που λέει ο κύριος Φίλης στην Αμυντική με το Ισραήλ, πώς θα μπαίνουμε στο μετρό. Θα κινδυνεύει δηλαδή η Ελλάδα, εννοεί, από ομάδες οι οποίες θα επιχειρούν τρομοκρατία. Τι, φονταμενταλιστική, υποθέτω. Αυτό λέει. Εντάξει, οκ. Καλώς. Είναι και αυτό μια σκέψη, ρε παιδί μου. Απ' την άλλη, βέβαια, έχει την Τουρκία. Μια χαρά πήγαινε η Τουρκία. Ε? Ωραία. Τραβάει τον έναν από εδώ, τραβάει τον άλλον από εκεί. Χρειάζεται, ρε παιδιά, να έχουμε και εμείς εταίρους. Όχι ότι στην κρίσιμη στιγμή, αν ποτέ έρθει, πού την απευχόμαστε. Θα υπάρχουν κι άλλοι εδώ. Εμείς θα είμαστε, όπως πάντα ήμασταν, έτσι. Ενώ οι Έλληνες, η Ελλάδα θα είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Κασιανή.
1: Πάμε.
0: Άντε πάμε. Με το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτή αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πιείτε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής που σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, μια εταιρική αποστολή χρειάζεται περισσότερα από ένα δωμάτιο. Το ZOOS Piraeus Grand μπορεί να φιλοξενήσει ταυτόχρονα στελέχη και ομάδες με ευέλικτη διάρκεια διαμονής και οργανωμένες εταιρικές λύσεις. Χώρος εργασίας, γυμναστήριο, 24ωρη υποδοχή, υπόγειο, πάρκινγκ, rooftop πισίνα και must rooftop bar restaurant προσφέρουν όλα όσα χρειάζεται μια επαγγελματική ομάδα σε ένα μόνο σημείο.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Κυρία Μαρία Χαστοδούλη, υποδεχόμαστε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Κύριε Βολάνιο, ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Είναι πολύ απλό. Το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Μου έλεγε λοιπόν η Ελευθερία έξω, η Τζανακούλη, ότι χθες επέτυχε γυρνώντας στο σπίτι της από το Κόντρα τα μέτρα τα πρώτα του Ρούμπι όταν έφτασε και έκανε, παιδιά, 1 ώρα και 45 λεπτά. Οπότε για να μην περάσετε αυτά που πέρασε η Ελευθερία, σήμερα αποφύγετε το κέντρο της Αθήνας οπωσδήποτε. Πάμε, Παναγιώτη, τι έχουμε αυτή την ώρα?
2: Καλημέρα, άμα θέλετε να αρχίσουμε από το κέντρο που είναι οι ρυθμίσεις. Το είπαμε και χθες που ξεκίνησαν τα απόγευμα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, ότι σήμερα Τετάρτη είναι η αποκορύφωσή τους, που συνιστά και αστυνομία να μην πλησιάσουν
1: οι οδηγοί το κέντρο της Αθήνας
2: με τα αυτοκίνητά τους.
1: Για τη δική τους ταλαιπωρία, όχι για κάποιο άλλο λόγο.
2: Και ιδανικά να χρησιμοποιήσουν ή να αξιοποιήσουν, όπως λένε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό θεωρώ λογικό να γίνει.
1: Τα μέτρα σταθερής τροχιάς, γιατί και τα λεωφορεία θα έχουν τροποποιήσεις.
2: Ναι.
1: Τα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, είναι καλύτερο να τα χρησιμοποιήσετε για να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας σήμερα.
2: Η αποκορύφωση είναι, υπενθυμίζουμε, σήμερα λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, με προσωρινή διακοπή να σημειώνεται της κυκλοφορίας σε Βασιλής.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Κυρία Μαρία Χρυστοδούλου, υποδεχόμαστε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Κύριε Βολάνιο, ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Είναι πολύ απλό, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Μου έλεγε λοιπόν η Ελευθερία έξω, η Τζανακούλη, ότι χθες επέτυχε γυρνώντας το σπίτι της από το Κόντρα τα μέτρα τα πρώτα του Ρούμπι όταν έφτασε και έκανε, παιδιά, 1 ώρα και 45 λεπτά. Οπότε για να μην περάσετε αυτά που πέρασε η Ελευθερία, σήμερα αποφύγετε το κέντρο της Αθήνας οπωσδήποτε. Πάμε, Παναγιώτη, τι έχουμε αυτή την ώρα?
2: Καλημέρα, άμα θέλετε να αρχίσουμε από το κέντρο που είναι οι ρυθμίσεις. Το είπαμε και χθες που ξεκίνησαν τα απόγευμα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, ότι σήμερα Τετάρτη είναι η αποκορύφωσή τους, που συνιστά και η αστυνομία να μην πλησιάσουν
1: οι οδηγοί το κέντρο της Αθήνας
2: με τα αυτοκίνητά
1: τους. Για τη δική τους ταλαιπωρία, όχι για κάποιο άλλο λόγο.
2: Και ιδανικά να χρησιμοποιήσουν ή να αξιοποιήσουν, όπως λένε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό θεωρώ λογικό να γίνει.
1: Τα μέτρα σταθερή.

0: Είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Μου έλεγε λοιπόν η Ελευθερία έξω, η Τζανακούλη, ότι χθες επέτυχε γυρνώντας το σπίτι της από το Κόντρα τα μέτρα τα πρώτα του Ρούμπι όταν έφτασε και έκανε παιδιά 1 ώρα και 45 λεπτά. Οπότε για να μην περάσετε αυτά που πέρασε η Ελευθερία, σήμερα αποφύγετε το κέντρο της Αθήνας οπωσδήποτε. Πάμε Παναγιώτη, τι έχουμε αυτή την ώρα?
2: Καλημέρα, άμα θέλετε να αρχίσουμε από το κέντρο που είναι και οι ρυθμίσεις. Το είπαμε και χθες που ξεκίνησαν τα απόγευμα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, ότι σήμερα Τετάρτη είναι η αποκορύφωσή τους, που συνιστά και η αστυνομία να μην πλησιάσουν
1: οι οδηγοί το κέντρο της Αθήνας
2: με τα αυτοκίνητά
1: τους. Για τη δική τους ταλαιπωρία, όχι για κάποιο άλλο λόγο.
2: Και ιδανικά να χρησιμοποιήσουν ή να αξιοποιήσουν, όπως λένε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό θεωρώ λογικό να γίνει.
1: Τα μέτρα σταθερής τροχιάς, γιατί και τα λεωφορεία θα έχουν τροποποιήσεις.
2: Ναι.
1: Τα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, είναι καλύτερο να τα χρησιμοποιήσετε για να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας σήμερα.
2: Η αποκορύφωση είναι, υπενθυμίζουμε, σήμερα λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, με προσωρινή διακοπή να σημειώνεται της κυκλοφορίας σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Οπότε με όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι απροσπέλαστο θα είναι το κέντρο σήμερα, μην το προτιμήσετε. Τώρα πάμε και στα υπόλοιπα.
0: Ένα ποτάμι κατακόκκινο, κύριε Βολάνη, βλέπω.
2: Κατακόκκινο, ισχύει. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα προς κέντρο επικρατεί στην άνοδο των Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Λογικό, γιατί εφόσον υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις υπόλοιπες οδούς, εκεί πέρα θα γίνεται πανικός, θα μαζεύονται όλοι. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα σε Φιλοθέη και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στον Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
0: Και στην άνοδο, φίλε.
2: Και στην άνοδο.
0: Ναι, ναι.
2: Αυξήθηκε μέχρι να μπούμε.
0: Ναι.
2: Στο σχολείο άλλαξε.
0: Ναι.
2: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και έχουμε και μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου.
0: Ναι.
1: Αττική οδό είπες.
2: Αττική οδό. Έχουμε, ναι, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Δεν φαίνονται μικρές καθυστερήσεις εκεί, οπότε και εκεί θα χρειαστεί υπομονή.
1: Και έχει επηρεαστεί και το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Βλέπω και από λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι Κύμης. Είναι σημαντικές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Πολύ δύσκολη μέρα θα είναι αυτή σήμερα κυκλοφοριακά εξαιτίας και των πανεβάσεων. Θα υπάρξουν βεβαίως και πορείες διαμαρτυρίας. Χθες, όπως λέγατε πριν, και εγώ πέτυχα στο Παναθηναϊκό Στάδιο μπροστά από πορεία διαμαρτυρίας. Ήτανε και τα μέτρα είχαν ενεργοποιηθεί το βράδυ και ο κόσμος εκεί, όσοι ήταν μέσα στα αυτοκίνητά τους, πραγματικά επέφεραν. Ακινητοποιημένοι, έτσι, και στο ένα ρεύμα βεβαίως. Αλλά θα είναι δύσκολη μέρα σήμερα. Αποφύγετε να κινηθείτε προς το κέντρο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
1: Συζητήσαμε εκτενώς για τον Μίστερ Κολοτούμπα και τον Καμπούρη και τα λοιπά. Α, ξέχασα να σου πω εσύ.
0: Για πες.
1: Έκανε δηλώσεις ο Καρατζαφέρης.
0: Για
1: τον Καμπούρη, ναι.
0: Το διάδοχό του.
1: Άργησαν να τον συλλάβουν από τους χειρότερους ανθρώπους που έχω συναντήσει.
0: Νομίζω τον είχε διαγράψει τον Καρατζαφέρη από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.
1: Δεν το έχω παρακολουθήσει, να μην λέω ψέματα.
0: Ναι, και εγώ δεν είμαι βέβαιος, αλλά έχω την εντύπωση ότι τον διέγραψε ο γίγαντας αυτός.
1: Δεν είναι κανονικός πρόεδρος του Λάους, είπε ο κ. Καρατζαφέρης. Ξεκαθαρίζει ότι δεν αναγνωρίζει στον Καμπούρη τον ρόλο που του αποδίδεται ως πρόεδρος του Λάους. Δεν είναι κανονικός πρόεδρος, αναφέρει στις δηλώσεις του ο κ. Καρατζαφέρης. Και έχει τρεις δικαστικές υποθέσεις μαζί του. Είναι ένας από τους χειρότερους ανθρώπους που έχω συναντήσει ποτέ, είπε ο κ. Καρατζαφέρης.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση από τον Πολυχώρο στα Λοιπάσματα Τραπετσόνα. Σχετικά λέει με τον κύριο Σαμαράντη, ξέρει τη λαϊκή ρίση, το δίσεξ Σαμαρτίνου Κανδροσοφού. Θάνος, υπογράφει ο Θάνος. Ποθητή. Καλημέρα, ποθητή, από την όμορφη Σαντορίνη. Υποθέτω ότι εκεί είναι πανέμορφη θέα και πολύ όμορφο βεβαίως πάντα το νησί.
1: Εκτός από αυτό το σκάνδαλο εντωμεταξύ.

0: έγιναν χτες, όχι σκάνδαλο ακριβώς. Πιάστηκαν influencers 19 τον αριθμό, 18, γιατί έκαναν διαφημίσεις για ιστοσελίδες με παράνομο τζόγο.
1: Πολύ ωραία.
0: Από αυτούς τους influencers λοιπόν, είναι μέσα σε αυτούς και γνωστοί trappers. Και πρώην παίκτες reality. Ω, Παναγία μου, δεν το πιστεύω με τίποτα. Τρεις δημοφιλοί τράπερς, δύο γνωστά μοντέλα και κάποιοι άλλοι, τέλος πάντων, από τους 18 influencers. Αθροιστικά αυτοί οι 18 είχαν 3,5 εκατομμύρια ακόλουθους.
1: Εδώ λοιπόν, καλά κάνεις και το βάζεις.
0: Άνθρωποι τους ακολουθούν αυτούς τους τύπους.
1: Καλά κάνεις και το βάζεις στο θέμα. Για μένα έχει μεγαλύτερες διαστάσεις, διότι εδώ και μερικούς μήνες εγώ τουλάχιστον έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία να παρακολουθώ τη δημιουργία περιεχομένου στις νέες πλατφόρμες. Υπάρχουν δύο που παρακολουθώ, για να αναφέρομαι στο YouTube κυρίως και στο TikTok. Και βλέπω δημιουργούς, με ή χωρίς εισαγωγικά, να προσθέτουν κάθε μέρα, ενδεχομένως και κάθε ώρα, στο κοινό τους χιλιάδες ακολούθους. Δεν είναι όλοι συνδρομητές, κάποιοι από αυτούς πληρώνουν συνδρομή για να παρακολουθούν τα βίντεο. Και μην φανταστείς ότι γίνονται αναλύσεις σαν αυτές που κάνουν οι ειδικοί, σαν αυτή που ακούσαμε με τον κύριο Φίλη νωρίτερα. Δεν είναι αυτό το περιεχόμενο. Μπορείς εκεί να δεις τα πάντα. Από έναν άνθρωπο που μπορεί να τρώει απίστευτες ποσότητες φαγητού. Έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος επισκέπτεται μαγαζιά, ξέρω εγώ, εστιατόρια και συνηθίζεται ή συνηθίζει κάπως να προκαλεί και να δέχεται επιθέσεις λεκτικές ή το και να τον έχουν, ξέρω εγώ, εκεί να τον καταδιώκουν. Άλλος ο οποίος, ξέρω εγώ, κάνει κάτι. Αυτοί μαζεύουν χιλιάδες. Και βρίσκονται μετά οι εταιρείες από δίπλα και του λένε: θες να διαφημίσεις αυτό? Αυτή θα είναι η μου.
0: Έχουν ωραίο στυλό, θες να πας να μου το διαφημίσεις?
1: Ακριβώς. Μεταφέρεται, δηλαδή, το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντος για έναν πληθυσμό της χώρας που είναι από μια ηλικία και κάτω, είναι εκεί. Είναι εκεί, είναι σε αυτές τις πλατφόρμες. Συζητάμε για την ακρίβεια, συζητάμε για την κρίση, συζητάμε για διάφορα θέματα, αλλά ο κόσμος ενδιαφέρεται για αυτό. Αυτός ο κόσμος εννοώ, μέχρι μια ηλικία, από μια ηλικία και κάτω. Το λέω για να μην ξεφεύγουμε λίγο από την πορεία του πράγματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάει ένας τύπος ο οποίος τρώει, σου λέω, απίστευτες ποσότητες Θεσσαλονίκη σε ένα μαγαζί και μαζεύονται 250 πιτσιρίκια γύρω του. Και ζητοκαυγάζουν. Εκεί πρέπει να μπει ένας έλεγχος. Κάτι πρέπει να γίνει. Αυτοί περνάνε μηνύματα. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, ο ανήλικος ή η ανήλικη είναι με το κινητό στο χέρι. Οι περισσότεροι. Γιατί δεν θέλω να το ισοπεδώνω. Υπάρχουν κάποιοι γονείς που λένε: κοίταξε, μία ώρα και θα δεις συγκεκριμένα πράγματα. Τα περισσότερα παιδιά όμως είναι με το κινητό στο χέρι. Και διάφοροι τύποι από εκεί, οι οποίοι δεν είχαν καμία διάθεση να περάσουν κανένα μήνυμα. Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει να περάσουν κανένα μήνυμα. Ενδεχομένως δεν έχουν και το βάθος να περάσουν οποιοδήποτε μήνυμα. Είναι εκεί για να βγάλουν χρήματα. Αλλά διαμορφώνουν συνειδήσεις, ειδικά στα παιδιά. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος αυτό.
1: Δεν υπάρχει.
0: Άκουγα χθες τον κύριο Παπαστεριγίου να λέει ότι από 1η Ιανουαρίου θα απαγορευτεί αυτό τα social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Να σου πω βέβαια ότι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το 2025 τα χρήματα που ξοδεύτηκαν από Έλληνες σε παράνομο τζόγο.
1: Μάλιστα.
0: Και το κακό είναι ότι περισσότεροι από αυτούς είναι ανήλικοι. Δηλαδή τα παιδιά, εκτός ότι εκτίθονται σε όλα αυτά που περιγράφεις, εκτίθονται και στον τζόγο.
1: Ακριβώς. Κάπως να μπουν κανόνες, παιδί μου. Εγώ δεν λέω να τους διαλύσουν, να τους χειραγωγήσουν. Να μπουν κάποιοι κανόνες. Μήνυμα από το φίλο και συνάδελφο του Γιάννη τον Παπαγιάννη και παραγωγό εδώ του Real FM. Βοηθάει καλημέρα στην υπόθεση.
0: Μας.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Με τη διαφορά Καρατζαφέρη-Καμπούρη που αναφερθήκαμε, το γνωρίζει ο Γιάννης και λέει όχι μόνο διέγραψε ο Καμπούρης στον Καρατζαφέρη, αλλά με μια περίεργη δικαστική απόφαση του είχε πάρει του πήρε και το κόμμα. Ενώ αυτό είχε κλείσει. Πρόσεξε, και διέγραψε τον Καρατζαφέρη ο Καμπούρης, αλλά και του πήρε και το κόμμα ενώ είχε κλείσει. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα για έναν τύπο που κατάφερε να κλέβει τόσα χρόνια, από το 13 να κλέβει το κράτος και να μην τον πάρει χαμπάρι κανένας.
1: Και παράλληλα να καταγγέλει και τα κακό σκήμενα και την αδιαφορία του κράτους, είπαμε, και να φουντώνει και το κύμα της δυσπιστίας απέναντι στα εμβόλια και στην πανδημία που κόλλαγε πυρούνια πάνω στον νόμο του και κέρματα. Και αυτός ο τύπος ήταν υπέρ του λαού, υπέρ του απλού κόσμου, ρε παιδί μου. Τι με κοιτάς?
0: Και δίνει 600 ευρώ στη γυναίκα με τα δύο παιδιά.
1: Εντάξει, αυτό ήταν στην ουσία, ήταν η ζωή του. Το θέμα είναι η βιτρίνα. Εδώ είμαστε τη βιτρίνα. Τι λέμε δημόσια και τι κάνουμε στη ζωή είναι άλλο πράγμα. Μα είναι τι λέμε. δημόσια.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πουλικατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου
0: και γκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
4: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
5: Στις 7 Οκτωβρίου του 1916, σαν σήμερα, κάποιος έφαγε πολλά γκολ. Μια ομάδα που λεγόταν Georgia Tech συνέδριψε μια άλλη ομάδα με 222-0. Απίστευτο. Πάντως αυτή η ήττα δεν θα συνέβαινε ποτέ στην ομάδα του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα Ντίντα, που γεννήθηκε το 1973 σαν σήμερα. Ούτε στην ομάδα του επίσης Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Ζιλμπέρτο Σίλβα, που γεννήθηκε το 1976 σαν σήμερα. Ούτε καν η Αλάνης Μόρισετ θα έτρωγε τόσα γκολ, και ας μην έχει σχέση με ποδόσφαιρο. Για την ακρίβεια, το 1995 σαν σήμερα, η Αλάνης έβαλε το δικό της γκολ με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των Αμερικάνικων charts.
4: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Μιραράκι, θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μιραράκι, ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές σας ανοιχτά.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
17: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Δύσκολη αυτή η σημερινή ημέρα. Κουράγιο, αποφύγετε όσο μπορείτε τις μετακινήσεις και σίγουρα με το ιοταχή σας προς το κέντρο. Είναι μέρα δύσκολη αυτή. Μας εξήγησαν το κεφαλάκι του Φολάνιος. Θέλω να σου πω, Κασιανή μου,
18: ναι,
17: μας στέλνει την καλημέρα του φίλος ο Λευτέρης ο Καραγιάννης από το Ηράκλειο, ο οποίος είναι δάσκαλος πληροφορικής και μελισσοκόμος, κάνει φοβερό μέλι. Λέει, το μεγάλο πρόβλημα με τα παιδιά στο δημοτικό ηλικίας 6 έως 12 είναι η χρήση κινητών και η ενασχόλησή τους με παιχνίδια πολύ μεγαλύτερης ηλικίας χωρίς όρια, με αποτέλεσμα να έχουν επιθετικότητα και όχι μόνο. Και δεν έχει σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα γίνει απαγόρευση. Ρωτήστε κάποιον ειδικό για το θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα το προγραμματίσουμε για τις επόμενες ημέρες.
18: Καλημέρα στο φίλο μας. Είναι όλο το σκηνικό αυτή τη στιγμή με τα παιδιά που είναι, δεν υπάρχει έλεγχος, μπορούν να δουν στη τηλεόραση ό,τι θέλουν, μπορούν να δουν στο ίντερνετ ό,τι θέλουν, μπορούν να παίξουν ό,τι παιχνίδι θέλουν στο κινητό, όπως περιγράφει τώρα ο Λευτέρης, και από όλα αυτά παίρνουν προσλαμβάνουσες οι οποίες δημιουργούν μετά τις επιθετικότητα. Βλέπουμε τις συμμορίες ανηλίκων καθημερινά, βλέπουμε να πλακώνονται, να μαχαιρώνονται.
17: Ναι. Υπάρχει εκεί ένας τρόπος να επικοινωνούν, επαναλαμβάνω, μέσα από δημιουργούς περιεχομένων οι οποίοι δεν έχουν καμία διάθεση ούτε και ταλέντο για να περάσουν μηνύματα στα παιδιά. Βρέθηκαν εκεί με κάποιες συνήθειες οι οποίες δεν ξέρω αν μπορεί να έχουν κοινωνικό ενδιαφέρον, να μπορεί να τα βοηθήσουν να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, να καλλιεργήσουν τον χαρακτήρα τους, όμως είναι ο πληθυσμός των παιδιών εκεί. Οι περισσότεροι ανήλικοι είναι εκεί. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο, που υπογράφει ως ιδιοκτήτης Δαλίκας και οδηγός της. Μεγάλο κομμάτι, λέει, της άρχουσας τάξης στην Ελλάδα είναι σαν αυτό το λαμό για να φέρετε στην υπόθεση με τον Εύκα, τον παρουσιαστή, πολιτικό αρχηγό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λέει, μόνο χθες από τον Real FM άκουσα τρεις περιπτώσεις για κατάχρηση σημάτων. Είναι αυτοί που τους βλέπεις να έχουν τα πάντα και εσύ αναρωτιέσαι τι κάνω λάθος και δουλεύω 7 ημέρες, έτσι 24 ώρες κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και δεν τα βγάζω πέρα. Το μόνο παρήγορο, λέει, είναι το πρωί στο καθρέφτη. Δεν φτύνω αυτό που βλέπω. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα.
18: Καλημέρα, Νικόλα. Γιατί είχαμε αυτές τις μέρες πολλά κυκλώματα. Τις απάτες 10, τους άλλους με το πόθεν έσχες.
17: Μια χαρά δουλεύουν οι λεβέντες και οι λεβέντσες.
18: Πάει πολύ καλά το πράγμα.
17: Ο φίλος ο Μιχάλης, λέει, Ευρωπαϊκή Ένωση από μια πλατφόρμα ασιατική. Αφού δουλίτσε σε εξοπλισμούς με τους Τούρκους κάνουν όλοι οι σύμμαχοί μας. Δεν έχεις άδικο, αδερφέ. Δεν έχεις άδικο.
18: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρή ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
17: Καλημέρα και στο φίλο τον Διονύση τον Καδιάνη και στον Πέτρο. Περνάω και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του. Στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
18: Αυτή ήμασταν για σήμερα, τα πάμε. Τελειώσαμε.
17: Λοιπόν, αποχωρούμε και εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο στις 6 και ακολουθούν και η κυρία Αβραχά.
18: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης και η κυρία Μαλία Κάτσου.
17: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο. Περισσότερα στο enikos.gr. ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λαός και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στα προημιτελικά της πρώτης κατηγορίας του Nations League προκρίθηκε η Ισπανία μετά την νίκη της στο Split με 2-1 επί της Κροατίας. Με 3-1 η Αγγλία κέρδισε την Τσεχία. Για τη δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 3-0 και Σκωτία-Σλοβενία 1-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, Κάτζου, σταμάτα να χορεύεις τώρα, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε εκπομπή. Μου αρέσει το καουμποϊκό.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Όπως λέει και το τραγούδι.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Ρε, τι έχω πάθει.
1: Ήρθε.
0: Ρε, λύσα κακιά. Έχει πάει και την έχει στήσει, παιδιά, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Απέξω και περιμένει. Κάτζου με την αστερόεσα στα χέρια.
1: Τα άλογα,
0: τα μεγάλα μας. Παίρνει και το άλογο και κατεβαίνει, γιατί δεν έχει και κάψιμα. Καταλάβατε, έχει πάρει το άλογο τη εκεί.
1: Γιατί άφησα το αυτοκίνητο, πάει η τραγάνα. Είδα και από είδα, δεν φτάνουν τα μισθά. Αυτό πήρα το άλογο. Ήρθε και ο Ρούμπιο, μία χαρά τα τέτοια.
0: Fine.
1: Τέτοια χαρά που την έχω, αλήθεια σου λέω τώρα.
0: Μα φαίνεται, παιδί μου, έχει λάμψει το πρόσωπό σου, έχει γεμίσει με τα αστέρια.
1: Αφού ο Γιάννης μου λέει, πώς κάνεις έτσι, είχα βάλει και έβλεπα, ξέρεις, την άφηξη, το ένα, την αγκαλιά με την Κίμπερλι.
0: Καλά, τι ήταν κι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν τον άφηνε, ρε παιδί.
1: Ρε παιδί μου, δεν τον άφηνε.
0: Δηλαδή με το που κατέβηκε από το αεροπλάνο.
1: Χαμόγελα, ο Ρούμπιο και πώς λέω, επειδή ακουγόντουσαν διάφορα τις προηγούμενες μέρες. Μια χαρά! Όλα τέλεια, Κίμπερλι. Θεά! Δηλαδή θέλω να πω ότι.
0: Μα δεν τον άφησε να πάρει ανάσα με το που κατέβηκε τη σκάλα, τον άρπαξε εκεί, τον αγκάλιασε. Σφιχτά εκεί.
1: Ναι. Τι, ζήλεψες.
0: Όχι, τι να ζήλεψες.
1: Ήρθε αγκαλιά σε εσένα και είπα Λίγκελ Φόιλ.
0: Καλά, δεν θα είχα πρόβλημα.
1: Λέμε
0: τώρα.
1: Λοιπόν, πάντως ήρθε.
0: Αυτό το 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, έτσι, μπράβο. Καλώς σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM. Η κυρία Μαλία Κάτζου καταχαρούμενη σήμερα στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Έτσι, γιατί το μιλάμε και το αμερικάνικο και με την προφορά την συγκεκριμένη. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Studio atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Μια ημέρα η οποία ξεκίνησε υπέροχη εδώ. Ο Αττικός ουρανός είναι κατά γάλανος. Υπάρχει και ο ήλιος.
1: Ανεβαίνει και
0: λίγο. Με λύσα κακιά. Σε να πούμε για τον καιρό ότι ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία τέλος εβδομάδας.
1: Έχετε βροχές όμως από αύριο, μεθαύριο. Τι ανεβαίνει, από Σάββατο λέει κακοκαιρία. Με βροχές.
0: Εντάξει, αλλά μέχρι τότε πάμε μια χαρά.
1: Ναι,
0: πάμε...
1: ναι, 26,
0: αυτό δεν είναι φθινόπωρο, αυτό είναι άνοιξη.
1: Κάτσε, περίμενε, γιατί μας έκανε πολύ καλό φθινόπωρο την προηγούμενη εβδομάδα και έχει πέσει η θερμοκρασία το πρωί και το βράδυ και σε κάποιες περιοχές βόρεια κάνει και πολύ κρύο πρωί και βράδυ. Οπότε εντάξει, καλώς.
0: Σήμερα το πρωί, Αμαλία μου, 13. Για παράδειγμα, τι 13, στη Φλόρινα ξέρεις πόσους βαθμούς είχε.
1: Α, εγώ λέω βόρεια, υπερβόρεια εδώ. Τι.
0: Έναν βαθμό είχε η Φλόρινα σήμερα τα ξημερώματα. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους. Και με τις τιμές των καυσίμων, έτσι τι πρέπει να κάνουνε. Θα τα πούμε στη συνέχεια, θα γκρινιάξουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Είναι τόσο πλούσια η ατζέντα.
1: Άσε την γκρινιά σήμερα, είναι ο Ρούμπιο εδώ. Δεν θέλω γκρινιά σήμερα. Έτσι. Θέλω F-35, οπλικά συστήματα, κάθετο διάδρομο, ενεργειακά, Ανατολική Μεσόγειο. Τα θέλω τέτοια πράγματα. Άσε την γκρινιά τώρα.
0: Ούτε η Κίμπερλι.
1: Τέτοια χαρά σου λέω που την έχω. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τέτοια χαρά.
0: Παιδιά, μας έχει ζαλίσει.
1: Τι να
0: από
1: κάνω,
0: την ώρα που έχει μπει μέσα εδώ πέρα, δεν λέει τίποτα άλλο το στόμα της. Όντως λοιπόν, εντάξει, πρόκειται για μια πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είναι από χθες το απόγευμα στην Αθήνα. Σήμερα είναι και πλούσιο το πρόγραμμά του, είναι γεμάτο το πρόγραμμά του. Τώρα από τις 9 το πρωί ξεκινάει και θα πάει μέχρι και αργά το βράδυ. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Συνάντηση φυσικά με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Το απόγευμα, μετά την συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη, θα έχουμε και δηλώσεις. Δηλαδή, θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει εκεί ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Και μετά ομιλία στην Πνίκα. Θα πάει να εγκαινιάσει ένα νέο κτίριο στην Αμερικανική Πρεσβεία και στη συνέχεια στην Πνίκα, όπου θα εκφωνήσει ομιλία ο κύριος Ρούμπιο.
0: Με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, φυσικά η ομιλία στο συγκεκριμένο χώρο. Πολλοί λένε ότι χτίζει και το δικό του πολιτικό κεφάλαιο για την επόμενη ημέρα, γιατί πολλοί τον βλέπουν ως τη διάδοχη κατάσταση στην μετά Τραμπ εποχή. Ταυτόχρονα πολλοί λένε ότι επειδή έχουν και τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουν να στείλουν και ένα σήμα στην ομογένεια
1: πολύ
0: για να την έχουν κοντά της.
1: Πολύ σωστά. Απλώς να δώσω λίγο τη σύνδεση της Αμερικανικής αποστολής. Δίπλα στο Ρούμπιο βρίσκεται φυσικά η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την οποία ο ίδιος ο Ρούμπιο την έχει πιστώσει δημοσίως με την προώθηση των Αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και στην Νοτιολική Ευρώπη, με ειδική αναφορά βεβαίως στον κάθετο διάδρομο. Μαζί του ταξιδεύουν και η Κέιτ Ντίλον, αρμόδια για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές υποθέσεις. Ο Ντίλαν Τζόνσον, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και ο Άλισον Χούκερ, επικεφαλής των πολιτικών υποθέσεων του State Department, ο οποίος έχει βρεθεί στην Αθήνα. Είχε βρεθεί στην Αθήνα για να ακριβώς να προετοιμάσει όλη αυτή την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Όλα τα ξέρω όπως λέω.
0: Ω, καλά παιδιά, δεν της έχει ξεφύγει τίποτα. Ναι, ναι. Ξέρεις τι θα πει περίπου και ο Ρούμπιο το απόγευμα στην Πνίκα στην ομιλία του, γιατί ακούω ότι θέλει να αναφερθεί στις αξίες του δυτικού πολιτισμού που κινδυνεύουν να χαθούν, στην παρακμή, ότι πρέπει να δώσουμε και πάλι μια όθηση στον πολιτισμό της Δύσης.
1: Ακριβώς,
0: με αναφορές στην αρχαία Ελλάδα.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Κάπως έτσι θα κινηθεί.
1: Εκεί, ό,τι είπε ακριβώς ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Κάτι μάθαμε κι εμείς.
1: Κάτι ξέρεις κι εσύ, κάτι ψηλά.
0: Καλημέρα στον παππού Κώστα. Good morning everybody to know us better. Ακριβώς αγαπητέ παππού. Καλημέρα στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Καλημέρα και στον Παλιάτσο.
1: Σωτηρή, να το κοιτάξω και καλημέρα. Το πρόβλημα είναι τα επιδόματα. Ο Σωτηρής λέει ότι δεν έχουν πληρωθεί κάποια επιδόματα και τα λοιπά. Επιδόματα παιδιού. Να το δω το θέμα στο διάλειμμα και να επανέλθω τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν το γνωρίζω. Μη σας πω κάτι που δεν το γνωρίζω. Να κάνω ένα το ρεπορτάζ εδώ με τον Ιωσήφ και θα επανέλθουμε.
0: Καλημέρα και στη Μαρία στην Καλυθέα. Σήμερα ελπίζω λέει να μην έχουμε ταλαιπωρία. Ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο και όσο σκέφτομαι που θα πάω με τα μέσα μεταφοράς, με πιάνει κρύος υδρότας. Αγαπητή Μαρία, σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα. Όπως ακούσατε, το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο ξεκινάει από τις 9 το πρωί. Οπότε θα υπάρχουν και οι ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι και αργά το βράδυ.
1: Ναι,
0: οπότε κάντε λίγο υπομονή
1: και
0: σήμερα.
1: Και με τα μέσα μεταφοράς καλύτερα, όχι το αυτοκίνητο. Γιατί θα είναι δύσκολη μέρα στο κέντρο.
0: Ακριβώς. Όσοι μπορείτε να το αποφύγετε σήμερα, καλό θα είναι. Διαφορετικά χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, τα κεντρικά θέματα στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο είναι η ενέργεια, πάνω-πάνω, πολύ ψηλά. Είναι η ασφάλεια και η άμυνα. Τα εξοπλιστικά φυσικά, το χρονοδιάγραμμα για τα F-35.
1: Τα F-35 τα έχουμε πάρει τώρα η συζήτηση και το ξέρεις και εσύ, θα γίνει πάνω στα προηγμένα όπλα που θα έχουν τα F-35 που θα παραλάβει η Ελλάδα.
0: Πυράβλους και όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Και για τα F-16 και την αναβάθμιση των F-16 θα γίνει συζήτηση. Μπορεί να προκύψουν και τίποτα τεθωρακισμένα.
1: Εντάξει, θα πάρουμε. Δηλαδή, θέλω να πω.
0: Κάτι θα πάρουμε. Θα ψωνίσουμε. Κάτι θα
1: πάρουμε. Σίγουρα θα τονίσει τη σημασία του κάθε του διαδρόμου για, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Εχθές ο κ. Παπασταύρου βρισκόταν στη Σερβία και υπεγράφει συμφωνία για τον κάθε του διάδρομο που μπαίνει μέσα και η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία. Πολύ σημαντική εξέλιξη κι αυτή. Άρα, το ενεργειακό, όπως είπε και ο Σύφου, είναι στο πρώτο πλάνο όσον αφορά τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Από εκεί και πέρα ενδεχομένως μπορεί να περιμένουμε και κάποια τοποθέτηση σχετικά με το καλώδιο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική πλευρά, για μας. Έτσι, μια τοποθέτηση, μια δήλωση στήριξης στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Δηλαδή για παράδειγμα ότι το συγκεκριμένο έργο έχει και αμερικανικό ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε λοιπόν ενδεχομένως να υπάρξει και μια τέτοια τοποθέτηση. Άκουγα χθες Αμαλία, ναι, τον Σάβα Καλεντερίδη, τον γεωπολιτικό αναλυτή, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Έλεγε λοιπόν για τον Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι ο πιο φιλέλληνας υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών που υπήρξε ποτέ στην ιστορία.
1: Το ψάξα λίγο και έχει. Καταλάβω, όταν μιλάει ο κ. Καλεντερίδης, ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος στεναρά αντιστέκεται στην απόκτηση F-35 από την Τουρκία.
0: Επίσης, έχει επικρίνει το τουρκολιβικό, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Βέβαια. Έχει πάρει θέση για θέματα του Κυπριακού, υπέρ των ελληνικών θέσεων. Οπότε έχει μια στάση αρκετά φιλική προς τα συμφέροντα της Ελλάδας. Βέβαια, είπε και κάτι άλλο ο Σάββας Καλεντερίδης, το οποίο αξίζει να το κρατήσουμε, να το σημειώσουμε, ότι ενδεχομένως μέσα σε αυτά τα οποία θα συζητηθούν είναι και η αναβάθμιση της βάσης της Σούδας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ενδεχόμενο να ζητήσουν κάποιες περισσότερες διευκολύνσεις για τη βάση της Σούδας.
1: Ναι, θα το δούμε.
0: Επειδή κλείνουν πολλές βάσεις στη Μέση Ανατολή, όπως για παράδειγμα στην Ιορδανία. Ναι. Οπότε πρέπει να είναι αναβαθμισμένος αυτός ο ρόλος. Θα τα κρατήσουμε λοιπόν και θα δούμε τι θα αποδώσει η σημερινή επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Πάντως το γεγονός ότι γίνεται εν μέσω μιας διεθνούς κατάσταση η οποία μόνο καλή δεν είναι, δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις. Δηλαδή εν μέσω πολέμων, στη Μέση Ανατολή, εν μέσω ενεργειακής κρίσης κτλ. Το γεγονός ότι έρχεται στην Αθήνα, δεν πηγαίνει στην Τουρκία.
1: Αυτό έχει ενοχλήσει και την Τουρκία, έτσι. Και υπάρχει ένα άγχος, θα πω ένα άγχος. Συνεχίζονται παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά και χθες είχαμε και μπλοκές μαχητικών αεροσκαφών, εικονικές αερομαχίες δηλαδή. Παρόλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτή τη φάση και σε αυτό το ταξίδι ο Ρούμπιο δεν κράτησε αυτή την πολιτική των ίσων αποστάσεων. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που θέλει να στείλει.
0: Και επίσης να σημειώσουμε ότι αυτό το διάστημα δεν πραγματοποιεί πολλά ταξίδια, πολλές επίσημες επισκέψεις.
1: Σωστό.
0: Οπότε πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, το γεγονός ότι έρχεται στην Αθήνα έχει μπράβο και αυτό μας το δικό του συμβολισμό. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τα πάμε.
1: Ναι.
0: Ηρεμήσαμε.
1: Βέβαια.
0: Άντε μπράβο. Καλημέρα και στον Φάνη. Καλημέρα, λέμε καουμπόιδες. Ελπίζω μόνο να μην είμαστε εμείς οι Ινδιάνοι. Βλέπω την Αμαλία στην Τραγάνα με το άλογο και με σπιρούνια. Και εγώ τη βλέπω, αγαπητέ φίλε. Το άλογο της Αμαλίας.
1: Ναι.
0: Μόλις έχει βγει από το ράντσο. Και καλπάζει, πηγαίνει για την Τραγάνα.
1: Ναι. Πάω, πάω. Θα μου έρθει και φθηνότερα, δεν είναι να βάζω το καύσιμο, δεν γίνεται.
0: Ασυζητητή. Καλημέρα στο Μιχάλη. Μιχάλη, θα συμφωνήσουμε απόλυτα για το χαρακτηρισμό που γράφεις και στο μήνυμά σου για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα έχουμε πει, τα λέμε κάθε φορά και με κάθε ευκαιρία εδώ στον αέρα του ραδιοφώνου. Από εκεί και πέρα όμως, τι να κάνουμε παιδιά, είναι η υπερδύναμη. Και πρέπει να τα έχεις καλά με την υπερδύναμη για τα δικά σου συμφέροντα. Μακάρι να μην ήταν αυτός πρόεδρος. Τι να κάνουμε. Αυτόν επέλεξαν.
1: Δεν την ψήφισαμε εμείς.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Βρέ Ιωσήφ λέει, πώς το λέτε εσείς εδώ, γιατί δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εκεί. Very very χολοσκασμένη η Βασίλη. Καλή σου ημέρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ενδεχομένως να υπάρχουν και πληροφορίες, λογικά στη δεύτερη ώρα, από το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο και την επίσκεψή του στην Αθήνα. Καλημέρα και στον Κώστα τον Κολιόπουλο, ο οποίος δεν είναι καθόλου ενθουσιασμένος με την επισκέψη του Μάρκο Ρούμπιο. Φυσικά, εντάξει, είναι δικαίωμά σου, όπως και ο Γιάννης εδώ. Αποτελεί ύβρι, λέει, στη Δημοκρατία η ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα. Όλες οι απόψεις είναι δεκτές από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υβριστικοί χαρακτηρισμοί.
1: Ναι, γίναν διαδηλώσεις εχθές.
0: Βέβαια, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Από το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΠΑΜΕ, έτσι. Στο κέντρο της Αθήνας, που αντιδρούν σε αυτή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Δεν ξέρω αν έχουμε και σήμερα τέτοιες συγκεντρώσεις. Πάντως, χθες υπήρξαν.
0: Κοίταξε, σήμερα υπάρχει απαγόρευση των συγκεντρώσεων, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας.
1: Κοντά στην Αμερικανική Πρεσβεία,
0: και εκεί όπου θα κινηθεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οπότε σήμερα δεν νομίζω να δούμε κάτι τέτοιο. Χθες όμως υπήρξε μια μεγάλη όντως συγκέντρωση από το ΠΑΜΕ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι αντίθετο σε αυτήν την επίσκεψη.
1: Καλημέρα στον Κώστα εκεί στο φούρνο στη Νέα Σμύρνη. Να σε καλά, Κώστα μου. Ναι, έχετε. Τα έχει περπηθεί όλα. Μην ανησυχείς καθόλου.
0: Καλημέρα και στη Ρένα. Ό,τι ειδήσεις και να πείτε, ρε παιδιά, λέει, τις μεταδίδετε με μία νότα αισιοδοξίας. Αυτό προσπαθούμε.
1: Εγώ είμαι αυτή.
0: Να σε καλά,
1: Ρένα. Είδατε πως ωραία. Είδατε που σας λέω για το Ρούμπιο. Ξεκινήσαμε αισιόδοξα. Όχι σαν τον Καλαμαράκι. Όχι σαν τον Καλαμαράκι. Αυτό είναι η νότα αισιοδοξίας.
0: Ο Κώστας θέλει και ηχητικό για τον Κολοτούμπα.
1: Αυτό είπα. Έτσι. Τα έχει έτοιμα όλα, λέω.
0: Έρχεται, παιδιά, ο Κολοτούμπας.
1: Είναι
0: μη φύγετε.
1: Το φούρνο στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι,
1: με τα ρατσουρέκια και όχι μόνο.
0: Θα τα πούμε για τον Κολοτούμπα.
2: Ο Κολοτούμπας.
0: Αυτός ακριβώς. Τώρα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για δικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Καλημέρα και στο Μιχάλη. Στην Εθέλη ήρθε ο Ρούμπιο, λέει, και εμφανίστηκαν στο κέντρο οι κόμβοι. Και μας έχει στείλει φωτογραφία, ναι, γιατί είναι στο δρόμο αυτή την ώρα. Εκεί είναι στην πινακοθήκη, από ό,τι βλέπω, όπου υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και οι δυνάμεις της ομάδας Κόμβος.
1: Καλημέρα στο Βασίλη, στον Αγιο Στέφανο. Καλημέρα στην Ποθητή, στην πανέμορφη Σαντεωρίνη.
0: Να πάμε στο επόμενο θέμα, παρακαλώ, και να έχουμε και την ανάλογη μουσική υπόκρουση. Γιατί είχαμε ένα περιστατικό χθες στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις. Αυτό είχε διασκευαστεί και στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Τον Τέρι Χρυσό που έλεγε τα κατα κατα κατα κατα κατα. Άκου την καρδιά μου πως χτυπά. Αυτό ήταν του Τζον Ντασέν, βέβαια, το τραγούδι.
1: Τι συνέβη. Θεσσαλονίκη.
0: Υπήρξε ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, σε μία πτήση.
1: Ναι.
0: Από Αθήνα για Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ένας επιβάτης, λοιπόν, 57 ετών, ήταν λίγο ασυγκράτητος. Έτσι, κατά τη διάρκεια της πτήσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύλληψη. Όταν έφτασε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία και προσγειώθηκε, συνελήφθη ο 57χρονος επιβάτης. Εσύ μην αλλάζεις τα κατάκα, εσύ από κάτω. Πάμε να ακούσουμε,
1: γιατί είμαι περίεργη. Τι τον
0: το
1: έπιασε?
0: Το ρεπορτάζ όπως μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, περίμενε. Α, δεν έχει εδώ. Μετά, δεν πειράζει, συνεχίσουμε μετά το ρεπορτάζ.
2: Αναστάτωση και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ναι, από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, λοιπόν, η πτήση, και ένας 57χρονος, ο οποίος και αυτός αναστατωμένος φαίνεται πως προχώρησε σε άσυμνες χειρονομίες. Όπως θέλει στην άσυμνη από την κάμερα, με απειλή με καταγγελία, άμα δεν πω ακριβώς τι έκανε, αλλά δεν θα πω ακριβώς τι έκανε. Ο συγκεκριμένος 57χρονος, μέσα στο αεροπλάνο, λοιπόν, προκάλεσε φυσικά αυτή την αναστάτωση που σας προανέφερα. Έφτασε εν τέλει πτήση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, εδώ στη Θεσσαλονίκη, και όταν προσδιώθηκε, συνελήφθη από τις αρχές. Θα δώσει εξηγήση του, γιατί δεν μπορούσε να κρατηθεί να πάει μέχρι το σπίτι του και να κάνει ό,τι ήθελε να κάνει.
3: Ναι, έβλεπε πορνό, ναι, δηλαδή, πορνό, ναι, στην πτήση.
2: Έβλεπε πορνό, μέσα στο αεροπλάνο.
3: Για παντομήμα.
2: Εντάξει, ναι, γιατί δεν γινόταν μόνο με φαντασία, έπρεπε να έχει αυτό. Και θέαση.
0: 57 ετών.
1: Ο Αθεόφοβος μέσα στη πτήση βρήκε
0: να βλέπει. Από Αθήνα στη Θεσσαλονίκη πόσο είναι, 40 λεπτά.
1: 40 λεπτά, για να το κάνω συχνά.
0: Δεν κρατήθηκε, είχε βάλει και βλέπε πορνό εκεί στο κινητό του.
1: Εκεί αναλόγως συμπεριφερόταν.
0: Όπως λέει και το τραγούδι.
1: Σκέψου όμως να είσαι μέσα σε αυτή την πτήση. Να είναι και παιδιά μέσα στην πτήση. Αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, τώρα δεν πήγαινε σπίτι του. Δεν μπορούσε να κρατηθεί.
0: Να σου λάγει να είστε διπλανοί.
1: Αυτό σου λέω.
0: Εσύ πάνε που κατεβαίνεις και συχνά, δηλαδή, με το αεροπλάνο Θεσσαλονίκη.
1: Άστο.
0: Σκέψου να πετύχεις τον τάκα τάκα.
1: Τον τάκα τάκα. Παναγιά βοήθα.
0: Έγινε γι' αυτόν, λοιπόν, ασυγκράτητος ο 57χρονος, δεν μπορούσε να κρατηθεί, είχε βάλει πορνό και προχώρησε και στα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα να υπάρξει η σύλληψή του. Καρδιά μου πως χτυπάς. Τι θέλεις εσύ να μας κόψεις, τώρα που είπαμε την καλή είδηση, να μας κόψεις, έτσι? Καλημέρα στον Νικόλα το Σάνσι, να σε καλά, φίλε. Καλημέρα Κώστα, ναι, είναι εθνικός ύμνος εδώ και πολλά χρόνια. Και ο Κωνσταντίνος αναρωτιέται, τι έγινε, ρε παιδιά, μας χαρίσανε τα χρέη, γιατί πανηγυρίζει η Αμαλία? Στο τέλος λέει να δείτε ότι θα είμαστε και δαρμένοι. Καλημέρα και σε σένα, φίλε, καλή συνέχεια. Καλημέρα Ξανθή, θα τα πούμε σε λίγο και για το μετρό, γενικά πώς θα κυκλοφορήσει σήμερα.
1: Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για πολύ ωραίες διακοπές δρομολογίων. Τώρα αν παραστεί ανάγκη, σίγουρα θα διακοπούν κάποια δρομολόγια. Μέχρι στιγμής πάντως το μετρό φαίνεται ότι θα λειτουργήσει κανονικά. Λοιπόν, μια ειδήσή μας την έφερε και ευχαριστώ πολύ τον Κώστα τον Παπανδρέου. Είναι η ανακοίνωση από το δελτίο τύπου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως 32 λεπτά το λίτρο. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων.
0: Αυτή είναι μια είδηση λοιπόν για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίς μας με την αύξηση στην τιμή των καυσίμων.
1: Ήταν 16 λεπτά, διπλασιάζεται στα 32, έτσι, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 26. 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Μάλιστα.
0: Θα ακούσουμε τώρα τη δική τους τοποθέτηση, θα περιμένουμε και τις αντιδράσεις των αλλοιών, οι οποίοι οι άνθρωποι είναι σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, έχουν αποκλείσει τις ιχθυόσκαλες με αποτέλεσμα πλέον να μην υπάρχουν και ψάρια.
1: Ακριβώς,
0: στα ιχθυοπολία.
1: Ακριβώς.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα υποδεχθούν αυτή την ανακοίνωση και οι αλλοιείς μας. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει έκκληση από την ΠΝΙΚΑ απόψε για την αναζωογόνηση των αξιών και των αρχών που σύμφωνα με την Αμερικανική πλευρά συνδέουν ιστορικά την Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος, συνολικού κόστους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζικές διαδηλώσεις σε περισσότερες από 40 πόλεις της Γαλλίας με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Επεισόδια, τραυματισμοί και χιλιάδες συλλήψεις. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη και δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Να αναστείλει την κατασκευή των νέων κέντρων δεδομένων data centers σε δύο δήμους της χώρας. Εν αναμονή της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, κάλεσε την Google Φινλανδική Κυβερνητική Υπηρεσία, η οποία διενεργεί έρευνα, θεωρώντας ότι η εταιρεία αποψήλωσε περισσότερα από 3.000 στρέμματα δασικής έκτασης.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Τρίτη με επίκεντρο την άμυνα, την ενέργεια και την ασφάλεια. Αναμένεται υψηλού συμβολισμού ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Σε ισχύ έχουν τεθεί εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο, περισσότερα στο real.gr. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο, από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της CenterSoft One.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Λεπτά μετά από τις 8, επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Να πούμε για την Ξανθή που ρώτησε νωρίτερα σχετικά με το μετρό. Το μετρό λειτουργεί κανονικά, απλά κατά διαστήματα. Όποτε κρίνει η ελληνική αστυνομία, θα κλείνει κάποιους από τους σταθμούς στο κέντρο. Αλλά κατά τα άλλα, η λειτουργία του μετρό γίνεται κανονικά. Καλημέρα, Ξανθή. Θα μας τα πει και ο Παναγιώτης Βολάνιος σε πολύ λίγο που θα είναι εδώ για την κίνηση στους δρόμους. Να πω και μια καλημέρα στον κύριο Κώστα, δεν αναφέρω το επιθετό, το οποίο θέλει να μας στείλει στη Γιάρο. Να είστε καλά, κύριε Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σκέφτεστε τις διακοπές μας. Να είστε καλά, κύριε Κώστα, την αγάπη μας. Ο Φάνης από την άλλη, να πω λίγο για την κίνηση. Κάθε μέρα κάνω Αγία Παρασκευή Νέα Σμύρνη από Μεσογείο και Κέντρο και θέλω 50 λεπτά. Σήμερα έκανα 35 λεπτά παντού. Αστυνομία, μήπως είναι αυτή η λύση να έρχεται κάθε μέρα ο Ρούμπιο. Είναι γεγονός αυτό, γιατί σήμερα πολλοί φοβήθηκαν και δεν μετακινούνται με τα αυτοκινητά τους, οπότε ενδεχομένως η κατάσταση να είναι καλύτερη στους δρόμους. Και καθώς αναφέρομαι τώρα στα αυτοκίνητα, φίλες και φίλοι, θυμάστε την πρώτη φορά που οδηγήσατε ένα αυτοκίνητο που πραγματικά σας εντυπωσίασε? Η Lepas, η νέα elegant μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη, σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε την πρώτη σας εμπειρία με το Lepas L8 μέσα από το διαγωνισμό Be The First. Κερδίστε ένα διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το L8. Διεκδικήστε ακόμα travel kits και φουλάρια. Πλούσια δώρα που προσφέρει η Lepas με το λανσάρισμά της στους πρώτους τυχερούς. Μπείτε στο lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος. lepasmotors.gr.
5: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα «Τι θα φάμε σήμερα», έχω πρόταση, Ιωσήφ. Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, καλά τρελαίνει το Ιωσήφ, αλλά κάντε τη με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell, χαμηλούγλι και μικρού δείκτη, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το εξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα και δοκιμή.
4: Καλημέρα και στον αγαπητό Γιώργο στη Θεσσαλονίκη και εμάς μας ενοχλεί, τουλάχιστον να μιλήσω προσωπικά και εμένα με ενοχλεί ο όριος Βόρεια Μακεδονία, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχει μια συμφωνία, πρέπει να τη σεβόμαστε. Αν με ρωτάς τώρα προσωπικά, δεν θα ήθελα να υπάρχει καθόλου ο όρος Μακεδονία. Οπότε καταλαβαίνω και τη δική σου ενόχληση, αλλά πρέπει να είμαστε και τυπικοί. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Τώρα πάμε και στο επόμενο θέμα, γιατί χθες έγινε γνωστό ότι συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης, γνωστός παρουσιαστής εκπομπών
5: Τρας.
4: Αλής του Μνήμης, εκείνη από την ιστορική περίοδο της τηλεόρασης και ταυτόχρονα πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Γιατί συνελήφθη λοιπόν για απάτες κατά του δημοσίου.
5: Που εύκα, έτσι, μια απάτη που η ζημιά στο δημόσιο υπολογίζεται 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα αυτό είναι η αρχική εκτίμηση, θα δούμε. Με 25 εταιρείες, φαντάσματα. Εικονικές, φαντάσματα.
4: Θες να ακούσουμε τι είπε ο Θεοδόσης Πάνου εδώ σήμερα, ο αστυνομικός μας συντάκτης, νωρίτερα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Πώς λοιπόν στήθηκε αυτή η ιστορία?
6: Μιλούμε για τον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του Λάος, εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, ο οποίος έχει συλληφθεί μαζί με την σύζυγό του, κατηγορούμενος για απάτη σε βάρος του δημοσίου και μάλιστα εκτεταμένη, καθώς η απάτη αυτή όσον αφορά στο σύνολό της έχει φτάσει το ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε 10 νόμιμες εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε 25 εταιρείες που είχε δημιουργήσει βιτρίνα εταιρείες, εικονικές δηλαδή, οι οποίες είχαν μπροστινούς, άχυρα ανθρώπους. Τι γινότανε τώρα? Οι εργαζόμενοι στις νόμιμες εταιρείες, στις 10 νόμιμες εταιρείες, ήταν ασφαλισμένοι στις εταιρείες τις εικονικές, που σημαίνει ότι δεν πλήρωναν μισό ευρώ για τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο των εργαζομένων που είχαν στις 10 νόμιμες εταιρείες. Όταν δε τα χρέη έφταναν, έπιαναν τα βάνη για την κάθε εταιρεία, τι έκαναν? Το πάρα πολύ απλό. Κανόνι. Λουκέτο. Κλείνω την εταιρεία. Πτώχευσα. Δεν πληρώνω τίποτα. Έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις. Βεβαίως έχει συλληφθεί και το ζευγάρι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, λογιστές αλλά και επιχειρηματίες. Μέναν να ξεχωρίσει γιατί εμφανίζονταν και στις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη με το προσωνύμιο
7: Κολοτούμπας.
6: Ο Κολοτούμπας. Λοιπόν, ναι, βεβαίως ήταν επιχειρηματίας με 4-5 εταιρείες. Ο Κολοτούμπας.
4: Βρε τον Κολοτούμπα. CEO ο Κολοτούμπας. Είχε 4-5 εταιρείες.
5: Μόνο.
4: Έτσι λέει ο Θεοδόσης από το ρεπορτάζ.
5: 4-5 εταιρείες, αλλά τι είδες, τι απάτη. Δηλαδή σε βάρος και τον, όχι μόνο το δημοσίου, και των εργαζόμενων. Γιατί δεν πληρώνουν τις εισφορές. Και νομίζω όλα ξεκίνησαν από μια κυρία που πήγε κάποια στιγμή. Είδε να πάρει επιδόματα. Δεν θυμάμαι τώρα, κάποια επιδόματα.
4: Η γυναίκα έπαιρνε 600 ευρώ.
5: Ακριβώς.
4: Από τον Φίλιππο Καμπούρη.
5: Ναι.
4: Από την αρχισυνταξία που έκανε στις εκπομπές
5: ναι.
4: του. Και φαντάζομαι ότι περίπου το ετήσιο εισόδημά της ήταν περίπου 7.000 ευρώ, άρα γιατί δεν έπαιρνε και δώρα. Γιατί ανανέωνε σύμβαση κάθε μήνα.
5: Ναι,
4: για να μην παίρνει δώρα.
5: Άρα θα μπορούσε να είναι και δικαιούχος επιδομάτων.
4: Ακριβώς.
5: Έτσι δεν είναι?
4: Και η γυναίκα κάποια στιγμή είδε ότι δεν μπορεί να πάρει ένα επίδομα.
5: Ακριβώς.
4: Σου λέει τι γίνεται και βλέπει ότι έχει εισπράξει 20.000 ευρώ. Από πού ρε παιδιά λέει τα έχω εισπράξει αυτά? Από εκεί. Από την εταιρεία που είναι CEO ο κύριος Κολοτούμπας. Από εκεί ξεκίνησε, ταυτόχρονα χτύπησε καμπανάκι και σε τράπεζα. Γιατί άρχισαν μεταφορές προς το εξωτερικό.
5: Ακριβώς.
4: Άρχισαν να βγάζουν χρήματα προς το εξωτερικό. Οπότε χτύπησε καμπανάκι και στην τράπεζα.
5: Γίνεται έλεγχος και στο Βέλγιο.
6: Ήταν ασφαλισμένοι στις εταιρείες τις εικονικές. Που σημαίνει ότι δεν πλήρωναν μισό ευρώ για τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο των εργαζομένων που είχαν στις 10 νόμιμες εταιρείες. Όταν δε τα χρέη έφταναν, έπιαναν τα βάνη για την κάθε εταιρεία, τι έκαναν? Το πάρα πολύ απλό. Κανόνι. Λουκέτο. Κλείνω την εταιρεία. Πτώχευσα. Δεν πληρώνω τίποτα. Έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις. Βεβαίως έχει συλληφθεί και το ζευγάρι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, λογιστές αλλά και επιχειρηματίες. Μέναν να ξεχωρίσει γιατί εμφανίζονταν και στις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη με το προσωνύμιο
7: Κολοτούμπας.
6: Ο Κολοτούμπας. Λοιπόν, ναι, βεβαίως ήταν επιχειρηματίας με 4-5 εταιρείες. Ο Κολοτούμπας.
4: Βρε τον Κολοτούμπα, CEO ο Κολοτούμπας. Είχε 4-5 εταιρείες.
5: Μόνο.
4: Έτσι λέει ο Θεοδόσης από το ρεπορτάζ.
5: 4-5 εταιρείες, αλλά τι είδες, τι απάτη. Δηλαδή σε βάρος και τον, όχι μόνο το δημοσίου, και των εργαζόμενων. Γιατί δεν πληρώνουν τις εισφορές. Και νομίζω όλα ξεκίνησαν από μια κυρία που πήγε κάποια στιγμή. Είδε να πάρει επιδόματα. Δεν θυμάμαι τώρα, κάποια επιδόματα.
4: Η γυναίκα έπαιρνε 600 ευρώ.
5: Ακριβώς.
4: Από τον Φίλιππο Καμπούρη.
5: Ναι.
4: Από την αρχισυνταξία που έκανε στις εκπομπές
5: ναι.
4: του. Και φαντάζομαι ότι περίπου το ετήσιο εισόδημά της ήταν περίπου 7.000 ευρώ, άρα γιατί δεν έπαιρνε και δώρα. Γιατί ανανέωνε σύμβαση κάθε μήνα.
5: Ναι,
4: για να μην παίρνει δώρα.
5: Άρα θα μπορούσε να είναι και δικαιούχος επιδομάτων.
4: Ακριβώς.
5: Έτσι δεν είναι?
4: Και η γυναίκα κάποια στιγμή είδε ότι δεν μπορεί να πάρει ένα επίδομα.
5: Ακριβώς.
4: Σου λέει τι γίνεται και βλέπει ότι έχει εισπράξει 20.000

0: αποχωρήσει, γιατί εμφανίζονταν και στις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη με το προσωνύμιο
1: Κολοτούμπας.
0: Ο Κολοτούμπας. Λοιπόν, ναι, βεβαίως, ήταν επιχειρηματίας με 4-5 εταιρείες, ο Κολοτούμπας.
2: Βρε τον Κολοτούμπα, CEO ο Κολοτούμπας. Είχε 4-5 εταιρείες.
3: Μόνο.
2: Έτσι λέει ο Θεοδόσης από το ρεπορτάζ.
3: 4-5 εταιρείες, αλλά είδες τι απάτη. Δηλαδή σε βάρος και όχι μόνο το δημοσίου, και των εργαζόμενων. Γιατί δεν πληρώνουν τις εισφορές. Και νομίζω όλα ξεκίνησαν από μια κυρία που πήγε κάποια στιγμή. Είδε να πάρει επιδόματα. Δεν θυμάμαι τώρα, κάποια επιδόματα.
2: Η γυναίκα έπαιρνε 600 ευρώ.
3: Ακριβώς.
2: Από τον Φίλιππο Καμπούρη.
3: Ναι.
2: Από την αρχισυνταξία που έκανε στις εκπομπές
3: ναι.
2: του. Και. Φαντάζομαι ότι περίπου το ετήσιο εισόδημά της ήταν περίπου 7.000 ευρώ, άρα... γιατί δεν έπαιρνε και δώρα. Γιατί ανανέωνε σύμβαση κάθε μήνα.
3: Ναι,
2: για να μην παίρνει δώρα.
3: Άρα θα μπορούσε να είναι και δικαιούχος επιδομάτων.
2: Ακριβώς.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Και η γυναίκα κάποια στιγμή είδε ότι δεν μπορεί να πάρει ένα επίδομα.
3: Ακριβώς.
2: Σου λέει τι γίνεται και βλέπει ότι έχει εισπράξει 20.000 ευρώ. Από πού ρε παιδιά λέει τα έχω εισπράξει αυτά? Από εκεί. Από την εταιρεία που είναι CEO ο κύριος Κολοτούμπας. Από εκεί ξεκίνησε ταυτόχρονα, χτύπησε καμπανάκι και σε τράπεζα. Γιατί άρχισαν μεταφορές προς το εξωτερικό.
3: Ακριβώς.
2: Άρχισαν να βγάζουν χρήματα προς το εξωτερικό. Οπότε χτύπησε καμπανάκι και στην τράπεζα.
3: Γίνεται έλεγχος και στο Βέλγιο.
2: Και στο Βέλγιο.
3: Ναι.
2: Γίνονται διάφοροι έλεγχοι γιατί είχαν διάφορα συστήματα εκεί σε αυτή την εταιρεία. Όπως άκουσα για παράδειγμα, υπήρχε ρε παιδί μου μια εταιρεία που είχε υποκατάστημα και έκοβε τιμολόγια. Το θέμα είναι, τι εταιρεία ήταν αυτή? Πού είχε υποκατάστημα και πού έκοβε τα τιμολόγια.
4: Είχε λοιπόν κάποιους εργαζόμενους, λέει ο κύριος Καμπούρης. Όταν τους απέλυε και έκλεινε τις εταιρείες, τις εικονικές που είχε, με αποτέλεσμα να μην πληρώνει τους φόρους του και τον ΕΦΚΑ, πήγαιναν οι φορολογικές οφειλές του σε αυτούς τους εργαζόμενους που είχε απολύσει ή είχαν αποχωρήσει. Βρίσκονταν οι άνθρωποι δηλαδή δύο χρόνια μετά να τους έρχονται στα σπίτια τους μπουγιουρντί με χρέη του Καμπούρη και τη συζύγου του από τις εικονικές τους εταιρείες. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, εδώ και αν βγήκαμε από τα ρούχα μας, εικονική διαφημιστική επιχείρηση. Λέει, είχε ιδρύσει με υποκαταστήματα, άκουσον τα μπουζούκια που έκοβαν τιμολόγια στο λαό, στο κόμμα στο οποίο προείδρευε.
3: Τα μπουζούκια κόβαν τιμολόγια στο λαό.
2: Όχι, η διαφημιστική.
3: Ναι.
2: Είχε ανοίξει υποκατάστημα.
3: Ναι, σε μπουζούκια.
2: Σε μπουζούκια.
3: Ναι.
2: Και τα μπουζούκια λοιπόν για λογαριασμό της διαφημιστικής έκοβαν τιμολόγια στο κόμμα. Μπίλα. Στο λαό.
3: Καλά,
2: την είχε στήσει καλά την πίσνα.
3: Την ήξερε και τη δουλειά καλά την έκανε. Βέβαια.
2: Μια χαρά. Και εσύ ο μπροστινός ο Κολοτούμπας, μια χαρά πήγαινε. Ο πρόεδρος λοιπόν του κόμματος, ο οποίος ήταν και πολύ ενεργός, αν θυμάσαι κάποια εποχή, ειδικά στον αγώνα κατά των εμβολίων, κατά των νέων ταυτοτήτων.
3: Ναι, μπροστάρις.
2: Και όλα τα υπόλοιπα ήταν μπροστάρις και φώναζε λοιπόν για το τι γίνεται, ότι μας κλέβουν τα καρτέλ και ότι τον φοβάται το σύστημα.
5: Το ζήτημα εδώ πέρα είναι, εμείς θέλουμε να παλέψουμε για τον Έλληνα και την Ελλήνα. Θέλουμε την Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε με όλα αυτά τα κονδύλια, των εκατοντάδων εκατομμυρίων που έρχονται, ξαναλέω, για τον κάθε ελαφρύο που εισβάλλει στη χώρα, να πάνε στον Έλληνα.
6: Το διαπλεκόμενο σύστημα όλων αυτών των άθλιων 300 μας φοβάται.
2: Το φοβούνται.
3: Το φοβούνται. Διαπλεκόμενος αυτός τι έκανε. Οι λαθρέοι τον πειράξανε. Εντάξει, απίστευτα πράγματα.
2: Κοίταξε, θα περιμένουμε φυσικά την απόφαση της δικαιοσύνης, έτσι.
3: Ναι.
2: Αλλά τώρα ρε παιδιά, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
3: Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι, είναι δεμένη υπόθεση. Είναι λίγο, θέλω να πω, δεν ξέρω αν πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά το μέγεθος της κομπίνας είναι τεράστιο.
2: Και είναι πάρα πολλά χρόνια.
3: Αυτό λέω.
2: Είναι τουλάχιστον από το 2021.
3: Φανταστεί λεφτά έχει βγάλει.
2: Ενώ γίνεται έλεγχος και για πιο πριν.
3: Ακριβώς.
2: Από το 2013. Έτσι.
3: Λοιπόν, να δώσω μία είδηση πριν πάει κάπου και συγγνώμη έκτακτη, γιατί έχουμε μηνύματα για το επίδομα παιδιού και έχουμε και την απάντηση. Ο ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα προχωρήσει σε έκτακτη πληρωμή, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φίτησης των παιδιών. Άρα, όσοι δεν λάβατε το επίδομα παιδιού τέλος του μήνα, την Παρασκευή, και δεν ευθύνεστε εσείς, ευθύνεται το σύστημα, ένα τεχνικό πρόβλημα, θα γίνει έκτακτη πληρωμή. Για το Σωτήρι που ρώτησε και κάποιους άλλους ακροατές, αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση.
2: Και ο Κωνσταντίνος είχε ρωτήσει.
3: Ωραία. Λοιπόν, άρα την Παρασκευή έκτακτη πληρωμή για όσους δεν λάβατε το επίδομα παιδιού λόγω τεχνικού προβλήματος.
2: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα.
7: Καλημέρα. Δύσκολη μέρα. Έχουμε
2: δύσκολη μέρα. Εδώ μας λένε ότι είναι καλύτερα σήμερα τα πράγματα. Είναι άδειοι δρόμοι. Μόνο στον Κηφισό έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Ιωάννη, από το ταξί, που λέει πάμε σημειωτών και ανάμεσα στα αυτοκίνητα κλασικά τα μηχανάκια. Έχει δίκιο για τον Κηφισό.

0: ψηφίσω.
1: Μπορώ να του διαψεύσω μέσα σε ένα λεπτό.
0: Για, κάντο.
1: Με τεμπόδια διεξάγει την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο. Και αυτό γιατί έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχουμε πει από χθες. Σήμερα είναι η αποκορύφωση λόγω της επίσκεψης του Ρούμπιο. Γιατί υπάρχει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούση, Φιλοθέη και Πανόρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο Μοσχάτο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν όσοι κινούνται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φάληρο μέχρι Μοσχάτο και από Ταύρο μέχρι Θησίο. Ανάλογη εικόνα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει προς αεροδρόμιο αν των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού καθυστερήσει 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Να συμπληρώσω μόνο, Παναγιώτη, στέλνει μήνυμα ο Παντελής αυτή την ώρα, κλειστή η Ακαδημία στο ύψος της Κανάρη.
2: Μάλιστα.
0: Είναι λογικό γιατί πηγαίνει ο Μάρκο Ρούμπιο για να συναντήσει τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ευχαριστούμε και τον Παντελή για την ενημέρωση.
2: Και ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ λέει: κυκλοφοριακό να η λύση. Θα φέρουμε κάθε μέρα και έναν άλλον υψηλό βάθμο πολιτικό να κάνει βόλτα στην Αθήνα. Ναι, Παύλο μου, ναι, ναι, και καλημέρα.
0: Μαρίνα, σε ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας. Την αγάπη μας. Καλημέρα. Και στη Λέλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέλα, πάμε σιγά σιγά. Διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Ο Κολοτούμπας.
0: Ο Κολοτούμπας, άστον τώρα, είναι CEO με 4-5 εταιρείες, αλλά πάει αλλού. Καλημέρα και στον Κολοτούμπα και σε όλους τους Κολοτούμπες. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
5: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
5: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
6: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
5: Τηλέφωνο 26820-29094.
6: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
4: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
8: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
9: Η μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
10: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
11: Κύριε, κύριε,
3: Κωστάκι, για πες μας.
10: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τρεχανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
10: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
10: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
11: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
13: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
14: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
13: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
14: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
14: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
15: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
14: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
15: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
14: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 2682 089 100.
16: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
17: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλόξιας και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314-015-249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
18: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
19: Πάλι για τα φαγητά μας.
18: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
19: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
18: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
19: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
18: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
20: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
21: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
22: Λίγο
0: μου.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Φουκαράδες βιομηχανοί.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Και δηλαδή... εκβιάζουν οι εργαζόμενοι. Θα τρελαθούμε τελείως πραγματικά.
0: Γιατί θέλουν και αυξήσεις, αλλά όχι μόνο αυξήσεις. Θέλουν να τρώνε και κρέας, δηλαδή κάτι παράλογες απαιτήσεις.
2: Δεν καταλάβετε, κύριε Απόστολε. Δεν ζητάω αύξηση.
22: Αντίστοιχα,
2: όχι έτσι.
22: Όχι, άμα λέγει χρόνο μου λοιπόν, τι θέλει.
2: Γι' αυτό σα λέω, γιατί δεν θέλετε. Θα ήθελα δύο τους μισθούς μπροστά.
22: Άκουσε χρόνο.
2: Ορίστε, κύριε.
22: Έχω την εντύπωση.
2: Μάλιστα.
22: Ότι είσαι σπάταλος.
2: Έχω σπάταλος.
22: Εμάθαμε τώρα. Τρεις φορές τη βδομάδα κρέα.
2: Όχι τρία, μια φορά το μήνα.
22: Οι Κινέζοι που δεν τρώνε ποτέ κρέα, τι πάθανε, ρε.
2: Κοίτανε σαν να την πίνα.
22: Καταλαβαίνετε, να τρώσω όσπρια. Να τρώσω χορταρικά. Γιατί δεν γίνεσαι χορτοφάγο, ρε, να τρως κλόι.
2: Ναι, κάθε μέρα αντί για να φάω, θα πάω να βασκίσω.
1: Αυτό.
0: Έτσι και το μία σήμερα εμείς θα πάμε να βοσκήσουμε.
1: Αυτό είναι. Κοίτα, υπάρχουν μηνύματα. Δηλαδή, ο Κώστας λέει ότι εκβιάζεται από μία κυρία η οποία είναι εγκυμονούσα και δεν μπορεί να την απολύσει. Εντάξει, τώρα. Τώρα, αν είναι να αναφερθούμε σε τέτοιες περιπτώσεις που δεν τις γνωρίζω κιόλας, αλλά μία στο εκατομμύριο, τι να σας πω. Αλλά τώρα, μην τρελαθούμε και τελείως. Δηλαδή, ότι μπορεί ο εργαζόμενος να εκβιάσει τον εργοδότη. Και λέει ο Φερντινάντ, αν το λέω σωστά, περίεργο όνομα, Φερντινάντ. Λέει ότι έχει πάει ποτέ η κυρία μελέτη μαζί με τον εργοδότη στο ATM μόλις πάρει το δώρο του να το επιστρέψει επί τόπου. Γιατί και αυτά τα φαινόμενα έχουν καταγγελθεί.
0: Α, τα τελευταία χρόνια ήταν και πάρα πολύ συχνά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτά τα φαινόμενα. Εγώ ανέφερα και τη δική της απάντηση,
1: όχι,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: είπε ότι έκανε ανάρτηση και είπε ότι αναφερόταν σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες οι οποίοι τα βγάζουν με το ζόρι δύσκολα και υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι τους εκβιάζουν. Αλλά τώρα να το λες αυτό
1: στο
0: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα λοιπά, ότι υπάρχουν και εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται και δέχονται bullying και όλα τα υπόλοιπα.
1: Μπορεί
0: εντάξει.
1: Να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις εργαζόμενων που να συνεπείς, ναι, να το καταλάβω, υπάρχουν. Το έχω ζήσει και εγώ, το έχουμε ζήσει όλοι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Όχι όμως. Ότι ο εργαζόμενος μπορεί να εκβιάσει τον εργοδότη.
0: Άντε έτσι. Να γίνεται αυτό μία στο εκατομμύριο.
1: Αυτό είπα, εντάξει. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι ο εργοδότης εκβιάζει τον εργαζόμενο. Δεν κάνω αυτόν τον παραλληλισμό. Λέω ότι ήταν ατυχές αυτό που είπε η κυρία Μελέτη.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα μας στο Πασαλιμάνι. Να σε καλά, Κατερίνα. Καλημέρα στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Δεν ξέρω λέει, τι λέει ο Σύγαυρος Βολάνιος, αλλά εδώ έχουμε την καλύτερη κάθοδο στη Μεσογείον ever. Μας στέλνει φωτογραφία αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης από τη Μεσογείον. Είναι άδεια. Άδεια, κανονικά, παιδιά. Καλά, μην παίρνετε θάρρος και εξαμολυθείτε.
1: Έτσι, μπράβο, κάτσε μέσα, είναι και ακριβά τα καύσιμα. Τώρα δεν θα τώρα ασχοληθούμε με την κότρα που έχει ξεσπάσει. Συγγνώμη, κάνω το σχόλιο αυτό, γιατί έχουν έρθει μηνύματα μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα. Ναι, υπάρχει ένα μπιφ σε εξέλιξη. Δεν ξέρω πού είναι το υπόβαθρο. Με ανακοινώσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Φαίνεται ότι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια κόντρα, ότι πλέον χωρίζουν οι δρόμοι τους. Τώρα τι έχει γίνει ακριβώς, το ξέρουν μόνο η κυρία Άννα Βύση και ο κύριος Νίκος Καρβέλας.
0: Καλημέρα και στο Μανώλη. Έχει δίκιο, λέει η κυρία Μελέτη, σε αυτό που είπε. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Εγώ εκβίασα, λέει, τον εργοδότη μου και του είπα ότι κανόνισε να μην μου ανεβάσει το μισθό και τσίμπησε. Δεν μου τον ανέβασε. Αν ήθελε, ας έκανε κι αλλιώς. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Αναφερόμενο σε μήνυμα άλλου ακροατή, συγγνώμη, λέει, αλλά ο κύριος ο οποίος έστειλε μήνυμα για την κυρία που είναι εγκυμονούσα δεν μπορεί να την απολύσει γιατί απαγορεύεται από τον νόμο.
1: Και καλά κάνει και προστατεύει τις εγκυμονούσες ο νόμος. Δηλαδή, okay. Εδώ έχουμε ακούσει περιστατικά, ιδίως τα προηγούμενα χρόνια και μέσα στην κρίση, δεν ξέρω τώρα αν γίνεται, που πήγαινε κάποια γυναίκα για δουλειά και όταν ήταν σε αναπαραγωγική ηλικία τη ρωτούσαν αν σκέφτεται να κάνει παιδί και αν έλεγε ναι, πότε σκέφτεστε, έπρεπε να δώσει και χρονοδιάγραμμα. Και πάρα πολλές γυναίκες δεν τις έπαιρναν στις συγκεκριμένες θέσεις για αυτό το λόγο. Δεν το έχετε ακούσει αυτό?
0: Πολλές φορές και έχεις δίκιο που ναι. Το σημειώνεις.
1: Δηλαδή το σημειώνω σε όλους τους χώρους και σε όλους τους κλάδους. Επειδή την βλέπεις τώρα 28, 30, 35, σκέφτεσαι να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδί. Και αυτό ήταν αποτρεπτικός παράγοντας στο να προσληφθεί η συγκεκριμένη γυναίκα. Τι λέμε τώρα?
0: Και ο Τριαντάφυλλος, οι εργοδότες λέει, θεωρούν εκβιασμό την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό προφανώς εννοεί η κυρία Μελέτη. Κώστα, το διάβασα το μήνυμά σου. Εντάξει, θα πάμε στη Γιάρου. Όπως είπες, μην ανησυχείς. Να καλοκαιριάσει λίγο τώρα, για το χειμώνα δεν θα αντέξουμε. Όταν φτιάξει ο καιρός, κανόνισε μας ένα ταξίδι για τη Γιάρου. Θα μαθείς και Μακρόνισο και Αϊστράτη, όπου προτιμάς.
1: Ναι, ναι, δεν έχουμε θέμα.
0: Να είσαι καλά, Κώστα, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μιλήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
6: Του αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους θερινούς μήνες. Περισσότερα στο enikos.gr. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες βρίσκονται λογιστές και επιχειρηματίες.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 1-0 νίκησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων Άντερ 21 ετών εκτός έδρας στην Βόρεια Ιρλανδία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Την δεύτερη θέση στον όμιλο του κατέβαλε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και θα διεκδικήσει μέσω των μπαράζ τον προσεχή Νοέμβριο την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: προσπαθήσω να σας μεταφέρω την εικόνα από το στούντιο. Παίζει το Γκρις, γιατί σαν σήμερα το καημένο είχε φτάσει στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ναι, το 1978. Η Κάτζου χορεύει γιατί είναι της ηλικίας της στο Γκρις.
1: Και της δικιά σου, ναι, ηλικίας εννοώ.
0: Και ταυτόχρονα χοροπηδάει και φωνάζει: «Νάτος, νάτος, έφτασε!» Τι έγινε, ρε Αμαλία? «Νάτος», λέει ο Ρούμπιο, «έχει πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, έφτασε!» Και χοροπηδάει στο σκαμπό. Από την άλλη, έχει μπει ο Βολάνιος στο στούντιο, ο οποίος θέλει να μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Και εγώ ο καημένος.
1: Πολύ ωραίος ο Ρούμπιο, τον βλέπω εδώ τώρα, δείχνει πλάνα η ΕΡΤ μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Παιδιά, λιώνει.
1: Έτσι, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ξεκινάει η συνάντησή τους και μετά θα έχουμε και τις δηλώσεις.
0: Κάτσε να την αφήσουμε λίγο να απολαύσει.
1: Ναι.
0: Έτσι, να λιώσει λίγο ακόμα. Έφτασε λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών, η συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, και αυτή την ώρα υπάρχουν και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Για πες μας, Παναγιώτη Βολάνιε, τι συμβαίνει ακριβώς?
2: Καλημέρα και πάλι. Για να φτάσει, διακόπηκε η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Βασιλείου Κωνσταντίνου και της Βασιλής Σοφίας, με αποτέλεσμα να είναι απροσπέλαστη και η άνοδος της Σαρδιτού.
0: Αυτά, όταν αρχίσει τα απροσπέλαστα, εκεί πέρα παραδίδω πνεύμα. Ναι, πες μας, Παναγιώτη.
2: Το λέω, μοναδική διέξοδος από εκεί είναι να μπουν δεξιά στο Παγκράτη στην Ερατοσθένους, γιατί υπενθυμίζω και τα δύο ρεύματα Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας είναι κλειστά αυτή την ώρα. Έχει διακοπή κυκλοφορίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για ό,τι νεότερο μας διακόπτεις, εννοείται, και μας ενημερώνεις. Μείνε λίγο εσύ στο συννεφάκι σου ακόμα, ναι, μπορείς. Πάρε, ναι, και το άλογο σου να είσαι, ναι, ναι, έτοιμη να πας μετά εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Για να το χαρείς ακόμα, ναι, περισσότερο. Βεβαίως. Η εορτάζουσα Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο, που δεν έχει χάρει και πολύ. Δεν τον βλέπω χαρούμενο.
0: Μια χαρά είμαι.
1: Α, ωραία, χαρά είμαι. Εντάξει.
0: Η απορριμμένη απέναντί μας Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου λέει: «Τι γίνεται σε αυτή την εκπομπή?» Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματά σας σχετικά με τις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Και μετά από την αναφορά που έκανε η Ελεονόρα Μελέτη. Καλημέρα στην Κατερίνα στου ζωγράφου, η οποία είναι έξαλλη με τα όσα άκουσε. Εμείς ακούσαμε και μέρος της δήλωσης της Ελεονόρας Μελέτη. Σας είπαμε ποια ήταν και η διευκρίνηση που έδωσε μέσω, ναι, ανάρτησης στα social media. Είπε δηλαδή ότι αναφερόταν σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι τα βγάζουν με το ζόρι πέρα και κάποιες φορές από κάποιους κακούς εργαζόμενους δέχονται και εκείνοι εκβιασμούς. Από την άλλη, βέβαια, όλοι γνωρίζουμε ότι για να εκβιάσει ένας εργαζόμενος εργοδότη είναι 1 στο 1.000.000 και είναι και να τύχει τώρα στην περίπτωση.
1: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
0: Φυσικά, στην πρώτη ώρα σας είπαμε για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, για την ατζέντα των συναντήσεων που θα έχει και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Φυσικά, η ομιλία του το απόγευμα στην Πνίκα.
1: Βεβαίως.
0: Και το τι έχει μπει στο τραπέζι: ενέργεια, ασφάλεια, εξοπλιστικά, το καλώδιο ενδεχομένως της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Περιμένουμε πάρα πολύ.
0: Εάν θα ακούσουμε κάποια αναφορά γι' αυτό. Και βέβαια, η αναβάθμιση ενδεχομένως της βάσης στη Σούδα. Σας είπαμε και για αυτή την απάτη που έγινε γνωστή χθες με τις συλλήψεις 8 ατόμων οι οποίοι είχαν καταφεσώσει κυρίως τον ΕΦΚΑ.
1: Ναι, ναι, 5 εκατομμύρια η ζημιά για το δημόσιο.
0: Εκεί λοιπόν, ως ηθήνων νους αυτής της οργάνωσης, έχει συλληφθεί ο Φίλιππος Καμπούρης, ναι, πρόεδρος και του κόμματος Λαός. Λαός. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Το κόμμα που το είχε πάρει από τον Γιώργο Καρατζαφέρη και τον είχε διαγράψει, ναι, μάλιστα τον Γιώργο Καρατζαφέρη, ο οποίος είπε ότι καιρός ήταν και άργησαν να τον συλλάβουν. Περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και τι θα αποφασίσει φυσικά η ελληνική δικαιοσύνη. Και βέβαια ακούσατε και τη δήλωση της κυρίας Μελέτη, την οποία τόσο πολύ έχετε σχολιάσει εδώ στα μηνύματά σας. Καλημέρα και στην Αφροδίτη, στην όμορφη Χίο.
1: Για τον καιρό σας τα είπαμε. Καλός ο καιρός, ανεβαίνει και η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή. Στα αθλητικά θα πει ο, νομίζω, ο Ιωσήφ για το Μέση, έτσι δεν είναι, Ιωσήφ μου?
0: Χθες ήταν το τελευταίο, ναι, παιχνίδι του Μέση με την Εθνική Αργεντινής.
1: Ναι.
0: Ήταν το αποχαιρετιστήριο λοιπόν παιχνίδι. Βρέθηκαν 85.000 φίλαθλοι απέναντι στην ομάδα του Μπενίν. Ο Μέση έβαλε και το τελευταίο γκολ της καριέρας του με την εθνική του ομάδα. Μοίρασε και δύο ασίστ και όπως είναι λογικό ήταν συγκινημένος, τον πήρανε τα κλάματα. Έδωσε το τελευταίο του λοιπόν παιχνίδι, ένα αντίο όπως του αρμόζει, στον δεύτερο ή ταυτόχρονα στον μεγαλύτερο παίχτη που ανέδειξε ποτέ η Αργεντινή μαζί με τον Μαραντόνα.
1: Ιωσήφ μου, υπάρχουν κάποια έντομα που τα συχαινόμαστε. Δηλαδή, εγώ με την κατσαρίδα δεν τα πάω καλά.
0: Καλά, νομίζω οι περισσότεροι.
1: Εσύ, μαράκι μου γλυκό. Με τίποτα, εγώ ανατριχιάζω. Λοιπόν, ξέρεις όμως ότι υπάρχει μια ασυνήθιστη επιστημονική ανακάλυψη γύρω από το λεγόμενο γάλα κατσαρίδας.
0: Το ποιο?
1: Γάλα κατσαρίδας.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία, τώρα πρωί-πρωί.
1: Ναι, ναι. Καθώς ομάδα ερευνητών λοιπόν διαπίστωσε ότι περιέχει εξαιρετικά υψηλές ποσότητες πρωτεΐνης και ενέργειας. Αυτή η διεθνής ερευνητική ομάδα μελέτησε την κατσαρίδα διπλόπτερα πανκτάτα.
0: Αλλά εντάξει, η διπλόπτερη.
1: Ναι, ναι, ναι, γνωστή και ως καθάρι του ειρηνικού και διαπίστωσε ότι οι πρωτεΐνες του γάλακτός μπορούν να προσφέρουν περισσότερη από τριπλάσια ενέργεια σε σύγκριση με τις πρωτεΐνες του αγελαδινού γάλακτος.
0: Καλά, είναι βλαμμένοι τώρα οι επιστήμονες ή μας προετοιμάζουν για κάτι?
1: Άκου τώρα, θα πω δύο ακόμα έτσι πολύ χαρακτηριστικά, γιατί μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Το συγκεκριμένο είδος παρουσιάζει μια ιδιαίτερα σπάνια ιδιότητα για έντομο, καθώς αντί να γεννά αυγά, γεννά ζωντανά μικρά, τα οποία τρέφονται κατά την ανάπτυξή τους με ένα εξαιρετικά θρεπτικό υγρό που παράγει η μητέρα. Το υγρό αυτό εκρίνεται μέσα στον αναπαραγωγικό σάκο της μητέρας, μια δομή που λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ως η εντομική εκδοχή της μήτρας. Και αυτό το γάλα, λέει, είναι της κατσαρίδας, της συγκεκριμένης, είναι πάρα πολύ θρεπτικό και αποτελεί ένα συνήθιστα συμπυκνωμένο φυσικό σύστημα παροχής ενέργειας και θρεπτικών συστατικών. Και κυκλοφορεί στο εξωτερικό, παιδιά, γάλα κατσαρίδας.
0: Να το πιείς εσύ, Αμαλία.
1: Εγώ δεν το πίνω.
0: Να το πιείς εσύ.
1: Ούτε έντομα τρώω, ούτε γάλα κατσαρίδας θα πιω. Με τίποτα.
0: Άσε μας, ρε κορίτσι μου, πρωί-πρωί
1: τώρα. Τι να κάνω, γάλα κατσαρίδας.
0: Με το γάλα κατσαρίδας.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
0: Αυτό ακριβώς. Άντε τώρα τι άλλο θα ακούσουμε. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά με τους επιστήμονες, έτσι το έχετε καταλάβει. Ή κάτι δεν πάει καλά ή μας ετοιμάζουν κάτι. Καλημέρα και στο Γιάννη στην ΚΟ. Με τόση ανεργία, λέει, πώς μπορεί να εκβιάσει ένας εργαζόμενος, βρε παιδιά? Σωστό και το ερώτημα το οποίο στέλνει στο μήνυμά του εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Νικόλα. Ναι, ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός που συνελήφθη για αυτές τις απάντες ήταν και γνωστός χριστέμπορας, έτσι. Συμμετείχε σε διάφορες δράσεις. Και έβαζε μπροστά την πατρίδα, τη θρησκεία και όλα τα υπόλοιπα. Τα καπηλευόταν για να είμαστε.
1: Ναι, ναι, χριστιανικά έκλεβε και αυτό στο κράτος και όχι μόνο. Χριστιανικά, με χριστιανικό τρόπο το έκανε.
0: Καλημέρα και στην Έλενα που στέλνει το μήνυμά της από Αχαρνάη. Να σε καλά, βρε Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα χαιρόμαστε όταν έρχονται μηνύματα από το Αχαρνάη, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι από τις αγαπημένες μας περιοχές.
4: Έφτασα στο Αχαρνάη. Έφτασα στο Αχαρνάη. Έχω τρελαθεί, πάμε για ψώνια. Καλά, σκοτώνει το Αχαρνάη.
0: Αυτό ακριβώς. Καλημέρα και στο Σάββα. Μας ακούει στη Γλασκόβη. Αφήστε το, παιδιά, λέει, από εργοδότες στην Ελλάδα έχουμε φάει χαστούκια. Η γυναίκα μου δούλευε σε ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο και του ανακοίνωσε ότι ήταν έγκυος, τον πρώτο μας γιο, και στράβωσε μία ημέρα αφού έκλεισε το παλικάρι μας τον πρώτο του χρόνο, την απέλυσαν. Καλημέρα, Σάββα. Είναι αυτά τα οποία έλεγε νωρίτερα η Αμαλία.
1: Πάντως έχουμε και μηνύματα για το γάλα κατσαρίδας. Ο κόσμος έχει βέβαια αηδιάσει και με το δίκιο του, δεν το συζητώ. Και εγώ το θεώρησα πολύ τραβηγμένο. Αλλά είναι, ξαναλέω, αρκετοί ερευνητές ασχολούνται με αυτό το γάλα αυτής της συγκεκριμένης κατσαρίδας. Και θα θυμηθώ το γάλα αρακά, που δεν το ήξερα. Εκεί στο Περιστέρι, στο Ήλιον, που πήγε κάποιος και ζήτησε γάλα αρακά και δεν είχε το συγκεκριμένο καφέ. Και μάλιστα ήταν και το κατακεράβνωσε την καφετέρια. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Γάλα βρώμης, γάλα σόγιας, γάλα μυγδάλου, γάλα αρακά. Γάλα κατσαρίδας.
0: Αυτό το οποίο λένε ότι με την επιστημιστική κρίση η οποία υπάρχει και κορυφώνεται, πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις για την επόμενη ημέρα. Και έχουν αρχίσει και πέφτουν διάφορα. Ακούσατε το προηγούμενο διάστημα για τους γρίλους, για τις ακρίδες και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Τώρα σιγά σιγά έρχονται κι άλλα. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ, να είσαι καλά, φίλε. Θυμάστε εκείνες τις εποχές παλιά που δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει στο σπίτι και ο άλλος δεν μπορούσε να μιλάει ταυτόχρονα στο τηλέφωνο? Τώρα λοιπόν με το ΔΕΗ Fiber μπορεί. αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό τηλέφωνο. dei.gr/fiber.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυστρεψίας. Ανεπιθύμητη απώλεια βάρους, όρεξη που συνεχώς μειώνεται, κούραση και αδυναμία. Τα σκευάσματα ειδικής διατροφής Fortimel σε ρόφημα αλλά και σε κρέμα προσφέρουν στοχευμένη διατροφική υποστήριξη. Ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Και άλλα δύο μηνύματα σχετικά με τη σχέση εργοδοτών και εργαζομένων. Η Ελένη λέει ότι υπάρχει περίπτωση να τον εκβιάζει, επειδή γνωρίζει ότι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό και γι' αυτό κάποιες φορές δεν είναι και τόσο παραγωγικός ο εργαζόμενος. Η Μαριλένα από την άλλη, η αλήθεια λέει είναι ότι στους μικρομεσαίους, ειδικά σε τουριστικές περιοχές, έχει αλλάξει λίγο το πράγμα λόγω έλλειψης προσωπικού. Οπότε υπάρχουν και άνθρωποι που θεωρούν ότι έχουν το πάνω χέρι γιατί ξέρουν την ανάγκη του εργοδότη. Δεν έχει απόλυτο άδικο σε αυτό που είπε. Καλημέρα και σε σένα, Μαριλένα. Εμείς μεταφέρουμε όλες τις απόψεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς εκφράσαμε και τη δική μας άποψη.
1: Βεβαίως.
0: Το θεωρούμε πάρα πολύ τραβηγμένο. Δηλαδή, να ακούγεται τώρα ότι οι εργοδότες δέχονται εκβιασμό από τους εργαζόμενους. Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά είναι ελάχιστες. Γιατί αν πάρουμε την άλλη πλευρά, άστα να πάνε. Την ανέφερε βέβαια και την άλλη πλευρά η κυρία Μελέτη στην ομιλία της. Τώρα, χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ έδωσε το παρόν ο Πρωθυπουργός, εκεί όπου ανακοίνωσε και στήριξη για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις ύψους 95 εκατομμυρίων.
1: Ναι, είναι η στήριξη στη βιομηχανία για το ακριβό ενεργειακό κόστος. Το περίμεναν αυτό οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις και χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Να ακούσουμε ακριβώς τι είπε.
5: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσιμης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Η στήριξη λοιπόν και σε αυτούς τους κλάδους με την ελπίδα να μην αυξηθεί το κόστος παραγωγής και αυτό περάσει πλέον και στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του είπε ότι δεν πρέπει να κάνουμε πειράματα ακυβερνησίας, γιατί σε αυτές τις ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται να έχει ένα έμπειρο χέρι στο τιμόνι. Και ο Αλέξης Τσίπρας χθες, μιλώντας στις συντονιστικές επιτροπές της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δήλωσε την ικανοποίησή του για το πώς έχει πάει το κόμμα μέχρι τώρα και είπε ότι αν δεν υπήρχε η Έλλας, η κυβέρνηση θα έκανε έναν εύκολο περίπατο.
6: Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβρη. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός.
1: Αυτά είπε ο κύριος Τσίπρας. Τους ξεβολέψαμε όλους, φίλους και εχθρούς, και την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βρέθηκε στο Λασίθι.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγε στις πληγήσεις περιοχές.
1: Βέβαια.
0: Και συνάντησε εκεί τους ανθρώπους, τους αγρότες, οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές στις καλλιεργίες τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε το κράτος να δράσει γρήγορα ώστε να υπάρχει η καταγραφή και ταυτόχρονα να δοθούν πολύ γρήγορα οι αποζημιώσεις. Ναι, Αμάλια, ξέχασες να πεις χρόνια πολλά.
1: Σε ποιον, εγώ δεν ξεχνάω. Γιορτάζουν οι ρόζες σήμερα, γιατί αυτό το στέλνει ένα ακροτής μας ο Γιάννης.
0: Για τη ρόζα δεν ξέρω, για τον πολυχρόνη ξέρω.
1: Α.
0: Τώρα ο Πολυχρόνης γιορτάζει.
1: Μάλιστα, χρόνια πολλά λοιπόν. Αλλά γιορτάζει και ο Νίκος Δένδιας.
0: Έχει γενέθλια ο Νίκος Δένδιας.
1: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Οικονομίας, λέω καλά. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Δένδιας έχει τα γενέθλιά του. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Και καλά, και παναθηναϊκά.
1: Είναι παναθηναϊκός ο κύριος Δένδιας.
0: Λιγάκι.
1: Α, είναι, δεν το ήξερα.
0: Και ξέρεις και ποιος άλλος έχει γενέθλια σήμερα. Ο Βλαδίμηρος. Ο Πούτιν.
1: Ναι, ο Πούτιν.
0: Έχει χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και στο Βλαδίμηρο.
0: Ναι. Και τώρα που λέω για τον Πούτιν, άκουσες χθες τον Αντώνη Σαμαρά?
1: Πώς δεν τον άκουσα. Τον περιστατικό.
0: Ποιος έδωσε μια ομιλία εκεί πέρα στο συνέδριο του βήματος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, έκανε πάλι επίθεση, ρε παιδί μου, τώρα στην κυβέρνηση.
1: Εντάξει, έκανε. Είπε... Δεν ανέφερε με το όνομα του τον Κυριακό Μητσοτάκη. Είπε για, μίλησε για παρακμή. Εντάξει, γύρω-γύρω, ξέρεις, το πήγε γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης.
0: Ναι. Α. Ονόματα δεν λέμε.
1: Ναι, και διευθύνσεις.
0: Ακριβώς. Είπε ότι κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία. Είπε ότι βλέπω σημάδια παρακμής και υπάρχει πολιτική ευθύνη. Είπε ότι για μένα η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Είναι καθήκον και πρέπει να συνεισφέρω για την πατρίδα. Είπε επίσης ότι υπάρχουν ματαιόδεξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της εξουσίας και ότι θα πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη ματαιόδοξη νεοφιλελεύθερη διαχείριση της εξουσίας. Και εκεί, παιδιά, που τα έλεγε όλα αυτά, θυμήθηκε ένα περιστατικό από την εποχή που ήταν πρωθυπουργός και έπρεπε να κλείσει τα προαπαιτούμενα και να στείλει το φάκελο στις Βρυξέλλες.
1: Ακριβώς.
0: Για να πάρουμε λεφτά.
1: Ναι.
0: Για να μην χρεοκοπήσουμε. Τι έγινε λοιπόν μία και μισή τη νύχτα, σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά?
7: Μόλις είχαμε αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας, χρειάστηκε τότε να νομοθετήσουμε και να υλοποιήσουμε 72 προαπαιτούμενα που μας βάλανε. Και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μία υπογραφή από ένα Υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1.30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω, του λέω. Σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα πού την είμαι και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλό την ασφάλεια. Φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του. Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη του τη ζωή. Υπέγραψε και έτσι τα κλείσαμε τα προαπαιτούμενα. 6 το πρωί έφευγε το αεροπλάνο του Στουρνάρα, Βαγγέλη, το θυμάσαι, για τις Βρυξέλλες.
0: Τα έλεγε στο Βαγγέλη τον Βενιζέλο.
1: Το Βαγγέλη που ήταν τον κύριο Βενιζέλο. Το Βαγγέλη Βενιζέλο
0: που ήταν. Στην κυβέρνηση. Τότε Νέα Δημοκρατία Πασόκ.
1: Να μην τα
0: ξεχνιόμαστε.
1: Δεν ξεχνιόμαστε. Αλλά τώρα, ρε παιδί μου.
0: Έτσι μα κόβει, ρε παιδί μου, τώρα που είμαστε στο Βλαδίμηρο και η γενέθλια σήμερα.
1: Ο κύριο Σαμαρά ο ίδιο πρέπει να πάρει τον υπηρεσιακό.
0: Μία και μισή. Κοντζάν πρωθυπουργό. Δεν είχε κάποιο γραμματέα, δεν είχε κάποιο συνεργάτη.
1: Αυτό λέω.
0: Κάποιο υπάλληλο υπουργείου να τον πάρει τηλέφωνο. Έπαιρνε ο ίδιο και του έλεγε Αντώνη Σαμαρά και το άλλο του έλεγε Μου Πούτιν.
1: Ναι,
0: το κλείνε. Και τον πήγανε με τι πιτζάμε τώρα στο μαξί μου.
1: Άνθρωπο, σκοτώ.
0: Και του λέει Έλα, Βλαδίμηρη, να υπογράψει.
1: Πείστε τα πράγματα.
0: Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα.
1: Άστα, και τι, δεν ξέρουμε ακόμα τι έχουμε ζήσει.
0: Χρόνια πολλά και στον Βλαδίμηρο με την ευκαιρία.
1: Χρόνια πολλά στον κύριο Δένδια. Πολύχρονο.
0: Το είπαμε αυτό.
1: Χιλιόχρονο.
0: Για τον Πούτιν, λέω εγώ.
1: Α, χρόνια πολλά και στον κύριο Πούτιν.
0: Ακριβώ.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
9: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
10: Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει έκκληση από την ΠΝΙΚΑ απόψε για την αναζωογόνηση των αξιών και των αρχών που σύμφωνα με την Αμερικανική πλευρά συνδέουν ιστορικά την Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος, συνολικού κόστους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζικές διαδηλώσεις σε περισσότερες από 40 πόλεις της Γαλλίας με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Επεισόδια, τραυματισμοί και χιλιάδες συλλήψεις. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη και δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. να αναστείλει την κατασκευή των νέων κέντρων δεδομένων data centers σε δύο δήμους της χώρας. Εν αναμονή της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, κάλεσε την Google Φινλανδική Κυβερνητική Υπηρεσία, η οποία διενεργεί έρευνα, θεωρώντας ότι η εταιρεία αποψήλωσε περισσότερα από 3.000 στρέμματα δασικής έκτασης.
11: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
12: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
13: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
12: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
13: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
12: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
13: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
14: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
15: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
14: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
15: Ποιος Ανδρέας?
14: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
15: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
14: Τι εννοείς?
15: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
14: Ναι.
15: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
16: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
17: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
16: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
17: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
16: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
18: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
19: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
20: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
19: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
20: My Nutri Health.
19: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
20: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
19: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
20: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
19: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
20: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
19: Τηλέφωνο 26820-29094.
20: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
21: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
22: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
23: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
24: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
25: Στις 7 Οκτωβρίου του 1916, σαν σήμερα, κάποιος έφαγε πολλά γκολ. Μια ομάδα που λεγόταν Georgia Tech συνέδριψε μια άλλη ομάδα με 222-0. Απίστευτο. Πάντως αυτή η ήττα δεν θα συνέβαινε ποτέ στην ομάδα του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα Αντίντα, που γεννήθηκε το 1973 σαν σήμερα. Ούτε στην ομάδα του επίσης Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Ζιλμπέρτο Σίλβα, που γεννήθηκε το 1976 σαν σήμερα. Ούτε καν η Αλάνης Μόρισετ θα έτρωγε τόσα γκολ, και ας μην έχει σχέση με ποδόσφαιρο. Για την ακρίβεια, το 1995 σαν σήμερα, η Αλάνης έβαλε το δικό της γκολ με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των Αμερικάνικων charts.
24: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
26: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
27: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
26: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
27: Ιζωμάτ Premium.
26: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
27: Ιζωμάτ Premium.
26: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
27: Ιζωμάτ Premium.
26: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
28: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
26: Και από κρωματάκι.
28: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
29: Μέχρι στιγμής δεν έχει υποδοθεί. Ωστόσο, όπως και να έχει το πράγμα, ακριβώς και λόγω του περιεχομένου των συζητήσεων και των συμβολισμών της παρουσίας του στην Αθήνα, η ομιλία στην Πνίκα για παράδειγμα το απόγευμα, είναι μια από τις πιο σημαντικές επισκέψεις ξένων αξιωματούχων, Αμερικανών αξιωματούχων τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Χθες, βέβαια, ο κύριος Σαμαράς πια δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όμως έριξε και πάλι καρφιά. Έτσι, νομίζω ότι όλα αυτά που είπε σε αυτό το συνέδριο του Βήματος ήταν ξεκάθαρα μήνυμα προς την κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο που μιλάει για λαζονία και έτσι για παράκμη πολιτική κτλ. Αλλά βλέπω ότι δεν απαντάει η κυβέρνηση και εσχάτως τον κύριο Σαμαρά. Κρατάει μια πιο ήπια στάση. Έχει αποφασίσει να απαντά μόνο όταν υπάρχουν συγκεκριμένες αιχμές. Αυτό ρωτώ.
29: Κοίταξε, αυτό το οποίο λένε οι κυβερνητικά στελέχη είναι ότι ας κάνει πρώτο ο κύριος Σαμαράς και θα δούμε πώς θα απαντήσουμε. Διότι σωστά επισημαίνεις ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια κλιμάκωση, η οποία κλιμάκωση ασφαλώς οφειλόταν στην αντίστοιχη κλιμάκωση από την πλευρά του κύριου Σαμαρά. Όχι ότι αυτά τα οποία είπε χθες ήταν ελαφριά. Άλλωστε, όταν μιλάει για ηγεσίες λαζονικές, για όλα αυτά τα οποία.
1: Για να οφείλει ελεύθερη διαχείριση.
29: Πολύ σωστά. Για μια Ελλάδα της παρακμής, για το κίνδυνο, για τη δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος ο στόχος τον οποίο έχει. Το θέμα είναι όμως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει στην κίνηση η οποία είναι η δημιουργία του κόμματος. Και εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο ο χρόνος στον οποίο θα κάνει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, από την κυβέρνηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι τηρούν μια στάση αναμονής. Δεν είναι ακριβώς αναμονή, αλλά ίσως αυτή η λέξη περιγράφει τη στάση αυτό το διάστημα. Ωστόσο όλοι λένε και σε κατηδίαν συζητήσεις ακριβώς αυτό, ότι εάν προχωρήσει, όταν προχωρήσει χρονικό υποθετικά δηλαδή ο κύριος Σαμαράς στη δημιουργία κόμματος, τότε προφανώς θα αντιμετωπίζεται ως αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, ως αντίπαλος της κυβέρνησης, ειδικά στον δρόμο προς τις εκλογές.
0: Εμίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
29: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Εμίλη. Μια καλημέρα και στην Αναστασία. Θα το μεταφέρω το μήνυμά της, γιατί εμείς λέγαμε νωρίτερα για το Day Fiber.
0: Ναι.
1: Και στέλνει μήνυμα η Αναστασία. Έβαλα την περασμένη εβδομάδα, λέει, Day Fiber και σταθερό τηλέφωνο στο πόρτο ράφτη και πάει σφαίρα.
0: Μάλιστα.
1: Και χαιρόμαστε πολύ που το ακούμε. Καλημέρα,
0: καλημέρα
1: αγαπημένη μας Αναστασία. Καλημέρα και στο Χριστόφορο, και μην ξεχνάτε, λέει, αν όλα πάνε στραβά, γυρίστε το κινητό ανάποδα. Ίσως και να πάνε ίσια. Δεν το είχαμε σκεφτεί, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Φίλες και φίλοι, το Λέπας L8 έφτασε Ελλάδα. Θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά? Επισκεφτείτε την Ότο Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη Λέπας, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design. Οπότε, be the first στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου στο περίπτερο D3 Hall 3. Λέπας λοιπόν, για να το γνωρίσετε από κοντά, Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Χθες, Αμαλία, είχαμε και σύγκρουση γιγάντων.
0: Ποιοι συγκρούστηκαν?
1: Συγκρούστηκε ο Γιώργος Αυτιάς με τον Νικόλα Φαραντούρη στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη. Στο Open τους έβγαλε λοιπόν να μιλήσουν για τα μέτρα στήριξης, για το τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να μειώσουμε τον ελληνικό φόρο κατανάλωσης, τι πρέπει να κάνει η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν κτλ. Αλλά τα πράγματα πήραν μια άγρια τροπή ξαφνικά και άρχισαν οι μπηχτές. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την σύγκρουση γιγάντων.
5: Ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε ήδη να έχει πάρει άμεσα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
1: Πάμε. Λέγαμε νωρίτερα για το Day Fiber,
0: ναι,
1: και στέλνει μήνυμα η Αναστασία. Έβαλα την περασμένη εβδομάδα, λέει, Day Fiber και σταθερό τηλέφωνο στο πόρτο ράφτη και πάει σφαίρα.
0: Μάλιστα.
1: Και χαιρόμαστε πολύ που το ακούμε. Καλημέρα,
0: καλημέρα
1: αγαπημένη
0: μας
1: Αναστασία. Καλημέρα και στο Χριστόφορο, και μην ξεχνάτε, λέει, αν όλα πάνε στραβά, γυρίστε το κινητό ανάποδα. Ίσως και να πάνε ίσια. Δεν το είχαμε σκεφτεί, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Φίλες και φίλοι, το Λέπας L8 έφτασε Ελλάδα. Θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά? Επισκεφτείτε την Ότο Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη Λέπας, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design. Οπότε, be the first στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου στο περίπτερο D3 Hall 3. Λέπας λοιπόν, για να το γνωρίσετε από κοντά, Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Χθες, Αμαλία, είχαμε και σύγκρουση γιγάντων.
0: Ποιοι συγκρούστηκαν?
1: Συγκρούστηκε ο Γιώργος Αυτιάς με τον Νικόλαο Φαραντούρη. Στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη. Στο Open τους έβγαλε λοιπόν να μιλήσουν για τα μέτρα στήριξης, για το τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να μειώσουμε τον οικοφοροκατανάλωση.
0: Ναι, λογικό.
1: Τι πρέπει να κάνουμε.

0: σε Ελλάδα. Θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά? Επισκεφτείτε την Auto Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη Lepas, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design. Οπότε be the first στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου στο περίπτερο D3 Hall 3. Lepas λοιπόν, για να το γνωρίσετε από κοντά, Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Χθες, Αμαλία, είχαμε και σύγκρουση γιγάντων.
1: Ποιοι συγκρούστηκαν?
0: Συγκρούστηκε ο Γιώργος Αυτιάς με τον Νικόλαο Φαραντούρη στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη. Στο Open τους έβγαλε λοιπόν να μιλήσουν για τα μέτρα στήριξης, για το τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να μειώσουμε τον οικο φοροκατανάλωσης, τι πρέπει να κάνει η Ούρσουλα Φοντερλάιν κτλ. Αλλά τα πράγματα πήραν μια άγρια τροπή ξαφνικά και άρχισαν οι μπηχτές. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την σύγκρουση γιγάντων.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε ήδη να έχει πάρει άμεσα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
3: Πάμε στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος δεν μπορεί να τα ξέρει όλα, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν χρειαστείς κι εσύ Άγιον Όρος, μπας και τα θυμηθείς.
4: Θα κλάψουν μάνες.
3: Πρώτον,
2: αφήστε τα εφιολογήματα και απαντήστε γιατί στο Λουξεμβούργο έχουν τη 1,70 και στην Ελλάδα 2,20 και 2,30.
3: Γιατί ο κολλητός σου ο Τσίπρας πήρε τον ειδικό φόρο, τον αύξησε 28 λεπτά και αύξησε εν καιρό ειρήνης δύο φορές τους ειδικούς φόρους. Ο φίλος σου, γιατί σου να στο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Πάμε τώρα στο Γιόκερσεν. Δεν πειράζει, θα στο πούνε.
4: Ρε παιδιά, θα πεθάνεις ρε.
2: Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Η Επιτροπή εκπροσωπείται από την κυρία Φόντερ Λάιεν, ομογάλακτη του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία του γύρισε την πλάτη σε 6 επιστολές. Και μάλιστα στην τελευταία επιστολή
5: απήντησε
2: ότι... εντάξει, καλά κρασιά.
4: Κάνε πέρα για θα δουλέψει μανιβέλα.
6: Ρε παιδιά, ρε παιδιά.
4: Πάτα όλο. Ρε
6: παιδιά, θα πέσει γροθιά σύννεφο, έτσι.
2: Γιώργο, αυτά τα θεατρινίστικα κράτησε τα για την ευρωομάδα σου και για την πολιτική σου ομάδα. Άστα αυτά στην τηλεόραση.
3: Ακούστε, θα μπορούσα να πω έξεστη το Φαραντούρη ασχημονίν, αλλά δεν το λέω.
4: Γεια σταθείτε ρε παιδιά, σύγκρουση γιγάντων.
0: Άναψα τα αίματα εκεί πέρα, σύγκρουση γιγάντων για τα καλά. Προσπαθούσε ο Νίκος ο Στραβελάκη να μπει στη μέση. Έριχνε βέβαια και τις φυτιλιές του. Άναβε φωτιές. Καλά κρασιά, άκουσε από το Φαραντούρη και τα λοιπά. Βαρ, πήρε μπροστά και ο Αυτιάς.
1: Χαμούλης.
0: Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα δηλαδή από αυτή τη σύγκρουση των γιγάντων. Ανέμακτα τη βγάλαμε, δεν ξέρω.
1: Γιατί έχουμε ένα γίγαντα στο στούντιο.
0: Έχουμε γίγαντα Παναγιώτη Βολάνιο, ελπίζω να έχεις έρθει με καλά νέα. Φρόντισε την πορεία σου.
7: Καλημέρα και πάλι. Καλά νέα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποκαθίσατε σταδιακά κυκλοφορία τη Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνης στο κέντρο της Αθήνας.
0: Καλό νέο είναι αυτό.
7: Καλό είναι. Προχωράμε. Με τα υπόλοιπα που δεν θα είναι τόσο καλά. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Αρτιτού στο Παγκράτη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Είναι προφανώς επηρεασμένες από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήσχυσαν νωρίτερα.
0: Ναι, ναι.
7: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
8: Παρακάτω.
7: Και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
8: Παρακάτω.
7: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο.
8: Παρακάτω.
7: Παραπάνω στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Ημιτού καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Αυτά ήταν. Μια χαρά τα είπες, παλικάρι μου.
7: Παρακάτω.
0: Και εμείς είχαμε φοβηθεί.
1: Ναι, μια χαρά τα είπε.
0: Σε παρεξηγήσαμε. Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνιο. Τελικά όντως φαίνονται καλύτερα τα πράγματα σήμερα, γιατί μάλλον οι περισσότεροι αποφάσισαν να αποφύγουν το κέντρο και να μην κυκλοφορήσουν με τα αυτοκίνητα, οπότε είναι καλύτερα τα πράγματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Αμαλία σας είχε ενημερώσει για το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου.
1: Ακριβώς.
0: Πλέον στα 32 λεπτά το λίτρο.
1: Ναι.
0: Αυτό ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Είναι ένα από τα αιτήματα των αλλιεών που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.
1: Επίσης υπάρχουν και άλλα μέτρα στήριξης που μελετάει η κυβέρνηση.

0: και το αρμόδιο Υπουργείο που θα ανακοινωθούν εν εφέτο χρόνο. Πάντως φαίνεται ότι αυτός ο διπλασιασμός στο αλιευτικό πετρέλαιο φαίνεται να ικανοποιεί, έτσι, τους αλλοίς, όμως που ζητούν και άλλα πράγματα.
1: Μακάρι, θα περιμένουμε
0: μακάρι,
1: να ακούσουμε.
0: Μακάρι, πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι, έχουν καταστραφεί.
1: Και τη δική τους θέση, γιατί βέβαια είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
0: Τεράστιο.
1: Σε αυτόν τον κλάδο και
0: τεράστιο.
1: Ήδη έχουν εμφανιστεί ελλείψεις στην αγορά.
0: Δεν,
1: έτσι.
0: Δεν υπάρχουν ελληνικά ψάρια στα ηχθεοπολία. Είδες τι έγινε με τους influencer που τους τσάκουσε.
1: Α, για τον παράνομο τζόγο.
0: Βέβαια, για τις διαφημίσεις.
1: 3,5 εκατομμύρια έχουν ακόλουθους.
0: Ναι, ναι, ακολούθους 3,5 εκατομμύρια. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι μέσω των social media ουσιαστικά διαφήμιζαν παράνομο τζόγο. Και οι ακόλουθοι των συγκεκριμένων είναι νέα παιδιά. Είναι ανήλικοι. Βαριές οι καμπάνες, έτσι, και για αυτό, και όποιος το ξαναεπιχειρήσει να το κάνει αυτό. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν και AI εργαλεία και άλλα ψηφιακά και τους τσάκωσε η τσιμπίδα. Και πραγματικά πρέπει αυτό να σταματήσει. Με έναν έμεσο τρόπο από τα social media, οι συγκεκριμένοι influencer. Τώρα από παίκτες reality και.
1: Τράπερ, παίκτες reality, μοντέλα.
0: Ναι.
1: Όπως είπε και ο Κυριάκος Πυρακάκης χθες, η δημοφιλία δεν σημαίνει και ασυλία.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τώρα,
0: σωστή έκφραση αυτή που
1: ακριβώς. Με τόσα εκατομμύρια που τους ακολουθούν, τι έκαναν? Διαφήμιζαν παράνομο τζόγο.
0: Έτσι.
1: Παράνομες σελίδες για τζόγο.
0: Ακριβώς.
1: Με αποτέλεσμα, λέει, μόνο πέρσι το 2025 παίχτηκαν 1,8 δισεκατομμύρια.
0: Μαύρα, έτσι, μαύρη αγορά.
1: Σε παράνομες ιστοσελίδες τζόγου. Και πάρα πολλοί από τους χρήστες, τους 900.000 χρήστες, ήταν ανήλικοι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτοί οι influencers και τα λοιπά απευθύνονται περισσότερο
0: σε
1: μικρές ηλικίες.
0: Ναι,
1: οπότε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Ακριβώς, να αντιμετωπιστεί.
1: Και ταυτόχρονα, μια και λες γι' αυτό, να πούμε ότι γίνεται πιο αυστηρό και το πλαίσιο για τις απάτες αυτές τις τηλεφωνικές.
0: Βέβαια.
1: Με αυτές τις συμμορίες που εξαπατούν τους ηλικιωμένους,
0: ναι.
1: που παρουσιάζονται ως τεχνικοί του ΔΔΕ, ως λογιστές και όλα τα υπόλοιπα. Σύμφωνα με όσα είπε χθες ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, γίνεται ιδιώνυμο το συγκεκριμένο αδίκημα και έρχεται ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που, όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, από το πρώτο ευρώ απάτης θα πηγαίνουν στη φυλακή.
0: Θετική εξέλιξη, γιατί πραγματικά πάρα πολύ ηλικιωμένοι. Μην απαντάτε και μην προσπαθήσετε να είστε λίγο υποψιασμένοι. Το λέω για τους μεγάλους ανθρώπους που τους παίρνουν και τους λέει: έχει τροχαίο η κόρη σας, η εγγονή σας και αυτά που για το ΔΔΕ. Κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και εμένα με πήρε κάποιος.
1: Ξέρεις τι άλλο κάνουν τώρα, Αμαλία?
0: Τι κάνουν?
1: Σε παίρνουν τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Να σε ρωτήσουν κάτι, να ζητήσουν κάποιον.
0: Ναι.
1: Και καλά ότι είναι λάθος.
0: Ναι.
1: Ηχογραφούν την κλήση.
0: Ναι.
1: Τη φωνή σου.
0: Ναι.
1: Και μετά με τη χρήση AI,
0: ναι,
1: μπορεί να σε βάλουν να λες ό,τι θέλεις.
0: Πω, πω.
1: Και να τηλεφωνήσουν για παράδειγμα σε ένα συγγενή σου,
0: ναι,
1: να,
0: ναι,
1: πει: έλα, η Αμαλία είμαι, μου έχει συμβεί αυτό, αυτό και αυτό.
0: Και να είναι η φωνή μου κανονικά.
1: Και να είναι η φωνή σου κανονικά.
0: Μεγάλη προσοχή.
1: Το
0: μεγάλη
1: κάνουν
0: προσοχή.
1: Και αυτό.
0: Μεγάλη.
1: Και τι λένε λοιπόν οι ειδικοί? Τα μέλη μιας οικογένειας να βάλουν μία λέξη κλειδί που να την ξέρουν μόνο αυτοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν σε πάρει εσένα για παράδειγμα, αν σε πάρω εγώ,
0: ναι,
1: και σου πω: μου έχει συμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Να μου ζητήσεις εσύ τη λέξη κλειδί.
0: Ναι.
1: Είναι καλό να το κάνει αυτό μια
0: είναι
1: οικογένεια.
0: Καλό, είναι καλό, βεβαίως είναι καλό.
1: Για να προστατεύεται.
0: Βέβαια,
1: γιατί
0: και
1: οι απαταιώνες το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Και έχουν πει ότι έχει δρακάρει το παιδί σας. Οπότε εντάξει, εκείνη το κατάλαβε η γυναίκα. Γιατί μας ακούει, είναι ενημερωμένη, οκ. Okay,
1: ναι, αλλά τώρα με το AI σου λέω.
0: Ναι, άκου, τώρα δεν το έχω ακούσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ηχογραφούν τη φωνή σου και τη χρησιμοποιούν στη συνέχεια. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
5: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
6: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
7: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
7: μονωτικά και στεγανοτικά.
8: Χρώματα.
7: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
7: Υδραυλικά.
8: Μηχανήματα κήπου.
7: Κυγκαλερίας.
8: Είδη μπαρμπεκιού.
7: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-29-665.
8: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
7: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
8: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
8: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
8: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
8: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

Καλημέρα και στον Δημήτρη. Αναφέρεται στο θέμα που θίξαμε νωρίτερα με τις τηλεφωνικές απάτες. Ναι. Φίλε, περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει το αυστηρότερο αυτό πλαίσιο.

0: το, απασχολεί το, τον κόσμο αυτό το που συμβαίνει με τις απάτες. Γιατί, ξαναλέω, επειδή βγάζουν πάρα πολλά χρήματα εις βάρος κυρίως ηλικιωμένων ανθρώπων. Και επειδή πλέον και εμείς ενημερώνουμε τους δικούς μας, τη μητέρα μας, τον πατέρα μας, πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και μην ανοίγεται κανένα σύνδεσμο. Δηλαδή, εμένα μου έχουν έρθει άπειρα SMS με σύνδεσμο ότι πρέπει να πληρώσω μια κλήση. Μην ανοίγετε ποτέ και ποτέ κανείς δεν θα σας ζητήσει προσωπικά σας στοιχεία. Στοιχεία εννοώ, ξέρεις, κωδικούς τάξης κτλ. Μεγάλη προσοχή.
1: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, τον Παντίνα. Είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα και σε σένα, Στέφανε. Και στο Γιάννη στο Ήλιον, ο οποίος φωνάζει. Καλημέρα, εργοδότη πολέμα σου πίνουν το αίμα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ, να σε καλά φίλε, κανένα πρόβλημα.
0: Να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούμπιο. Στις 10.30 θα έχουμε συνέντευξη τύπου, άρα εκεί θα ακούσουμε και κάποια από τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν στο τραπέζι μεταξύ των δύο ανδρών.
1: Τώρα, μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη. Κλήρωση Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Κάποιος θα πάει τριήμερο στην Αράχοβα.
0: Πω, πανέμορφη Αράχοβα τέτοια εποχή, πάντα είναι.
1: Ένα τρίμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι της Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsalé.gr για να ζήσετε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom. Διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά, μάλιστα κρεβατιού και στρώματος, κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia, αλλά και στην premium σειρά Lithos. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και το τρίτο δώρο είναι μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μπαίνετε στο
0: real.gr.
1: Είναι του Ρούμπιο,
0: ναι,
1: αυτό καταλάβατε.
0: Είναι του Ρούμπιο, είναι του Μάρκο.
1: Είναι λόγο Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Εκεί μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player και τις οδηγίες. Από εμάς καλή επιτυχία. Είναι πολλά τα θέματα, Μαλία μου, που ναι, δεν προλάβαμε να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή, αλλά είναι και πολύ πλούσια η επικαιρότητα. Τι να κάνουμε, δεν είπαμε τίποτα για τη Γαλλία.
0: Εντάξει, εκεί στη Γαλλία πραγματικά πολλοί μιλούν για νέα κρίση χρέους ευρωπαϊκή με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στα γαλλικά ομόλογα. Στις συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις μαθητών και δεν είναι μόνο μαθητές.
1: Δεν μιλάμε
0: φοιτητών,
1: πλέον μιλάμε για μια μορφή εξέγερσης.
0: Ακριβώς και με επεισόδια, δηλαδή και χθες όλη τη μέρα έχει επεισόδια. Πολύ προβληματική κατάσταση στη Γαλλία, το ίδιο και στην Ισπανία. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια αναταραχή στην Ευρώπη λόγω της ενεργειακής κρίσης και όχι μόνο. Άκουγα στη Γαλλία ότι μαθητές ξεσηκώνονται για την κατάσταση των σχολείων. Μιλάμε για παλαιά κτίρια με ποντίκια. Σε ρεπορτάζ το διάβαζα σε ξένα μέσα ενημέρωσης. Είναι εκρηκτική κατάσταση.
1: Και ταυτόχρονα είναι και η οικονομική κρίση και στο πλευρό των μαθητών είναι πλέον και οι φοιτητές.
0: Και οι καθηγητές.
1: Και οι καθηγητές, αλλά και τα συνδικάτα.
0: Χθες
1: βρέθηκαν περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι στους δρόμους.
0: Και επειδή βάζει και την οικονομική διάσταση ο Ιωσήφ και έχει δίκιο, καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει για την Ευρώπη γενικότερα να υπάρξει μια κατάρρευση, και δεν λέω κατάρρευση ολοκληρωτική, μια μερική κατάρρευση των γαλλικών ομολόγων. Όταν υπάρχουν σίγουρα ευρωπαϊκές τράπεζες που διακρατούν ομόλογα γαλλικά. Γενικώς έχει θέμα και οικονομία. Το χρέος είναι υπέρογκο, δεν είναι εύκολο και πρέπει να προχωρήσει σε μέτρα λιτότητας και περικοπή δαπανών. Αυτό έχει εξοργήσει τους Γάλλους και είναι λογικό σε συνδυασμό και με την ενεργειακή κρίση που έχει χτυπήσει και τη Γαλλία.
1: Ρε Μαρία, τώρα που λέει για τη Γαλλία η Κάτζου, βάλε μας ένα γαλλικό τραγούδι για να κλείσει έτσι η εκπομπή,
0: ναι,
1: με μια γαλλική νότα, γιατί μπορεί να έχουμε σήμερα εδώ αμερικανική παρουσία, αλλά εμείς είμαστε
0: κόντρα
1: του δόγματος
0: Ελλάς
1: Γαλλία
0: συμμαχία.
1: Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Bonjour, Αμαλία.
0: Bonjour.
1: Φεύγουμε σιγά σιγά, η ώρα πλησιάζει 10, σε πολύ λίγο κοντά σας
0: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Καλή συνέχεια στην ημέρα σας, κουράγιο παιδιά, προσοχή σήμερα με τις μετακινήσεις. Όσοι μπορείτε αποφύγετε το κέντρο, μία ημέρα είναι, θα περάσει. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Ηρηγορείου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
7: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγρά αέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής σε μια συγκινητική βραδιά στο στάδιο Μονουμεντάλ του Buenos Aires. Γνώρισε την αποθέωση από 85.000 συμπατριώτες του στον νικηφόρο φιλικό αγώνα με 3-0 επί του Μπενίν, πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ και βγάζοντας την ασίστ στα άλλα δύο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόντρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχουμε δηλώσεις τώρα Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
1: Οι προγράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου. Η δική μας εταιρική σχέση ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρή, πιο βαθιά ή πιο συνεκτική, διότι έχουμε κοινές αξίες και θέλουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια για τους λαούς μας και την γειτονιά μας. Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή, έως και απειλές για την φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του 2025-2026 και της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο του 2027, κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνη στην εργασία μας. Σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, που είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτική μας πολιτική, αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη. Η γεωγραφία της Ελλάδας δραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυρό με τριών υπήρων. Η ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του ελληνισμού, μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους, καλή την πίστη και φυσικά με αξιοπιστία. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην εταιρική μας σχέση στρατηγική αξία, ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία σε σχέση με συγκεκριμένους πυλώνες. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδος συνεισφέρει ευθέως την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες και φυσικά συνεισφέρει στη συμμαχία και αυτό αντανακλά μια πεποίθηση. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να υπομειστεί τις δικές του ευθύνες. Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση στην εργασία μας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων και της περαιτέρω συνεργασίας. Επίσης, η αντιτρομοκρατική πτυχή είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών. Στην ενέργεια, η Ελλάδα αναδύεται ως ένα χάμπο, ένας κόμβος για την νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη με υποδομές όπως η Αλεξανδρούπολη του Αφεσαριού, μαζί με τον ηγετικό ρόλο στον κάθε του διάδρομο που διαφοροποιεί την προμήθεια, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα και δίνει στους γείτονές μας μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η αυξανόμενη δέσμευση των αμερικανικών εταιριών όπως η Chevron και η ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στη δυναμική της Ελλάδος αλλά και στις ευκαιρίες της εταιρικής μας σχέσης. Η ναυτική μας ισχύ έχει μια επιπλέον διάσταση με ελληνόκτητο στόλο που αποτελούν περίπου το 1/4 της παγκόσμιας ικανότητας. Η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να συνδέει τους καταναλωτές με τους παραγωγούς και στην διατήρηση της ροής ενέργειας. Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς μας σχέσεις. Ανανεωμένη αύξηση και μια εμπιστοσύνη από πλευράς επενδυτών δημιουργούν την ευκαιρία για αμερικανικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην πρόοδο της Ελλάδος. Η πρόοδος από ηγετικές εταιρείες, data centers, σε ψηφιακή υποδομή, βοηθά στην παγίωση της Ελλάδος σε ένα περιφερειακό κέντρο καινοτομίας. Η δική μας φιλοδοξία είναι να οικοδομήσουμε αυτό το momentum μέσω εταιρικών σχέσεων που δημιουργούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, υποστηρίζουν την έρευνα και κομίζουν νέες ευκαιρίες προς την επόμενη γενιά. Στην καρδιά αυτών των σχέσεων παρά τα αυτά είναι οι λαοί μας. Η Αμερικανική κοινότητα έχει βοηθήσει την Αμερική ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια ζώσα σχέση με την Ελλάδα. Τα επιτεύγματά της, το επιχειρήν, την επιστήμη, τη δημόσια υπηρεσία και τις τέχνες αποτελούν πηγή περηφάνειας τόσο για την Αμερική όσο για την Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι έχουν καταστήσει την Ελλάδα ένα κομμάτι της Αμερικανικής επιτυχίας. Ενσαρκώνουν τη σχέση που εδράζεται στις ιδέες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου, ιδανικά που ενέπνευσαν τους πατέρες της Αμερικής και συνεχίζουν να δίνουν σκοπό. Επίσης, οι δικές μας ανταλλαγές σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνεχίζουν αυτή την οικονομία και επιτρέπεται σε νέους Έλληνες και Αμερικανούς να μάθουν από αλλήλους και να οικοδομήσουν δικές τους σχέσεις.
0: Πήραμε μια γεύση από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γέρα Πετρίτη. Θα ακολουθήσουν και δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο. Είναι φανερό ότι ουσιαστικά δύο είναι τα μεγάλα θέματα που θα συζητηθούν. Το ένα θέμα αφορά την οικονομία και κυρίως την ενέργεια και τη συνεργασία των δύο χωρών. Και το άλλο θέμα αφορά την άμυνα και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Αρχίζουν και οι δηλώσεις Ρούμπιο, ας πάρουμε μια μικρή γεύση.
1: Στην Ελλάδα για αυτό το διάλογο είναι πρώτο μου ταξίδι στη χώρα. Δεν είχα την ευκαιρία να έρθω ούτε ως γερουσιαστής. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας πως ελπίζω ότι η παρουσία μας εδώ και η εργασία που θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί υπογραμμίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Και φυσικά μιλώ για το πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Και αυτό είναι αλήθεια, ειδικά τώρα σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας όπου υπάρχει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τα στενά του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά λόγω των Χούθη και της Ιεμένης και της Ελληνικής Αραβίας, σε μια εποχή αβεβαιότητος και παγκόσμιας αστάθειας. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί έναν απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε και κάποιες πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφοράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη να συνεχίσουν να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών. Και πάλι ένας άλλος τομέας με πολύ ισχυρή συνεργασία, εποφελία και των δύο, και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Και μας σχέσεις φτάνει νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές φυσικά και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα σήμερα, σε μια πολύ ιστορική ομιλία και σε ένα πολύ ιστορικό πλαίσιο και μέρος, έτσι όσον διαβάζω. Εμείς έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι έχει διαμορφώσει όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας. Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο των κοινών μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα που να κάνουμε μαζί και είμαι ευγνώμων που αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου, αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο. Ευχαριστώ θερμά.
0: Ακούσαμε και τη δήλωση Ρούμπιο στη συνέχεια και φαντάζομαι μετά και την συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχουμε περισσότερες δηλώσεις, περισσότερες ανακοινώσεις και μέχρι το βράδυ θα υπάρχει η πλήρης εικόνα του που καταλήγει η επίσκεψη αυτή, τι φέρνει και τι παίρνει. Τώρα πρέπει να πω ότι δεν κατάλαβα γιατί μίλησε αγγλικά στις δηλώσεις ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, και χρειαζόταν να μας τον μεταφράζουν στα ελληνικά. Νομίζω ότι το σύνηθες είναι ο Υπουργός Εξωτερικών μιας χώρας στη χώρα του να μιλά τη γλώσσα του. Άλλο στις μεταξύ τους συνομιλίες. Στις μεταξύ τους συνομιλίες φυσικά και πρέπει να μιλήσει αγγλικά για να γίνει η συνεννόηση πιο γρήγορα, αλλά στη συνέντευξη τύπου σε εμάς γιατί μίλησε στα αγγλικά. Στα ελληνικά έπρεπε και η μετάφραση να γίνεται στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών με τα ακουστικάκια του, όπως γίνεται πάντα. Τώρα φαίνεται ότι η επίσκεψη αυτή θα έχει αρκετά σημαντικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά θα είναι η ενίσχυση της εθνικής μας άμυνας με νέα συστήματα και για τα F-35 και για το ναυτικό μας. Στη συνέχεια, μέσα στη μέρα, νομίζω θα έχουμε περισσότερα για το θέμα αυτό. Το βέβαιο είναι ότι ο εξοπλισμός των F-35 είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την εθνική μας άμυνα και ένα θέμα που είναι πάνω στο τραπέζι κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Τώρα, επίσης, αναμένουμε όλοι να δούμε τις εξελίξεις που θα υπάρξουν μετά την επίσκεψη αυτή στο κομμάτι της ενέργειας, όπου υπάρχουν δύο ζητήματα. Ο κάθετος διάδρομος, για τον οποίο πρέπει να πω ότι με μεγάλη ικανοποίηση είδα ότι για πρώτη φορά κυβέρνηση και αντιπολίτευση όλοι είναι σύμφωνοι στο γεγονός ότι ο κάθετος διάδρομος για το LNG αποτελεί εθνική υπόθεση. Το είπαν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και οι εκπρόσωποι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης χθες και σήμερα στις συνεντεύξεις τους στους τηλεοπτικούς και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η επιτυχία του κάθετου διαδρόμου είναι εθνική υπόθεση. Όλα τα κόμματα ομονοούν σε αυτό και φαντάζομαι ότι θα υπάρξει πλήρη στήριξη από το ελληνικό πολιτικό σύστημα σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια που, όπως ανέλησα και στην χθεσινή μας εκπομπή, δεν αφορά μόνο τα οικονομικά μεγέθη, αφορά και το εθνικό μέγεθος που λέγεται ασφάλεια. Είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα όπλα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την εθνική της ασφάλεια. Σημαντικότερο και από τις Μπελαρά, σημαντικότερο και από τα F-35, το γεγονός ότι το αμερικανικό LNG θα περνά από τη χώρα μας προς όλη σχεδόν την Ευρώπη και επομένως δεν θα είναι εύκολο σε κανέναν να επιβουλευθεί τον εθνικό μας χώρο και να εμποδίσει τον κάθετο διάδρομο όταν η υπερδύναμη έχει μεγάλο συμφέρον από αυτόν. Και είναι πραγματικά πολύ θετικό ότι το κατάλαβαν τα κόμματα και από χθες ακούω και τους μετά τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και αυτούς του ΠΑΣΟΚ και αυτούς της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να παραδέχονται, να δηλώνουν ότι αποτελεί εθνική υπόθεση η επιτυχία του κάθετου διαδρόμου. Το άλλο θέμα που αφορά την ενέργεια και τις κινήσεις της χώρας μας και στο οποίο περιμένω να δω τι θέση θα πάρει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και να το σχολιάσουμε, είναι το καλώδιο. Το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και το Ισραήλ είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, με δεδομένες τις τουρκικές αντιδράσεις αλλά και την τουρκική προσπάθεια να διασυνδέσει ηλεκτρικά τα κατεχόμενα, τα παράνομα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου με την Τουρκία. Για να δούμε τι στάση θα τηρήσει ο Μάρκο Ρούμπιο, τι στάση θα τηρήσουν οι Αμερικανοί και στο θέμα αυτό. Α, να μην ξεχάσω να σας πω ότι η Kimberly Guilfoyle αποδεικνύεται πολύ σκληρό καρύδι. Πολύ σκληρό καρύδι. Ο τρόπος με τον οποίο την αγκάλιασε ο Μάρκο Ρούμπιο την ώρα που πάτησε τα πόδια του στο έδαφος της χώρας μας, έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για το πόσο την στηρίζει η Αμερικανική κυβέρνηση, ο πρόεδρος Τραμπ και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών που αποτελεί και τον προϊστάμενό της. Θα έλεγα ότι οι επιθέσεις που δέχθηκε το τελευταίο διάστημα, ιδίως από το κόμμα των Δημοκρατικών, μάλλον την ενίσχυσαν, μάλλον την ισχυροποίησαν εντός της Αμερικανικής κυβέρνησης.

Κωνσταντή μου έχει απαντήσει για τα νέα αμυντικά συστήματα και η ελληνική κυβέρνηση και η Ισραηλινή. Φαντάζομαι μιλάς για τον θόλο του Αχιλλέα, για τον αντιαεροπορικό θόλο, ότι τα κλειδιά του συστήματος θα τα έχει φυσικά η Ελλάδα.

0: Θα συμφωνήσω, αγαπητέ Γιάννη, ότι είναι μεγάλο θέμα αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία και θα τα σχολιάσουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που ακολουθούν.
1: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει έκκληση από την ΠΝΙΚΑ απόψε για την αναζωογόνηση των αξιών και των αρχών που σύμφωνα με την Αμερικανική πλευρά συνδέουν ιστορικά την Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος, συνολικού κόστους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζικές διαδηλώσεις σε περισσότερες από 40 πόλεις της Γαλλίας με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Επεισόδια, τραυματισμοί και χιλιάδες συλλήψεις. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη και δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Να αναστείλει την κατασκευή των νέων κέντρων δεδομένων data centers σε δύο δήμους της χώρας. Εν αναμονή της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, κάλεσε την Google Φινλανδική Κυβερνητική Υπηρεσία, η οποία διενεργεί έρευνα, θεωρώντας ότι η εταιρεία αποψήλωσε περισσότερα από 3.000 στρέμματα δασικής έκτασης.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
9: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
10: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο πρεβερέ δεν γίνεται.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
13: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
12: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
13: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
12: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
13: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
14: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία είναι πράγματι εντυπωσιακό από τη μία για το μέγεθος της αντίδρασης των μαθητών, αλλά και πολύ ανησυχητικό για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται. Σε δεκάδες πόλεις, πορείες και συγκεντρώσεις με επεισόδια, με συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής, και βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ χθες, δεν ξέρω αν το είδατε, και είπε ότι είναι πιθανό να κρύβεται το Ισλάμ πίσω από αυτή την κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν και κατά πόσον μπορεί να έχει βάση αυτή η εκτίμηση του Προέδρου Τραμπ. Το βέβαιο είναι ότι η Γαλλία έχει μπει σε μεγάλη περιπέτεια, καθώς αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα σε σχέση με το χρέος της και τα ομόλογα, τα επιτόκια των ομολόγων, που δείχνουν ότι ο δανεισμός της έχει γίνει πια πάρα πολύ ακριβώς. Κι αν σκάσει πρόβλημα στη Γαλλία, το πρόβλημα θα εξαπλωθεί σαν πυρκαγιά πολύ γρήγορα σε όλη την Ευρώπη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα, και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Σε λίγη ώρα, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο διαπρεπής διεθνολόγος, για να μας αναλύσει τα της επίσκεψης Ρούμπιο, τα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή. Και στη συνέχεια, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα συζητήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Για να δούμε και τι κάνει η Ευρώπη σε σχέση με την κρίση που έχει ξεσπάσει στις τιμές της ενέργειας, μια κρίση που ήδη μετακυλίεται και σε άλλα σημαντικά για την διαβίωση και την επιβίωση των οικοκυριών προϊόντα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Telecom.gr. Telecom.gr στα social. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα εδώ και πολλά χρόνια, η Προτέρια. Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Προτέρια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ
μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Πρωτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση, μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311.

Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ με τα γνωστά αποτελέσματα. Πάμε έτσι μουσικά στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα συζητήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν με τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Μπαίνουν με τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
1: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
2: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
1: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
6: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
7: Ο πρίγκιπας Θεοδόρ άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
8: Γιοργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
9: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
10: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
7: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
10: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
11: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
11: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
12: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
12: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
12: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
12: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
11: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στη στιγμή.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
1: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
2: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
1: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.

0: τιμές. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Σε μια πιθανή νέα επίθεση οι Αμερικανοί εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αυτό με ανησύχησε.
3: Κοιτάξτε, η Ελλάδα μέχρι στιγμής έχει ακολουθήσει μια πολιτική πολύ προσεκτική. Έχει μείνει μακριά από τον πόλεμο στο Ιράν και εκτιμώ ότι το ίδιο θα εξακολουθεί να κάνει. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση.
2: Προσυπογράφω το σχόλιο σας και το,
3: δηλαδή εγώ
2: και το διατυπώνω και ως ευχή.
3: Και μάλιστα παρά το ότι κατά καιρούς δεχόμαστε πιέσεις από διάφορες πλευρές, έχουμε καταφέρει να έχουμε μια πάρα πολύ τίμια σχέση με τα κράτη της Μέσης Ανατολής, ακριβώς γιατί γνωρίζουν ότι εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση και καμία όρεξη να επιτεθούμε πολεμικά. Όποια δε δραστηριότητα είχαμε μέχρι τώρα ήταν καθαρά αμυντική, στη λογική του να προασπίσουμε την Κύπρο, κατεβάζοντας εκεί τα διάφορα στρατεύματα, το Αιγαίο με τα Πάτριο Τσιγκάρπαθο και τη Βουλγαρία, μια συμμαχή χώρα που μας έδωσε βοήθεια απολύτως αμυντικά, έτσι. Δεν είχαμε και δεν πρόκειται να έχουμε εμπλοκή στρατιωτική. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μας χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν τις δικές τους βάσεις, δεν χρειάζεται. Δεν πρόκειται εμείς ποτέ να εμπλακούμε σε μια πολεμική επιχείρηση στη Μέση Ανατολή. Τελεία, παύλα.
2: Πάμε τώρα να δούμε τι μπορεί να περιμένουμε για την εθνική μας άμυνα και τι μπορεί να περιμένουμε στο πεδίο της οικονομίας και της ενέργειας από την επίσκεψη αυτή.
3: Θα σας δώσω δύο στοιχεία που για μένα είναι πολύ βασικά. Αναφερθήκατε πιο πριν στο κάθε το διάδρομο. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, ίσως εσείς το γνωρίζετε, ότι μιλάμε για έναν γεωπολιτικό σεισμό. Μιλάμε όχι μόνο για μια διασύνδεση όπου αμερικανικό φυσικό αέριο θα διαχέεται στα Βαλκάνια, θα φτάνει μέχρι την Ουκρανία, Ουγγαρία και μετά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μιλάμε επίσης και για μια σιδηροδρομική διασύνδεση ταχεία, η οποία λειτουργεί απολύτως ανταγωνιστική των στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Τώρα ένα πλοίο για να μεταφέρει κάποια προϊόντα από τη Μαύρη Θάλασσα πρέπει να περάσει από τα στενά, υπόκειται στην τουρκική δικαιοδοσία και χρειάζεται 3 με 5 μέρες. Και εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι αυτά θα περνάνε με μια σιδηροδρομική ταχεία μέσα σε μια μέρα. Από την Οδυσσό θα φτάνουν στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι γεωπολιτικό σεισμό. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Και θα το συνδέσουμε και με τον ΑΙΜΕΚ ακόμα. Δηλαδή αυτή τη διασύνδεση Ινδίας μέσα στην Ανατολή Ευρώπης, η οποία τι προβλέπει, ότι από το λιμάνι Χάιφα του Ισραήλ τα εμπορεύματα από την Ινδία θα φτάνουν σε ευρωπαϊκούς κόμβους, ειδικά Ελλάδα και Ιταλία. Άρα η Ελλάδα γίνεται ένα hub για τους Αμερικανούς. Τι τα εμπνεύστηκαν όλα αυτά? Αυτό έχει ξεκινήσει από το 2016 και με δύο σημαντικές αποφάσεις το 2019 και το 2021 σε διάφορες αμερικανικές συναντήσεις. Το 2021 είχαμε και τυπική θεσμοθέτηση του 3-1 το 19 του EastMed. Τι ήταν οι πρωταγωνιστές? Ο κύριος Μενέντες και ποιος άλλος? Ο κύριος Ρούμπιο.
2: Σωστά.
3: Ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών. Αλλά είναι πολύ σημαντικά αυτά που γίνονται. Όσο δε για την άμυνα, αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις μας, όχι μόνο για την απόκτηση έτσι, σημαντικών βλημάτων και άλλων συμπληρωματικών συστημάτων στα F-35, αλλά και στη συνεργασία με την Φλόριντα και κυρίως με το ειδικό σώμα που έχουν εκεί, το οποίο δεν είναι μόνο η Εθνοφρουρά, δεν είναι μόνο για εσωτερικές υποθέσεις. Είναι και για εξωτερικές. Και έχουν πολλά και στη συγκεκριμένη εθνοφρουρά χρησιμοποιήσει οι ΗΠΑ από αποστολές στο Κόσοβο μέχρι και στη Μέση Ανατολή. η συνεργασία και η μεταφορά τεχνογνωσίας θα έχει τεράστιο όφελος για την Ελλάδα και είναι κάτι που οι Τούρκοι πολύ θα ήθελαν, αλλά δεν πρόκειται να έχουν.
2: Τώρα, στο αμυντικό πεδίο, τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτήν την συνάντηση, και βέβαια θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για το αν και κατά πόσον μπορεί να προκύψει κάτι σε σχέση με το καλώδιο από την επίσκεψη Ρούμπιο.
3: Να σας πω, εγώ δεν θα εκπλαγώ αν ακούσω μία έμεση παρένεση του κυρίου Ρούμπιο προς την Τουρκία να μην δημιουργήσει φασαρία, διότι οι Αμερικανοί βλέπουν τη διασύνδεση αυτή όχι σαν μια απλή διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου ή Κύπρου-Ευρώπης, αλλά σαν μια διασύνδεση Αφρικής-Ευρώπης. Λόγω του ότι μετά έχουμε τη διασύνδεση με το Ισραήλ, της Κύπρου, την ηλεκτρική, όπου εκεί το είναι ένα έργο που προωθούν οι Αμερικανοί, διότι το βλέπουν σαν μια μεγάλη εναλλακτική της Ρωσίας, την οποία θέλουν για διάφορους λόγους να έχουν αποδυναμωμένη, αλλά και με ευρύτερα συμφέροντα που έχουν στη Μέση Ανατολή, ειδικά τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν με το Ισραήλ. Δεν θα εκπλαγώ λοιπόν αν ο κύριος Ρούμπιο αναφερθεί εμέσως και... Νομίζω αυτό θα το βάλω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ότι ο κ. Ρούμπιο δεν κράτησε και ιδιαίτερες ισορροπίες. Είναι από τις λίγες φορές, μετά τη δεκαετία του 50, πρέπει να είναι 2-3 φορές, που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται στην Ελλάδα και δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Αυτό από μόνο του είναι μια δήλωση, ξέρετε, πολιτική.
2: Σωστά.
3: Πάει κόντρα στη βίβλο των ΗΠΑ.
2: Ναι, παλαιότερα ήταν αυτονόητο ότι όποιος πήγαινε στην Αθήνα ακολουθούσε η Άγκυρα και το αντίστροφο.
3: Το αντίστροφο. Σωστά. Ο οποίος ο κύριος Ρούμπιο, να θυμίσουμε, είναι και ο υπεύθυνος ασφάλειας.
2: Είναι σύμβουλος ασφάλειας, ναι.
3: Σύμβουλος ασφαλείας, αυτό τον τυπρό ρόλο είχαμε να το δούμε δεκαετίες.
2: Από τον Κίσιγκερ. Από τον Κίσιγκερ, από το 70.
3: Ακριβώς. Από το 70, προεδρίας Νίξον, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, ναι, σωστά.
3: Μιλάμε ότι έχουμε έναν πολύ ισχυρό άνθρωπο στην Αθήνα, ο οποίος και είναι πιθανότατα θα είναι και υποψήφιος για επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Ένας τέλος πάντων από τους διεκδικητές. Μετά την ολοκλήρωση της του κ. Τραμπ.
2: Ναι. Στα εξοπλιστικά βλέπετε κάτι σπουδαίο να προκύπτει από την επίσκεψη?
3: Κοιτάξτε να δείτε αυτό που μας...
2: Ακούω για τους εξοπλισμούς των F-35.
3: Ακριβώς.
2: Που είναι σημαντικό θέμα.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε ότι η αγορά των F-35 δεν είναι από μόνη της, είναι πάρα πολύ σημαντική βεβαίως, αλλά έχει σημασία και το τι θα κουβαλάνε αυτά τα F-35. Έχουμε συμφωνήσει ήδη για τα ηλεκτρονικά συστήματα που τα συνοδεύουν, που είναι πανίσχυρα. Ένα F-35 μπορεί να δει βαθιά στην Τουρκία και η Τουρκία δεν μπορεί να το δει μέχρι να πλησιάσει αρκετά κοντά της. Θέλουμε επίσης εδώ να συζητήσουμε λίγο για τους πυράβλους, όπου εκεί εκτιμώ ότι θα βγει λευκός καπνός. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα λόγο να μην δώσουν τους πιο σύγχρονους πυράβλους που έχουν τα F-35 αυτή τη στιγμή. Κάτι το οποίο το ζητούμε, δεν έχουμε βρει κάποια αντίδραση, απλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή πια να ανακοινωθεί. Και αν δεν γίνει τώρα, είμαι σίγουρος ότι θα τεθούν οι βάσεις ώστε να το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα.
2: Τώρα, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω και τι βλέπετε σε σχέση με τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή. Αν βλέπετε εκεί δεύτερο γύρο πολεμικό μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή αν θεωρείτε με βάση τα σημάδια που υπάρχουν στον ορίζοντα ότι μπορεί να υπάρξει νωρίτερα συμφωνία και εκτόνωση.
3: Το σίγουρο είναι ότι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, υπάρχει μια μεγάλη αιμορραγία και στις δύο πλευρές, κυρίως οικονομική, και μπορώ να σας πω όχι μόνο στις δύο πλευρές, όλο τον πλανήτη πια. Κυρίως με την αύξηση των τιμών και αυτή τη διατάραξη που έχουμε στις ροές ενέργειας. Εγώ εκτιμώ ότι αν δεν αισθανθούν οι Αμερικανοί ότι λυγίζουν οι Ιρανοί λόγω της οικονομικής πίεσης, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές υπάρχει ένα σοβαρό σενάριο για μένα να δούμε μια επανέναρξη των εχθροπραξιών. Αυτή η παγωμένη θερμή κατάσταση, αυτός ο νέος ψυχρός πόλεμος, δεν μπορεί να κρατήσει πολύ, διότι θα τεινάξει στον αέρα την αμερικανική οικονομία και το ξέρει ο πρόεδρος Τραμπ.
2: Και μια κουβέντα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βλέπω μεγάλη ενόχληση στην Άγκυρα για την επίσκεψη Ρούμπιο και παράλληλα παραμένει η ανησυχία για το αν θα υπάρξει μια κλιμάκωση στην επιθετικότητα των Τούρκων με αφορμή την υπόντιση του καλωδίου.
3: Αυτή η υποστήριξη του τοπικού συστήματος Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ από τις ΗΠΑ έχει γίνει απολύτως αντιληφτή στην Τουρκία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το ότι η Αλεξανδρούπολη έχει αυτή τη στιγμή εξελίσσεται σε ένα σημαντικό ενεργειακό κόπο των Αμερικανών, αναχαιτίζει μια προσπάθεια των Τούρκων να τη συμπεριλάβουν στο δόγμα των αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών. Είχαν ξεκινήσει εδώ και 5-7 χρόνια διάφορα νομικά τερτύπια, ανύπαρκτα βέβαια, ότι η Αλεξανδρούπολη πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη. Όταν λοιπόν εκεί έχεις αμερικανικές υποδομές που εξυπηρετούν αμερικανικά συμφέροντα και έχεις και στρατιωτική παρουσία ανατολική-αμερικανική, είναι καλύτερη απάρτιση σε αυτά τα δόγματα. Λοιπόν, θα ρυπηθεί λοιπόν οι Τούρκοι. Θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν πολύ ισχυρό εταίρο των ΗΠΑ και δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που αντιμετώπιζαν παλιότερα. Τι θα γίνει τώρα με το καλό, δεν είναι μεγάλο ερωτηματικό. Το παρελθόν έχει δείξει ότι η Τουρκία έχει αντιδράσει έντονα. Φάνηκε ότι εμείς πήγαμε να κάνουμε έναν ελιγμό προς την Τουρκία να γίνει κάποιο είδους ενημέρωση. Προσέξτε, όχι αδειοδότηση, ενημέρωση. Η εταιρεία. Εκεί όμως η Τουρκία επανήλθε και από ό,τι φαίνεται δημοσίως τουλάχιστον λέει ότι εγώ πρέπει να αδειοδοτήσω. Αυτή τη στιγμή, με τα σημερινά δεδομένα, είμαστε μάλλον σε τροχιά έντασης και όχι σε τροχιά ειρηνικής εξέλιξης, ήπιας εξέλιξης του ζητήματος του καλωδίου. Είδαμε.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα κύριε Δεσποτόπουλε.
3: Εγώ ευχαριστώ, κάνουμε πάντα συζητήσεις ουσίες και το απολαμβάνω.
2: Να είστε καλά και εγώ το ίδιο. Μαζί μας φίλες και φίλοι και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η ΑΝΑΚΕΜ. Στη χώρα μας περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Γνωρίζετε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου μπορούμε να καλύψουμε με αυτή την ποσότητα αν υπολογίσουμε ένα μέσο ύψος 2 μέτρων. 1150 γήπεδα ποδοσφαίρου καλύπτουμε με τα μπάζα που έχουν αποτεθεί παράνομα σε όλη τη χώρα. Αυτή την εικόνα έρχεται να αλλάξει η ΑΝΑΚΕΜ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Καλημέρα παιδιά, ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
5: Μπράβο Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα κύριε πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο. Τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
8: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
7: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
8: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
7: Με έκανες χώμα.
8: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
9: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
9: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Ειδικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στα προημιτελικά της πρώτης κατηγορίας του Nations League προκρίθηκε η Ισπανία μετά τη νίκη της στο Split με 2-1 επί της Κροατίας για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Για τον ίδιο όμιλο με 3-1 η Αγγλία κέρδισε την Τσεχία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη νότιοι έως 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλώς το Μάρκο, καλημέρα.
0: Το Μάρκο. Είσαι σε κλίμα Ρούμπιο.
1: Είμαι σε Ρούμπιο γιατί ταλαιπωρήθηκε κι εγώ όπως πολλοί άλλοι, αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι, γίνεται χαμός σήμερα στους δρόμους.
1: Μια μισή ώρα να έρθω.
0: Ναι, ναι. Όποιος μπορεί να αποφύγει σήμερα το κέντρο της Αθήνας, θα σώσει.
1: Πώς να αποφύγω εγώ εσένα.
0: Θα σώσει το χρόνο του.
1: Και να θέλω δεν μπορώ. Δεν μου πάει η καρδιά να σε αποφύγω.
0: Κάνεις πολύ σωστά. Διότι είναι αμοιβαία η μη αποφυγή.
1: Έξι χρόνια αυτά τώρα πώς σου πάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα 7, ξέρεις, τα ζευγάρια στα 7 περνάνε μια κρίση.
0: Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε ζευγάρι.
1: Δεν είμαστε ζευγάρι.
0: Κατάλαβες. Οπότε δεν θα περάσουμε κρίση.
1: Μια χαρά.
0: Άσε που 7 είμαστε ραδιοφωνικά. Αν πιάσω,
1: τα άλλα,
0: ξέχνατα.
1: Τα θυμίζεις και δεν είχε
0: υπέρμα. Λοιπόν, πώς βλέπεις μέχρι τώρα την επίσκεψη?
1: Κοίταξε, καταρχήν τελειώσανε πολύ γρήγορα τις κουβέντες και οι δηλώσεις ήρθαν, που σημαίνει κατά τα ιωθώτα.
0: Είναι προετοιμασμένα όλα προφανώς.
1: Τα περισσότερα σωστά είναι προετοιμασμένα και συμφωνηθέντα. Συμφωνημένα. Τώρα, αν περιμένουμε κάτι παραπάνω στο πολιτικό αποτύπωμα της επίσκεψης, θα το δούμε κυρίως στο πολιτικό, αλλά και στα εξοπλιστικά θα δούμε κατά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη.
0: Με τον Πρωθυπουργό.
1: Με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, τα συμπεράσματα από μια τέτοια επίσκεψη βγαίνουν αργότερα. Να αποτυπώσουμε πρώτα τις δηλώσεις, τις πληροφορίες που θα υπάρξουν, τις διαρροές που συνήθως υπάρχουν, και θα κάνουμε μια αποτύπωση της επίσκεψης μετά από λίγες μέρες. Εκείνο εκεί που φαίνεται από την πρώτη στιγμή ότι ο συγκεκριμένος επικεφαλής του State Department, της Αμερικανικής Διπλωματίας, έχει πολύ θετική άβρα για την χώρα, τη δική μας εδώ. Είναι κόντρα στην Τουρκία πολλά χρόνια, από τότε που ήταν γερουσιαστής στη Φλόριντα, και αυτό φαίνεται. Ίσως δεν είναι τυχαίο που δεν πάει και στην Άγκυρα μετά, και δεν είναι τυχαίο που πάει μετά, κάνει μια επίσκεψη στην Ελλάδα και σε δύο άλλες μικρές χώρες μεσαγωγικά, όπως είναι η Πορτογαλία και νομίζω η Ιρλανδία, θυμάμαι που πάει, που δείχνει ότι ο συγκεκριμένος σχεδιάζει και στενές σχέσεις με χώρες που δεν είναι ισχυρές, να το πω, στο αποτύπωμά τους παγκόσμια. Και αυτό είναι μια τακτική που έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα τη συνεχίσει ο συγκεκριμένος και πώς υιοθετείται αυτή η τακτική από τον Τραμπ.
0: Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μία με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και μία στη συνέχεια με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας, από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε εκπρόσωπε, να ζητήσουμε, παρότι νωρίς, το είπαμε και πριν, μια πρώτη αίσθηση, αποτύπωση δεν μπορεί να κάνει κανείς ακόμα, της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σε μια συγκυρία πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ δύσκολη, θα λέει κανείς, και ευρωπαϊκά και σε σχέση με τα λειτουργικά.
1: Κοιτάξτε, προφανώς το ότι έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι μια σημαντική εξέλιξη. Μας συνδέει με τη ΣΥΠΑ μια μακρόχρονη φιλία, μια διαχρονική συνεργασία. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι. Θεωρώ ότι είναι σημαντική θετική εξέλιξη. Πρέπει πάντα βέβαια να λέμε ότι αυτή η συνεργασία δεν πρέπει να είναι μόνο μια αμυντική συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, αλλά πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές εγγύησεις για την ασφάλεια και των δύο χωρών. Η χώρα μας έχει προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στην ασφάλεια των ΗΠΑ και με τη βάση της Ούδας. Άρα πρέπει σήμερα να αναζητηθούν και να διεκδικηθούν οι αντίστοιχες εγγυήσεις για τα δικαιώματα της Ελλάδας στα κυριαρχικά και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να τεθεί κατά τη γνώμη μας το θέμα της λογικής προκλητικότητας, η στήριξη στην διασύνδεση των GSI από τις ΗΠΑ, το ζήτημα της μη ένταξης στους F-35 της Τουρκίας. Και βέβαια πρέπει να δούμε και το θέμα του ενεργειακού. Εμείς είμαστε υπέρ του κάθετου διαδρόμου. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει από το 2014 μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσία.
2: Άρα δεν είναι μόνο τα αμυντικά, είναι και τα οικονομικά που συνδέονται.
1: Προφανώς. Αναζωπηρώθηκε μετά τον πόλεμο Ρωσίας Ουκρανίας, γιατί ήταν σε ύπνοση για μεγάλο χρονικό διάστημα και καθυστέρησε η χώρα. Αλλά σήμερα πράγματι είναι μια θετική εξέλιξη. Εμείς την έχουμε χαιρετήσει. Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και ενημέρωση προφανώς για όλα τα ζητήματα, αλλά σε γενικές γραμμές εμείς λέμε ότι ό,τι στηρίζει οικονομικά τη χώρα και στο να μπορεί να έχει οικονομικό αποτύπωμα η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι σημαντικό, αρκεί να υπάρχει πάντα διαφάνεια και ενημέρωση.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι από την κουβέντα που γίνεται με το Ρούμπιο, από τις συζητήσεις εδώ, σε σχέση με την εθνική άμυνα μπορεί να προκύψει κάτι θετικό, ή συμφωνείτε με όσους λένε ότι δεν πρέπει να επιβαρύνουμε άλλο την οικονομία μας πληρώνοντας για ενίσχυση της αμυντικής μας ικανότητας?
1: Εμείς έχουμε στηρίξει.
0: Γιατί ακούτε ότι υπάρχει και μια τέτοια κριτική, ότι μην οδηγηθούμε πάλι σε μνημόνια στην προσπάθεια να γίνουμε ισχυρότεροι αμυντικά.
1: Έτσι. Για εμάς δεν υπάρχει, δεν αποδεχόμαστε το δίλημα ή κράτος πρόνοιας ή εξοπλισμού. Θεωρούμε ότι προφανώς σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικά σταθές η χώρα πρέπει να έχει ενισχυμένη αποτρεπτική ικανότητα. Πρέπει όμως να έχει και ισχυρές διπλωματικές σχέσεις. Άρα η εγγύηση ασφάλειας δεν δομείται μόνο με την άμυνα, δομείται και με μια ισχυρή διπλωματία. Αυτό και είπα ότι εδώ πέρα πρέπει να υπάρξει μια καθαρή θέση ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη κυρίαρχη, είναι μια δύναμη η οποία πρέπει να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα, γι' αυτό και έβαλα το ζήτημα της διεκδίκησης μιας καθαρής θέσης εκ μέρους των ΗΠΑ για την τουρκική προκλητικότητα. Ξέρετε, βλέπουμε τα θαλάσσια πάρκα, το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.
2: Κύριε εκπρόσωπε, ο Νίκος συνδύασε τους εξοπλισμούς με την δυνατότητα την οικονομική της χώρας στην παρούσα φάση, γιατί το έχουμε ξαναζήσει παλιότερα αυτό. Και εσείς πάτε στο άλλο επίπεδο, βέβαια, στο επίπεδο της ασφάλειας και των εγγύσεων, που να το ακούσουμε και αυτό. Απαντήστε στο πρώτο.
1: Εμείς στο πρώτο πιστεύουμε ότι πρέπει η Ευρώπη να μπορέσει να έχει μια στρατηγική αυτονομία αμυντικά. Είμαστε το πρώτο κόμμα που έχει θέσει από τον Ανδρέα Πανδρέου αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη, όταν ήταν ευρωβουλευτή, στο ζήτημα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας. Ότι δεν πρέπει οι εταίροι μας να βλέπουν την Τουρκία ως πελάτη όταν η Τουρκία έχει το κάζους μπέλι. Άρα και το κάζους μπέλι είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αλλά δεν αρκεί να ληφθεί μόνο αυτό. Δεν μπαίνουμε στο δίλημα η αποτρεπτική ικανότητα ή ισχυρές δαπάνες για την κοινωνία. Θεωρούμε ότι μπορεί η Ευρώπη να δώσει συνολικές απαντήσεις. Μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα ασφάλειας παγκόσμιο όπου παίζει κεντρικό ρόλο. Παίζει κεντρικό ρόλο οι ΗΠΑ, το οποίο θα είναι ισορροπημένο και να μπορούν και οι ευρωπαϊκές χώρες να έχουν τις δυνατότητες να ασκούν κοινωνικές πολιτικές.
0: Αλλάζουμε θέμα. Φεύγουμε από τον Ρούμπιο.
1: Ό,τι θέλετε εσείς.
0: Έλα, Αντώνη.
1: Εσείς κανονικά.
2: Λοιπόν, Να ρωτήσω, βλέπουμε μία διάθεση, μία ελπίδα, μάλλον όχι ελπίδα, διάθεση να δείξετε ότι έχετε μία δυναμική, υπάρχει πράγματι μετά τη ΔΕΘ, αποτυπώνεται σε έναν βαθμό και ότι εσείς διεκδικείτε την πρώτη θέση. Ας το αφήσουμε αυτό, εδώ ταιριάζει το θέμα της ελπίδας, καθένας μπορεί να ελπίζει ό,τι θέλει. Θεωρείτε ότι αυτή ο ιδιότυπος, συγγνώμη το λίγο φορτισμένη λέξη εμφύλιος που ξεκινάει και παρασκηνιακά περισσότερο με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, κάνει καλό σε εσάς και στους δύο ή ρίχνει νερό στο μήλο του Μητσοτάκη λέγοντας ότι να αυτοί δεν μπορούν να συνηθούν, φαντάσου τι θα γίνει μετά, εγώ είμαι μόνο η εναλλακτική για την κυβέρνηση.
1: Εμείς δεν βλέπουμε κάποιον εμφύλιο, ούτε έχουμε κάποιο μέτωπο με την Ελλάς. Αντίπαλός μας είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Τι λένε όμως, είμαστε οι μόνοι που έχουμε ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν είμαστε εμείς που λέμε, για παράδειγμα, προστασία πρώτης κατοικίας. Δεν το λένε άλλα κόμματα. Ενώ η Νέα Δημοκρατία επιλέγει.
2: Γιατί ο Τσίπρας δεν το λέει αυτό, τι λέει.
1: Όχι, δεν το έχει στο πρόγραμμά του. Στο πρόγραμμα
2: δεν έχει,
1: Ελλάς,
2: δεν έχει θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
1: Η Ελλάς, τη ΔΕΘ, το μόνο που είπε είναι για εκείνες που έχουν χάσει σπίτια από κόκκινα δάνεια να πάρουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Τι να την κάνουν. Μπορώ να πάρω φορολογική ενημερότητα και με μία ρύθμιση να πληρώσω μία δόση. Περιμένει πολύ παραπάνω ο κόσμος. Εμείς λέμε καθαρά δικαστική προστασία. Δεν το λέει η Ελλάδα στο πρόγραμμά της, μακάρι να το πει. Εμείς λέμε 13ο μισθό. Και ο Τσίπρας είπε ότι αυτό δεν βγαίνει, όπως το λέει ο κ. Μητσοτάκης. Λέμε 14η σύνταξη. Λέμε νέο ΕΚΑΣ. Εμείς βάλαμε το θέμα των 120 δόσεων με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και συμπερίληψη όλων των επιχειρήσεων και των οικοκυριών και με 13%. Ενώ η Νέα Δημοκρατία φέρνει 120 δόσεις κολοβές μετά από πίεση, χωρίς διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων. Και με πολύ ψηλά επιτόκια 5,8%. Και
0: ξέροντας. Γιατί τις λέτε κολοβές?
1: Γιατί ακριβώς, κύριε Χατζηνικολάου. Εξηγήστε μου εσείς για ποιο λόγο.
0: Όχι, εγώ δεν θα σας εξηγήσω τίποτα. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Εγώ θα σας ρωτώ.
1: Να το αλλάξω. Να το αλλάξω. Γιατί πάντα όταν είχαμε ρυθμίσει.
0: Και ρωτώ για να εξηγήσετε εσείς. Γιατί συμφωνώ ότι χρήζουν συμπληρώσεων οι 120 δόσεις.
1: Είναι πολύ καθαρά. Οι 120 δόσεις έχουν νόημα. Αν αφορούν το σύνολο των οφειλών, αρκεί 25 και 26, ενώ η κυβέρνηση φέρνει μόνο έστω 24, αν μπορούν να μπουν και όσοι έχουν άλλη ρύθμιση, ενώ η κυβέρνηση εξαιρεί όσους έχουν 12, 24, 48 ή παλιά 120 ρύθμιση, εμείς λέμε επιτόκιο 3%, ενώ η κυβέρνηση φέρνει 5,8%, που είναι ένα επιτόκιο που δεν έχουμε. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί.
0: Είναι πολύ υψηλό.
1: Και εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, διότι αν δει κανείς τα στοιχεία της φορολογικής δίκησης και του ΚΕΑΟ, το ΚΕΑΟ είναι το κέντρο ύσπραξης ασφαλιστικών οφειλών. Για να, όσοι δεν το γνωρίζουν, είναι ψακρατές μας, το λέω για να βοηθήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Το μεγαλύτερο κομμάτι, το 70% των οφειλών που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, είναι οφειλές από πρόσθετα τέλη των παλαιών οφειλών. Επειδή δεν είχαν εργαλεία ρύθμισης, συνέχιζαν να αυξάνονται οι τόκοι, οι προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη, με αποτέλεσμα να μην είναι βιώσιμα. Λέμε ότι πρέπει να μπει μαχαίρι σε τόκους και προσαυξήσεις. Άρα, την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει η κυβέρνηση να εξηγήσει για ποιο λόγο επιμένει στη δική της πρόταση και δεν κάνει δεκτή τη δική μας πρόταση νόμου που θα κατατεθεί. Και σήμερα θα το εξηγήσει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης στην βουλευτική ομάδα, η οποία έχει άλλη φιλοσοφία, αυτήν την οποία θέλει η αγορά.
0: Μήπως έχει και άλλο κόστος όμως.
1: Ποιο κόστος έχει, κύριε Χατζηνικολάου?
0: Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε.
1: Ναι, είστε πολύ έμπειρος. Δεν έχει άλλο κόστος. Το ανάποδο θα φέρει πολύ πιο γρήγορα.
0: Αλλά δεν είμαι και το γραφείο προϋπολογισμού του κράτους.
1: Θα φέρει την ένταξη πολύ περισσότερο, άρα θα φέρει ζεστό χρήμα που έως τώρα δεν εισπράτεται. Θα έχει δημοσιονομικό όφελος, όχι κόστος.
0: Μάλιστα. Τώρα, μου επιτρέπεις, Αντώνη.
1: Αλλά ήθελα να πω ένα μόνο τελευταίο. Για να είσαι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει το σχέδιό σου να αντιπαρατίθεται δομικά και πολυθεματικά με την ασκούμενη πολιτική που διευρύνει οι ανισότητες. Το δικό μας πρόγραμμα έχει ένα σαφές κοινωνικό πρόσημο, αλλά δείχνει και ένα άλλο μοντέλο αναπτυξιακό και παραγωγικό. Δεν έχω δει άλλο κόμμα που να έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα.
0: Ναι, εγώ θέλω πάντως να κάνω το ερώτημα που έκανε ο Αντώνης ήδη, να του δώσω μια άλλη γωνία, να το πω έτσι. Μια οξύτητα διαφορετική. Εδώ τι βλέπει ο πολίτης τώρα? Βλέπει στις δημοσκοπήσεις τη Νέα Δημοκρατία, η οποία κυμαίνεται από το 28 ως το 30% ανάλογα με τη δημοσκόπηση στην εκτίμηση ψήφου και βλέπει δύο κόμματα περίπου ισοδύναμα, το ένα στο 15-16 του Αλέξη Τσίπρα, το άλλο στο 12-13 το ΠΑΣΟΚ, τα οποία δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και νιώθει ότι εδώ τι γίνεται, υπάρχει ένας που έχει ήδη κλειδώσει την πρώτη θέση και δύο που κάνουν ντέρμπι για τη δεύτερη. Ναι. Αυτό δεν είναι μια εικόνα η οποία διευκολύνει την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σας είπε ο Αντώνης Δελατόλου.
1: Για αυτό απευθυνόμαστε.
0: Το αντίθετο.
1: Για αυτό απευθυνόμαστε στους πολίτες οι οποίοι σήμερα δημοσκοπικά φαίνεται να επιλέγουν την Ελλάς και τους λέμε ότι αν θέλουν πολιτική με κοινωνικό πρόσημο να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, να συμπαραταθούν μαζί μας, γιατί εμείς έχουμε πρόγραμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και δεν τηρούμε ίσες αποστάσεις. Εμείς λέμε καθαρά με ποια κοινωνική
0: σχέση. Απευθύνεστε στους ψηφοφόρους της Ελλάς, όχι στις Νέας Δημοκρατίας.
1: Και της Νέας Δημοκρατίας απευθυνόμαστε. Στον κεντρό ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Ή και στον συντηρητικό ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Στους Ελλασίτες είχα αναφορά.
1: Με ρωτήσατε για την Ελλάς. Γι' αυτό θα απαντάω για την Ελλάς. Εμείς απευθυνόμαστε και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που στήριξαν τον κυρία Κομιτσοτάκη το 2023 ή το 2019, αλλά φέρουν ισχυρούς θεσμούς και είδαν υποκλοπές. Θέλουν να μην υπάρχει τοξικότητα και είδαν μυσαλλοδοξία και ακροδεξιό λόγο. Θέλουν κοινωνική κινητικότητα και είδαν την Ελλάδα τελευταία και σε παραγωγική και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη. Στο συντηρητικό ψηφοφόρο που θέλει μια πολιτική, κατά τη γνώμη μας, η οποία θα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Το θέμα του καλωδίου της Κάσου, που ο κύριος Συρίγος είπε μόνος του ότι διστάσαμε, δείχνει μια κυβέρνηση η οποία δίστασε σε κάποιες περιπτώσεις, δεν θέλω να είναι μηδενιστής, να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα όποιος θέλει μια πολιτική με αυτοπεποίθηση, μια εξωτερική πολιτική πολυδιάστατη, πατριωτική, αλλά θέλει και να μπει και ένα τέλος στο πάρτι διαφθοράς, είτε επέλεγε αριστερά, είτε επέλεγε Νέα Δημοκρατία, μπορεί να επιλέξει ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ ακριβώς επειδή μπορεί να απευθυνθεί και στον κόσμο του κέντρου και της αριστεράς, αλλά και στον συντηρητικό ψηφοφόρο, είναι η παράταξη που διαχρονικά ένωσε τους Έλληνες, λέμε ότι τώρα είναι η ώρα για μια νέα σελίδα για να δώσουμε ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε εκπρόσωπε, που τα λέτε τόσο ήρεμα και απλά που λέει ο ποιητής. Ακούγεται τελευταία, τι ακούγεται δηλαδή, γράφετε, σήμερα το πρωί άκουγα και τον ποτέ εκπρόσωπο του Καραμαλή, τον Άρη Σπυλιωτόπουλο, λέει ότι υπάρχει ένα σενάριο με το εκλογικό, αν ο Μητσοτάκης δεν καταφέρει να φτιάξει κυβέρνηση, μια χαρά μπορεί ο Σαμαράς να αποτελέσει ένας ρυθμιστής και ΠΑΣΟΚ, Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία με έναν άλλον πιο ικανό και όχι το Μητσοτάκη πρωθυπουργό από τους Δελφίνους, τους Κάνδιο που εμφανίζονται, να αποτελέσουν την ελαττική λύση. Πώς το βλέπετε αυτό το ωραίο αφήγημα?
1: Το είχε απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ μόνο αν είναι πρώτο κόμμα θα συμμετέχει σε κυβέρνηση. Ακριβώς γιατί εμείς υπηρετούμε ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αν είμαστε πρώτο κόμμα, θα μπορέσουμε να υποχρεώσουμε άλλες δυνάμεις ή να συμφωνήσουμε με άλλες δυνάμεις, για να μην πω μια έκφραση υποχρεώσουμε, να εφαρμοστεί το δικό μας πρόγραμμα που έχει πολύ σαφές πρόσημο και κοινωνικό και αναπτυξιακό. Άρα, σενάρια τέτοιου είδους δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς, κόμματα όπως το κ. Σαμαρά, του κ. Βελόπουλου, τη κυρία Λατινοπούλου, είναι κόμματα συγγενικά με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, να σχηματίσουν κυβέρνηση. Η άλλη επιλογή είναι, αν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, να υπάρξει κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ που θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα προοδευτικό, μεταρρυθμίσεων και ριζοσπαστικών κοινωνικών αλλαγών.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει έκκληση από την ΠΝΙΚΑ απόψε για την αναζωογόνηση των αξιών και των αρχών που σύμφωνα με την Αμερικανική πλευρά συνδέουν ιστορικά την Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος, συνολικού κόστους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. μαζικές διαδηλώσεις σε περισσότερες από 40 πόλεις της Γαλλίας με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, επεισόδια, τραυματισμοί και χιλιάδες συλλήψεις, έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη και δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Να αναστείλει την κατασκευή των νέων κέντρων δεδομένων data centers σε δύο δήμους της χώρας. Εν αναμονή της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, κάλεσε την Google Φινλανδική Κυβερνητική Υπηρεσία, η οποία διενεργεί έρευνα, θεωρώντας ότι η εταιρεία αποψήλωσε περισσότερα από 3.000 στρέμματα δασικής έκτασης.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
9: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
10: Μπάριο All Day Cafe Bar.
11: Η πόλη απολαμβάνει.
10: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
11: Η μπάρα επιλέγει.
10: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
11: Ο χώρος προδιαθέτει.
10: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
12: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλόξιας και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314-015-249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
13: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
14: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
13: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
14: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
14: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
15: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
14: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
15: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
14: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 2682 089 100.
16: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός χρυσός. Πάμε πίσω στην συζήτησή μας με τον κύριο Τσουκαλά. Αντώνη, κάνεις το προτελευταίο ερώτημα και εγώ το τελευταίο.
2: Όχι, και τα δύο εσύ.
0: Και τα δύο εγώ.
2: Θα σας παρακολουθήσω. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν,
2: εγώ πήρα μια απάντηση πολύ συγκεκριμένη για τις μετεκλογικές και μάλιστα από τον εκπρόσωπο και όχι σε συνέδριο που πολλοί αυτά μπορεί να αλλάξουν ακόμα και τα συνέδρια, αλλά μεσού της προεκλογικής περίοδου ότι δεν θα πάμε με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω ποιοι θα είναι οι κεντρικοί άξονες της προεκλογικής εκστρατείας του ΠΑΣΟΚ. Αν θα κινηθείτε δηλαδή κυρίως στα θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας, των τιμών, της ενέργειας κλπ.
1: Θα είναι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και στην ανάπτυξη και στο παραγωγικό μοντέλο, μεταρρύθμιση του κράτους που είναι απαραίτητη και με το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορεί να λειτουργήσει το μοντέλο ανάπτυξης που θέλουμε και να παραχθεί παραπάνω πλούτος, και μετά θα είναι αντιμετώπιση των δύο μεγάλων προβλημάτων.
0: Θα ακρίβεια. Δώσετε συγκεκριμένο πλάνο για τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνετε.
1: Θα δώσουμε και έχουμε ήδη μιλήσει.
0: Οδικό χάρτη δηλαδή.
1: Εμείς με το που υπάρχει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ δημιουργούνται το Ταμείο Εθνικού Πλούτου που αλλάζει το σημερινό υπερταμείο με άλλο ρόλο, όχι μόνο με άλλο όνομα, με άλλο ρόλο πάνω στις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Όμιλος Αναπτυξιακής Τράπεζας για να δώσει εργαλεία χρηματοδότησης στη μικρομεσαία επιχείρηση. Μετά είναι στον πρώτο πλάνο στεγαστικό ακρίβεια ιδιωτικό χρέος, τα οποία συνδέονται άρρηκτα. Και μετά το πρόγραμμα των κοινωνικών παροχών, που έχει να κάνει με την επαναφορά των συλλογικών σχέσεων εργασίας, την επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης των συνταξιούχων. Και βέβαια το πρόγραμμα για τους μικρομεσαίους, με αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ από τις 10.000 στις 20.000 ευρώ, τον ακατάθετο λογαριασμό των επιχειρήσεων, τις 120 δόσεις, την τεκμαρτή φορολόγηση που για εμάς τελειώνει και τη σταδιακή μείωση έως κατάργηση τέλος.
0: Να όλα αυτά λέτε και έρχεται μετά ο Τσίπρας και λέει ότι ρέπεται προς το λαϊκισμό.
1: Ο Τσίπρας. Αν το λέει και ο Τσίπρας. Για εμάς η λύση δεν είναι ούτε ο ελιτισμός της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο λαϊκισμός. Χρειάζεται αξιόπιστη κυβέρνηση με κοινωνικό πρόσημο, αλλά για να βρούμε τα χρήματα, πράγματι, εμείς το έχουμε πει. Το να μπορέσουμε να βρούμε τα χρήματα είναι συνάρτηση του να αυξηθεί παραγωγικότητα. Και εδώ θέλει ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού, θέλει επένδυση στην καινοτομία, θέλει ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης, θέλει μια σειρά παρεμβάσεων που δεν έγιναν. Ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να μπορούν να μπουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας, και θέλει και ένα μηχανισμό όπου οι ευρωπαϊκοί πόροι θα καθίστανται μακροπρόθεσμα ένας αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος επενδύσεων εσωτερικά για να παραχθεί.
0: Πάντως είναι.
1: Και να έχουμε καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
0: Είναι περίεργο ότι ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας στρίβει το τιμόνι προς το κέντρο το τελευταίο διάστημα, αντί να προσεγγίζεται, η μεταξύ σας σχέση χειροτερεύει. Γίνεται πιο σκληρή η κόντρα.
1: Το κέντρο έχει να κάνει με.
0: Εκτός αν αισθάνεστε ότι απειλεί το ζωτικό σας χώρο.
1: Το κέντρο έχει να κάνει με την αξιοπιστία. Εδώ χρειάζεται πρόγραμμα, αξιοπιστία, πολιτικό προσωπικό, ιστορική διαδρομή και πέραν του αν ο καθένας έχει να επιλέξει μεταξύ παλαιών ηγεσιών, το βασικό είναι ότι εμείς έχουμε μια νέα ηγεσία και το ζήτημα το κεντρικό είναι η υπεράσπιση του μέλλοντος της χώρας. Εμείς μιλάμε και δημιουργούμε και όρους συμπαράταξης για το μέλλον, όχι με όρους παρελθόντος της προηγούμενης δεκαετίας.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα.
17: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
18: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
17: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
19: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
17: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
19: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
17: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
21: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
20: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
22: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
23: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
23: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
23: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
23: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
26: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
27: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
25: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
28: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Prest.
29: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
30: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Ανοιχτά.
31: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο.
4: στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση.
25: Εντοπίζει διατροφικές προκλήσεις.
26: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
27: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
25: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
28: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
29: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
30: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Ανοιχτά.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά.

0: του υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
6: And you can dance for inspiration.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος της ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Κυρία Βόζενμπεργκ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ
1: κυρία
2: πολύ.
1: Κυρία Βόζενμπεργκ, έχετε ολομέλεια με σημαντικά θέματα, αλλά εγώ θέλω την γνώμη σας και την εμπειρία σας από τα ευρωπαϊκά να σας πάω σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πολίτες και είναι πώς η Σύνοδο Κορυφής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να πάρει μια απόφαση με τις γνωστές όποιες καθυστερήσεις κάνει κάθε φορά, η οποία θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση σε ένα βαθμό των τιμών της ενέργειας στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας, για να ανακουφιστούν οι πολίτες έτσι παραπάνω από ότι η κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα.
2: Κύριε Δελατόλα, παρακολούθησα χτες με πολύ προσοχή την ομιλία της κυρίας Φόντερ Λάιεν πάνω σε αυτό το θέμα φυσικά, διότι απλώς το λέω παρενθετικά, ο Σάντσες έχει κατηγορηθεί, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, για σκάνδαλα, για διαφθορά, για το περιβάλλον του, για τον ίδιο, και όμως πέφτει, η κυβέρνηση έπεσε από τα θέματα της ενέργειας και της σύντησης και της οίκησης. Από ναι. Το housing.
0: Τη στέγασης.
2: Ναι. Ήταν αυτή η κύρια αιτία. Λοιπόν, παρακολούθησα με προσοχή την κυρία Φόντερ Λάιεν, η οποία ουσιαστικά, ενώ ξεκίνησε αρνητικά λέγοντας δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας ας πούμε το γεγονός ότι οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, του πετρελαίου διπλασιαστεί, δηλαδή έκανε μια καταγραφή της ζωφερής κατάστασης, αλλά κατά την άποψή μου, επειδή επικαλείστε την εμπειρία μου κυρία Δελατόλα, πιστεύω ότι έκλεισε το μάτι στην Ελλάδα, ενδεχομένως και σε κάποιες άλλες χώρες. Γιατί το λέω αυτό?
1: Διότι
2: οι περιστά θα δώσουμε εργαλεία και την ευελιξία ώστε τα κράτη-μέλη, ανάλογα με το δημοσιονομικό του χώρο, να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προέκυψαν εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είναι στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Το λέω γιατί, όπως ξέρετε, στην επιστολή του ο κύριος Πρωθυπουργός, αυτό το οποίο ζήτησε είναι ότι αν δώσει κάποια από τα χρήματα τα οποία έχουμε, απλώς χρειάζεται μία άδεια, μία σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι μόνο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που λαϊκίστηκα κάποιοι ζητούν είναι 4 δισεκατομμύρια περίπου, δύο να δώσει, που μπορεί να τα δώσει η κυβέρνηση, λέμε, στα

0: τελικά, εφόσον το κρίνει, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ότι το επιτρέπω. Πώς όμως θα το επιτρέψει χωρίς να έχουμε εμείς μια επιβάρυνση? Αν επιτρέψει να μην καταγραφεί στις δαπάνες του προϋπολογισμού. Εμείς είμαστε από τις χώρες που δεν έχουμε έλλειμμα, έχουμε πλεόνασμα, αλλά στις δαπάνες θα
1: όχι έχουμε πλεόνασμα, έχουμε υπερπλεόνασμα.
0: Έχουμε υπερπλεόνασμα.
1: Δύο δις, που μπορούσε αλλά να μην ήταν δύο δις, να ήταν λιγότερο και να είναι πιο, τα νοικοκυριά να το εξπράξουν με τρόπο που μπορεί να τους ανακουφίσει.
0: Αλλά αυτό, αν θέλετε, δίνει τα περιθώρια τμηματικά και σταδιακά να προβαίνει η κυβέρνηση σε πρόνοιες, έστω και αν είναι προσωρινές, γιατί μην ξεχνούμε ότι
1: δεν
0: όσο
1: είναι πρόνοια, κύριε Βόζεμπεκ, να μειώσει το ΦΠΑ μία-δύο μονάδες. Τι είναι, δεν είναι ουσιαστικό?
0: Σας λέω αυτό. Και πάλι, αν το μειώσει και υπάρξει ένα περιθώριο
1: μονάδα,
0: τώρα,
1: λέει ένα
0: θα το χρησιμοποιήσει, εκεί όπου θα κρίνει. Άλλωστε είδατε ότι εξήγηλε το Οικονομικό Επιτελείο και χθες, αν δεν κάνω λάθος, γιατί εμείς παρακολουθούμε εδώ και πολλές φορές δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα ενήμεροι, αλλά αυτό το είδα, ότι θα υπάρξουν περαιτέρω μέτρα. Αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι το ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο είναι και πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, αναμφίβολα, δεν έχει αυτή τη στιγμή ορατή ημερομηνία λήξεως. Αντίθετα, έχει μια εξέλιξη η οποία μας φοβίζει ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Για ανθρώπους που δεν θα μπορούν να ζεσταθούν, για εκείνες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες πιέζονται υπερβολικά. Δεν σημαίνει όμως ότι μια κυβέρνηση, αν είχε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να δώσει πολύ περισσότερα, δεν θα το έκανε. Είναι σύνους, είναι αξιόπιστη, είναι μια κυβέρνηση με αξιόπιστο πρωθυπουργό εδώ στην Ευρώπη, σε όλα τα φόρα και στην Αμερική. Μένει να δούμε και τις δηλώσεις του Ρούμπιο το απόγευμα στην Γνίκα. Θέλω να πιστεύω ότι ακριβώς επειδή έχει ακολουθηθεί αυτή η συνετή, με επιβαρύνσεις αν θέλετε και με λάθη πολλές φορές, πολιτική, έχει αναγάγει την Ελλάδα σε ισότιμο συνομιλητή αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα δύσκολο μπροστά μας χειμώνα, με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου μέσα σε λιγότερο πια από χρόνο, είναι τον Ιούλιο που μας έρχεται, και μετά από τις εθνικές εκλογές.
2: Κυρία Βόζεμπερκ, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή κεντρικό θέμα τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές. Το στίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Λέει η Καθημερινή ότι η αναχρηματοδότηση του χρέους στα επόμενα χρόνια θα είναι πρόκληση για κάποιες χώρες της Ευρωζώνης, όχι μόνο λόγω του όγκου των ομολόγων που λήγουν, αλλά και λόγω των υψηλών επιτοκίων με τα οποία θα αντλήσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται. Ουσιαστικά δηλαδή το φθηνό χρέος με τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια που συσσωρεύθηκε στα χρόνια της ποσοτικής χαλάρωσης θα πρέπει να αντικατασταθεί με πολύ ακριβότερο. Έως το 2030 Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Βέλγιο θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν ομόλογα συνολικού ύψους 4,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Η εικόνα που δίνει η Ευρώπη για την επόμενη μέρα δεν είναι καλή. Είναι η εικόνα μιας Υπήρου που βρίσκεται σε υποχώρηση και οικονομικά, αλλά θα έλεγα και σε ό,τι αφορά τις αξίες της. Θέλω να έχουμε την τοποθέτησή σας πάνω στο ζήτημα αυτό.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
2: Μήπως καθίσταται παρίας στον παγκόσμιο χάρτη η Ευρώπη ανάμεσα σε μια ανερχόμενη Κίνα και σε μια ισχυρή Αμερική?
0: Καταρχάς να πούμε ότι η Αμερική δεν έχει πάρει αποστάσεις από την ανάγκη να είναι ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρώπη τη στηρίζει η Αμερική. Αντίθετα, απέναντι, όπως ξέρετε, βρίσκεται η Ρωσία. Η Κίνα είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος. Περισσότερο για τις χώρες που έχουν βαριά βιομηχανία, όπως η Γερμανία. Γι' αυτό και είδαμε ελλείμματα πια, δηλαδή μια υποχώρηση των οικονομικών μεγεθών που είναι αυτή τη στιγμή η ακρογωνιαίοι λύθη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, δηλαδή η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Εγώ δεν πιστεύω και δεν θέλω να πιστέψω, και όλοι νομίζω όσοι έχουμε αντιληφθεί τη χρησιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες μας, ιδιαίτερα εμάς που είμαστε μια μεσαία χώρα, αλλά με πολύ μεγάλο γεωστρατηγικό ενδιαφέρον, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους γείτονες γύρω, δεν θέλω να πιστεύω ότι το οικοδόμημα κλονίζεται σε τέτοιο βαθμό που αυτά τα μεγέθη, τα οποία είναι εντυπωσιακά, στα οποία αναφερθήκατε, θα θα την κλονίσει, ας πούμε, σε βαθμό που να μην μπορεί να αλλάξει πολιτική. Έχει αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό καταλαβαίνουμε από τις τελευταίες ομιλίες, ότι σε πολλά ζητήματα έχει πάρει λάθος δρόμο. Και εδώ μπορεί να τα καλύψει. Αν δεν μπορεί να τα καλύψει μεσοπρόθεσμα, θα είναι οπωσδήποτε μακροπρόθεσμα. Θα χτίσει όμως από τώρα. Θα χτίσει, γι' αυτό και ξεκινάει και από την ενέργεια. Δηλαδή, άκουσα τη Φόντερ Λάιεν, που είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Είπε επιτέλους να πάψουμε να εξαρτώμαστε από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, αλλά να πάμε στην καθαρή ενέργεια. Χρειάζονται επενδύσεις ενεργειακής κατεύθυνσης. Οι ανανεώσιμες πηγές δεν επαρκούν να καλύψουν τα κενά. Δηλαδή, ένα κορυφαίο θέμα που απασχολεί το μέσο πολίτη σήμερα, το βάζει στη σύνοδο κορυφής. Ήτανε προαναγγελία, ας πούμε, η χθεσινή της ομιλία. Απάντηση ως προς τις αξίες μας θα τη δώσω με πολύ σύντομο τρόπο, κύριε Χατζηνικολάου, και καλά κάνετε και το βάζετε, γιατί αλίμονο αν ο δυτικός πολιτισμός που στηρίζεται...
2: Ακούσατε και τον Τραμπ χθες να λέει ότι το Ισλάμ κρύβεται πίσω από όσα συμβαίνουν στη Γαλλία τις τελευταίες μέρες με τα επεισόδια και τις κινητοποίησεις.
0: Το ακούω, αλλά εντάξει, ο πρόεδρος Τραμπ έχει και μια ιδιαιτερότητα στις δηλώσεις του. Εγώ ξέρω αυτά που βιώνουμε.
1: Μην τα λέτε τώρα που είναι ο Μάρκο εδώ και έχει καμία παρεξήγηση.
0: Μπορεί να είναι ο επόμενος όμως και να είναι καλύτερος. Και τουλάχιστον θα... ναι, να δούμε τι θα πει όμως. Για τον δυτικό πολιτισμό έχει τοποθετηθεί. Και θέλω πάνω σε αυτό, κάνω μια παρενθεσούλα μικρή, αν μου επιτρέπετε, να θυμίσω ότι στις 12 Αυγούστου του 26, για τον Ρούμπιο το λέω, υπήρξε διακομματική πρωτοβουλία στο Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, το GSI, το Great Thing Tarkodento, που είναι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Διακομματική, επαναλαμβάνω, από δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους, από εμάς ήταν ο Γκάς Μπιλιράκης, ούτως ώστε η Αμερική να εντάξει στις προτεραιότητές της μια πολιτική που να εστιάζει στην Ανατολική Μεσόγειο, λαμβάνοντας υπόψη ως κορυφαίο συνομιλητή πια την Ελλάδα. Έχει μια σημασία αυτό, ας πούμε, μια και μιλήσαμε για τον Τραμπ. Αλλά να πω στις αξίες, αυτές κλονίζονται με τις αποτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλείται τώρα να καλύψει. Δεν είναι τυχαίο.
1: Μου κάνετε ωραία
0: ότι
1: πάσα τώρα για τις
0: ακροδεξιές φωνές που αναπτύσσονται δεξιά και αριστερά.
1: Να ρωτήσω δεν κάτι.
0: Ναι, απλώς να ολοκληρώσω αυτό να πω. Παρακαλώ. Ότι είναι εξαιρετικά ανησυχητικές οι εξεγέρσεις και στην Ισπανία και στη Γαλλία με το νεολαία η οποία διαμαρτύρεται για την ελληματική παιδεία που λαμβάνει από μια χώρα που ήταν στην πρώτη βαθμίδα σε πολιτισμικά ζητήματα. Αυτά είναι τα ανησυχητικά, κατά την άποψή μου, καμπανάκια τα οποία κρούν τον κόδωνα της απώλειας αξιακών συστημάτων στα οποία χτίστηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
1: Τώρα, αυτή η απάντησή σας έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένα αντιευρωπαϊκό κλίμα σε ορισμένες χώρες και εδώ μπορεί να εξελιχθεί, και έχουμε και τις εκλογές, το οποίο εστιάζεται στις ολιγορίες, όπως είπατε εσείς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σειρά πράγματα, αργεί να πάρει αποφάσεις, παίρνει αποφάσεις οι οποίες δεν είναι εφαρμόσεις σωστά, λέει πράγματα τα οποία δεν τα τηρεί στη συνέχεια. Αυτό, ένα τέτοιο κλίμα που σε έναν βαθμό μπορεί να επηρεάζει και άλλες χώρες, όπως είπατε κάποια παραδείγματα, δεν φοβάστε ότι μπορεί να επηρεάσει και τις δικές μας εκλογές και να δώσει, να βάλει νερό στο μήλο κομμάτων ακραίων αντιευρωπαϊκών?
0: Για τις δικές μας εκλογές θα κάνω την εξής διαφοροποίηση, κύριε Δελατόλα. Μην ξεχνάτε ότι τα κράτη-μέλη όλα τα τελευταία χρόνια δεν είχαν μονοκομματικές κυβερνήσεις. Είχαν κυβερνήσεις συνεργασίας στην πλειονότητά τους και κυβερνήσεις οι οποίες δεν είχαν χαρακτήρα ενοποίησης ως προς την κυβερνητική πολιτική τους, γιατί ήταν συνεργασίας. Τι απεδείχθη από αυτό? Ότι απέτυχαν. Εμείς αντιθέτως, ανεξάρτητα αν υπάρχουν λαϊκίστικες φωνές ή υπάρχουν αντιπολιτευτικές φωνές που εστιάζουν σε κάποια λάθη της κυβέρνησης. Για μένα δεν είναι ο λόγος μαύρο-άσπρο. Μια κυβέρνηση που κυβερνά 8 χρόνια σίγουρα έχει κάνει και λάθη. όμως στάθηκε η οικονομία και η κοινωνία όρθια μετά από μνημόνια, μετά από πανδημίες, μετά από υβριδικούς πολέμους τους οποίους αντιμετώπισε αυτή η κυβέρνηση τα 8 χρόνια. Και το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, αν τις πάρουμε όλες μαζί, και εκείνες που ευνοούν και εκείνες που δεν ευνοούν, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτο κόμμα με τις απώλειες, με την κριτική, και αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για την αυτοδυναμία της, όχι για την πρωτιά της. Που σημαίνει ότι αυτή η μονακομματική κυβέρνηση κεντροδεξιάς, κεντροδεξιού χαρακτήρα και φιλελεύθερου, μπορώ να σας πω, είναι μια μεγάλη παράταξη, η οποία περιλαμβάνει όλες τις διακυμάνσεις της κεντροδεξιάς και τις αποκλίσεις, στάθηκε όρθια και μπόρεσε να βοηθήσει τη χώρα. Γι' αυτό έχουμε υπερπλεονάσματα, λέτε, και ασκείτε την κριτική και δικαίως την ασκείτε, κύριε Δελατόλα. Αλλά είναι πλεονάσματα, δεν έχουμε πια ελλείμματα. Και σε κάθε περίπτωση βγήκαμε από μνημόνια και δεν υπάρχει κανένα φλερτ με τη χρεοκοπία.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ. Καλή σας ημέρα, κυρία Βόζενμπερκ.
0: Και να πω, μπορώ μια κουβεντούλα μικρούλα?
2: Πολύ
0: Όποτε
2: σύντομα,
0: θέλετε
2: παρακαλώ.
0: Να συζητήσουμε ότι φέρνουμε πια ξανά την Τουρκία αύριο σαν πρώτο θέμα, το εγγράφουμε με πρωτοβουλία τη δική μας ομάδας, αλλά και με τον κύριο Μανιάτη και με το ΠΑΣΟΚ, και το στήριξαν πολλοί συνάδελφοι. Θα μιλήσουμε όλοι, γιατί εγώ συνηθίζω να λέω και είναι αναγκαίο να το λέμε αυτό όταν έχουμε δύσκολους γείτονες, ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές είμαστε 27, 21 Ελλαδίτες και 6 Κύπροι, που σε αυτά τα ζητήματα είμαστε ενωμένοι σαν μια φωνή.
2: Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, κυρία Βόζενμπερκ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Μαζί μας ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ, με ένα πυκνό δίκτυο 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων ανακύκλωσης σε 13 περιφέρειες και 70 περιφερειακές ενότητες. Η ΑΝΑΚΕΜ κάνει πράξη την ανακύκλωση των μπάζων παντού σε όλη τη χώρα. Έτσι βοηθά ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος, δίνοντας ανάσα στον τόπο μας. Καλέστε τώρα 2314-405300, 2314-405300, ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr για να μάθετε ποια από τις μονάδες ανακύκλωσης που συνεργάζεται η ΑΝΑΚΕΜ στην περιοχή σας σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά
4: χρώματα,
3: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
4: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
3: υδραυλικά,
4: μηχανήματα κήπου
3: και γκαλερίας,
4: είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι και αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πηγαίνε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
7: Κάνεις τη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
9: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
10: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
10: My Nutri Health.
9: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
10: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
9: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
10: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
9: My Nutri Health. Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
10: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
9: Τηλέφωνο 26820-29094.
10: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
11: My Nutri Health. Ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Κολάρα! Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Όλες οι εξελίξεις από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, η συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, οι κοινές δηλώσεις των δύο ανδρών, ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο. Στο στόχαστρο των αρχών, 18 influencers με 3,5 εκατομμύρια ακολούθους, μηνύσεις σε βάρος τους για πρόθεση παράνομου τζόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ αυτών που ελέγχονται είναι μοντέλα, trappers, πρώην παίκτες reality και αθλητές. Νέα εποχή στα αεροπορικά ταξίδια, ποιες αλλαγές φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αποζημιώσεις και επιστροφή χρημάτων λόγω καθυστερήσεων, οι νέοι κανόνες για την αναμονή των επιβατών, τις αποσκευές και τις προθεσμίες καταγγελίας, πότε θα τεθούν σε ισχύ.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πες ότι θες να πεις γρήγορα, γιατί έχω δουλειά. Έχω να πάω εύκολα να πληρώσω κάτι φορές που θέλω.
1: Και εγώ διαβάζω εδώ, οπότε κάνει κάτι.
0: Και ΦΠΑ έχω να πάω να πληρώσω.
1: Μίλα.
0: Θέλω να δώσω τα φιλιά μου στον στο λογιστή.
1: Να πας να πληρώσεις.
0: Θέλω να δώσω τα φιλιά μου και χαιρετίσματα στον λογιστή μου, τον Γιάννη Τζαφίρη, που με πρίζει κάθε φορά. Μην ξεχάσεις το ΦΠΑ. Μην ξεχάσεις το ένα, μην ξεχάσεις το άλλο. Και εδώ άλλος έχει βάλει μέσα τον ΕΦΚΑ 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Ναι. Δεν ξέρω, δεν την έχω καταλάβει καλά αυτή την υπόθεση.
0: Έλα μωρέ που δεν έχεις καταλάβει καλά. Τώρα σιγά.
1: Δεν την έχω καταλάβει.
0: Άνοιξαν και έκλεισαν 25 επιχειρήσεις. Άνοιγαν. Χρέωναν τον ΕΦΚΑ. Φαντάζομαι και την εφορία. Φαντάζομαι, έχει βγει δηλαδή ότι είχαν κεφαλαιολογικές υποχρεώσεις. Και την εφορία έκλειναν. Πάμε παρακάτω, άλλη εταιρεία.
1: Με το που κλείνεις δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται οι υποχρεώσεις.
0: Αυτό λέω. Συσσωρεύονται.
1: Άρα είναι σόρευση υποχρεώσεων.
0: Ναι.
1: Στην αρχή, ρε παιδί μου, εγώ κατάλαβα ότι κάποιος έφαγε λεφτά.
0: Όχι.
1: Εδώ
0: δεν
1: είναι
0: πλήρων.
1: Λίγο διαφορετικό. Είναι αυτό. Τέτοιους έχουμε πάρα πολλούς. Τα απλήρωτα δηλαδή είναι πάρα πολλά, έτσι κι αλλιώς. Κάτι άλλο πρέπει να είναι. Ρε παιδί μου, αυτό καθε αυτό, όταν κάποιος δεν πληρώνει. Εντάξει, αν το κάνεις στρατηγικά, όπως είναι ας πούμε το κλείσιμο μιας επιχείρησης.
0: Αυτό ακριβώς έχει γίνει.
1: Είναι άλλο.
0: Στρατηγικό έχει γίνει. Ναι,
1: είναι άλλο το
0: δηλαδή,
1: κόλασμα.
0: Έχει γίνει. Καταρχάς πηγαίνουν με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης. Έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8-10 συλλήψεις, δεν θυμάμαι πόσο έχουν γίνει. Είναι μπροστινούς. Δεν είναι σόρευση χρεών του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Κατάλαβες, θέλω να σου πω.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι στρατηγικό,
1: είναι
0: μπροστινοί, οι οποίοι άνοιγαν μια εταιρεία, έκλειναν, χρέωναν, έφευγαν. Άνοιγαν άλλη εταιρεία, χρέωναν, έφευγαν. Καταλαβες. Οπότε είναι αυτό.
1: Ναι. Mm. Πάντω σε αυτές τις ιστορίες εγώ είμαι πάντοτε προσεκτικός,
0: ναι,
1: για δύο βασικούς λόγους.
0: Mm-hmm.
1: Διότι πολύ συχνά κάποιος στείνει την ιστορία, κάποιοι άλλοι δεν καταλαβαίνουν ή δεν έχουν την ίδια ευθύνη. Θέλει προσοχή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καλά κάνουν και το ψάχνουν.
0: Προσπάθεια ακύρωση του θέματος νούμερο 3. Πάμε από την αρχή. Είναι προφανές ότι σε μια εγκληματική οργάνωση, δηλαδή και στην Κόζα Νόστρα, για παράδειγμα, έτσι κάνω εγώ ένα τυχαίο παραλληλισμό, είναι άλλη ευθύνη που έχει ο νονός, είναι άλλη ευθύνη που έχει ο βοηθός, είναι άλλη ευθύνη που έχει εκτελεστής, είναι άλλη η ευθύνη που έχει ο εισπράκτορας. Καλώς μέχρι εδώ.
1: Συνέχισε.
0: Λέω καλώς, είσαι μέχρι εδώ.
1: Όχι.
0: Τι, ποια είναι η απορία σου, εξήγησέ μου.
1: Ότι δεν έχω καταλάβει
0: τι δεν
1: για να μπορώ να βγάλω συμπέρασμα.
0: Αλήθεια τώρα. Αλήθεια.
1: Όταν,
0: τι δεν έχεις καταλάβει.
1: Όταν ανοίξει τα χαρτιά της έρευνα, τότε θα καταλάβω.
0: Ποια έρευνα ανοίξει τα χαρτιά της. Μπήκες μέσα στο στούντιο και μας λες αυτά συμβαίνουν. Και μετά λες δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Πάμε λοιπόν να σου εξηγήσω εγώ, αδαΐστης, τι συμβαίνει. Είναι μία ομάδα που έβρισκε άλλους ανθρώπους ως μπροστινούς, άνοιγε εταιρείες, φέσωναν ΕΦΚΑ, πιθανόν από ό,τι λέγεται και εφορία, έκλειναν την εταιρεία, πηγαίναμε σε άλλο μπροστινό που είτε, όπως λες για να σε καλύψω, ήταν αφελής, συμμετείχε, πληρωνόταν, είναι εκτελεστικό όργανο που έχει άλλη ευθύνη από τον εγκέφαλο, που θα αποδειχθεί ποιος είναι, και συνεχίζονταν αυτό και έγινε 25 φορές.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αυτά τα κατάλαβα. Αλλά εγώ ξέρω σε αυτά τις υποθέσεις πάντοτε είμαι στο follow the money. Αν αυτός ο κανόνας δεν με βγάζει κάπου και με βγάζει σε αδιέξοδο, πάω μετά σε διοικητικές παραβάσεις.
0: Εδώ πάλι σε ποιο αδιέξοδο σε βγάζει?
1: Ότι δεν βλέπω ποιος έφαγε τα λεφτά.
0: Τι εννοείς, έχουν γίνει συλλήψεις?
1: Δηλαδή, ναι, αλλά οι συλλήψεις μπορεί να έχουν γίνει και καλώς θα έγιναν προφανώς, γιατί υπάρχει ένα κύκλωμα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ένα κύκλωμα το οποίο δεν αποδίδει κάτι που θα όφιλε να το αποδώσει και το έχει στήσει. Είναι άλλο αυτό, είναι άλλο το παίρνω λεφτά από το δημόσιο. Δηλαδή κλέβω το δημόσιο από τα λεφτά.
0: Μα δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο.
1: Γι' αυτό λέω, εκεί είναι η διαφορά. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω τι έχει συμβεί. Το κατάλαβα καλύτερα τώρα το πρωί. Mm. Και νομίζω ότι είναι αυτό πλέον,
0: ναι, που λες και εσύ. Μέρη.
1: Που λες και εσύ.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Κοίτα, είμαι προσεκτικός με τους ανθρώπους.
0: Όχι, δεν είσαι προσεκτικός. Θα σου πω τι είσαι. Μου έχει σπάσει τα νεύρα από πέρσι το Σεπτέμβριο. Δεν μπορώ μια μέρα να ξεκινήσω με το θέμα, να ξεκινήσω με το θέμα που θέλω εγώ. Δεν είναι, αυτό είναι το πρέπει λογικά να είναι αποθυμένο.
1: Όχι,
0: βρε,
1: από μικρό.
0: Έκανες μικρός ραδιόφωνο.
1: Άκουγα ραδιόφωνο πριν μάθω να μιλάω.
0: Από εκεί σου έχει μείνει μάλλον. Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Ξέρεις τι άκουγα.
0: Έλα. Πες.
1: Το προβατάκο ήμουνα τσομπανάκια εύωσκα.
0: Τσομπανάκο ήμουνα προβατάκια εύωσκα.
1: Αλλά το κοροϊδεύαμε τότε. Το ωραίο αυτό σήμα. Το έχει προλάβει αυτό το σήμα ή όχι? Είσαι τόσο νέος που δεν το έχει ακούσει ποτέ σου?
0: Το άκουγα στο κλείσιμο της ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Στο κλείσιμο του προγράμματος.
1: Σωστά, σωστά. Όχι, έτσι τη ΕΡΤ ήταν ή τη ΕΝΕΔ?
0: Τη ΕΡΤ, τη ΕΡΤ. Η ΕΝΕΔ δεν πρόλαβα.
1: Δεν πρόλαβε η ΕΝΕΔ.
0: Όχι, όχι.
1: Τι έχετε ζήσει εσείς? Δηλαδή, για σας γενιά δεν έχει ζήσει τίποτα.
0: Ναι.
1: Μόνο ωραία χρόνια.
0: Προσέξτε, παιδιά, για να είμαστε πιο καθαροί, γιατί λέει εδώ ο Δημήτρης, ρε, κοίταξε να δεις κάθε φορά πώς διαστρεβλώνει την ατζέντα ο Παπαδημητρίου. Έχει μπει τώρα ο κόσμος στο τρυπάκι, λέει για παράδειγμα ο Δημήτρης. Δίκιο έχει ο Μπάμπης, δεν είναι σαφές τι έχει γίνει. Ανοιγόκλειναν εταιρείες με σκοπό να βγάλουν λεφτά με συγκεκριμένη κομπίνα, ή ανοιγόκλειναν εταιρείες για κανονικό σκοπό, αλλά φέσωσαν εύκα αδέ όπως και χιλιάδες άλλοι. Μισό λεπτό, παιδιά. Όποιος έχει φεσώσει, δηλαδή χρωστάει στην ΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ, δεν είναι απατεώνας. Μην τον μπερδεύουμε. Η κατηγορία είναι ότι αυτό γινόταν επί τούτου. Δηλαδή είχε στηθεί ένα κύκλωμα που επί τούτου φέσωνε τον ΕΦΚΑ.
1: Για να κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Τι συζητάμε τώρα? Εσύ φταίς για όλα αυτά.
1: Εσύ φταίω. Εγώ φταίω που καλλιεργώ και οξύνω τον νου των ανθρώπων.
0: Ποιο ξύνεις. Λοιπόν, έχει ένα αστυνομικό θέμα με προεκτάσεις οικονομικές, που είναι τα λεφτά, τα λεφτουδάκια τα δικά μας. Το κάναμε τώρα κυπριακό.
1: Λοιπόν, για πες Ρούμπιο.
0: Έλα, εγώ να πω Ρούμπιο, εσύ θα πεις.
1: Όχι, εσύ θα πεις. Αφήσε εσύ για να πάω κόντρα.
0: Τι θες να πω?
1: Πες.
0: Όχι, πες εσύ για να πάω κόντρα.
1: Τι θα πεις άλλο?
0: Τι να πω?
1: Καλά λόγια.
0: Εντάξει μόνο, τι καλά λόγια. Καλό είναι, τι κακό είναι.
1: Έτσι
0: είναι
1: απλώς καλό.
0: Καλό είναι τώρα.
1: Πώς θα προσπερνάτε σε μια χώρα η οποία έχασε 30 χρόνια διότι αποφάσισε ότι πρέπει να είναι αντιαμερικανός κανείς για να είναι ok και να μπορεί να μπαίνει στα σαλόνια των εξαρχείων? Έλα καλέ.
0: Νίκο, εδώ να ξέρεις παίζουν ουσίες, δεν είναι απλό το πράγμα. Ουσίες δεν είναι. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, να ξέρεις.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ
0: ξέρω, γι' αυτό απευθύνουμε στον Νίκο.
1: Είπα στον Νίκο, μου στρίψα σιγάρο, δεν ξέρω τι έβαλε μέσα.
0: Ρε Νικόλα.
1: Πάντως η τιμή, η εν λόγω τιμή, μάλλον και αυτή θα ανέβει μετά από την καταστροφή στα Ζωνιανά.
0: Σήμερα δεν θα πάει καλά αυτό.

0: Λοιπόν, με την ευκαιρία να σας πω εγώ ότι όταν την πατάτε με το Vodafone TV, την πατάτε γιατί δεν ξέρετε τι να πρωτοδείτε. Ξεκινάτε να δείτε το Night of the Seven Kingdoms, σκέφτεστε μήπως να δω και την τέταρτη σεζόν του The Bear ή το Murders in the Building που είναι και αυτό σούπερ, και είναι λογικό να τα σκέφτεστε έτσι, γιατί το Vodafone TV έχει μια τόσο μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές της Disney Plus και του HBO Max μαζί και ταυτοχρόνως. Οπότε ψάχνετε το βράδυ τι θα δείτε, και το δύσκολο είναι ότι θα βρείτε κάτι καλό και μετά θα βρείτε κάτι καλύτερο και δεν ξέρετε τι να διαλέξετε από τις σειρές. Τι να κάνουμε, έχουν τέτοια προβλήματα όσοι έχουν Vodafone.
1: Μάλιστα.
0: Τι έλεγες?
1: Λοιπόν, όχι, δεν έλεγα. Είχαμε μείνει στο Ρούμπιο.
0: Στο Ρούμπιο.
1: Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται. Να δούμε το κατά πόσο έχει νόημα. Αν και θα τα συζητήσουμε αργότερα όλα αυτά.
0: Θα συζητήσουμε με τον καλεσμένο, να μην τα συζητήσουμε και μεταξύ μας.
1: Εντάξει, τι θες να σχολιάσουμε γι' αυτό?
0: Εγώ νομίζω ότι είναι ρούμπος η επίσκεψη Ρούμπιο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια πολύ πολύ σημαντική στιγμή. Ναι. Γιατί ελπίζω ότι ο Ρούμπιο θα τα καταφέρει να είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Άρα το να έχει έρθει, μάλιστα μ' άρεσε τη στιγμή που είπε ότι δυστυχώς είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα. Ναι. Το να έχει εδώ μια τόσο καλή φιλενάδα σαν την Κίμπερλι, την Κίλφοϊλ, και το να κάνει την ομιλία που περιμένω να ακούσω βεβαίως για να αξιολογήσω, αλλά οπωσδήποτε μια εμβληματική που θα μεταδοθεί στην Αμερική δεν ξέρω κι εγώ πόσα εκατομμύρια φορές, η ομιλία που θα κάνει σε λίγο στην Πνίκα. Εμένα όλα αυτά μου είναι καλά για τη χώρα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσουνε.
1: Και εμένα μ' αρέσουν, αν εξαιρώ κάποια από αυτά που είπες, τις αναφορές που έκανες, όσο σημαίνει ότι είμαι απέναντι. Εξαιρώ τώρα όλο αυτό. Έχει
0: δεν τον θες για επόμενο πρόεδρο.
1: Πάμε. Λέω, εξαιρώ το κομμάτι του, έχει μια καλή φιλενάδα, την Κίμπελη Γιλφόιλ και τα λοιπά και μπουρουμπουρ. Όλο αυτό το ακούω λίγο, δεν μου κάνει, δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Για άλλους λόγους εγώ το βρίσκω καλό. Πραγματικά καθόλου για τους λόγους στους οποίους αναφέρεσαι, αλλά δεν διαφωνώ. Απλώς δεν με αγγίζουν οι λόγοι αυτοί που λέω.
0: Πες άλλους, πες τους άλλους.
1: Ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής, είναι πολύ καλός φίλος με την Γιλφόιλ. Απολύτως τίποτα δεν μου λέει. Αλλά επί του πρακτέου, δύο πράγματα. Δείχνει. Στέλνει μερικά μηνύματα, νομίζω, στην περιοχή μας, έτσι, έχει το νόημά του, το ότι δηλαδή είναι εδώ, δεν είναι στην Τουρκία, και δεν το λέω ως πολεμοκάπηλος, αλλά έχει το νόημά του αυτό. Η ένδειξη του υπάρχει και ενόχληση στην Τουρκία είναι και οι παραβάσεις που έχουν γίνει από χθες, που έχουν γίνει σοριδών με την.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Ναι, ενώ στις επίσκεψεις του Ελλά, πες τον έλεγχο, του Ρούμπιο. Το βρίσκω στρατηγικά και να το πω διαφορετικά και για τις business, δεν το λέω με καθόλου κακή έννοια, με τις business που έχουμε μπροστά μας να γίνουν, είναι καλό να υπάρχει μια τέτοια επαφή. Έτσι. Όσον αφορά στην ύπαρξή μας, την υπόστασή μας στην περιοχή γενικότερα και στις. Στις δουλειές που έχουμε να κάνουμε με τους Αμερικανούς. Ξερά, ψυχρά, καθόλου αρνητικά. Αλλά μόνο ως τέτοιο. Τώρα, το αν είναι ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής, εάν είναι άνθρωπος ο οποίος θα ακολουθήσει την πολιτική του Τραμπ, μακάρι να μην είναι ο άνθρωπος, ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής. Αν είναι γενικότερα και το υπόλοιπο κομμάτι, ποιους και με ποιους έχει φίλους κτλ. Και οτιδήποτε άλλο. Αυτό που γνωρίζω από τη μικρή μου εμπειρία στη δημοσιογραφία είναι ότι η διπλωματία και η εξωτερική πολιτική δεν έχει φίλους. Έτσι. Δεν έχει φίλους.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω τι θες να πεις.
1: Ναι.
0: Αλλά το βασικό που επιδιώκεις με τη διπλωματία είναι να έχεις φίλους και να είναι ξεκάθαρο το ποιος είναι ο εχθρός. Ή και με τον εχθρό να είσαι μακριά και αγαπημένη.
1: Αυτό που λες, εχθρός.
0: Αλλά τους φίλους τους επιδιώκεις με τη διπλωματία.
1: Φίλους, όταν λέω φίλους, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, μωρέ, κατάλαβα.
1: Οτιδήποτε
0: συμπληρωματικά το λέω σε αυτό που είπες. Δεν διαφωνώ μαζί σου.
1: Σε οποιοδήποτε συμφέρον, κανείς δεν βάζει μπροστά τη φίλη.
0: Ναι, παιδί μου, ναι. Αλλά επειδή εδώ τώρα εδράζεται αυτή η πολύ παλιά φιλία που έχουμε με τους Αμερικάνους, η οποία πέρασε δύσκολες στιγμές.
1: Mm-hmm.
0: Και φθάρθηκε από γεγονότα πραγματικά και από μη πραγματικά, αλλά δεν είναι της ώρας τώρα να τα κουβεντιάσουμε. Το να έχουμε ένα Ρουμπόπουλο.
1: Και τους κομμουνιστάς, λες.
0: Όχι, εκεί, δόξα τω Θεώ, οι άνθρωποι στάθηκαν δίπλα μας, μας έδωσαν λεφτά να ξαναχτίσουμε τη χώρα. Είναι άλλη ιστορία. Εμένα με ενδιαφέρει ότι. Άκου να δεις, πώς το πάω εγώ. Έρχεται ο Βάνς, πρώτη επίσκεψη της νέας Αμερικάνικης κυβέρνησης στην Ευρώπη. Να μιλήσει στους Ευρωπαίους. Πάει στο Μόναχο. Α, το Volt Towns πάει στο Μόναχο. Το οποίο Μόναχο δεν είναι οτιδήποτε. Αλλά πού να ξέρει το καημένο το παιδί τώρα τι είναι το Μόναχο στην ευρωπαϊκή ιστορία, που είναι φιρδιρμίγδινη, είναι αλήθεια κι αυτή. Λοιπόν, πάει και μας κάνει μια επίθεση. Άνευ ποταμών. Άνευ ποταμού ή άνευ ποταμών είναι. Άνευ ποταμού. Λοιπόν, επίθεση. Πάει ο Ρούμπιο και μιλάει στην Ευρώπη ένα χρόνο μετά και μιλάει σωστά. Μιλάει ορθολογικά. Και μιλάει στη γλώσσα με την οποία χτίστηκε μετά τον πόλεμο μια διαρκή ειρήνη. Άρα ένα τέτοιο λέω, μπα, καλός αυτός.
1: Ναι.
0: Ως προς το θέμα τώρα, επειδή είναι και από μια περιφέρεια της Αμερικής που έχει και τον ίδιο καιρό με εμάς, έχει και τρέλες παρόμοιες. Φλόριντα έχει λίγο πολύ τον ίδιο καιρό, όχι ακριβώς τον ίδιο προφανώς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει πολύ καλύτερα τα ζητήματα τα ευρωπαϊκά και κυρίως να εκτιμήσει τη φιλία με την Ελλάδα. Τώρα, γιατί λέω ότι η Ελλάδα έχει σημασία όλο αυτό? Η Ελλάδα έχει μπει πλέον σε μια άλλη τάξη μεγέθους σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ενεργειακών δικτύων και την ασφάλεια γενικώς. Γιατί τέτοια μέρα μπήκαν οι τρομοκράτες της Χαμάς και σκότωσαν τα παιδιά και έγινε μετά ο κακός χαμός που έγινε και έγιναν άλλου είδους εγκλήματα και έχουμε αυτό πράγμα. Η Ελλάδα είναι ο πιο ασφαλής κρίκος για τους Αμερικάνους σε αυτή εδώ την περιοχή. Δεν είναι το Ισραήλ. Ειδικά το Ισραήλ του Νετανιάχου. Για το οποίο πρέπει να συζητήσουμε μια μέρα, γιατί έχουν και αυτοί οι εκλογές σε λίγο. Επομένως, είναι ο ρόλος μας πολύ σπουδαίος και το να έχουμε καλά όπλα για να υπερασπιζόμαστε τα όσα οι Αμερικάνοι συμφωνούν, γιατί φαντάζεσαι ότι ο Τζεφ Μπέζος, όταν είπε άντε να πάμε να φτιάξουμε την εγκατάστασή μας στην Ελλάδα, προφανώς θα ρώτησε και τον Ρούμπιο και τους άλλους, τόσα λεφτά τους δίνει. Θα τους είπε, παιδιά, τι γίνεται με την Ελλάδα, θα είναι ασφαλής τόπος να πάω να κάνω έναν μεγάλο κρίκο της παγκόσμιας παρουσίας μου? Και μάλλον του απάντησαν ναι. Γι' αυτό έχουμε τα F-35, δηλαδή θα τα έχουμε σύντομα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το συλλογισμό κάνω εγώ. Okay. Και γι' αυτό με ενδιαφέρει η επίσκεψή του πολύ.
1: Προφανώς. Ισχύουν όλα αυτά που λες. Έτσι, απλώς βάζω και πάντα στο κομμάτι αυτό, δεν ξέρω γιατί, ίσως έχω κολλήσει εγώ, το βλέπω πάντα σε αντιδιαστολή των σχέσεων με την Τουρκία.
0: Okay, έτσι. Κατανοητό.
1: Είναι προφανές επίσης, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι η Αμερική στην περιοχή δεν βλέπει Ελλάδα και Τουρκία. Ξεκάθαρα πράγματα, το βλέπει μία περιοχή. Έτσι, είναι σαφές.
0: Με συγχωρείς, είσαι εσύ στην Ουάσιγκτον.
1: Ναι. Έτσι. Ξέρω τι πάντα πεις. Μία περιοχή.
0: Και σου λένε, σου κλείνουν τα μάτια και γυρνάνε την υδρόγειο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και σκάει η υδρόγειος, κάπου σταματάει και σου λένε spot Greece.
1: Όχι, έτσι. Είναι δύο ταβέρνες σε μία παραλία και λες να πάω κάπου με καλή θέα, ας πούμε. Οι ταβέρνες μπορεί να τσακώνονται μεταξύ τους, αλλά εσύ λες τράπεζος και σε όποια από τις δύο να πάω, είναι διαθέαφα.
0: Ωραία θέα
1: έχουν
0: δύο. Καλό παράδειγμα, αυτό το χρησιμοποιήσω.
1: Μία περιοχή είναι για τους Αμερικανούς. Γι' αυτό λέω ότι κρατάω ένα μικρό καλάθι, όχι, ξέρεις, επιφυλακτικά, με την έννοια της κακιάς δεύτερης σκέψης ή οτιδήποτε άλλο, αλλά okay, στη διάσταση που του πρέπει το κρατάω όλο αυτό.
0: Σωστό. Έτσι. Εμένα πρέπει να με συγκρατήσει αυτά, γιατί ενθουσιάζομαι.
1: Ναι, είσαι από αυτούς. Ναι.
0: Όχι, ενθουσιάζομαι. Όταν υπάρχει κάτι το οποίο βλέπω ότι μπορεί να γίνει πολύ καλό για τη χώρα, ενθουσιάζομαι, ρε παιδί μου. Με κάτι πρέπει να ενθουσιάζομαι κι εγώ. Σωστό. Αν τα βλέπω όλα μαύρα και άραχλα όπως τα βλέπω τα περισσότερα.
1: Σωστό. Ναι, λέει, εξολιάζει ο Γιάννης. Ναι, όπως οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Γιατί δεν σε αρέσουν οι Γάλλοι, Γιάννη μου?
0: Γιατί
1: μας έχουν στείλει τον Μπάμπη εδώ.
0: Έπαυσαν να είναι φίλοι.
1: Στείλαμε τον Μπάμπη για εκπαίδευση στη Γαλλία και μας το λένε στείλαν πίσω.
0: Χθες το βράδυ είχα μια κουβέντα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.
1: Αυτό ήταν θέμα με το οποίο έπρεπε να ξεκινήσουμε και με ξεκίνησε το Ρούμπιο. Αυτό, ναι, ο ΣΕΒ είναι θέμα χθεσινό.
0: Θα το πούμε μετά, αργότερα.
1: Ωραία, τότε κάνε παύση να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα αλλαγή με όρο και να επιστρέψουμε το θέμα αυτό.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με διακοπές κυκλοφορίας, εκτροπές και αυστηρά μέτρα ασφαλείας σήμερα οι μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του στο Υπουργείο με τον Αμερικανό ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο. Μεγάλη αύξηση των φορολογικών εσόδων τόσο το 26 όσο και το 27 αποτυπώνει το προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού. Ακρίβεια, κρυφή φορολόγηση και τεκμήρια γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη ως τις εκλογές, οι εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας δείχνουν ότι η ανθεκτικότητα 14 πληττόμενων κτηρίων έχει αποδυναμωθεί από τις εργασίες του Μετρό. Βόμβα στα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας, το χρέος της τεχνητής νοημοσύνης που αγγίζει το 25% της συνολικής έκδοσης ιδιωτικών ομολόγων.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
6: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
5: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
6: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
5: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
6: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
5: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
7: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
7: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
7: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
7: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820-89720.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
9: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. 8. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Το απόγευμα η συνάντηση Ρούμπιο Μητσοτάκη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αναλυτικά στο real.gr. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε πριν από λίγο η Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη και τη συζύγου του για απάτη σε βάρος του δημοσίου.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στη Βασιλίση Σοφία στο ύψος της Αμερικάνικης Πρεσβείας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου, στην Κατεχάκη ανατμήματα και στην κάθοδο της Πατησίων.

0: Έλα, πριν πάμε στον πρώτο προσκεκλημένο μας, να πούμε για το ρεζουμέ της ιστορίας, για τη χθεσινή εκεί μάζοξη του ΣΕΒ. Έτσι, μάζοξη.
1: Έτσι, μάζοξη,
0: ναι, οκ. Okay. Αριστερός. Να σου πω, στη μάζοξη του ΣΕΒ, που υπόθηκε και ακόμη μια φορά η ανάγκη ενίσχυση, αλλά πήρε και απάντηση ο ΣΕΒ από την κυβέρνηση, την ανάγκη ενίσχυσης των βιομηχανιών για την μάλλον του ενεργειακού κόστους και την ενέργεια, έτσι, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Εδώ πάντως, επειδή παίρνω και διάφορα μηνύματα που το συζητάμε και στην τηλεόραση, αυτή την ιδεολογικό χαζή αντιπαράθεση υπέρ ή κατά των βιομηχάνων, δεν είναι γιατί καθόμαστε και κλαίμε για τους βιομηχανούς. Καθόμαστε και κλαίμε γιατί μας προβληματίζει και πρέπει να μπει στην εξουσία η βιομηχανία, γιατί επηρεάζει τις τιμές των προϊόντων που φτάνουν στο ράφι. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος. Βέβαια, εδώ έχω κάποιες ενστάσεις.
1: Περίμενε. Μπορεί να
0: συστατήσεις.
1: Βεβαίως. Διότι προτού επηρεάζει τις τιμές των προϊόντων, επηρεάζει κάτι άλλο, τα εισοδήματα. Τα λεφτά που βγάζουν οι άνθρωποι. Και επειδή η βιομηχανία έχει ένα χαρακτηριστικό, δηλαδή έχει καλές δουλειές, καλά πληρωμένες. Δηλαδή, άπαξ και μπει μέσα, είναι καλές οι δουλειές πλέον.
0: Σύμφωνο.
1: Γιατί το περιβάλλον είναι καλό, γιατί εκείνο, γιατί αυτά έχουν, δεν είναι τα εργοστάσια του 19ου αιώνα. Λοιπόν, και το άλλο είναι ότι είναι καλά πληρωμένες. Είναι περίπου 30 με 35%.
0: Αυτό γιατί μου το λες
1: όμως. Όχι, λέω, γιατί είναι σημαντικό στο θέμα πιάτο. Το τι λεφτά έχεις, δηλαδή. Αυτό δεν είπες.
0: Αυτό λέω, ότι εγώ δεν ξεκινώ από εκεί. Ξεκινάς από εκεί, σου λέω, για μένα αυτό είναι δευτερεύον. Κατάλαβες θέλω να πω.
1: Μωρέ, κατάλαβα.
0: Είναι, ξεκινάμε από διαφορετική και πάλι. Διαφωνούμε, αλλά χώρες σημαίνει ότι είμαστε απέναντι σε αυτό. Δηλαδή, έχεις διαφορετικό σημείο εκκίνησης, έχω διαφορετικό εγώ. Ο λόγος που με ενδιαφέρει η μείωση του κόστους ενέργειας στις βιομηχανίες είναι γιατί θέλω να παράγουν φθηνότερα, έτσι, να έχουν χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, προκειμένου να παρέχουν τα προϊόντα που παράγουν σε χαμηλότερη τιμή. Αυτός είναι ο γνώμονας ο δικός μου.
1: Σωστό. Έτσι.
0: Το υπόλοιπο κομμάτι, όχι, δεν με ενδιαφέρει. Εργαζόμενοι δουλεύουν στις βιομηχανίες, δεν το συζητάμε, αλλά εντάξει, ναι, είναι συζήτηση.
1: Δεν έπιασα το σύνδεσμο που έκανες με το θέμα ενέργεια.
0: Okay.
1: Και λάθος δεν το έπιασα εγώ, γιατί εσύ σωστά το έπιασες δημοσιογραφικά, διότι πράγματι ήταν ζητούμενο, γιατί η Ευρώπη έχει πει στις κυβερνήσεις ότι μπορείτε να κάνετε προσωρινές, ουσιαστικά να βγάζεις όλο αυτό τον φόρο και τις επιβαρύσεις που υπάρχουν στην ενέργεια λόγω περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής προσαρμογής, πράσινης ανάπτυξης. Η Ευρώπη είπε, οκ, okay, προσωρινά μπορείτε να δώσετε λεφτά, που είναι ουσιαστικά να ισοφαρίσετε αυτό που πληρώνουν η ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, έπρεπε να αποφασίσει τι λεφτά θα δώσει. Το ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι σε ποιους θα τα δώσει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που έκανε πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, ο Μητσοτάκης, είναι ότι είπε, okay, θα δώσω παντού. Αφού είχε εξασφαλιστεί ότι θα δώσει στο πιο επικίνδυνο, στο πιο εκτεθειμένο, που είναι οι ενεργοβόρες.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Είπε μετά, okay, πάμε μέχρι τέλους.
0: Έλα λίγο να το συζητήσουμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, να δούμε και ποιες είναι οι ενστάσεις. Ο κύριος Αντώνης Κοντολέων είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας. Έτσι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το βιομηχανικό.
1: Οι πιο εκτεθειμένοι στο ζήτημα της ενέργειας, το πρόβλημα.
0: Καλό σας μεσημέρι, πρόεδρε.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Εμείς, να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι.
2: Τους προβληματισμούς σας.
0: Να πούμε πρώτα ότι είχε ανακοινωθεί. Έχει υποθεί από την κυβέρνηση 95 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Να ρωτήσουμε καταρχάς και να μας κάνετε και το σχόλιο για ό,τι ακούσατε από τη συζήτησή μας. Αν αυτό ικανοποιεί, αν αυτό λέει κάτι ή πιάνει τόπο το 95 εκατομμύρια.
2: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Πάντα περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση για να δούμε πόσο αποτελεσματικά θα εφαρμοστεί. Εξάλλου νομίζω όλοι ξέρουν μια κραυγή αγωνίας που βγήκε με ένα κοινό δελτίο τύπου που βγάλαμε πριν μια εβδομάδα περίπου, 16 βιομηχανικοί σύνδεσμοι και κλαδικοί όλης της χώρας, και το οποίο έρχεται απλά να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει χαμηλό και ψηλό κόστος. Μας ενδιαφέρει εάν η βιομηχανία μας κατεξοχήν εξαγωγική. Μιλάμε για ενεργοβόρους κλάδους. Δεν μιλάμε τυχαία για κάποιες. Εμείς μιλήσαμε στο δελτίο τύπου μας ότι αφορά 700 βιομηχανίες, μικρές ή μεγάλες, οι οποίες όμως είναι έντασης ενέργειας. Mm-hmm. Προσέξτε σε ποια στιγμή τα λέμε όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από τον Ιούνιο του 2025 ήρθε και έκανε την Συμφωνία για Καθαρή Βιομηχανία, το Clean Industrial Deal. Δηλαδή θέλει η βιομηχανία να εξυγχρονιστεί, να αποανθρακοποιηθεί, να γίνει πράσινη, να βοηθήσει στην πράσινη μετάβαση, γιατί αυτό που μας δίνει σήμερα, πρέπει να το εξηγήσουμε στον ακροατή μας, mm-hmm. δεν είναι επιδότηση, είναι ένα δάνειο. Εντάξει, τώρα η δική μας κυβέρνηση τελευταία στιγμή μας δίνει για 5 μήνες ένα μικρό δάνειο. Περιμένουμε, ήδη χθες η Επίτροπος, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Van der Leyen, δήλωσε ότι το μέτρο αυτό που λέμε Middle East Crisis State Aid Framework, δηλαδή η βελτίωση του πλαισίου που είχε αποφασιστεί.
1: Μην το μπερδεύουμε, δεν μας παρακολουθεί κανείς.
2: Okay. Λοιπόν,
1: είπα εγώ πριν ότι βρήκε έναν τρόπο η Επιτροπή να πει ότι παιδιά καταλαβαίνω δύσκολες στιγμές, αυτό με την πράσινη προσαρμογή θα το κάνουμε λαού λαού, πάρτε λεφτά.
2: Ναι, δάνειο. Γιατί τα λεφτά που θα πάρουμε το 50% να το επενδύσουμε σε πράσινες...
1: Εντάξει κύριε Κοντολέοντα, μα αυτό είναι ένας ωραίος και σωστός τρόπος και του τοπίου κακή νομία φιένε. Δηλαδή και τα δύο σωστά είναι. Και διευκολύνει τώρα τις βιομηχανίες, ειδικά τις ενεργοβόρες που εκπροσωπείτε, και ταυτόχρονα τις βοηθά να πάνε πιο γρήγορα στην πράσινη προσαρμογή.
0: Ναι, η τώρα, πράσινη προσαρμογή τι σημαίνει, σημαίνει φωτοβολταϊκά και
2: μπορεί
0: όλη...
2: να είναι είτε επενδύσει σε ΑΠΕ ή σε αποθήκευση που έχουμε κάνει. Έχει γίνει τόσο μεγάλο θέμα γιατί δεν προχωράει η Ελλάδα στην αποθήκευση.
0: Μα εδώ υποτίθεται ότι κοιτάνε βιομηχανίες να κάνουν φωτοβολταϊκά και δεν τους δίνουν χώρο να το κάνουν.
1: Δεν λέει, δεν χωράτε στο δίκτυο να μπείτε.
2: Ναι. Η μπαταρία, αυτές είναι οι μικρές. Ναι, αυτές είναι οι μικρές.
1: Α, εμάς δεν είναι και τόσο μικρές όλες.
2: Εντάξει, τα φωτοβολταϊκά θέλουν χώρο και θέλουν και μέρος στο δίκτυο. Οι πολύ μεγάλες, προσέξτε, που είναι στην υψηλή τάση και συμπεριλαμβάνονται τώρα στο μέτρο. Οι γραμμές της υψηλής δεν έχουν πρόβλημα. Μπορούμε να διπλασιάσουμε την κατανάλωση σε ρεύμα το μεσημέρι, τοποθετώντας μπαταρίες, χωρίς να εχέουμε στο δίκτυο. Δεν πάμε να κάνουμε εμείς παιχνίδια στην αγορά. Εμείς θα φορτίζουμε τις μπαταρίες το μεσημέρι και το βράδυ θα καταναλώνουμε το ρεύμα που αποθηκεύσαμε.
1: Αυτό λέτε, γιατί μιλάτε για εργοστάσια, ναι, τα οποία είναι πάνω στις γραμμές της υψηλής τάσης.
2: Έτσι. Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Είναι, ναι, το εργοστάσιο, ναι, και από πάνω περνάει η γραμμή της υψηλής τάσης.
0: Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Εδώ, συγχωρήστε με, δεν προσπαθώ να λαϊκίσω, αλλά για να δω πώς πηγαίνει αυτή η αλυσίδα. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και λέει: παιδιά, εγώ μπορώ να ενισχύσω ή όπως θέλετε εσείς να σας δανείσω, οτιδήποτε άλλο, με αυτά τα λεφτά. Αυτό σημαίνει μείωση τιμών του παραγόμενου προϊόντος από τις βιομηχανίες.
2: Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση.
0: Ή συγκράτησε, να το πω διαφορετικά, γιατί τη μείωση τώρα να κάνεις. Ναι.
1: Ναι. Οι
2: μηχανίες που επιδοτούνται, η κωδική δραστηριότητά τους είναι σαφώς περιγεγραμμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Okay.
2: Άρα, και κατ' εξοχήν είναι εξαγωγικές. Mm-hmm. Άρα, εμείς δεν είμαστε price maker, είμαστε price taker. Δηλαδή, μας επιβάλλει ο ανταγωνισμός η Ευρωπαϊκή
0: Επιτροπή. Σημαίνει φωτοβολταϊκά και...
2: Μπορεί να είναι είτε επενδύσει σε ΑΠΕ ή σε αποθήκευση που έχουμε κάνει. Έχει γίνει τόσο μεγάλο θέμα γιατί δεν προχωράει η Ελλάδα στην αποθήκευση.
0: Μα εδώ υποτίθεται ότι κοιτάνε βιομηχανίες να κάνουν φωτοβολταϊκά και δεν τους δίνουν χώρο να το κάνουν.
1: Δεν λέει, δεν χωράτε στο δίκτυο να μπείτε.
2: Ναι. Η μπαταρία, αυτές είναι οι μικρές. Ναι, αυτές είναι οι μικρές.
1: Α, δεν είναι και τόσο μικρές όλες.
2: Εντάξει, τα φωτοβολταϊκά θέλουν χώρο και θέλουν και μέρος στο δίκτυο. Οι πολύ μεγάλες, προσέξτε, που είναι στην υψηλή τάση και συμπεριλαμβάνονται τώρα στο μέτρο, οι γραμμές της υψηλής δεν έχουν πρόβλημα. Μπορούμε να διπλασιάσουμε την κατανάλωση σε ρεύμα το μεσημέρι, τοποθετώντας μπαταρίες, χωρίς να εχέουμε στο δίκτυο. Δεν πάμε να κάνουμε εμείς παιχνίδια στην αγορά. Εμείς θα φορτίζουμε τις μπαταρίες το μεσημέρι και το βράδυ θα καταναλώνουμε το ρεύμα που αποθηκεύσαμε.
1: Αυτό λέει, γιατί μιλάτε για εργοστάσια, ναι, τα οποία είναι πάνω στις γραμμές της υψηλής τάσης.
0: Έτσι.
2: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Είναι το εργοστάσιο και από πάνω περνάει η γραμμή της υψηλής τάσης.
0: Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Εδώ, συγχωρήστε με, δεν προσπαθώ να λαϊκίσω, αλλά για να δω πώς πηγαίνει αυτή η αλυσίδα. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και λέει: παιδιά, εγώ μπορώ να ενισχύσω ή όπως το λέτε εσείς να σας δανείσω, οτιδήποτε άλλο, με αυτά τα λεφτά. Αυτό σημαίνει μείωση τιμών του παραγόμενου προϊόντος από τις βιομηχανίες.
2: Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση.
0: Ή συγκράτηση, να το πω διαφορετικά, γιατί τη μείωση τώρα να κάνεις.
1: Αντιευκολύνει.

0: δεν έχουν πρόβλημα. Μπορούμε να διπλασιάσουμε την κατανάλωση σε ρεύμα το μεσημέρι, τοποθετώντας μπαταρίες, χωρίς να εχέουμε στο δίκτυο. Δεν πάμε να κάνουμε εμείς παιχνίδια στην αγορά. Εμείς θα φορτίζουμε τις μπαταρίες το μεσημέρι και το βράδυ θα καταναλώνουμε το ρεύμα που αποθηκεύσαμε.
1: Αυτό λέτε, γιατί μιλάτε για εργοστάσια, ναι, τα οποία είναι πάνω στις γραμμές της υψηλής τάσης.
2: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι.
1: Είναι, ναι, το εργοστάσιο, ναι, και από πάνω περνάει η γραμμή της υψηλής τάσης.
2: Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Εδώ, συγχωρήστε με, δεν προσπαθώ να λαϊκίσω, αλλά για να δω πώς πηγαίνει αυτή η αλυσίδα. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και λέει: παιδιά, εγώ μπορώ να ενισχύσω ή όπως το λέτε εσείς να σας δανείσω, οτιδήποτε άλλο, με αυτά τα λεφτά. Αυτό σημαίνει μείωση τιμών του παραγόμενου προϊόντος από τις βιομηχανίες.
0: Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση.
2: Η συγκράτηση, να το πω διαφορετικά, γιατί τη μείωση τώρα να κάνεις. Ναι,
1: αν διευκολύνει.
0: Που επιδοτούνται, η κωδική δραστηριότητά τους είναι σαφώς περιγεγραμμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2: Okay.
0: Άρα, και κατεξοχήν είναι εξαγωγικές. Mm-hmm. Άρα, εμείς δεν είμαστε price maker, είμαστε price taker. Δηλαδή, μας επιβάλλει ο ανταγωνισμός, η ευρωπαϊκή αγορά, την τιμή την οποία πουλάμε. Το πρόβλημα λοιπόν που κατάλαβε η κυβέρνηση και ανταποκρίθηκε ήταν ότι χάνουμε σε ανταγωνιστικότητα, ότι θα συρρυκνωνόταν η βιομηχανία. Δεν είμαστε σούπερ μάρκετ που όταν αυξάνει το κόστος λέει «Α, θα το περάσω στη μέση».
2: Αντιληπτό.
1: Στο και αυτό είναι αντιληπτό.
2: Στον καταναλωτή
1: και, θα βγάλουμε... Και θα βγάλω και λεφτά.
2: Δεν απομειώνει, μάλλον δεν υποβαθμίσει καθόλου την πρωτοβουλία. Είναι ότι προσπαθείς να διατηρήσει τον. Να κάνει
0: τι αντιγραφέ. Είναι πολύ βασικό.
2: Ναι, ναι, δεν διαφωνεί κάποιος. Απλώς θέλω να πω για τον ορισμό του πράγματος, γιατί ξέρετε, εμείς το πιάνουμε δημοσιογραφικά και σε ένα άλλο κομμάτι και λέμε, ρε παιδί μου, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι ενεργοβόρες, ας πούμε, στα τοπία, γιατί δεν το κάνεις, γιατί δεν προχωράς και εκεί, για παράδειγμα.
0: Γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στα μέτρα τα ευρωπαϊκά. Αυτό που εφαρμόζει τώρα είναι copy-paste τι έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Ναι, αλλά το εφαρμόζει εν εκτάση. Δηλαδή, αντί να δώσει.
0: Είναι συγκεκριμένα τα κωδικοί δραστηριότητες που αυτή η ανακοίνωση της κυβέρνησης.
1: Ναι, αλλά τους έβαλε όλους μέσα ο Μητσοτάκης, αυτό λέω.
0: 600 επιχειρήσεις. Ναι, δεν είναι παραπάνω. Προσέξτε, άκουσα το επιχείρημά σας και γιατί να τα πάρουν οι βιομήχανοι, έτσι. Πρώτον, δεν είναι
1: ποιος
0: η βιομηχανία.
2: Δεν το είπε.
1: Ποιος το είπε σε αυτό το στούντιο αυτό.
2: Όχι, όχι, όχι, το αντίθετο.
0: Να το βάλω διαφορετικά.
2: Λέω απλώς ότι. Όχι, όχι, είπα. Όχι, όχι, ακούστε.
0: Να το πάρουμε αυτό. Να το δούμε.
2: Όχι, όχι, είπα ακριβώς το αντίθετο. Είπα ότι ακούω αυτή τη χαζή κριτική γιατί να πάνε λεφτά στις βιομηχανίες.
0: Να τους απαντήσουμε λοιπόν πώς θα ωφεληθεί. Λοιπόν, κάνοντας. Επενδύοντας λοιπόν οι μεγάλες βιομηχανίες στην αποθήκευση πολύ γρήγορα, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να τις κάνουμε αυτές τις επενδύσεις μέσα σε 2 χρόνια, θα πέσουν οι τιμές στην αγορά. Αυτό είναι. Πετάμε 3 τεραβατώρες, το 10% της πράσινης ενέργειας που παράγεται στη χώρα μας το πετάμε από το παράθυρο. Αυτό είναι ένα κόστος.
1: Αν το γλιτώσουμε αυτό και το έχουμε να το καταναλώσουμε, θα μειωθούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιεί ο καταναλωτής και όλοι οι άλλοι.
0: Πιο αξιόπιστο λοιπόν μέθοδος υπάρχει παρά να το κάνει αυτό η βιομηχανία.
2: Ωραία,
0: ναι. Η οποία θα πάρει όρους σύνδεσης γιατί δεν έχει πρόβλημα δικτύου. Αυτό εξηγώ.
1: Έτσι, συμφωνούμε.
2: Μάλιστα.
1: Συμφωνήσαμε. Μάλιστα. Τελικά. Ήταν μια καλή στιγμή, εγώ νομίζω, και γενικώς δεν.
0: Πολύ θετικό μέτρο, διότι αυτό, προσέχτε, δίνει ένα όραμα. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο μιλάει για 3 χρόνια. Οκ, okay, θα παραταθεί, πιστεύω, αυτό, μπαίνοντας και στον προϋπολογισμό του 2027, ώστε να δώσει έναν ορίζοντα 3 ετών, γιατί έρχονται δύσκολες στιγμές. Όπως βλέπετε, ο αρμαγεδόνας της ενεργειακής κρίσης δεν σταματάει εδώ. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι που παίζεται γεωπολιτικά εκεί στον κόλπο, είναι πολύ μυστήριο. Θα ανέβουν πολύ ψηλά οι τιμές. Το φοβόμαστε.
1: Μην μας λέτε τέτοια τώρα. Λέγαμε μερικά καλά πράγματα, τώρα μας λέτε αυτά, μας καλάζετε τη διάθεση.
0: Κοιτάξτε, είναι η πραγματικότητα. Και εδώ είναι ακριβώς ότι έρχεται η στήριξη τη στιγμή που ενώ η βιομηχανία θα κουμπωνόταν και θα άσφηκε το σολάρι και θα έλεγε «Ωχ, άλλη μια κρίση, κάτσα να δω πώς θα αντέξω», έρχεται και λέει «Όχι, θα σε στηρίξω». Άρα προχωράμε στις επενδύσεις. Κάνουμε παραγωγικές επενδύσεις.
1: Αυτό το είπε και ο Θεοδωρόπουλος και μ' άρεσε αυτό, ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Είπε σε ένα σημείο ότι ότι συνεχίστε προς τα μέλη του συνδέσμου, βεβαίως, δηλαδή τις βιομηχανίες, συνεχίστε τις επενδύσεις, μην τις κόψετε, διότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ένας επιχειρηματίας, όταν βλέπει κινδύνους μπροστά και είναι μεγάλη κινδύνη, σαν και αυτούς

0: που τώρα περιγράψατε. Λογικό σαφώς, είναι να σκεφτεί, σαφώς. Κάτσε, πού πάμε. Έτσι όπως πάμε, κάτσε να τα επανυπολογίσουμε. Κάτσε να καθυστερήσουμε, κάτσε να τα ξαναδούμε. Γι' αυτό μ' άρεσε αυτό το μήνυμα.
1: Μα ακριβώς η Επιτροπή τι είδε. Η Ευρώπη, η βιομηχανία στην Ευρώπη συρρυκνώνεται. Μας κουνάει το μαντί. Ειδικά οι Γερμανοί πάνε για άλλα, πάνε για άλλες πολιτείες. Λοιπόν, για να τους κρατήσει, γιατί λέει, γιατί δεν επενδύεται στην πράσινη μετάβαση. Μα του λέει, εδώ βλέπω το κόστος ενέργειας φεύγει. Τι μου λες. Έρχεται λοιπόν και κάνουν την πράσινη συμφωνία. Τα βρήκανε στην Ευρώπη τα μεγάλα, οι μεγάλες βιομηχανίες. Και λένε, ωραία, στηρίχτε, πάμε μαζί, αγκαλιά. Αυτό είναι. Πάμε μάλιστα. Μαζί.
0: Σας αφήνουμε.
1: Ευχόμαστε ότι θα επενδύσουμε. Στηρίχτε μας. Αυτό είναι.
2: Να είστε καλά, κύριε Κοντολίων.
1: Σας ευχαριστώ για τον χρόνο.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
5: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
4: Κότσο Δημήτρης.
5: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
5: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
4: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
9: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
9: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν έχω καταλάβει την αξία μετάδοσης δελτίου κίνησης σήμερα με τέτοια κινησία. Τέλος πάντων, πάτα το ρε Νικόλα. Θες να μας πεις, ρε Παναγιώτη Βολάνη, πώς θα δικαιολογήσεις το μεροκάματο σήμερα που δεν κινείται τίποτα?
1: Καλό μεσημέρι για τα τυπικά.
0: Για πες, τι γίνεται?
1: Μάλλον ευαισθητοποιήθηκαν και όντως δεν πήρανε πολύ τα αυτοκίνητα. Προτίμησαν τα μέσα.
0: Ναι.
1: Κάτι γίνεται πάντως.
0: Ναι. Έχουμε προβλήματα.
1: Έχουμε μια συνήθιση ουρά χιλιομέτρων.
0: Όπα.
1: Αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Τώρα αυτό συμβαίνει εκεί γιατί κλαδεύουν κάτι φοίνικες με τα τηλεοφόρα Αμφιθέας.
0: Εγώ νομίζω ότι από την ευτυχία τους βγήκαν τις παραλίες κατά τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι γεμάτη δρόμοι, ότι βγήκαν την ευτυχία τους και τρέχουν στις παραλίες.
1: Ναι. Μπορεί και αυτό γιατί φτιάχνει και ο καιρός.
0: Σωστό. Για πες.
1: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Παραλιακά συνεχίζω εγώ για την καλή διάθεση.
0: Ναι.
1: Πυκνή ροή ανατμήματα στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα, στους Αμπελοκήπους και στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στην Πανόρμου. Αυτά είναι επειδή είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προηγουμένως στη Βασιλή Σοφία.
0: Για τις παρυφές του κέντρου από εκεί, ναι.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι ανοιχτά.
0: Mm-hmm.
1: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι τη συμβολή με τη Θηβών στο Εγάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα σε Ταύρο Φυσίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
0: Mm-hmm.
1: Αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Χωρίς προβλήματα ο Κηφισός, η Λεωφόρα Αθηνών, το μεγαλύτερο μέρος Κηφισίας.
0: Δηλαδή. Επιβεβαιώνοντας το αφήγημα των κάποιων κυβερνητικών βουλευτών, επιβεβαιώνεις τι? Ότι η κίνηση είναι ο κόσμος έχει βγει από τη χαρά του προς την παραλία και προς το λιμάνι του Πειραιά για να φύγουν για ταξίδι.
1: Σωστά, δεν πήρανε τα αμάξια, πήραν τα πλοία σήμερα.
0: Άνα, γεια σου. Να είσαι καλά, ρε Παναγιώτη μου.
2: Ήταν υπέροχα σήμερα. Ήταν υπέροχα.
0: Ναι.
2: Ειλικρινά.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, μπήκα, ήρθα, άψογα.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι. Τέλεια.
0: Ξέχασα να τη ρίξω και στον Σπύρο Παπαδάκη τώρα που είπα για τους βουλευτές και λέω μερικές φορές όταν θες να δώσεις το μήνυμα. Του είπα, τον έχω προειδοποιήσει με μήνυμα τον Σπύρο Παπαδάκη, τον οποίο ευτυχώς τον ακούτε καθημερινά από τις 4 έως τις 6. Δεν μας έφτανε το 5 με 7, τον θέλαμε πιο νωρίς, 5 με 6. Εμείς το απολαμβάνουμε που είμαστε στον δρόμο εκείνη την ώρα. Άκουρε τι έκανε ο άνθρωπος. Ήθελε τώρα να σχολιάσει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλοι είναι έξω δρόμους. Και τι σχολιάζε, ούτε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Νίκο, ούτε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου τέτοιο σχόλιο. Τον ακούω και λέει. Βρέθηκα σε ένα εμπορικό κέντρο. Και ήταν απόγευμα. Κύριε Τίγκα στα παιδιά, ήταν γεμάτο το εμπορικό κέντρο, ήταν γεμάτο. Δεν έχουν σχολείο την επόμενη μέρα. Θέλοντας να πει ότι αυτά τα παιδιά συνοδεύονται και από γονείς. Και οι γονείς είναι πολίτες αυτής της χώρας που είναι ευτυχισμένοι και για
2: πάντα. Τι ωραία που το έφερε.
0: Ούτε του το έστειλα και μήνυμα, του λέω αδελφέ, ούτε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου τέτοιο σχόλιο. Ούτε ο Μπάμπης.
2: Να σου πω όμως και για την κουβέντα λοιπόν, γιατί είχαν καλέσει τον François Villeroy de Gallo.
0: Αυτά τα ονόματα δεν τα ξεχνάς. Τον Νίκο Σαπρανίδης το ξεχνάς. Το
2: αυτό,
0: Φραμπουάζ, αυτό που το είπες.
2: Τον Νίκο δεν το ξεχνάω γιατί μου έχει υποσχεθεί να μου φέρει κάτι καλό.
0: Πες μελπά, λοιπόν, πες μελπά έτρωγες.
2: Πες μελπά.
0: Ναι.
2: Βέβαια.
0: Ωραία. Το παγωτό με το...
2: Α, εγώ δεν το τρώγα με παγωτό.
0: Τι?
2: Το έτρωγα σαν αυτό που λέμε.
0: Το πες με λπά, δεν το πω. Με την κομπόστα το ροδάκι.
2: Ναι, το ψήνεις, εγώ έτσι το ξέρω. Δηλαδή,
0: πώς δηλαδή, για πες.
2: Το ψήνεις και είναι με το σιρόπι του. Ψητό με σιρόπι. Τώρα στην Ελλάδα του ρίχναν και 2 κιλά παγωτό από πάνω.
0: Ναι.
2: Πώς λεγόταν αυτό το παγωτατζίδικο στο τέρμα Πατησίων εκεί?
0: Η Χαρά.
2: Καρά.
0: Η Χαρά.
2: Τι ωραίες κοπάνες έχω κάνει για να φάω παγωτό στη Χαρά.
0: Έτσι.
2: Τι?
0: Η Χαρά.
2: Η χαρά της, η χαρά της κοπάνας. Ο François Villeroy de Gallo λοιπόν ήταν επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας από το 2015 μέχρι πριν 2 μήνες, μέχρι πριν το καλοκαίρι. Και βεβαίως συμμετείχε και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο Directorium, στο Πολυπάνω, διότι η Γαλλία μεγάλη χώρα. Λοιπόν, ωραίος τύπος, κάναμε μια κουβέντα. Ο οποίος λέει ότι έτσι όπως πάει η Γαλλία, κόρα μου, δεν πάμε πουθενά. Έχουμε θέμα. Τι όμως προέκυψε από την κουβέντα που είχε ενδιαφέρον κατά τη γνώμη τη δικιά μου? ότι επειδή στη Γαλλία γίνεται τώρα φοβερή συζήτηση για το μέγεθος του χρέους, για τη δυσκολία της Γαλλίας να το καλύψει, ότι αυτό παρασύρει άλλα μεγέθη του προϋπολογισμού, πρέπει να κάνουν οικονομίες και διπλές και τριπλές και τετραπλές και γίνεται της κακομοίρας. Την κάνουν τώρα τη συζήτηση, πριν τις εκλογές. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά με το τι συνέβη σε εμάς το 2009-10. Εμείς τότε δεν κάναμε τέτοια συζήτηση. Κανείς δεν έλεγε πλην ορισμένων ανοήτων, τρελών ή μισότρελων που εγώ έμπαινα στο στούντιο, ξέρεις, μου βγάζανε το, πώς το λένε αυτό, που σε δένουν. Για να κάνω εκπομπή μου βγάζανε το, αυτό των χιτών που βάζουν στους ανθρώπους οι οποίοι να μην κάνουν κακό στον εαυτό τους όταν τρελαίνονται.
0: Στους σημάντες λες
2: το. Όχι τους σημάντες, αυτό που βάζουν στους ανθρώπους που παθαίνουν τρέλες,
0: ναι,
2: για να μην κάνουν κακό στον εαυτό τους. Στους τρελούς ρε παιδί μου που λέγαμε παλιά.
0: Ζουρλομανδία.
2: Ζουρλομανδία. Έπρεπε να μου λύσουν το ζουρλομανδία για να μπω στο στούντιο να κάνω εκπομπή.
0: Κακός.
2: Ναι.
0: Η απόδειξη μετά από χρόνια είναι ότι όταν κάνεις εκπομπή τι χρειάζεσαι.
2: Ναι. Okay.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
9: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τη Super League που θα διεξαχθεί στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανούλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι ωραίο τραγουδάκι είναι αυτό. Πολύ μου αρέσει αυτό, ρε Νικόλα. Λοιπόν, ορίστε, άνοιξε κουβέντα με τον Ζουλομανδία. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό, πώς σου έρχονται αυτά τα πράγματα. Βάζεις κάτι παράγοντα στην εξίσωση και την κάνεις την κουβέντα πιο δύσκολη. Ο Ζουλομανδίας τώρα πώς σου ήρθε, ρε παιδάκι μου.
1: Μου ήρθε διότι τότε μου λέγανε οι καλοί συνάδελφοι ότι με αυτά που λες, διότι εγώ έλεγα διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
1: Ότι παιδιά το βλέπω το χρέος και μεγαλώνει γρήγορα. Παιδιά βλέπω ελλείμματα. Mm-hmm. Παιδιά κάποιος τα πληρώνει αυτά. Θα έρθει ο λογαριασμός. Και ενώ πέρναγε καλά και ωραία ο κόσμος, αυτά το να βγαίνει να του λες, μου λέγανε ότι Ζουλομανδία σου χρειάζεται με αυτά που λες. Αυτά. Έλεγε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο Φρανσουά Βιλεγουά Ντεγκαλό, ότι αυτό ενδεχομένως θα βοηθήσει στο πώς θα ψηφίσουν οι Γάλλοι. Ναι. Αυτόν τον κόβω για σοσιαλιστή. Αυτόν τον Φρανσουά.
0: Αριστεράτζα.
1: Ναι, μωρέ, Γάλλος σοσιαλιστής. Αριστεράτζα τώρα και εσύ αμέσως.
0: Έπρεπε να κάνουμε τηλεόραση για να δείτε το ύφος του. Όταν λέει σοσιαλιστής, κουνάει και το χέρι, είναι σαν λέει πολύ αλάτι έχει το φαγητό. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Για πες.
1: Έμενες εσύ προσθέτεις αλάτι πριν φας.
0: Πριν
1: ξεκινήσεις.
0: Όχι.
1: Όχι. Κάποιοι το κάνουν.
0: Έχω φίλο ο οποίος το ρίχνει όλο το αυτό του αλατιού πριν δοκιμάσει.
1: Πριν ξεκινήσει.
0: Ναι, πριν ξεκινήσει. Ναι. Όχι. Δεν το κάνω. Και σπάνια προσθέτω.
1: Κι εγώ.
0: Και σπάνια προσθέτω.
1: Διαπίστωσα τις προάλλες που πήγα στη γιατρό εκεί.
0: Ναι.
1: Για τα νεφρά. Ρεσί, να την καλέσουμε μια μέρα. Αυτοί κάνουν τρομακτική δουλειά.
0: Με χαρά. Πολύ,
1: λοιπόν,
0: με χαρά.
1: Πολύ ενθουσιάστηκα που είναι μια ωραία ομάδα που κάνει κάτι. Καλά, είναι και συγκινητικό γιατί δίπλα είναι η μονάδα νεφρού. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να γυρίσουμε στο τέτοιο. Και βεβαίως ένα από τα πρώτα πράγματα που μου είπαν είναι αλάτι.
0: Ναι.
1: Και κάτσε και σκέφτηκα και τους λέω ότι πρέπει να είναι πολλά χρόνια πλέον που δεν βάζω ποτέ αλάτι στο φαγητό. Και μάλιστα πολλά φαγητά έξω τα βρίσκω πολύ αλατισμένα.
0: Κοίταξε, όχι, εγώ δεν τρώω τα αναλατά. Αλλά βέβαια, αν μου ήρθε ένα φαγητό, πρέπει να είναι απόλυτα ανάλατο για να πω. Να προσθέσω λίγο. Απλώς δεν είμαι αυτός που πω λίγο αλάτι παραπάνω και λίγο αυτό. Το θέλω. Το αλατάκι το θέλω.
1: Έτσι. Το λίγο. Ναι. Το κανονικό είναι απαραίτητο.
0: Ναι. Ίσα να αναδεικνύει η γεύση, ρε παιδί μου, αυτό θέλω.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Ναι. Για το αλάτι δεν είναι για να το βάζει αλμυρό, είναι για να αναδεικνύει η γεύση, να βγάζει γεύση προς τα πάνω. Άκου όμως τώρα, μια και είπα αλάτι, πήγε το μυαλό μου στη Λίσσα και έκανα τον εξής συνειρμό. Ακούω ένα επιχείρημα από την κυβέρνηση, το οποίο μου φαίνεται Λίσσα. Και λέω το εξής. Έλεγε λοιπόν σήμερα ο κύριος Τσάπαλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά δεν είναι μόνο ο κύριος Τσάπαλος που το λέει, το ακούω και γύρω-γύρω. Η αύξηση των εσόδων από την φορολόγηση δεν έχει έρθει όπως λέγαμε εμείς και μου εξηγούσες, είναι πληθωριστικό, δηλαδή από το ΦΠΑ, επειδή έχει ακρίβεια και επειδή έχει το ίδιο ποσοστό ο ΦΠΑ για παράδειγμα ή η έμεση φορολογία γενικότερα αυξάνονται και το έσοδο. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι κάτι άλλο. Έχουν μπει στην αγορά 600.000 θέσεις εργασίας. Έχει μειωθεί η ανεργία, έχουν μπει νέοι εργαζόμενοι, άρα αυτοί καταναλώνουν ή πληρώνουν περισσότερες ασφαλιστικές εισφορές και έτσι έχει αυξηθεί το έσοδο του κράτους.
1: Σωστό και αυτό. Η Κεραμέως μας το είχε πει, την είχαμε την Υπουργό Εργασίας.
0: Μα γι' αυτό το λέω, το ακούω ως επιχείρημα.
1: Ναι, αλλά
0: συγγνώμη
1: δεν είναι.
0: Που χαμογελάω, δεν το λέω ειρωνικά, αλλά το βρίσκω πολύ λίγο σε αυτήν την ενεργειακή κρίση που ζούμε. Σε μία από τις χειρότερες κρίσεις ενεργειακές των τελευταίων πολλών δεκαετιών.
1: 50
0: ακριβώς, των τελευταίων πολλών δεκαετιών. Βρίσκω πολύ αστείο να γίνεται, να πέφτει ως επιχείρημα σε αυτή την κουβέντα ότι έχει μειωθεί η ανεργία, έχουν προσθεθεί εργαζόμενοι, άρα αυτοί πληρώνονται και έχουν να καταναλώσουν περισσότερο. Ρε συμπάμπη, με συγχωρείς.
1: Καλά, αυτά είναι για συζήτηση οικονομολόγων κάποια στιγμή που είναι στο τρίτο ουίσκι.
0: Ίσως.
1: Δεν είναι για να τα λέει τώρα η κυβέρνηση και κυβερνητικοί εκπρόσωποι.
0: Να γιάσω στο Μασούρι συμπάντη.
1: Διότι το βασικό είναι το άλλο βεβαίως. Mm-hmm. Αλλά αυτό λέγεται μπούγιανση, να φανταστείς.
0: Οπα.
1: Ότι κάποτε.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που κοχλάζει. Κάποτε στους προϋπολογισμούς παλιοί υπουργοί οικονομικών βάζανε κάπου και το fiscal buoyancy, το πώς βράζει. Γιατί το βάζανε, γιατί είχαμε πληθωρισμό πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και βάζανε οι άνθρωποι ότι ουσιαστικά περιμένουμε λόγω πληθωριστικών εσόδων,
0: mm-hmm.
1: περιμένουμε να πάρουμε παραπάνω λεφτά στα έσοδα.
0: Okay.
1: Το βάζανε, γιατί έτσι είναι.
0: Mm-hmm.
1: Διότι αν μια τιμή είναι 100 και έχω ΦΠΑ 24, πόσα θα πάρω, 24 ευρουλάκια. Σύμφωνοι.
0: Mm-hmm.
1: Αν η τιμή αυτή γίνει 150, θα πάρει 24. Έτσι. Και το μισό τους 12, 36. Σύμφωνοι για το ίδιο προϊόν.
0: Ναι.
1: Για το ίδιο προϊόν. Αυτό δεν υπάρχει θέμα συζητήσεως. Ο ΦΠΑ είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να είναι μια φυσική άμυνα του οργανισμού που λέγεται κράτος, ώστε πάντα να έχει λεφτά για να πληρώνει.
0: Mm-hmm.
1: Διότι το κράτος πρέπει να πληρώνει πολλά πράγματα. Σύμφωνοι.
0: Ναι.
1: Χωρίς να βάζει πρόσθετους φόρους, χωρίς να αλλάζει τους φόρους εισοδήματος για τους οποίους συζητούσαμε χθες.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό είναι το φτιάξιμο του ΦΠΑ. Γι' αυτό και είναι και μία από τις αδυναμίες του. Ότι προσθέτει στις τιμές αυτό που συζητάμε άλλες φορές. Απορώ που κάνουμε αυτή την κουβέντα.
0: Μα γι' αυτό
1: να σου πω για τον Φρανσουά Βιλερουά τον Γκαλό.
0: Πόσο ονόματα έχει αυτό, Ισπανό ή Ισπανική καταγωγή.
1: Τον Γκαλό σημαίνει ότι έχει κάποια αριστοκρατική. Δηλαδή ότι η οικογένειά του κατάγεται από την παλιά αριστοκρατία. Δεν σημαίνει ότι είναι αριστοκράτη.
0: Αλήθεια.
1: Σου είπα, σοσιαλιστή τον κόβω.
0: Ναι. Πώς τον είπες, Φρανσουά.
1: Είναι Φρανσουά το μικρό του.
0: Okay.
1: Βιλερουά το πρώτο του, επίθετο. Τον Γκαλό το από πού είναι. Πού είναι. Ας πούμε το δείγμα ότι κατάγεται από ένα μέρος που κάποτε υπήρχαν αριστοκράτες που οι οποίοι είχαν όλα τα κτήματα, όλα τα ζωντανά και τα λοιπά. Ξέρεις,
0: δηλαδή αν πετύχω Γάλλο και του πω με λένε Εμμανουέλ Νιφλή Ντεγκαλό.
1: Ναι, είναι... θα σε πάρει στα σοβαρά.
0: Αλήθεια.
1: Ω, βέβαια, ναι.
0: Για λέγε.
1: Ναι, είναι...
0: Για πες όμως, γιατί λοιπόν, δεν έχω διακόψει αρκετά.
1: Όχι, αυτός είναι, έχει μια διαδρομή εντωμεταξύ ο άνθρωπος. Πώς διαφέρουν οι άνθρωποι που πηγαίνουν στις ψηλά ψηλά θέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός έκανε Ecole Polytechnique. Ecole Polytechnique. Mm-hmm. Είναι το Πολυτεχνείο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ίσως το καλύτερο σχολείο που έχουν, τριτοβάθμιο εννοώ, πανεπιστήμιο που έχουν οι Γάλλοι. Ναι. Μπαίνεις πάρα πολύ δύσκολα, βγαίνεις πάρα πολύ δύσκολα, τρία χρονάκια είναι. Αλλά σου αλλάζουν τα φώτα.
0: Ναι.
1: Έχουμε όμως τον καλεσμένο μας.
0: Έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών και επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτών και Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης αρχιτεκτονική του Αριστοτελείου. Διαπρέπει. Επίσης να πω μια και έλεγξη για το γίνει αρχιτεκτονική στη Γαλλία. Έτσι.
1: Ναι. Όχι, λοιπόν. Έλεγα για το Ecole Polytechnique στη Γαλλία.
0: Αυτό λέω.
1: Μα και το δικό μας πολυτεχνείο είναι εξαιρετικό.
0: Λοιπόν,
1: και...
0: έχει θέσει ένα θέμα. Εξήγησε στον κόσμο εσύ καλύτερα για την πρόταση που έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα πάρουμε την άποψη του κυρίου Τριάντη, του καθηγητή.
1: Τώρα, πρόταση δεν είπε και πολλά ο Μητσοτάκης, αλλά είπε μια απλή σκέψη ότι παιδιά, αφού δεν έχουμε αρκετά. Και αφού δεν έχουμε και πού να πάμε να βάλουμε καινούρια, να πάμε να χτίσουμε καινούρια σπίτια, πρέπει να σκεφτούμε να βάλουμε παραπάνω ορόφους. Αυτό κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Εσύ κατάλαβες κάτι άλλο?
0: Όχι, όχι, αυτό κατάλαβα.
1: Να ρωτήσουμε τον κύριο Τριάτη, κατάλαβα όμως που καταλαβαίνει πιο πονηρός από εμάς.
0: Καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Λοιπόν, ακούμε τώρα τη δική σας έτσι προσέγγιση στο θέμα.
2: Ναι, και εμείς από αυτό που ακούσαμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, περί αυτού πρόκειται μια ιδέα, δηλαδή αυτό που ανακοινώθηκε, που συζητήθηκε μάλλον, μια ιδέα για αύξηση των υψών με επιπλέον ορόφους για να καλυφθούν οι ανάγκες για τη μακροχρόνια μίσθωση. Κοιτάξτε, εμείς ως Σύλλογος Πολεοδόμων είμαστε αντίθετοι σε αυτή την προσέγγιση, γιατί υπάρχει η πρόσφατη εμπειρία με το... Θυμάστε τα μπόνους του ΝΟΚ και πώς αυτά έχουν συζητηθεί πολύ σε τοπικές κοινωνίες. Πολλοί δήμοι ήταν αντίθετοι. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε αυτά που είπε. Και άρα τώρα αναζητείται μια άλλη λύση για αυτό το θέμα.
1: Εντάξει, αλλά αυτό είναι η πλάκα, ένα ξενοδοχείο, η Ακρόπολη είναι συγκεκριμένο.
2: Ναι, όχι μόνο και εκεί και πολλοί άλλοι δήμοι και στην Αττική. Και αλλού διαμαρτυρήθηκαν για αυτά τα ζητήματα. Εμείς θεωρούμε ότι καταρχάς ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη μακροχρόνια μίσθωση, υπάρχει. Αλλά
1: μακροχρόνια μίσθωση λέμε το σπίτι που μένει ο κόσμος, έτσι.
2: Που μένει ο κόσμος.
1: Μην τον μπερδεύουμε με τη βράχη χρόνια.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Ταυτόχρονα όμως, αντί να προσπαθούμε να ελέγξουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία αυτή έχει δημιουργήσει το πρόβλημα, όπως και η διατήρηση των κενών σε πάρα πολλές περιοχές. Έχουμε πάρα πολλά κενά διαμερίσματα. Στον ουσία προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο για να δώσουμε και άλλη ευκαιρία δόμησης σε ήδη επιβαρημένα αστικά περιβάλλοντα. Και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και πολλές άλλες πόλεις έχουν χτιστεί υπέρμετρα, δηλαδή με τρόπους που σήμερα θα τους θεωρούσαμε απαράδεκτοι, με πολύ ψηλούς συντελεστές, πολύ... πολύ μεγάλα ύψη κτηρίων. Σήμερα λέει, δεν θα δεχόμασταν τόσο μεγάλα ύψη. Άρα το να εμφανίζεται μια πρόταση για περαιτέρω δόμηση, για περαιτέρω αύξηση των υψών σε περιοχές οι οποίες είναι ήδη πολύ επιβαρημένες, θεωρούμε ότι είναι τελείως εκτός σύγχρονης πραγματικότητας. Παρόμοιες.
0: Εδώ τα προηγούμενα χρόνια, ζητώ συγγνώμη κύριε καθηγητά, εδώ γίνονταν καυγάδες παλαιότερα για τα ύψη. Έτσι, δηλαδή...
1: Πόσο είναι το ύψος μιας πενταόροφης, πόσο είναι περίπου?
2: Είναι 15-20 μέτρα. Ανάλογα με το τώρα που μιλάμε κτλ. Κατά καιρούς, όλη αυτή η συζήτηση με το να ανέβουν τα ύψη και να ανέβουν οι συντελεστές είναι πολύ γνωστή και με το ΝΟΚ πριν κάποια χρόνια και με αυξημένους συντελεστές που είχαν δώσει προηγούμενες δεκαετίες διάφορων ειδών διακυβερνήσεων.
1: Ναι, αλλά εγώ τι καταλαβαίνω από αυτό που λέει ο Μητσοτάκη. Λέει, OK, θα φτιάξουμε καινούργια κτίρια. Αλλά αν είναι να τα φτιάξουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις στεγαστικές ανάγκες, να τα φτιάξουμε πάνω από τα πόσα είπατε είναι μέτρα ή
0: 15-20.
1: 15-20. Ναι. Να τα κάνουμε 30. Να τα κάνουμε 35. Τι, δεν είπα
2: αυτό
1: τη γνώμη
2: όμως
1: μου.
2: Συνεπάγεται μια περιβαλλοντική επιβάρυνση πολύ σημαντική για τις πόλεις που είναι ήδη πολύ φορτισμένες. Δηλαδή έρχεται σε μια εποχή που συζητάμε για μετασκευές κτηρίων, συζητάμε για αξιοποίηση των κενών. Έχουμε πολλά διαμερίσματα που είναι κενά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αυτό έχει τεκμηριωθεί. Και συζητάμε στην ουσία για να επινοήσουμε έναν τρόπο να ενισχυθεί κι άλλο η κτηματαγορά, η οικοδομή, το real estate, οι εργολάβοι διαφορών κεφαλαίων και μικρότερων και μεγαλύτερων, αντί να συζητάμε τρόπους περιορισμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης ή τρόπους που να κάνουν τις πόλεις μας πιο ανθρώπινες και πιο βιώσιμες.
1: Κύριε δηλαδή... Τριάντη, με όλη τη συμπάθεια που έχω στους πολεοδόμους και τους χωροκτάτες, για ειλικρινώς μιλάω, τώρα λέτε διάφορους τρόπους με τους οποίους θα γίνει πιο ακριβή η κατοικία.
2: Υπάρχουν εργαλεία. Η Ευρώπη μας δείχνει το δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση που δεν χρειάζεται να πάμε σε αύξηση των τιμών των ενοικίων.
1: Δηλαδή, καθίστε, να φτιάξουμε μια κοινωνική κατοικία. Να φτιάξουμε μια κοινωνική. Πρώτα-πρώτα να δούμε πού. Διότι τις προάλλες ποιος μας έλεγε, Μάνο, ποιος μας έλεγε, σε σένα το έλεγε, μια υπουργός, ότι πάμε να συνεννοηθούμε με ένα Δήμο, να πάμε να φτιάξουμε σε έναν χώρο που έχει εκεί.
0: Μα εκεί θα η κυρία Μιχαηλίδου έλεγε για τους... για τις προσπάθειες που γίνονται και τα λοιπά, για τις εργατικές κατοικίες και οτιδήποτε άλλο, και βρίσκουν εμπόδια. Αλλά εκεί ήθελα να καταλήξω, νομίζω ότι δεν ξέρω γιατί πιανόμαστε με αυτό και προκαλούμε ή δημιουργούμε μια συζήτηση η οποία δεν ξέρω κατά πόσο έχει, ή έχει και ουσία. Δηλαδή θα λύσουμε το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης δίνοντας μεγαλύτερο ύψος στα κτίρια και όχι σε εκτάσεις εκμεταλλευόμενη τη δημόσια περιουσία.
1: Και άντε και τη βρήκαμε την έκταση. Κύριε Τριάντη. Δεν είναι και εύκολο να βρεθούν εκτάσεις. Κανείς δεν θέλει να δώσει εκτάσεις.
2: Ναι, κοιτάξτε τώρα. Να θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια η κυβέρνηση αυτή έβαλε στο τραπέζι και σε νόμους το θέμα της λεγόμενης κοινωνικής αντιπαροχής, όπου προβλέπονται εκτάσεις αδόμητες, δημοτικές, δημόσιες κτλ. Και δίνεται μια προνομιακή συνθήκη σε έναν εργολάβο για να την αναπτύξει. Εμείς και εκεί είχαμε σταθεί πολύ ενάντια, γιατί στην ουσία μιλάμε για μια εκποίηση δημόσιας γης υπό αυτούς τους όρους. Όμως να πω κάτι άλλο. Τι μας λέει η Ευρώπη, σαν παραδείγματα. Στην Ευρώπη κάθε μεγάλο έργο το οποίο γίνεται, και στη Γαλλία και στη Γερμανία, ακόμα και στη Μεγάλη Βρετανία που έχει μια άλλη παράδοση πιο φιλελεύθερη, ό,τι μεγάλο έργο γίνεται αστικής ανάπτυξης περιέχει εξορισμό την αρχή ένα 20% κατοικίας με προσιτό ενίκιο. Το οποίο να μπορούν να μένουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να δώσουν πολλά. Και αυτό ακόμα και σε πολύ ακριβές περιοχές. Δηλαδή η αναλογία εδώ θα ήταν να σκεφτούμε στο ελληνικό ότι το 20% εξ αρχής θα δινόταν για πολύ προσιτό ενίκιο. Για να καταλάβουμε πόσο μακριά είμαστε από τις ευρωπαϊκές συζητήσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο πραγματικά δίνει μια καλή κατεύθυνση και για την προσιτή κατοικία και μέσα σε ένα πλαίσιο αγοράς που βγάζει και κέρδος και όποιος επενδυτής και ούτω καθεξής. Εδώ στην ουσία μιλάμε για μια σκέψη η οποία έρχεται να προσθέσει κι άλλο πάνω στο ήδη που είναι επιβαρημένο. Δηλαδή αυτή η λογική ότι να χτίσουμε κι άλλο τις πολυκατοικίες που όλοι μας λέμε εδώ και πολλά χρόνια χρειάζεται να αναβαθμιστεί το αστικό περιβάλλον. Δεν μπορούμε να κινούμαστε σε αυτή μια λογική πρόσθεσης κι άλλης δόμησης. Δηλαδή δεν είναι βιώσιμο. Εγώ επειδή μένω και στη Θεσσαλονίκη, το γνωρίζετε ίσως πόσο πυκνές και ψηλές είναι πολυκατοικίες εδώ. Βέβαια. Μιλάμε για συνθήκες οι οποίες είναι ήδη ασφυκτικές για κόσμο που ζει εκεί. Άρα η λογική δεν θα ήταν να πούμε ότι αφήνουμε όλα τα πράγματα ελεύθερα, τα υπόλοιπα και προσθέτουμε και άλλη δόμηση επιβαρύνοντας και υποβαθμίζοντας και την κατοικία των υφιστάμενων ιδιοκτητών. Η λογική θα ήταν, αν υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι η βραχυχρόνια αμίσθωση, ας δούμε σε ποιο βαθμό τη θέλουμε και πού τη θέλουμε, ώστε να μην πιέζει η μακροχρόνια αμίσθωση.
0: Αν
2: θέλουμε να πούμε ότι θέλουμε κοινωνική κατοικία κάπου, ας δούμε τις περιοχές που δίνουν τις νέες αστικές αναπτύξεις και ας βάλουμε και ένα ποσοστό κοινωνικής κατοικίας. Δηλαδή υπάρχουν εργαλεία τα οποία μας δίνει η Ευρώπη.
0: Όπως λέτε κύριε καθηγητά και στη Θεσσαλονίκη, άναγιά σου. Έτσι είναι τα πράγματα. Πώς το κάνω. Πραγματικά.
1: Παιδί μου, εγώ το καταλαβαίνω όλα αυτά τα πράγματα. Τα ακούω δηλαδή και τα ακούω με σεβασμό απόλυτο και συμφωνώντας ότι δεν πρέπει να επιβαρύνουμε το αστικό περιβάλλον. Αλλά να σας πω την αλήθεια, το όνειρό μου είναι κάτι συνοικίες εκεί κοντά στον Υφλή, από κάτω μεριά, μεταξύ δηλαδή Πατησίων και Χαρνών, εκείνη η περιοχή. Αν μπορούσες να πεις ότι θα κάνω μια πλήρη πολεοδομική αναβάθμιση. Να ρίξεις δηλαδή. Να τα ρίξεις.
0: Αυτό λέω.
1: Να ρίξεις, να πάρεις 15-20 τετράγωνα.
0: Η αναβάθμιση να τα ρίξεις.
1: Να τα ρίξεις. Πρώτα απ' όλα διότι κάποια μέρα θα πέσουν τα κεφάλια των ανθρώπων. Αλλά άστα όλα αυτά, να τα ρίξεις και να κάνεις ένα χώρο που να έχει τα πάρκα του, τα σχολεία του, τα σούπα μούπες. Αλλά για να το κάνεις αυτό, κύριε Τριάντη, δεν μπορεί να το κάνεις με τριόροφα. Γιατί είναι σαν να πάει να φτιάξει την Εκάλη στην πλατεία Αμερικής.
2: Σύμφωνη, αλλά να απαντήσω και εγώ ότι ούτε,
1: κουβέντα κάνουμε τώρα,
2: ούτε με έναν όροφο παραπάνω. Δηλαδή δεν μπορεί να γκρεμίσει μια εξαόρυφη πολυκατοικία και ο ένας όροφος παραπάνω που θα τις δώσει μελλοντικά ή ακόμα και οι δύο να βγάλουν το κόστος του γκρεμίσματος της αποζημίωσης.
1: Όχι βέβαια, ναι.
2: Δηλαδή μιλάμε για συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να σταθούν στο ελληνικό πλαίσιο, μόνο είναι λίγο στο επίπεδο της φαντασίας ότι θα μπορούσαν να προκύψουν τέτοιες ανατιμήσεις. Άρα εδώ μιλάμε στην ουσία για μια μικρή πρόσθεση, στην ουσία έναν-δύο ρόφων. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, αν και είναι πολύ διαφορετικά τα ιστορικά δεδομένα και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να το συγκρίνω, ότι μου θύμισε κατευθείαν τον όροφο του Πατακού, τον οποίο το γνωρίζετε καλά, ενώ ιστορικά ότι μπορείτε να τον γνωρίζει, είναι τα ύψη τα οποία έδωσε η δικτατορία εκείνη την περίοδο, που είχαν να κάνουν με αυτούς αυξημένους συντελεστές που την περίοδο της μεταπολίτευσης προσπαθήσανε όλα τα θεσμικά πλαίσια να ρίξουν, να χαμηλώσουν δηλαδή, γιατί είχαν ξεφύγει. Ήταν και ένα θέμα λίγο κοινωνικής νομιμοποίησης.
1: Μάλιστα. Μεγάλη κουβέντα, ενδιαφέρουσα, αλλά καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και ρίχνει ιδέες. Καλύτερο είναι αυτό παρά να ρίχνει αποφάσεις χωρίς να έχουν συζητηθεί. Να είστε καλά.
0: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε.
2: Γεια σας.
3: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με διακοπές κυκλοφορίας, εκτροπές και αυστηρά μέτρα ασφαλείας σήμερα οι μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του στο Υπουργείο με τον Αμερικανό ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο. Μεγάλη αύξηση των φορολογικών εσόδων τόσο το 26 όσο και το 27 αποτυπώνει το προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού. Ακρίβεια, κρυφή φορολόγηση και τεκμήρια γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη ως τις εκλογές, οι εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας δείχνουν ότι η ανθεκτικότητα 14 πληττόμενων κτηρίων έχει αποδυναμωθεί από τις εργασίες του Μετρό. Βόμβα στα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας, το χρέος της τεχνητής νοημοσύνης που αγγίζει το 25% της συνολικής έκδοσης ιδιωτικών ομολόγων.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Ασφάλειας και άμυνας στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Το απόγευμα η συνάντηση Ρούμπιο Μητσοτάκη, σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αναλυτικά στο real.gr. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών στο Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του για απάτη σε βάρος του δημοσίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο απεγκλωβισμός 8 ανθρώπων στο φαράγγι της Σαμαριάς 5 ημέρες μετά το σαρωτικό χτύπημα της κακοκαιρίας.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη στη Βασιλής Σοφίας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Πανόρμου, στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα έως Αργυρούπολη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: green leaves and dry
1: leaves. Κάτσε Μπάμπη, μην τρέπεσαι.
2: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ. Είσαι, συνεχίζει τη λαθρανάγνωση.
2: Τι εννοείς, κοιτάζεις
1: τις εφημερίδες. Ναι, ναι, ναι, στο όρθιο. Λαθρανάγνωση. Λοιπόν,
2: Ξέρεις πόσο καλό κάνει να κάτσει λίγο όρθιο. Πολύ πολύ καλό. Εγώ έχω γραφείο στο σπίτι, το οποίο ανεβαίνει. Και
1: στέκεσαι όρθιος.
2: Ναι, και γράφω και όρθιος.
1: Α, μπορείς και γράφεις όρθιος.
2: Ναι, ναι, το συνήθισα.
1: Εγώ δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, με συγχωρείς. Σε αυτό δεν μπορώ να το παρακολουθήσω.
2: Είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, κάθεσαι λίγο όρθιο, ξανακάθεσαι μετά. Ανεβοκατεβαίνει.
1: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
2: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι.
1: Ελάχιστε και Παναγία. Είναι αυτό πολύ. Θα το πω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αυτό πάντως η ζήτηση έχει προκαλέσει εδώ και πολλά σχόλια που κάναμε με τον κύριο Τριάντη. Αλήθεια, δεν θέλω να υποτιμήσω την πρόταση Μητσοτάκη, αν και εγώ τουλάχιστον διαφωνώ. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι εκεί καρδιά του προβλήματος.
2: Ούτε καν πρόταση,
1: παιδί μου. Ναι, την πρόταση. Αυτή τη σκέψη. Νομίζω ότι δεν ξεκινά το πρόβλημα από εκεί. Δεν είναι αυτή η μήτρα του προβλήματος. Το ύψος των κτηρίων που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Είναι και σε αυτή την περίπτωση αποκαλείται μια τεράστια παθογένεια. Έτσι, δημόσια περιουσία, όλο αυτό που έχουμε, ρε παιδί μου, και δεν μπορεί να εξοπλιστεί για γραφειοκρατικούς λόγους.
2: Για τη δημόσια περιουσία συμφωνούμε. Το θυμάμαι, ήμουν νιός και γέρασα κυριολεκτικός. Έχουν περάσει και φίλοι καλοί από τη θέση του ανθρώπου που κοίταγε τη δημόσια περιουσία. Δεν είναι τόσο απλά όσο νομίζουμε, αλλά σίγουρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει πάει εκεί όπως θα έπρεπε να έχει πάει. Αυτό συμφωνούμε, ας το όμως στην άκρη. Για το άλλο, ότι το πρόβλημα είναι το Airbnb, δηλαδή η ενοικίαση, η βραχυχρόνια ενοικίαση, είμαι πολύ πιο προβληματισμένος. Στη συνοικία στην οποία ζω 28 χρόνια και την ξέρω πάρα πολύ καλά, διότι όταν ανέβηκα από την Γλυφάδα, λέω εκεί θέλω να πάω να μείνω και έψαχνα, δεν μπορεί να φανταστείς, μέχρι ότου να βρω το πρώτο σπίτι το οποίο ενοικίασα. Ήτανε σπίτια τα οποία πέφταν. Και πολλά από αυτά πάρα πολύ όμορφα σπίτια.
1: Ναι.
2: Είχανε δηλαδή το κάτι της τους, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τα οποία σταδιακά τα σπίτια αυτά φτιάχτηκαν, έγιναν κουκλιά και βεβαίως πολλά φτιάχτηκαν από ανθρώπους που τα αγόρασαν και τα έφτιαξαν και μένουνε, και ειδικά αρχιτέκτονες, μηχανικοί, καλλιτέχνες. Πολλά άλλα φτιάχτηκαν όμως από ανθρώπους που τα αγόρασαν και τώρα τα εκμεταλλεύονται ως Airbnb.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αλλά είναι μια καινούργια συνοικία με ωραία σπίτια, ενώ ήτανε, πέφτανε, περιμένανε πως και πως, άντε να φύγει η γριούλα που έμενε μέσα, είναι και δίπλα το νεκροταφείο, να το πάρουν, να το ρίξουν, να το κάνουν πολυκατοικία.
1: Ναι.
2: Αν μείναν αυτά και παραμένουν ωραία, είναι γι' αυτό το λόγο. Με καταλαβαίνεις?
1: Απόλυτα.
2: Okay. Έχει και πολλές πλευρές, θέλω να πω, το Airbnb.
1: Ωραία. Είναι ένα κομμάτι. Τώρα βέβαια είναι άλλο θέμα, και μια και δεν έχει βγει ο προσκεκλημένος μας ακόμα, θέλω να σου πω κάτι. Είναι παρεμφερές, καμία σχέση με την στεγαστική κρίση. Έχει να κάνει με τα στεγαστικά δάνεια και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, αλλά μια και αναφερόμαστε και είμαστε στη χωρία των ακινήτων, θέλω να σου πω για μια ιστορία που άκουσα τη μαρτυρία, δεν είναι ιστορία, μαρτυρία ενός ανθρώπου που μου κάνει εντύπωση και ήθελα να σου το πω. Κολοκυθάς, λέει, εγώ θα σου πω για τα κινήτα. Να πούμε και ένα μπράβο, γιατί βρήκε σπίτι μετά από καιρό, ενοικίασε και μετακόμισε σήμερα.
2: Σπιτώθηκε ο γάτος.
1: Γάτος ο Κολοκυθάς. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Άκουω την εξής μαρτυρία. Ακούω λοιπόν την γυναίκα να λέει ότι έχει ένα στεγαστικό δάνειο, σπίτι σε πολυκατοικία, είναι σε πληστηριασμούς, ανακοπές και οτιδήποτε άλλο. Την ειδοποιεί ο διαχειριστής της πολυκατοικίας και της λέει: ξέρεις, στο σπίτι σου βγαίνει σε πληστηριασμό. Με προσέγγισαν κάποιοι Ισραηλοί που ήδη έχουν διαμέρισμα στην πολυκατοικία και μου είπαν να σου δώσουν χρήματα, να αναστείλεις τον πληστηριασμό και να τα αγοράσουν εκείνοι.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα μου υποσχέθηκαν και ένα μπαξίσι αν σε πείσω να το κάνεις.
2: Λογικό.
1: Έτσι. είναι βέβαιο το βρίσκεις λογικό, Μπάμπη μου. Εσύ είναι κανονική λειτουργία της αγοράς.
2: Κάνει κάτι ο άνθρωπος, είναι μια υπηρεσία.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εδώ είναι η επόμενη μέρα όλης αυτής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, είναι το στήσιμο business. Είναι η επόμενη μέρα, το επόμενο βήμα για το που οδηγείται η αγορά των ακινήτων όσον αφορά στα κόκκινα δάνεια, τα στεγαστικά και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Έτσι. Εκεί είναι. Τώρα θα μου πεις, προφανώς δεν περίμενε να εκπλαγείς, γιατί είναι μια λειτουργία της αγοράς. Μαθαίνω ότι εκπληστηριάζεται το σπίτι του διπλανού, πάω και του λέω, αδελφέ, πάρτα τόσα να κόψεις τον πληστηριασμό και έλα να το πουλήσεις σε μένα.
2: Να με το κόψεις, δηλαδή να στο αγοράσω εγώ να μην εκπληστηριαστεί.
1: Να μην με φέρεις, να μην. Τι κάνει εν προκειμένου ο Ισραηλινός, τι θέλει. Δεν θέλει να βρεθεί αντιμέτωπος στον πληστηριασμό και να πληρωθεί.
2: Δεν θέλει να πάει. Γιατί να πηγαίνει σε πληστηριασμό. Είναι μια οδυνηρή διαδικασία.
1: Ακριβώς, και γιατί να ανεβάζει το κόστος. Άρα σου λέω, πάρε εσύ πάρε τα λεφτά να κόψεις τον πληστηριασμό, να κάνεις την αναστολή. Okay, του πληστηριασμού.
2: Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Τι?
2: Να το πουλήσεις εκείνον.
1: Ναι, βρε παιδί μου, εσένα το σπίτι σου βγαίνει σε πληστηριασμό.
2: Ναι. Μπορώ να το πουλήσω.
1: Μπορείς να το πουλήσεις. Μπορείς να κόψεις τον πληστηριασμό.
2: Αν το πουλήσω, ναι.
1: Όχι, αν το πουλήσεις. Αν δώσεις κάποια χρήματα ως εγγύηση από αυτά που οφείλεις και τα λοιπά.
2: Ναι, για να σταματήσει και μετά να το πουλήσω.
1: Έρχομαι, εγώ σου λέω, γιατί να βρεθώ αντιμέτωπος με άλλους 5-6 και να ανεβάσουν το τίμημα. Έρχομαι σε σένα, σου λέω, πάρε αυτά. Πήγαινε κόφτο πληστηριασμό και έλα να συζητήσουμε να το πουλήσεις.
2: Έτσι. Κατάλαβα. Λογικό το βρίσκω.
1: Βρέσει, το βρίσκεις λογικό.
2: Και ωφέλιμο. Αν είναι δηλαδή να το χάσει το σπίτι κάποιος.
1: Κάτσε να κάνω τώρα να ελκύσω. Γιάννη Κολοκυθά, μ' ακούς. Εσύ είναι... που δεν έχεις τσίπα επάνω σου, λογικό το βρίσκεις.
2: Μην παίρνεις βοήθεια. Εδώ μόνος.
1: Παίρνω βοήθεια. που είσαι σκληρόπετσος, που δεν καταλαβαίνω. Είναι μια πολύ επιπονή ιστορία αυτή.
2: Κάτσε βρε, αν είναι να το χάσει το σπίτι της η γυναίκα στον πληστηριασμό, καλύτερο είναι να διαπραγματευτεί, να πάρει τα λεφτά κανονικά, να τα βάλει στην τσέπη, διότι αν πάρει τον πληστηριασμό θα τα βάλει ο σέρβις στην τσέπη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, εδώ είναι η ειδοποιώς διαφορά και η άβυσος που χωρίζει τις λογικές μας. Εγώ εκκινώ από το ότι δεν πρέπει να χάσει το σπίτι της. Εσύ εκκινείς ότι αφού είναι να το χάσει, ας πονέσει λιγότερο.
2: Αν είναι να το χάσει. Αν είναι να το χάσει. Αυτό λέω.
1: Mm-hmm.
2: Εγώ ξέρω περίπτωση που ήταν έτοιμο να χαθεί. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να μην χαθεί. Ο άνθρωπος το είχε πάρει απόφαση και βρήκε τρόπο. Ούτε mm-hmm. καν με τον εξοδικαστικό τίποτα. Βρήκε τρόπο, δηλαδή αποφάσισε να το πουλήσει. Και έβγαλε το δάνειο που χρώσταγε. Έβγαλε κάτι φιλοδορήματα που έλεγες πριν. Έτσι. Και έβαλε και στην τσέπη ένα κατοστάρικο. Ήταν καλό κομμάτι, δεν λέω.
1: Ναι.
2: Έτσι. Έβαλε και στην τσέπη ένα κατοστάρικο. Τι το κακό βρίσκεις αυτό? Και δεν το πήρε ο σέρβισερ. Ο οποίος θα το έπαιρνε, θα το κλείνε. Μέχρι ότου, περιμένοντας και αυτοί να ανέβουν οι τιμές. Ευτυχώς να λες που. Πόσο καιρός πάει που σου λέω ότι μάλλον το βλέπω να σταματάει κάπου εδώ. Δεν το βλέπω να πηγαίνει πιο κάτω. Το θέμα της ανατιμήσεως δηλαδή των σπιτιών. Γιατί γελάς τώρα?
1: Μου στέλνει ο Κολοκυθάς, έχει δίκιο ο Μπάμπης.
2: Γιάννη, μίλησέ του, σε παρακαλώ πολύ, μίλησέ του.
1: Τι ζω, Θεέ μου.
2: Όλοι αυτοί οι κρατικοδίαιτοι σοσιαλιστές έχουν την ίδια αντίληψη. Ενώ εμείς οι φιλελεύθεροι λέμε, μπορεί να βρεθεί λύση προς όφελος όλων.
1: Σωστό.
2: Όταν δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, ρε παιδί μου. Το είπαμε, έτσι ξεκινήσαμε.
1: Σωστό, σωστό. Άρα λοιπόν ψάχνουμε το ενδεχόμενο να μπορείς να κάνεις αλλιώς. Αυτή είναι η διαφωνία. Τέλος πάντων, okay. Πάντως εντάξει, εδώ πάντως πέραν τη συζήτηση αυτή, υπάρχει μια ουσία που λέει, ρε παιδί μου, ότι στείλετε ένα πανηγύρι γύρω από όλη αυτή την κατάσταση. Στείλετε business γύρω από αυτή την ιστορία. Έτσι.
2: Με την... Δηλαδή, όταν ερχόταν τις παλιές εποχές,
1: ναι.
2: Ερχόταν ο εργολάβος
1: mm-hmm.
2: και περίμενε πότε θα πεθάνει ο νοικοκύρης mm-hmm. για να πάει να πει στη χείρα. Να το πάρω να σηκώσουμε μια ωραία πολυκατοικιούλα ναι. των πόσων μέτρων είπαμε, 25 μέτρων,
1: 20 μέτρων
2: και
1: ναι.
2: να σου δώσω και στο ισόγειο δύο δωμάτια.
1: Έχω καλύτερο παράδειγμα, ρε Συμπάμπη.
2: Τι, πώς τους κλέβανε τους ανθρώπους εκείνη την εποχή.
1: Έχω καλύτερο παράδειγμα, ρε Συμπάμπη, γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα έχει μεγαλύτερη σχετικότητα με αυτό που θα σου περιγράψω. Ήταν ακόμα πιο ωραία που πήγαινες με εκεί.
2: κάτι φιλοδορήματα που έλεγες πριν. Έτσι. Και έβαλε και στην τσέπη. Ένα κατοστάρικο. Ήταν καλό κομμάτι, δεν λέω.
1: Ναι.
2: Έτσι, έβαλε και στην τσέπη ένα κατοστάρικο. Τι το κακό βρίσκει σε αυτό? Και δεν το πήρε ο σέρβισερ, ο οποίος θα το έπαιρνε, θα το κλείνε μέχρι ότου, περιμένοντας και αυτοί να ανέβουν οι τιμές. Ευτυχώς να λες που πόσο καιρό πάει που σου λέω ότι μάλλον το βλέπω να σταματάει κάπου εδώ. Δεν το βλέπω να πηγαίνει πιο κάτω. Το θέμα της ανατιμήσεως δηλαδή των σπιτιών. Γιατί γελάς τώρα?
0: Μου στέλνει ο Κολοκυθάς, έχει δίκιο ο Μπάμπης.
2: Γιάννη, μίλησέ του, σε παρακαλώ πολύ, μίλησέ του.
0: Τι ζω, Θεέ μου.
2: Όλοι αυτοί οι κρατικοδίαιτοι σοσιαλιστές έχουν την ίδια αντίληψη. Ενώ εμείς οι φιλελεύθεροι λέμε μπορεί να βρεθεί λύση προς όφελος όλων.
0: Σωστό.
2: Όταν δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, ρε παιδί μου. Το είπαμε, έτσι ξεκινήσαμε.
0: Σωστό, σωστό. Άρα λοιπόν ψάχνουμε το ενδεχόμενο να μπορείς να κάνεις αλλιώς. Αυτή είναι η διαφωνία. Τέλος πάντων, okay. Πάντως εντάξει, εδώ πάντως πέραν τη συζήτηση αυτή, υπάρχει μία ουσία που λέει, ρε παιδί μου, ότι στείλεται ένα πανηγύρι γύρω από όλη αυτή την κατάσταση. Στείλεται business γύρω από αυτήν την ιστορία. Έτσι.
2: Με την... Δηλαδή όταν ερχόταν τις παλιές εποχές.
0: Ναι.
2: Ερχόταν ο εργολάβος και περίμενε πότε θα πεθάνει ο νοικοκύρης για να πάει να πει στη χείρα να το πάρω να σηκώσουμε μια ωραία πολυκατοικία.

0: Γιατί γελάς τώρα?
1: Μου στέλνει ο Κολοκυθάς, έχει δίκιο ο Μπάμπης.
0: Γιάννη, μίλησέ του, σε παρακαλώ πολύ, μίλησέ του.
1: Τι ζω, Θεέ μου.
0: Όλοι αυτοί οι κρατικοδίαιτοι σοσιαλιστές έχουν την ίδια αντίληψη. Ενώ εμείς οι φιλελεύθεροι λέμε, μπορεί να βρεθεί λύση προς όφελος όλων.
1: Σωστό.
0: Όταν δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, ρε παιδί μου, το είπαμε, έτσι ξεκινήσαμε.
1: Σωστό, σωστό. Άρα λοιπόν ψάχνουμε το ενδεχόμενο να μπορείς να κάνεις αλλιώς. Αυτή είναι η διαφωνία. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Πάντως εντάξει, εδώ πάντως πέραν τη συζήτηση αυτή, υπάρχει μια ουσία που λέει, ρε παιδί μου, ότι στείλετε ένα πανηγύρι γύρω από όλη αυτή την κατάσταση. Στείλετε business γύρω από αυτή την ιστορία. Έτσι.
0: Με την... Δηλαδή όταν ερχόταν τις παλιές εποχές.
1: Ναι.
0: Ερχόταν ο εργολάβος και περίμενε πότε θα πεθάνει ο νοικοκύρης για να πάει να πει στη χείρα, να το πάρω να σηκώσουμε μια ωραία πολυκατοικιούλα των πόσων μέτρων είπαμε, 25 μέτρων,
1: 20 μέτρων
0: και να σου δώσω και στο ισόγειο δύο δωμάτια.
1: Έχω καλύτερο παράδειγμα, ρε Συμπάμπη.
0: Τι, πώς τους κλέβανε τους ανθρώπους εκείνη την εποχή.
1: Έχω καλύτερο παράδειγμα, ρε Συμπάμπη, γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα έχει μεγαλύτερη σχετικότητα με αυτό που θα σου περιγράψω. Ήταν ακόμα πιο ωραία που πήγαινες εκεί στον πόλεμο και του έλεγε στο Λινού, να σου δώσω δύο τενεκέδες λάδι και ένα σακί αλεύρι και να μου δώσει το σπίτι. Προς όφελος όλων ήταν. Και εσύ δεν θα πεινούσες και ο άλλος θα παίρνει το σπίτι. Ναι. Μην πεις ναι, θα γίνει τρελής.
0: Αλλά τους εκτελέσαμε τους μαυραγωρίτες μετά.
1: Μετά. Τότε υπήρχε ανάλυση ότι και ο μαυραγωρίτης λειτουργεί προς όφελος όλων. Και ο Σαμπρανίδης πήρε τα λευράκια του και το λαδάκι του, μια χαρά είναι, δεν θα πεινάω στο παιδάκι του, και εγώ πήρα το ακίνητο που ήθελα και πενταπλασίασε την περιουσία.
0: Τι περίμενες, δηλαδή η γερμανική κατοχή να βγάλει νόμο προστασίας τον.
1: Εκεί είναι που μπερδεύομαι, ότι δεν έχουμε γερμανική κατοχή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα μου, κατάλαβες.
0: Αλλά εσύ θέλεις να υπάρχει κατοχή.
1: Έτσι είναι όπως το λες.
0: Έτσι, μπράβο. Ως κρατικοδίαιτος σοσιαλιστής που είσαι τώρα, να σου πω για τον φίλο σου τον σοσιαλιστή.
1: Άντε, πες μου για
0: τον Φρανσουά Μιτεράν. Τον καλό.
1: Ναι, για πες.
0: Ο τύπος λοιπόν είπε, ο καλός κύριος, είπε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το οποίο το ένα σας το ανάφερα ήδη. Ότι επειδή γίνεται τώρα η συζήτηση. Διότι είναι ο προϋπολογισμός τώρα να προχωρήσει. Σιγά μην προχωρήσει, δεν θα τον ψηφίσουν. Πάλι θα περάσει ο προϋπολογισμός με διάταγμα της κυβέρνησης. Γιατί αλλιώς το Ταμείο δεν έχει μία να δώσει. Λοιπόν, επειδή γίνεται τώρα η συζήτηση για το πόσο είναι το χρέος, τι δυσκολίες δημιουργεί, πόσο είναι η κρίση μεγάλη, έλεγε τη σκέψη ότι ενδεχομένως αυτό θα ωφελήσει στις σκέψεις που θα κάνουν οι ψηφοφόροι, οι πολίτες, προτού πάνε στην κάλπη για τον επόμενο ή την επόμενη πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Μάνο, τον βρήκα.
1: Τώρα που σας βρήκε, κύριε Κρανίδη μου, τι να σας κάνουμε τώρα
0: αύριο
1: που πρέπει να πάμε στη διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Κρανίδη μας, που δεν σας βρήκαμε τόση ώρα, βρίσκαμε τόση ώρα, φίλος του Κολοκυθά Βάζελος. Πάμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτιδα.

0: Ανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
1: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
3: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
6: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
7: Κύριε, κύριε!
6: Κωστάκι, για πες μας.
7: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
7: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
7: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
10: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home, Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home, Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home, Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
5: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Μπαίνετε σε αγαπημένο πεδίο του Μπάπα Δημητρίου και δεν θα ήθελα να το κάνουμε αυτό, αγαπητή Έλενα. Να διαβάσετε, λέει, το βιβλίο του Χαραλαμπίδη, οι δοσύλλογοι, για να μάθετε αν εκτελέστηκαν οι μαυραγόρητες της κατοχής. Όχι, μην μπούμε σε αυτό με τον κύριο Μπάπα Δημητρίου, δεν πρέπει. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι θέλουν ένα κίνητο στην πρωτεύουσα και αυτό πρέπει να αναστραφεί κάπως. Τεράστιο πρόβλημα. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Τώρα το θέμα των ακινήτων έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Λοιπόν, κύριε Μπαμπού.
1: Να πούμε, μην μένουν αμφιβολίες.
0: Πώς
1: το άκουσαν κι άλλοι.
0: Ναι, ποιο λες.
1: Εγώ το είπα ειρωνικά ότι εκτελέστηκαν. Γιατί ακριβώς έτσι όπως τα κάναμε τα πράγματα δεν καταφέραμε να τους εκτελέσουμε.
0: Ναι, σωστά. Αυτό. Καλά κάνεις και το ευθυμίζεις. Λοιπόν. Ξέρεις τι έχω πάθει με το Vodafone TV. Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear, το Murders in the Building, που είναι και αυτό super. Και είναι λογικό, γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε, όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι μου είπε ο Φάμπιλ, εγώ δεν καλώ.
0: Τα αποφύγουμε, για πες.
1: Λοιπόν, μία σκέψη που δεν την είπε εκεί στη συζήτηση τόσο, αλλά την είπαμε κατηδία, και είναι αυτό, και εμείς δεν είχαμε αυτή την ευκαιρία, εκεί είχαμε μείνει, να έχουμε συζητήσει δηλαδή τα προβλήματα και επομένως να ξέρουμε ότι τώρα θα πάω να ψηφίσω, να έχω στο μυαλό μου τα προβλήματα. Αυτός λοιπόν λέει ότι επειδή ακριβώς οι Γάλλοι κάνουν τώρα αυτή τη συζήτηση και καταλαβαίνουν το πρόβλημα, δεν θεωρεί εύκολη την εκλογή της κυρίας Λεπέν. Mm-hmm. Δηλαδή λέει, okay, το βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά όταν θα φτάσουμε εκεί δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Αυτά.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαμπρανίδη, μάλιστα. Σιγά σιγά θα φύγουμε. Δεν μιλήσαμε καθόλου για τον Μπιφ Καρβέλα, Καρβέλα Βύση.
1: Πρέπει να μιλήσουμε όμως αύριο, διότι εγώ είμαι με τον Καρβέλα και εσύ είσαι με τη Βύση.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Τακ, το πρόλαβα.
0: Έλα, αυτή την Παναγία.
1: Πού το έβαλε αυτό.
0: Λοιπόν, φύγαμε. Αύριο το μεσημέρι στις 12 θα είμαστε πάλι εδώ. Να είστε καλά όλοι σας και χαρά.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Πρώτων εικονικών επιχειρήσεων του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο.
8: Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τόνισε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, συγκρατώντας τις τιμές ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
7: Διπλασιάζεται με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο έως και 32 λεπτά το λίτρο τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Τη θερινή περίοδο οι αλλιείς θα επιδοτηθούν με 24 λεπτά ανά λίτρο.
8: Στο στόχαστρο των αρχών, 18 influencers με 3,5 εκατομμύρια ακολούθους. Μηνύσεις σε βάρος τους για προώθηση παράνομου τζόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ αυτών που ελέγχονται είναι μοντέλα, trappers, πρώην παίκτες, reality και αθλητές.
7: 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ με περισσότερους από 1.200 νεκρούς και 250 ομήρους. Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Nova Festival για να τιμήσουν τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.
8: Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους των μεγαλύτερων πόλεων της Γαλλίας στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων. Με πάνω και συνθήματα διαμαρτυρήθηκαν για τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, τα υπερπλήρη τμήματα και τα εξαντλητικά ωράρια.
7: Νέα εποχή στα αεροπορικά ταξίδια. Ποιες αλλαγές φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αποζημιώσεις και επιστροφή χρημάτων λόγω καθυστερήσεων. Οι νέοι κανόνες για την αναμονή των επιβατών, τις αποσκευές και τις προθεσμίες καταγγελίας. Πότε θα τεθούν σε ισχύ?
8: Στα αθλητικά, την αποθέωση γνώρισε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 συμπατριώτες του στην τελευταία του παρουσία με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, που συνοδεύτηκε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν. Ο 39χρονος σούπερσταρ σημείωσε το τρίτο τέρμα με πέναλτι, ενώ έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για περισσότερα από 20 χρόνια, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
7: Με 1-0 νίκησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων εκτός έδρα στη Βόρεια Ιρλανδία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Τη δεύτερη θέση στον όμιλό του κατέλαβε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και θα διεκδικήσει μέσω των μπαράζ τον προσεχή Νοέμβριο την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης.
8: Και στα του καιρού έθριος ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιος 5 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Από αύριο το βράδυ αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
7: Δύσκολη μέρα η σημερινή για τους οδηγούς. Παναγιώτη Βολάνη, από το πρωί κλείνουν δρόμοι και τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Κατά διαστήματα είναι απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
9: Αυτή την ώρα δεν υπάρχουν κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, καθυστερήσεις σημειώνονται στην Βασιλής Σοφίας και στην κάθοδο Τσαρδιτού. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κατεχάκης από Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, ανατμήματα σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσκάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
1: Το θέμα της ημέρας.
8: Ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια είναι το τρίπτυχο στο οποίο συνοψίζεται ο στόχος της επίσημης επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο έγινε δεκτός το πρωί από τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, με τις δύο πλευρές να δεσμεύονται για περαιτέρω ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς. Αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις και η διμερής αμυντική συνεργασία μας βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο, δήλωσε ο Έλληνας υπουργός. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και και αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών κήρυξαν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεών τους και επιστρέφουμε.
10: Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή, έως και απειλές για την φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή.
8: Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα σε μια ιδιαίτερα ρευστή διεθνής συγκυρία με πολλά μέτωπα ανοιχτά έχει βαρύνουσα σημασία, Παναγή Γαλιατσάτο.
11: Ναι, όντως έχει βαρύνουσα σημασία η επίσκεψη αυτή καθ' αυτή, Βασίλη μου. Το ότι γίνεται αυτή η επίσκεψη και μάλιστα ας το πούμε λίγο στα ξεκούδωνα και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία είναι νομίζω το σημαντικότερο μήνυμα που στέλνει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα με αυτή την επίσκεψη. Και εγώ θα σημειοκρατήσω από την επίσκεψη επίσης όλα αυτά που είπε ο κύριος Ρούμπιο, που χαρακτήρισε την Ελλάδα έναν πολύ σπουδαίο σύμμαχο με τον οποίο μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Φυσικά, όπως είπες και εσύ στον πρόλογό σου, είναι τρεις πυλώνες εδώ σε αυτή την εταιρική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η άμυνα, είναι η ασφάλεια και είναι και η ενέργεια. Και για τα τρία αυτά θέματα μίλησε εκτεταμένα ο κύριος Ρούμπιο στην επίσκεψή του και στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον κύριο Γεραπετρίτη. Και μάλιστα μας ανακοίνωσε επίσης εξήρε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει πάνω από 5% αμυντικές δαπάνες βάσει του ΑΕΠ φέτος και με το 3,5% να δαπανάται σε βασικές ανάγκες. Μας μίλησε για το πρόγραμμα της συνεργασίας με την Ευρωάζιας Φλόριντα, στο οποίο επίσης θα υπογράφει και πριν από λίγη ώρα ένα μνημόνιο, το υπέγραψαν ο κύριος Ρούμπιο και ο κύριος Δένδιας, και για ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας που θα παγιώνει ένα πρόγραμμα σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Από την πλευρά του κύριος Γεραπετρίτης εξήρε όλες τις σχετικές αμερικανο-ελληνικές συνεργασίες στις διμερείς σχέσεις, στην ενέργεια και στο εμπόριο, μιλώντας για πρωτόγνωρα επίπεδα. Ανέδειξε τη σημασία του ελληνικού εμπορικού στόλου που μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG στις παγκόσμιες αγορές. Μίλησε για την ενισχυμένη παρουσία των αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα και για τις σημαντικές αμερικάνικες επενδύσεις που γίνονται σε όλες τις ελληνικές υποδομές, κυρίως στα επίπεδα των ναυπηγείων. Και επίσης εξήρε τον λόγο το ρόλο της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης ως στρατηγικών βάσεων, αλλά και για την συνεργασία μας σε επίπεδο εξοπλιστικών με την αναβάθμιση των F-16 Viper και των F-35. Θα ήθελα να σου πω ότι το κλίμα σε γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ καλό και συναδελφικό. Υπήρξαν πολύ θετικές δηλώσεις και από τις δύο πλευρές για τη συνεργασία αυτή και συνεχίζεται τώρα ο στρατηγικός διάλογος. Απλά να σημειώσουμε ένα θέμα, γιατί ο κύριος Ρούμπιο ρωτήθηκε για τον αγωγό ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε δεσμευτική απάντηση.
8: Ευχαριστούμε τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρέπει η συνεργασία τώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην είναι μόνο αμυντική. Σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα. Στον ακούσουμε.
12: Μας συνδέει με τη ΣΥΠΑ μια μακρόχρονη φιλία, μια διαχρονική συνεργασία. Είμαστε στρατηγική εταίροι. Θεωρώ ότι είναι σημαντική θετική εξέλιξη. Πρέπει πάντα βέβαια να λέμε ότι αυτή η συνεργασία δεν πρέπει να είναι μόνο μια αμυντική συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, αλλά πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές εγγύησεις για την ασφάλεια και των δύο χωρών. Η χώρα μας έχει προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στην ασφάλεια των ΗΠΑ και με τη βάση της Σούδας. Άρα πρέπει σήμερα να αναζητηθούν και να διεκδικηθούν οι αντίστοιχες εγγυήσεις για τα δικαιώματα της Ελλάδας στα κυριαρχικά και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να τεθεί κατά τη γνώμη μας το θέμα της λογικής προκλητικότητας.
8: Ο Ρούμπιο δεν επισκέπτεται την Τουρκία και αυτό είναι μια πολιτική δήλωση. Σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος.
13: Ο κ. Ρούμπιο δεν κράτησε και ιδιαίτερες ισορροπίες. Είναι από τις λίγες φορές που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται στην Ελλάδα και δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Αυτό από μόνο του είναι μια δήλωση, ξέρετε, πολιτική. Ο οποίος ο κ. Ρούμπιο, να θυμίσουμε, είναι και ο υπεύθυνος ασφάλειας.
14: Είναι σύμβουλος ασφάλειας, ναι.
13: Σύμβουλος ασφαλείας, αυτό τον διπρό ρόλο είχαμε να το δούμε δεκαετίες.
14: Από τον Κίσιγκερ. Από τον Κίσιγκερ, από το 70. Σωστά.
13: Ότι έχουμε έναν πολύ ισχυρό άνθρωπο στην Αθήνα, ο οποίος και πιθανότατα θα είναι και υποψήφιος για επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.
7: Με φόντο την Ακρόπολη και από έναν χώρο άμεσα συνδεδεμένο με τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία το απόγευμα με κεντρικό άξονα τη μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Από την ΕΠΝΙΚΑ, λοιπόν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκπέμψει μήνυμα προς την Ευρώπη για το μέλλον της Δύσης. Τι επιδιώκει ο Ρούμπιο μέσα από αυτή την ομιλία θα μας εξηγήσει τώρα ο Θανάσης Τσίτσας. Θανάση, μας ακούς? Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα, στη σύνδεση με τη Νέα Υόρκη. Να πούμε ότι οι αναλύσεις που έχουν γίνει όσον αφορά την ομιλία που θα απευθύνει ο Μάρκο Ρούμπιο το απόγευμα λένε ότι από τη μία έχει στόχο την πολιτική συσπήρωση των δυτικών συμμάχων και από την άλλη την ενίσχυση οικονομικών και στρατηγικών δεσμών, με την Ελλάδα βέβαια να αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως διαδρομή ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης. Το πολιτικό βάρος, λένε αναλυτές, θα βρίσκεται στη σχέση ανάμεσα στα δύο. Το πώς θα συνδέσει ο Ρούμπιο την επίκληση της δημοκρατικής κληρονομιάς με τις σημερινές επιλογές της Ουάσιγκτον είναι ένα ερώτημα που περιμένουμε να απαντηθεί σε λίγες ώρες από τώρα. Και τι ακριβώς θα ζητήσει δηλαδή από τους Ευρωπαίους συμμάχους όταν μιλήσει για κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων. Με ειδοποιούν ότι τώρα έχουμε τον Θανάση Τσίτσα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θανάση.
15: Ναι. Καλή σας μέρα.
7: Ναι, Θανάση, ναι. Σε ακούμε.
15: Ναι, η επιλογή της ΠΝΙΚΑΣ με φόντο την Ακρόπολη δεν είναι τυχαία και το μήνυμα της ομιλίας Ρούμπιο απόψε το βράδυ έχει στόχο να ταξιδέψει σε απευθείας μετάδοση σε όλο τον κόσμο. Η αμερικανική πλευρά θέλει να προσδώσει ισχυρό ιστορικό και πολιτικό συμβολισμό στην ομιλία Ρούμπιο, παρουσιάζοντας την ως παρέμβαση για το μέλλον της Δύσης. Από τον χώρο που συνδέεται με τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να καλέσει Ευρωπαίους και Αμερικανούς σε μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα παρουσιάσει την κοινή κληρονομιά Ευρώπης και ΗΠΑ ως μια ιστορική διαδρομή που ξεκινά από την Αθήνα και τη Ρώμη, περνά από το χριστιανικό κόσμο και φτάνει ως την ίδρυση των ΗΠΑ. Κεντρικό μήνυμα θα είναι η απόρριψη της παρακμής και η υπεράσπιση αυτής της κοινής κληρονομιάς, ώστε η Δύση να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της και να αντιμετωπίσει ενωμένη τη νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Τα αμερικανικά μέσα εντάσσουν την ομιλία το απόγευμα στην ΠΝΙΚΑ στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων της κυβέρνησης Τραμπ με την Ευρώπη, συνδέοντάς την με την προηγούμενη ιδιαίτερα σκληρή παρέμβαση του J.D. Vance στο Μόναχο. Σε αντίθεση όμως με το Vance, εκτιμούν ότι ο Ρούμπιο θα εμφανιστεί με πιο συμφιλειωτικό τόνο απέναντι στους Ευρωπαίους.
7: Η ΠΝΙΚΑ λοιπόν προσφέρει τον ιδανικό συμβολισμό για τις επιδιώξεις του Μάρκο Ρούμπιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
8: μπαράζ τουρκικών προκλήσεων είχαμε στον ελληνικό ουρανό λίγες ώρες πριν την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Μαχητικά από τη γειτονική χώρα προχώρησαν σε 15 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου και σε 10 παραβάσεις. Η Άγκυρα δείχνει την ενόχλησή της, Χρήστο Μαζανίτη.
16: 15 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου έγραψε χθες το κοντέρ της προκλητικότητας από την Τουρκία στο Αιγαίο, κυρίως με ένα κατασκοπευτικό CN-235 το οποίο έκανε 6 εισόδους στον εθνικό εναέριο χώρο, αλλά και 4 ντρόνους τα οποία πραγματοποίησαν 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και κυρίως πρέπει να δούμε πού έχουν σημειωθεί αυτές. Στα σημεία που είναι ανατολικά της Ρόδου αλλά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Δηλαδή τα δύο σημεία όπου η Τουρκία έχει αναγγείλει τα παράνομα θαλάσσια πάρκα. Ταυτόχρονα είχαμε και παράβαση των κανόνων κυκλοφορίας από F-16, από μαχητικά F-16 και σε όλες τις περιπτώσεις η πολεμική αεροπορία απογείωσε μαχητικά προχωρώντας την αναγνώριση και την αναχαιτησή τους.
7: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ από εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσαν οι αρχές. Το 2013 φέρεται να άρχισε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων του κυκλώματος που εξαπατούσε το δημόσιο προκαλώντας ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Από τότε φύτρωναν συνεχώς νέες εταιρείες, 25 στο σύνολό τους, από νυχτερινά μαγαζιά και εστιατόρια μέχρι καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές εταιρείες. Τον τρόπο δράσης του κυκλώματος θα μας εξηγήσει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
17: Η δραστηριότητα της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίζεται άλλωστε και από τις δικαστικές αρχές μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τόσο του Φίλιππου Καμπούρη όσο και των υπολείπων που κατηγορούνται για αυτή την υπόθεση, ανάμεσα τους βέβαια και η σύζυγός του, η έρευνα έχει φτάσει μέχρι το 2021. Ωστόσο φαίνεται ότι η δραστηριότητα αυτή ξεκινάει σταδιακά και κλιμακώνεται από το 2013 και έπειτα. Κατά συνέπεια, τα 5 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία έχει ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο από το 2021 μέχρι και την ημέρα που εξαρθρώθηκε η συγκεκριμένη οργάνωση από το τμήμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI, προφανώς είναι ένα ποσό πολλαπλάσιο από αυτό που έχουν βρει οι αστυνομικοί τώρα. Όσον αφορά στις νέες έρευνες, έχουν μπει οι αρχές στο στάδιο των καταθέσεων. Μάλιστα, σήμερα πέρασαν το κατόφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου στεγάζονται και τα γραφεία του ελληνικού FBI, πολύ γνωστά ονόματα στις λαϊκές πίστες, στις πίστες των νυχτερινών κέντρων ακριβώς. Και αυτό γιατί? Να δώσουν κατάθεση, γιατί φαίνεται να έχουν πέσει θύματα πολύ γνωστοί τραγουδιστές του Φίλιππου Καμπούρη. Και αυτό γιατί? Εκτός του νυχτερινού κέντρου που φέρεται ο ίδιος να ήταν ιδιοκτήτης, φαίνεται ότι έκανε ασφάλειες, δηλαδή ασφάλιζε στις εταιρείες βιτρίνα που είχε πάρα πολύ γνωστούς τραγουδιστές, για να έχουν και αυτοί μια ασφάλιση ουσιαστικά. Μάλιστα, για να γίνεται αυτό φαίνεται να εισέπρατε από κάθε πολύ γνωστό τραγουδιστή, και μιλούμε για βαριά ονόματα στο ελληνικό πεντάγραμμο και στις ελληνικές πίστες, 50 έως 100 ευρώ την εβδομάδα. Για να γίνεται αυτή η ασφάλιση, να έχουν υποτίθεται και αυτοί οι άνθρωποι μία ασφάλεια στην συνέχεια όταν θα έχουν μία ηλικία και θα πρέπει να συνταξιοδοτηθούν. Ξαφνικά και οι ίδιοι ανακάλυψαν ότι είναι θύματα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Δηλαδή ότι ποτέ μα ποτέ δεν είχε κολληθεί το παραμικρό ένσημο. Και για το λόγο αυτό βεβαίως καλούνται, γιατί έχουν βρεθεί τα ονόματα τους στα κατάστοιχα που διατηρούσαν για αυτές τις εταιρείες, καλούνται να δώσουν καταθέσεις και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM όλοι δείχνουν έναν και μοναδικό άνθρωπο. Τον πρόεδρο του Λάους, εν προκειμένου τον Φίλιππο Καμπούρη. Από ό,τι φαίνεται η ιστορία αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος, διότι από τις 25 εικονικές εταιρείες και τις 10 νόμιμες έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής, έχει φτάσει η έρευνα στις 29 εταιρείες βιτρίνα, ενώ ο αριθμός για τις νόμιμες εταιρείες παραμένει ο ίδιος. Και όταν μιλούμε για νόμιμες εταιρείες, είναι το νυχτερινό κέντρο το οποίο σας προανέφερα, καταστήματα ρούχων που φέρεται να διατηρούσε η σύζυγός του και αυτές τις νόμιμες εταιρείες και καταστήματα εστίασης. Όλα αυτά βεβαίως τα καταστήματα, τους εργαζόμενους που είχαν, τους ασφάλιζαν σε αυτές τις εταιρείες βιτρίνα και δεν πλήρωναν την παραμικρή εισφορά.
7: Θεοδόση, να εξηγήσουμε με λίγα λόγια πώς ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Γιατί φαίνεται ότι μια καταγγελία πρώην εργαζόμενης ήταν αυτή που ουσιαστικά έκανε τις αρχές να βάλουν στο στόχαστρο τον Φίλιππο Καμπούρη.
17: Καταρχάς να πούμε ότι ήταν δύο παράλληλες έρευνες σε εξέλιξη, χωρίς να γνωρίζουν οι υπηρεσίες ότι πραγματοποιούνται έρευνες. Και γιατί το λέω αυτό? Από τη μία πλευρά, έρευνα πραγματοποιούσαν οι πάρα πολύ έμπειροι αστυνομικοί του τμήματος διοξοικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI και από την εταιρεία, και από την άλλη πλευρά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όσον αφορά την έρευνα της αστυνομίας, ξεκίνησε μετά από καταγγελία μιας εργαζόμενης στα μίντια που διατηρούσε ο Φίλιππος Καμπούρης, η οποία ουσιαστικά αμείβονταν με το ποσό των 600 ευρώ. Άλλοτε μαύρα, άλλοτε με αποδείξεις έκτακτης δαπάνης για να δικαιολογούνται τα χρήματα που έμπαιναν και στην τράπεζα. Η εν λόγω εργαζόμενη, μονογονειακή οικογένεια, μεγαλώνει μόνη της, δηλαδή δύο παιδιά προφανώς τα 600 ευρώ, όχι μόνο δεν φτάνουν για να μεγαλώσεις δύο παιδιά, ναι. Όταν πήγε να καταθέσει στην λογίστρια της, την φορολογική της, να φτιάξουν τη φορολογική της και να που και ούταν, με έκπληξη άκουσε ένα επιδοματή διότι...
7: Ναι, δεν είναι καλή τηλεφωνική μας σύνδεση, Θεοδόση, δεν ξέρω αν φοράς hands free.
17: Όχι, κανονικά σας μιλάω, τώρα με ακούτε καλύτερα.
7: Ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, εκείνη λάμβανε 600 ευρώ το μήνα, ενώ φαινόταν ότι είχε εισόδημα περίπου 20.000 ευρώ, καταλάβαμε.
17: 20.000 ευρώ, δηλαδή ότι έπαιρνε ένα μισθό κάτι παραπάνω από 1.000 ευρώ. Προφανώς και έπεσε από τα σύννεφα η εν λόγω κυρία, με αποτέλεσμα άμεσα να γίνουν καταγγελίες και στην αστυνομία και να βρεθούν και οι αχυράνθρωποι, γιατί διαπίστωσε ότι πληρώνονταν, υποτίθεται ότι πληρώνονταν από άλλες εταιρείες εκτός από αυτές που διατηρούσε ο Φίλιππος Καμπούρης.
7: Η δικηγόρος της καταγγέλουσας, Βιργινία Ξανθοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αποκάλυψε ότι τρεις εταιρείες με έναν αχυράνθρωπο κοινό νόμιμο εκπρόσωπο εμφάνιζαν υπέρογκα ποσά προς την εντολέα της.
18: Η εντολέα μου έπαιρνε πολύ κατώτερο από το βασικό μισθό. Ήταν εργαζόμενη στον ίδιο τον Καμπούρη. Προσελήφθη το Φεβρουάριο του 2021, τέλη Μαΐου μάλλον του 2024, όταν πήγε να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση στο λογιστή. Της ανακοίνωσε ο λογιστής ότι φαινόταν να έχει εισπράξει 19.500 ευρώ από μισθούς για το 2023 και ανακαλύψαμε ότι τρεις εταιρείες με έναν αχυράνθρωπο κοινό ίδιον νόμιμο εκπρόσωπο τις εμφάνιζαν στην ΑΔΕ υπέρογκα ποσά.
7: Όπως ακούσαμε και νωρίτερα, ασκήθηκε βαριά κακουργηματική δίωξη σε βάρος του Προέδρου του Κόμματος, τη σύζυγου του και των συγκατηγορουμένων του. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτά είναι όλα κακουργήματα. Ενώ ασκήθηκε δίωξη και για το πλημέλημα της μη καταβολής εργοδοτικών εισφορών. Για τη ζημία που έχει υποστεί το δημόσιο, μίλησε το πρωί στον Αντένα ο Πρόεδρος του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης.
19: Είναι από τα κουβάρια τα οποία δεν ξετυλίχθηκαν από εμάς. Ίσως εμείς καταγγέλουμε και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία ώστε να βρεθούν οι όποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά απέναντι στον οργανισμό. Για το συγκεκριμένο συμβάν, όχι με γνώριζε ο ΕΦΚΑ. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολλές οι εμπλεκόμενες εταιρείες, άρα είναι διάσπαρτα τα ποσά, τα οποία αφρίζουν βέβαια ένα μεγάλο ποσό, αλλά είναι μικρά ποσά το κάθε ένα. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι η ζημιά είναι μεγάλη συνολικά για το δημόσιο, για τον ΕΦΚΑ, είναι ένα μέρος.
8: Νέα παρέμβαση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στις βιομηχανίες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επιδοτήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους μεταποίησης. Στηρίζουμε την κοινωνία μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μιας οικονομίας, η οποία αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
20: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεως εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
8: στήριξε η Δημήτρη Γκάτσιε των ενεργοβόρων επιχειρήσεων με 95 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ακριβώς αναμενόμενα οικονομικό ήταν τον τέμπο της ομιλίας, της θεσμικής ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό, πέρα από τις ανακοινώσεις που έκανε για τα νέα μέτρα στήριξης της ενεργοβόρας βιομηχανίας και βασικών κλάδων της, να εκπέμπει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στον κόσμο της δημιουργίας, στέκεται δίπλα στους πολίτες, πάντα υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Και το λέω αυτό καθώς πέραν από τις ανακοινώσεις για τα μέτρα που θα βερούν συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ και η εξειδίκευσή τους θα γίνει τις επόμενες ημέρες από το Οικονομικό Επιτελείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η χώρα μας καταφέρνει να μειώνει σημαντικά το δημόσιο χρέος, περιορίζοντας, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, το βάρος που μεταφέρεται στις επόμενες γενιές. Η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα απέναντι στις αυξήσεις των καυσίμων, συγκρατώντας τις τιμές στο όριο ή ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από την σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, εκεί που πέρα από το μέτωπο της οικονομίας, και όταν λέω μέτωπο της οικονομίας, αναφέρομαι στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων πίσω από τις κλειστές πόρτες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα βρεθεί και η αντιμετώπιση της ακρίβειας στο ράλι της ενέργειας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη στείλει σχετική επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, έχει εισηγηθεί την διερεύνηση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, με την Αθήνα να επισημαίνει ότι η πρόταση προβλέπει την αξιοποίηση των υπερεσόδων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης της κοινωνίας απέναντι στις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Η ενεργειακή κρίση βρέθηκε και στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Σπλίτ της Κροατίας, όπως είναι αναμενόμενο, γεωπολιτικές προκλήσεις, ενέργεια, νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μεταναστευτικό, απασχόλησε τις συζητήσεις των 9 ηγετών του Νότου, παρουσία της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν αλλά και του Αντώνιο Κώστα. Ανανέωσαν το ραντεβού τους οι ηγέτες για την επόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες, εκεί που αναμένονται πολύερες διαπραγματεύσεις εστιασμένες κατά κύριο λόγο στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, αλλά και στην οικονομία με βασικό τέμπο αυτό της ενέργειας.
8: Σε μια σύνοδο της Πέμπτης που ο Πρωθυπουργός θα επιμείνει για την αντιμετώπιση, κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό μια πρώτη αντίδραση στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είναι μια θετική εξέλιξη που αφορά 700 ενεργοβόρες επιχειρήσεις, δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, Αντώνης Κοντολέων, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Μάνο Νιφλή και στον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
21: Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Πάντα περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση για να δούμε πόσο αποτελεσματικά θα εφαρμοστεί. Αφορά 700 βιομηχανίες, μικρές ή μεγάλες, οι οποίες όμως είναι έντασης ενέργειας. Γιατί αυτό που μας δίνει σήμερα δεν είναι επιδότηση, είναι ένα δάνειο.
7: Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωνε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλοίης. Μετά από αυτή την παρέμβαση, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Και όλα αυτά την ώρα που οι χθιόσκαλες και καταστήματα έχουν στερέψει από ψάρια, αφού τα αλλιευτικά σκάφη Δημήτρη Χριστούλια παραμένουν δεμένα εδώ και μία εβδομάδα.
22: Ακριβώς, Ελισάβετ, διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου έως και 32 λεπτά το λίτρο. Ειδικότερα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλιείς. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν ότι στον τομέα της αλλιείας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Επίσης, πρέπει να σου πω, Ελισάβετ, ότι πρόκειται για αναδρομική ενίσχυση. Με αυτή τη νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λοιπάσματα που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας. Επίσης να σου πω ότι παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξυγχρονισμό του ελαιοκτικού στόλου με προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα αφορά τον εξοπλισμό και την αναβάθμιση των αλλιευτικών σκαφών και αποτελεί μία ακόμη παρέμβαση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Να σου πω ότι το πρόγραμμα των 16 εκατομμυρίων είχε ανακοινωθεί το Μάιο από το Υπουργείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επάρκεια σε ψάρια, αυτό που μας λένε οι ίδιοι αλλιείς είναι ότι δεν υπάρχουν φρέσκα ψάρια στην αγορά. Οι αλλιείς βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, εξετάζοντας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις.
7: Εντός Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα για να ενισχύσουμε τους ψαράδες όσο διαρκεί η κρίση, δήλωσε στον Αντένα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης.
3: Είχαμε υποσχεθεί στους αλλιείς ότι θα επιδοτήσουμε το αλλιευτικό πετρέλαιο με 16 λεπτά για τον Απρίλιο και τον Μάιο και για 12 λεπτά Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο. Διότι αυτή ήταν και η επιδότηση που είχε δοθεί στο ντίζελ κίνησης. Μία εβδομάδα πριν, την περασμένη Τετάρτη, είχαμε σύσκεψη στο Υπουργείο με τους εκπροσώπους όλων των αλλιέων. Μας εξέφρασαν το προβληματισμό τους για το ύψος της επιδότησης. Εμείς ως Υπουργείο πήγαμε πίσω στο οικονομικό και σήμερα το πρωί, όντως πριν από μερικά λεπτά, ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε το διπλασιασμό αυτής της επιδότησης. Ξετάζουμε επιπλέον μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν εντός Οκτωβρίου για να ενισχύσουμε παραπάνω τους ψαράδες και για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και για όσο διαρκεί η κρίση. Στον επόμενο σχεδιασμό έχουμε πει ότι θα δοθεί προτεραιότητα ώστε να μπορέσουν να πάρουν ακόμα περισσότερα οι αλλιείς.
7: Μείνετε μαζί μας σε λίγο στο στόχαστρο των αρχών. 18 influencers, μοντέλα, τράπερς και αθλητές μηνύσει σε βάρος τους για πρόθεση παράνομου τζόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
23: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
24: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
23: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
24: Ποιος Ανδρέας?
23: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
24: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
23: Τι εννοείς?
24: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
23: Ναι.
24: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
24: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
24: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
24: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
25: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
24: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
25: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Μπαρμπεκιού Μελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
24: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
25: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
24: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. Που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Το χαρακτηριστικό τους ήταν η μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα, όπως προκύπτει από τις μηνύσεις που έχουν υποβληθεί. Οι 18 λογαριασμοί των συγκεκριμένων προσώπων είχαν συνολική απήχηση 3,6 εκατομμυρίων ακολούθων στο Instagram, με τον ένα μόνο από αυτούς να φτάνει τους 623.000 ακολούθους. Η έρευνα μάλιστα έχει δείξει ότι προωθούσαν 11 μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες, οι οποίες με 8 παράνομους παρόχους. Παρουσιάζοντας τα σχετικά στοιχεία για τον παράνομο τζόχο, όπως ανέφερες και εσύ, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας είπε ότι το 2025 περίπου 1,8 δισεκατομμύρια παίχτηκαν στην παράνομη αγορά. Περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παιχνίδια στοιχηματισμού και περίπου 15.000 ιστότοποι έχουν ενταχθεί σε μία μαύρη λίστα. Να θυμίσουμε ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα άμεσης επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παράνομη διαδικτυακή πρόθεση, με τα πρόστιμα να φτάνουν ως και τις 50.000 ευρώ αναπαράβαση. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κατά την ενημέρωση που έκανε χθες για την πορεία των ελέγχων, υπογράμμισε ότι οι παραβάσεις δεν βρίσκονται στο απειρόβλητο, προαναγγέλλοντας εντατικοποίηση των ελέγχων. Μάλιστα, κατά τον Κυριάκο Περιαρακάκη, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις οικονομικές απώλειες για το δημόσιο και στον αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι στην νόμιμη αγορά, αλλά αποκτά κυρίως κοινωνική διάσταση λόγω της έκθεσης των νεότερων ηλικιών στον διαδικτυακό τζόγο.
11: Τα ποσά που διακινήθηκαν ζαλίζουν, το φαινόμενο εξαπλώνεται ραγδαία και απαιτούνται δραστικά μέτρα για να περιοριστεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης.
12: Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο, πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες που ο νόμος προβλέπει.
7: Στη διεθνή επικαιρότητα, 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ, όπου τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 250 απήχθησαν. Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Nova Festival για να τιμήσουν τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
13: Πριν 3 χρόνια ακριβώς, οι μαχητές της Χαμάς διείσδησαν από το φράχτη κοντά στη λόριδα της Γάζας, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις από τα φυλάκια. Ακολούθησε επίθεση στα κιμπούτς Μπέρι και Νιρόζ, καθώς και στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα, με συνολικούς νεκρούς, όπως είπε η Ελισάβετ, περισσότερους από 1.220 και ομήρους περισσότερους από 250. Το κλίμα στο Ισραήλ είναι βαρύ, είναι κλίμα πένθους, υπάρχουν σήμερα εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, κυρίως στο Τελαβίβ, αλλά και στο σημείο όπου γινόταν το φεστιβάλ Νόβα. Υπάρχει όμως και οργή μετά τις αποκαλύψεις της Ισραηλινής εφημερίδας Χαρέτ, η οποία αποκάλυψε ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε ενημερωθεί εγκαίρως για τις επιθέσεις, αλλά δεν τις είχε αποτρέψει. Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ εξέδωσε προς όλους τους Ισραηλινούς αλλά και τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο, προειδοποιώντας τους για πιθανές επιθέσεις. Με ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επαναφέρει στο επίκεντρο την ανάγκη για μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα, την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη λύση των 2 κρατών και μια διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
7: Να μεταφερθούμε στη Γαλλία τώρα, Τζένι, εκεί όπου ξεχύλισε η οργή στη διάρκεια των μαθητικών διαδηλώσεων. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για έλλειψεις εκπαιδευτικούς, για τα υπερπλήρη τμήματα. Στο πλευρό τους βρέθηκαν φοιτητές και εκπαιδευτικοί, ενώ έχει αρχίσει μεγάλη συζήτηση για την αστυνομική βία που έχει ασκηθεί όλες αυτές τις μέρες.
13: Έγινε μια προσπάθεια από τη γαλλική κυβέρνηση να μπει ένα στόπ στην αστυνομική βία, καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες όσο προχωρούν οι διαδηλώσεις. Περισσότεροι από 250.000 μαθητές συμμετείχαν μόνο χθες στις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις. Σταδιακά αρχίζουν να επαναλειτουργούν από σήμερα τα σχολεία που παρέμεναν κλειστά λόγω των κινητοποιήσεων. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικαλιστές συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, ενώ οι μαθητικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν τις δράσεις τους εάν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά τους για τη βελτίωση των συνθηκών στα σχολεία. Στο επίκεντρο των μαθητικών διαμαρτυριών βρίσκονται κυρίως οι υπεράριθμες τάξεις, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών καθώς και η κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων.
14: Στην ΦΑΚΑ πιάστηκαν τα μέλη μιας καλά οργανωμένης συμμορίας που διακινούσε τεράστιες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων. Οι κούτες ήταν τοποθετημένες μέσα σε ξύλινα καφάσια, τα οποία είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους προκειμένου να μην ανοιχνεύονται. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι φθάνουν κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Ελευθερία Τζανακούλη.
15: Περίπου 7,5 εκατομμύρια
13: έδωσε προς όλους τους Ισραηλινούς αλλά και τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο, προειδοποιώντας τους για πιθανές επιθέσεις. Με ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επαναφέρει στο επίκεντρο την ανάγκη για μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα, την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη λύση των 2 κρατών και μια διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
7: Να μεταφερθούμε στη Γαλλία τώρα, Τζένι, εκεί όπου ξεχύλισε η οργή στη διάρκεια των μαθητικών διαδηλώσεων. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για έλλειψεις εκπαιδευτικούς, για τα υπερπλήρη τμήματα. Στο πλευρό τους βρέθηκαν φοιτητές και εκπαιδευτικοί, ενώ έχει αρχίσει μεγάλη συζήτηση για την αστυνομική βία που έχει ασκηθεί όλες αυτές τις μέρες.
13: Έγινε μια προσπάθεια από τη γαλλική κυβέρνηση να μπει ένα στόπ στην αστυνομική βία, καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες όσο προχωρούν οι διαδηλώσεις. Περισσότεροι από 250.000 μαθητές συμμετείχαν μόνο χθες στις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις. Σταδιακά αρχίζουν να επαναλειτουργούν από σήμερα τα σχολεία που παρέμεναν κλειστά λόγω των κινητοποιήσεων. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικαλιστές συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, ενώ οι μαθητικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν τις δράσεις τους εάν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά τους για τη βελτίωση των συνθηκών στα σχολεία. Στο επίκεντρο των μαθητικών διαμαρτυριών βρίσκονται κυρίως οι υπεράριθμες τάξεις, η ελλείψη εκπαιδευτικών καθώς και η κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων.
14: Στην ΦΑΚΑ πιάστηκαν τα μέλη.

0: ενώ έχει αρχίσει μεγάλη συζήτηση για την αστυνομική βία που έχει ασκηθεί όλες αυτές τις μέρες.
1: Έγινε μια προσπάθεια από τη γαλλική κυβέρνηση να μπει ένα στόπ στην αστυνομική βία, καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες όσο προχωρούν οι διαδηλώσεις. Περισσότεροι από 250.000 μαθητές συμμετείχαν μόνο χθες στις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις. Σταδιακά αρχίζουν να επανελειτουργούν από σήμερα τα σχολεία που παρέμεναν κλειστά λόγω των κινητοποιήσεων. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικαλιστές συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, ενώ οι μαθητικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν τις δράσεις τους εάν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά τους για τη βελτίωση των συνθηκών στα σχολεία. Στο επίκεντρο των μαθητικών διαμαρτυριών βρίσκονται κυρίως οι υπεράριθμες τάξεις, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, καθώς και η κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων.
2: Στην ΦΑΚΑ πιάστηκαν τα μέλη μιας καλά οργανωμένης συμμορίας που διακινούσε τεράστιες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων. Οι κούτες ήταν τοποθετημένες μέσα σε ξύλινα καφάσια, τα οποία είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους προκειμένου να μην ανοιχνεύονται. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι φθάνουν κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Ελευθερία Τζανακούλη.
3: Περίπου 7,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατάσχεσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στο εσωτερικό της χώρας μας. Οι έλεγχοι έγιναν σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και αποθηκευτικούς χώρους. Τα τσιγάρα ήταν κρυμμένα μέσα σε ξύλινες κάσες, οι οποίες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, ώστε να μην εντοπίζονται από τα μηχανήματα ακτινοσκόπησης. Κατασχέθηκαν επίσης φορτηγό με παραποιημένα στοιχεία και πλαστές πινακίδες, ένα γιοταχή, ένα δίκυκλο και ένα περενοφόρο μηχάνημα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν το 1,4 εκατομμύριο ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.
0: Νέους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχονται αλλαγές λοιπόν στους κανόνες για τις ακυρώσεις, τις καθυστερήσεις, τις αποζημιώσεις, τις αποσκευές, τις οικογένειες με παιδιά και την παροχή βοήθειας στους επιβάτες. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει τώρα ο Βαγγέλης Αρετέος.
4: Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός Ελισάβετ θα εφαρμοστεί μετά τις 20 Οκτωβρίου 2027. Έχουμε δηλαδή ακόμα μπροστά μας σχεδόν ένα χρόνο. Ωστόσο καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα καινούριων δικαιωμάτων των επιβατών. Καταρχήν ξεκινάμε με το δικαίωμα στην αποζημίωση από 250 έως 600 ευρώ όταν η άφιξη καθυστερεί πάνω από 3 ώρες. Υπάρχει δικαίωμα ακύρωσης και πλήρους επιστροφής χρημάτων όταν η αναχώρηση καθυστερεί τουλάχιστον 5 ώρες και επιστροφή χρημάτων θα πρέπει να γίνεται μέσα σε 7 μέρες. Άρα έχουμε ένα πρώτο πακέτο που αφορά τις επιστροφές και τις αποζημιώσεις χρημάτων, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι αρκετά έως πολύ αποτελεσματικό. Στη συνέχεια έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Καταρχήν έχουμε την υποχρέωση πλέον των εταιριών να δίνουν στον επιβάτη την επιλογή ανάμεσα σε βάουτσερ και σε χρήματα. Δηλαδή θα μπορεί ο ίδιος ο επιβάτης να διαλέξει αν η αποζημίωση θα γίνεται με κάποιο κουπόνι της ίδιας εταιρείας ή με χρήματα. Και επίσης θα έχουμε πολλά καινούργια δικαιώματα για τους επιβάτες που βρίσκονται σε αεροσκάφος μέσα, σε αεροσκάφος χωρίς αυτό να έχει απογειωθεί ή να προσγειωθεί. Δηλαδή για τις καθυστερήσεις που γίνονται ενώ οι επιβάτες βρίσκονται μέσα στο αεροσκάφος, έτσι προβλέπονται μετά από 2 ώρες αναμονής μέσα στο αεροσκάφος να υπάρχει δυνατότητα αποβίβασης και βεβαίως θα πρέπει να δίνεται αμέσως νερό και μετά από 2 ώρες και γεύμα στους επιβάτες υποχρεωτικά σε περίπτωση πάλι που έχουν βρεθεί πάνω από 2 ώρες μέσα στο αεροσκάφος την ώρα που αυτό βρίσκεται στο έδαφος. Επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους, μετά την ημερομηνία αυτή όλα τα αεροδρόμια θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε δωρεάν παροχή νερού. Είναι κάτι που και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό διότι οι τιμές του νερού.
0: Είναι πάρα πολύ υψηλές οι τιμές. Για ένα μπουκαλάκι των 500 ml μπορεί κάποιος να κληθεί να πληρώσει ακόμα και 5 και 6 ευρώ, Βαγγέλη.
4: Ακριβώς. Οπότε είναι μεγάλη διαφορά. Και επίσης Έχουμε ιδιαίτερους

0: αυστηρούς κανόνες, όπως είπαμε, όσον αφορά τους εγκλωβισμένους επιβάτες. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί από εδώ και πέρα θα έχουμε το δικαίωμα να ζητάμε νερό και φαγητό, και η υποχρέωση θα την έχει η εταιρεία να τα παράσχει. Και έχουμε επίσης και μεγάλες αλλαγές όσον αφορά το ενδεχόμενο ταξιδιώτης να έχει κάνει λάθος το όνομα του εισιτηρίου του. Έτσι, με το νέο πλαίσιο, ένα απλό ορθογραφικό λάθος θα πρέπει να διορθώνεται δωρεάν, χωρίς να πρέπει να πληρώσει κανείς, όπως γίνεται μέχρι τώρα, και εφόσον το αίτημα γίνει μέχρι 48 ώρες μετά την αρχική
1: κράτηση
0: αγορά του εισιτήριου. Ακριβώς.
1: Πολύ σημαντικές αλλαγές, λοιπόν, που θα τεθούν σε ισχύ σε ένα χρόνο από τώρα. Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
2: Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ενηλίκων σημειώθηκε στο Λασίθι. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο έξω από σχολείο, με τον έναν από τους δράστες να τραβά μάλιστα βίντεο. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV μας ενημερώνει αναλυτικά.
3: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά το μεσημέρι της Τρίτης, χτες δηλαδή στις 12 το μεσημέρι περίπου, ένας 12χρονος, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από συμμαθητές του, διαπληκτίστηκε ως φαίνεται με έναν 13χρονο και στη συνέχεια άρχισε ο καυγάς με τον φίλο του 13χρονου να επιτίθεται στο αγόρι. Εκεί το περιστατικό να παίρνει γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Την ώρα που οι τρεις ανήλικοι διαπληκτίζονταν, ουσιαστικά οι δύο χτυπούσαν τον 12χρονο, ένας άλλος νεαρός κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο τα συμβάντα, τα οποία στη συνέχεια ανήρθησε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ακόμα, ένα ακόμα περιστατικό, όπου η ανήλικη βία γίνεται βορρά στα μάτια του οποιοδήποτε στο διαδίκτυο. Να πούμε ότι έχουν συλληφθεί οι 5 κηδεμόνες, 2 γυναίκες και 3 άνδρες, για παραμέληση υποκτήρια των ανηλίκων και τα ανήλικα βεβαίως. Οι 3 ανήλικοι κατηγορούνται κατά περίπτωση για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παραβίαση της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενώ σε ό,τι αφορά την υγεία του 12χρονου, να πούμε επίσης ότι δεν φέρεται να έχει υποστεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Τα τραύματά του είναι επιφανειακά. Ωστόσο, βεβαίως, το επεισόδιο προκαλεί έντονο προβληματισμό, τόσο γιατί μιλάμε για παιδιά 12 και 13 χρονών, όσο και γιατί βλέπουμε τη βία μεταξύ των ανηλίκων να αυξάνεται μέρα με τη μέρα, αλλά και το φαινόμενο της καταγραφής και διαδικτυακής αναπαραγωγής του περιστατικού να γιγαντώνεται όσο περνάει ο καιρός.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Αθλητικά. Παγκόσμια συγκίνηση επικράτησε στον τελευταίο αγώνα του Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Last dance λοιπόν για τον Δημήτρη Σταυρακάκη, για τον άσο του ποδοσφαίρου, μέσα σε ένα κλίμα αποθέωσης.
4: Ο Λιονέλ Μέση φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας της Αργεντινής σε μια συγκινητική βραδιά στο στάδιο Monumental του στο Buenos Aires. Αποθεώθηκε από 85.000 συμπατριώτες του στο φιλικό αγώνα απέναντι στο Μπενίν, την χώρα της Δυτικής Αφρικής, με την Αργεντινή να κερδίζει 3-0, το Μέση να βγάζει την assist στα δύο πρώτα τέρματα του Ουταμεντί και του Πας και να σκοράρει με πέναλτι στο 73ο λεπτό, φτάνοντας στα 126 γκολ με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Και ακούσαμε στη μετάδοση σε αραβικό κανάλι πόσο ο Μέση έφτασε σε αυτό το πέναλτι. Αποθεώθηκε. Χιλιάδες κόσμου περικύκλωσαν το πούλμαν στους δρόμους έξω από το γήπεδο. Όταν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, γνώρισε αποθέωση πραγματικά. Αγκαλιά με τα 3 παιδιά του στην ανάκριση του εθνικού ύμνου της Αργεντινής ξέσπασε σε λυγμούς. Στο 10ο λεπτό το παιχνίδι σταμάτησε για να τιμήσουν το Superstar με το νούμερο 10 στη φανέλα. Πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό της πρωτεύουσας της χώρας Λατινικής Αμερικής. Με τη λήξη γνώρισε νέα αποθέωση. Άπαντες τον αγκάλιαζαν οι παίχτες του Μπενίν, φωτογραφίζονταν μαζί του. Στην ομιλία του δεν ξέχασαν να αναφερθεί στον πατέρα του, τον Χόρκε, που έχασε τον περασμένο Αύγουστο. Είναι δύσκολο να πεις κάτι απόψε. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ο πατέρας μου. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για 20 χρόνια. Είμαι ευγνώμων στο Θεό που είμαι Αργεντινός, ένας περήφανος Αργεντινός, και εκπλήρωσα αυτό το όνειρο μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ. Να θυμίσουμε ένα Μουντιάλ του 2022 για την Αργεντινή, με το Μέση δύο φορές φιναλίστ το 2014 και το 2026, δύο κατακτήσεις Copa America το 2021 και το 2024, ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008, ο μεγάλος απολογισμός για τον Superstar που αποχώρησε μετά από 21 χρόνια από την Albiceleste.
1: Κατέκτησε τα πάντα ο Μέση. Πάμε σε έναν άλλο άσο του ποδοσφαίρου όμως, Δημήτρη, τον Ρονάλντο, ο οποίος φαίνεται ότι τώρα ζητάει συγγνώμη, το ξανασκέφτεται και επιστρέφει στην Εθνική Πορτογαλίας.
4: Ο Κριστιανό Ρονάλντο έβγαλε μακροσκελή ανακοίνωση, εξηγεί τους λόγους που έφυγε την αποστολή της Εθνικής Ομάδας Πορτογαλίας πριν το παιχνίδι με τη Δανία, ναι, για τον Nations League, και αφήνει εχμές για τον προπονητή του, τον Τζοζέ Ζέσους. Ζητώ συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας. Είμαι διαθέσιμος για την εθνική ομάδα. Ο 41χρονο Superstar αποκαλύπτει πως είχε αποφασίσει να πει αντίο στην εθνική μετά το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά η Ομοσπονδία του ζήτησε να μείνει. Τόνισε πως είχε αναφέρει ως ιδανική λύση τον Τζοζέ Ζέσους, τον προπονητή δηλαδή τώρα που είναι, αυτό τον πρότεινε, αλλά θέτησε ο νέος τεχνικός τις υποσχέσεις του σχετικά με τη χρησιμοποίησή του στα παιχνίδια.
1: Μπερδεμένα ακούγονται όλα αυτά.
4: Ο Ισπανός διαιτητής κατηγορίας Elite του UEFA, Αλεξάνδρο Χωσέ Ερνάντες, θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τη Super League που θα διεξαχθεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ. Η Εθνική Ελπίδων δεν κατάφερε να πάρει απευθείας την πρόκριση για τα τελικά του Euro 2027 άντερ 21 ετών. Νίξε 1-0 την Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας χθες, τελευταία αγωνιστική των προκριματικών, δεύτερη θέση στον όμιλο πίσω από την Γερμανία που προκρίθηκε απευθείας. Η εθνική μας ομάδα το προσεχή Νοέμβριο θα διεκδικεί στην πρόκριση μέσω μπαράζ την Παρασκευή στην κλήρωση θα μάθει αντιπάλους, πιθανή αντίπαλοι Φιλανδία, Τσεχία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Τουρκία και Δανία.
2: Ο καιρός. Αλλάζει από αύριο το σκηνικό, Τάσο Αρνιακέ. Περιμένουμε ένα χαμηλό βαρομετρικό που θα επηρεάσει κυρίως τα βορειοδυτικά της χώρας.
5: Πράγματι, η Βασίλη, έτσι είναι. Η επιστροφή των ξεχασμένων βοριάδων εδώ και αρκετές εβδομάδες θα φέρει καταρχήν πρωινές ομίχλες το πρωί και το βράδυ, κυρίως στις δυτικές περιοχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στο Ιόνιο, αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, την Κέρκυρα και την Αιτωλοακαρνανία. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι έθριος ουρανός με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα δυτικά. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 με 4, στα πελάγητα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 26, στα ανατολικά υπηρωτικά όμως τους 27 και ακόμα και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα με αραιές νεφώσεις, νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τοπικές ομίχλες το πρωί, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε πάνω κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες, ενώ το Σαββατοκύριακο οι βροχές φαίνεται να επεκτείνονται κυρίως στις υπηρωτικές περιοχές Μυδενέως, Εξερωμένου και της Αττικής.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει την εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
6: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνεται την κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Βασιλίση Σοφίας και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αλίμου.
2: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Συνάντηση Ρούμπιο Δένδια υπεγράφει συμφωνία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.
1: Και στο ενικός.gr βιομηχανίες πώς θα μοιραστούν τα 95 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, οι δύο φάσεις του μέτρου και οι δικαιούχοι.
2: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Νίκος Απρανίδης.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
8: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
9: Ζυγίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
10: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
11: Κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
16: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί.
17: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το υψηλότατο επίπεδο των διμερών σχέσεων και τη δέσμευσή τους για περαιτέρω εμβάθυνσή τους υπογράμμισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις τους μετά τη συνάντησή τους στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε στον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και στους υπόλοιπους συλληφθέντες για την υπόθεση απάτησης βάρος του ΕΦΚΑ που υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναστολή στις δόσεις δανείων ως το τέλος του 27 για τους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Πτώση στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.646 μονάδες. Η Γαλλία πρέπει να αναζητήσει τη λύση στο Παρίσι, όχι στη Φραγκφούρτη. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Εμμανουέλ Μουλέν, βάζοντας φρένο στα σενάρια παρέμβασης. Σχεδόν 200 δισεκατομμύρια οι αμυντικές δαπάνες της Ρωσίας, αυξημένες κατά 40% σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικές.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλόξιας και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314-015-249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
8: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
9: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
8: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
8: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
8: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
9: Το μέλλον στο σπίτι σας.
10: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
11: Στις 7 Οκτωβρίου του 1916, σαν σήμερα, κάποιος έφαγε πολλά γκολ. Μια ομάδα που λεγόταν Georgia Tech συνέτριψε μια άλλη ομάδα με 222-0. Απίστευτο. Πάντως αυτή η ήττα δεν θα συνέβαινε ποτέ στην ομάδα του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα Αντίντα, που γεννήθηκε το 1973 σαν σήμερα. Ούτε στην ομάδα του επίσης Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Ζιλμπέρτο Σίλβα, που γεννήθηκε το 1976 σαν σήμερα. Ούτε καν η Λάνης Μόρισετ θα έτρωγε τόσα γκολ, και ας μην έχει σχέση με ποδόσφαιρο. Για την ακρίβεια, το 1995 σαν σήμερα, η Αλάνης έβαλε το δικό της γκολ με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των αμερικάνικων charts.
10: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
0: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
0: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
0: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
0: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
8: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
9: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
8: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
9: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
8: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
9: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682026732.
10: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.

0: Radio Ρέβεζα 93.
1: Feels so good. You're lying here next to me.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το υψηλότατο επίπεδο των διμερών σχέσεων και τη δέσμευσή τους για περαιτέρω εμβάθυνσή τους υπογράμμισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις τους μετά τη συνάντησή τους στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε στον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και στους υπόλοιπους συλληφθέντες για την υπόθεση απάτησης βάρος του ΕΦΚΑ που υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναστολή στις δόσεις δανείων ως το τέλος του 27 για τους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Πτώση στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.646 μονάδες. Η Γαλλία πρέπει να αναζητήσει τη λύση στο Παρίσι, όχι στη Φραγκφούρτη. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Εμμανουέλ Μουλέν, βάζοντας φρένο στα σενάρια παρέμβασης. Σχεδόν 200 δισεκατομμύρια οι αμυντικές δαπάνες της Ρωσίας, αυξημένες κατά 40% σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.
2: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
6: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
5: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
6: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Steel.
5: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
6: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Steel και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
5: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Steel. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
6: να ξεχωρίζει?
5: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314 015 249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
3: Μπάριο All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. 5 λεπτά μετά τις 5 στο ρόδιο πρέβες 93. Περιμένω να έρθει ο καφές, γιατί είχαμε κάποια θέματα. Ερχόμενος προς το ράδιο πρέβεζα, πάνω στο μηχανάκι έπαινα τηλέφωνο. Το Σολ Καφέ. Όλη η κοπέλα, δεν σας ακούει, είστε υπόγειο? Όχι, τους λέω. Τις έλεγα, τέλος πάντων δεν μου άκουγε. Ήρθα στο ράδιο πρέβεζα, τέλος πάντων πιάνει σήμα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την καινούργια εταιρεία, την Telecom, που τα έχει κάνει μπαχαλέισον. Που τη χρυσοπληρώνουμε, την χρυσοπληρώνουμε και αυτή και τους Γερμανούς μαζί. Και από ό,τι είδα, η τεράστια πινακίδα που υπήρχε έξω από το κτίριο της Κοσμοτέ, πρώην Κοσμοτέ, έχει φύγει και έχει μπει μια κουτσουλιά, γιατί βέβαια τα παιδιά θέλουν να τα χοντροκονομήσουν πλέον, έτσι. Και οι υποδομές δεν υπάρχουν στα δίκτυα. Κατά τα άλλα, αυξήσεις χωρίς να τις καταλαβαίνουμε καν. Στα πολύ πολύ ψηλά γραμματάκια, πιο ψηλά και από αυτά της Εθνικής Τράπεζας. Άλλο μπάχαλο από εκεί. Η οποία μαθαίνω ότι στέλνει εξώδικα το τελευταίο διάστημα, όχι η ίδια η τράπεζα. Τα παλικάρια που έχουν πάρει τα κόκκινα δάνεια και τα λοιπά, τα λεγόμενα founds, τη Valium και τη Market και δεν ξέρω εγώ τι άλλα Market, που έχουν πάρει κοψοχρονιάς κάποιους ανθρώπους, κάποια παιδιά, είτε έχουν τελειώσει νομική είτε δεν έχουν τελειώσει νομική, και στέλνουν τα εξώδικα αυτά προκειμένου να πιέσουν για να τα χοντροκονομήσουν τους ανθρώπους, και στέλνουν τα εξώδικα με τους δικαστικούς επιμελητές, και οι δικαστικοί επιμελητές λένε στον κόσμο και στο κοσμάκι: πάρτε δικηγόρους, θα σας πάρουν τα σπίτια, θα σας κάνουν, θα σας... Δηλαδή ρε φίλε, έχω κουραστεί πλέον να δουλεύω σε αυτήν εδώ την Ελλάδα, σε αυτήν εδώ τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, για γιατρούς, για δικηγόρους και για τα σούπερ μάρκετ. Για μένα δεν δουλεύω. Δουλεύω για τρίτους. Δηλαδή έχει κατατίσει πολύ αηδία το θέμα ρε φίλε. Πάρα πολύ μεγάλη αηδία. Θα παρακαλούσα λοιπόν όλες αυτές τις εταιρείες, τις πρακτικές και τα founds, τα οποία ξέρουμε πως δημιουργήθηκαν και με πιανού τις πλάτες δημιουργήθηκαν αυτά τα founds, για κουλάρετε λιγάκι, γιατί δεν έχετε μόνο στις νομικές γνώσεις, έχουν και άλλοι. Και κανενός στο σπίτι δεν μπορείτε να πάρετε, εφόσον είναι πρώτη κατοικία, έτσι, και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε μην εκβιάζετε, μην σπέρνετε το πανικό. Και δεν αναφέρομαι στα παιδιά που εργάζονται εκεί, αναφέρομαι στα μεγαλοκεφάλια, ας πούμε, που έχουν αυτές τις εταιρείες. Κάτι πρώην βουλευτάδες που ρήμαξαν το δημόσιο και τώρα μου το παίζουν στις πρακτικές εταιρείες. Κάποιοι που γνωρίζουν, καταλαβαίνετε σε ποιους αναφέρομαι. Μεγαλοπαράγοντες σε ελληνικές ομάδες ποδοσφαίρου που τις διέλυσαν και τις εξαφάνισαν από το ποδοσφαιρικό χάρτη της χώρας και άλλα πολλά. Λοιπόν, καλησπέρα στον Δημήτρη τον Λιόλη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον Θωμά τον Κολιοφώτη, τη Δέσποινα Νικολαίδου, τον Σταύρο τον Μπόμπορη, τον Νίκο τον Πατακιάρα. Ανάσταση, αδερφέ, φέρ το καφέ εδώ γιατί ακόμα κοιμάμαι. Και φαντάσου να κοιμόμουν κιόλας το μεσημέρι, έτσι. Έλα, τι, πες το, στον αέρα είσαι, πες το. Τι να πω, λέει. Σολ καφέ, εγγύηση. Το όνομά σου? Το όνομά σου?
1: Άρης.
0: Να είσαι καλά, Άρη μου. Θα δώσω εγώ χαιρετίσματα όπου θες. Έχει τα χαιρετίσματα από τον Άρη. Καλησπέρα στον Γιάννη τον Τζεγκελίδη, την Μαρία τη Σόφη. Radio Preves. Εντάξει, σήμερα έχουμε και πολιτικό background στην εκπομπή. Και πολιτικό background από Πασόκ πλευρά. Α, έχουμε εξελίξεις. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Και εξελίξεις σοβαρές. Έτσι, σοβαρότατες θα έλεγα. Σας έλεγα χθες, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, ότι όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα κοιτάξει σόγια και πιανού βουλευτή να κάνει το χαμπέρι και το καλό. Θα κοιτάξει λοιπόν να πάει μπροστά, δηλαδή να κερδίσει και να μην έχει κάποιο άλλο κόμμα ανάγκη να κάνει συγκυβέρνηση. Έλα όμως που το ίδιο σκέφτεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης τελικά στα πίσω-πίσω, και τι εννοώ. Πριν από κάποιους μήνες είχαμε δει μία ανάρτηση της πολιτευτή του Πασόκ, της Μαρίας Ισχύτα, η οποία έλεγε δεν θέλω να συμμετέχω, ξέρω εγώ, αποχωρώ και κάπως έτσι, δεν θυμάμαι ακριβώς τι έλεγε τώρα η Μαρία Ηχίτα. Σήμερα λοιπόν δέχομαι ένα τηλέφωνο από Αθήνα, από συνάδελφο, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του. Σε κάποιους τον έφερα που έκανε κουβέντα, προκειμένου να διασταυρώσω, γιατί εδώ τι λέγεται στον αέρα διασταυρώνεται πρώτα και μετά βγαίνει, έτσι. Λοιπόν, και μου μεταφέρει τα εξής, ότι από τα κεντρικά του Πασόκ έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα από μεγαλοστελέχη και από το γραφείο το ίδιο του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω αν ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε τηλέφωνο, αλλά ξέρω ονόματα που επικοινώνησαν με την Μαρία Τιχίτα και της είπαν από τη μία να ξανασκεφτεί πάλι τα όσα είχε αναφέρει παλιότερα και ότι είναι απαραίτητη για το ψηφοδέλτιο, γιατί καλύπτει μία πολύ πολύ μεγάλη περιοχή στο νομό της Πρέβεζας και μάλιστα μία περιοχή που κατεξοχήν η Νέα Δημοκρατία έχει τους περισσότερους ψήφους και το μεγαλύτερο ποσοστό. Αναφέρομαι λοιπόν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ζηρού. Από εκεί κατάγεται η Μαρία Ηχίτα και τις έχουν ήδη ζητήσει πάρα πολλές φορές να ξανασκεφτεί να πάρει πίσω την όποια πρόταση σκέψη είχε το προηγούμενο διάστημα και να βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο μαζί με τους υπόλοιπους τρεις, δύο άντρες και μία γυναίκα, δεν θέλω να αναφέρω τα ονόματα, είναι γνωστά, προκειμένου να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο το ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Γιατί η συγκεκριμένη περιοχή δεν καλύπτεται, δηλαδή αν δεν υπάρχει Μαρία Ηχίτα στο ψηφοδέλτιο, είναι πολύ δύσκολο μια άλλη γυναικεία παρουσία να καλύψει τη συγκεκριμένη περιοχή, πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο που την έχει τρέξει ήδη μία φορά την περιοχή και από πίσω έχει πάρα πολύ κόσμο που θέλουν τη Μαρία Τιχίτα να βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ και ένας άνθρωπος εξαιρετικός και γνώστης των πραγμάτων της περιοχής. Και όχι μόνο. Είναι ένας άνθρωπος η Μαρία Τιχίτα, για όσους την παρακολουθείτε, την έχετε φίλοι στο Facebook ή στα social κτλ, που πολύ συχνά κάνει διάφορες τοποθετήσεις για σημαντικά ζητήματα που μας αφορούν όλους. Είτε πρόκειται για αναπτυξιακά έργα, είτε πρόκειται για την οικονομία, είτε για την παιδεία. Και επίσης σημαντικό είναι ότι η Μαρία Ηχίτα δεν έχει κρυφτεί καθόλου. Δεν έχει λείψει δηλαδή ούτε μια μέρα από εκδηλώσεις, γιορτές, συναισθιάσεις, όχι μόνο του Πασόκ, έτσι, του Δήμου Ζηρού και γενικά στο νομό της Πρέβεζας. Για να δούμε μετά από αυτή την πίεση η Μαρία Ηχίτα θα το ξανασκεφτεί να πάρει πίσω την όποια σκέψη είχε λίγους μήνες πριν και θα δώσει τελικά το τελικό πράσινο φως να τη συμπεριλάβουν τα στελέχη του Πασόκ στο ψηφοδέλτιο των εθνικών εκλογών που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Θάνο, τη Σταυρούλα, Μάκη Ψαθιάδη, τη Χρυσούλα Γιώτη Δρόσου, τον Χρυσόδουλο Κλοντζάρη, τον Κωνσταντίνο Πετρόπουλο, την Νίκη την Τόλια, τον Γιώργο τον Πασά και τον Διονύση τον Καλλίνικο. Και αφού έχουμε τον Διονύση τον Καλλίνικο και προέρχεται από τον χώρο των κατασκευών, το κατασκευαστικό, πολιτικός μηχανικός ο ίδιος, να πω, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Διονύσης, ότι το μεσημέρι, λίγο πριν πάω στο σπίτι, συναντήθηκα με έναν φίλο μου, μηχανικό, ο οποίος ασχολείται κατασκευαστικά, έχει εταιρεία δηλαδή που κατασκευάζει σπίτια στον νομό της Πρέβεζας και δεν ξέρω και πού αλλού. Και του λέω, καλά ρε φίλε, συγγνώμη, είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσο υψηλές τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο για την αγορά ενός σπιτιού? Μου λέει ναι, γιατί έχουν ανέβει όλα τα υλικά, όπως τσιμέντα, όπως σίδερα, όπως τούβλα, όπως τόνα, όπως τάλο. Έτσι λοιπόν πήρανε μπάλα και τις τιμές των τετραγωνικών μέτρων. Όμως μου λέει, αυτό το επόμενο διάστημα θα σταματήσει να γίνεται όπως έγινε τα τελευταία δύο χρόνια. Δηλαδή έβλεπες μια Πρέβεζα και βλέπεις ακόμα να χτίζονται νέες μεζονέτες, πολυκατοικίες, κτίρια και. Γιατί πλέον ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Δεν έχει χρήματα. Όσοι πρόλαβαν και μπόρεσαν να αγοράσουν, μου λέει, αγόρασαν. Από εδώ και στο εξής, πολύ δύσκολα Τουλάχιστον μου λέει για την Πρέβεζα που γνωρίζω, πολύ δύσκολα πλέον οι Πρεβεζάνοι να προχωρήσουν σε μια αγορά ενός σπιτιού. Να φανταστείτε ότι με σημερινές τιμές ένα σπίτι 100 τετραγωνικών, να πούμε για παράδειγμα, στοιχίζει περίπου, βάλε χαρτιά, συμβολιογράφους, δεν ξέρω εγώ, δικηγόρους και περίπου στις 300.000 ευρώ. Δεν το λες και μικρό το ποσό.
1: Εβεζά 93.
0: Καλησπέρα στο Βόλο, στον Ζωή το Ρεμαρίδη. Καλησπέρα στον Απόστολο Αλέξανδρο Κοψάρη, τον γιατρό μας. Καλησπέρα με υγεία. Πάντα με υγεία, γιατρέ, πάντα με υγεία. Χωρίς υγεία δεν θα κάνουμε τίποτα. Αυτά λοιπόν και από το χώρο των κατασκευών. Γίνονται ό,τι γίνονται τώρα, το επόμενο διάστημα, δηλαδή τους επόμενους 6 μήνες, δεν θα υπάρξει μια πολύ πολύ μεγάλη παύση. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει πλέον χρήμα στην αγορά, τουλάχιστον άσπρο, βαμβάκι, καθαρό χρήμα στην αγορά. Γιατί απ' τα άλλα χρήματα υπάρχουν. Και βλέπω ρε παιδί μου καθημερινά διάφορους ανθρώπους που ξέρω ότι δεν δουλεύουν ή δεν ξέρω τέλος πάντων και τα προνοσιακά τους στοιχεία και βλέπω καινούργια αυτοκίνητα, μηχανές, ταξίδια, αγορές, τόνα, τάλο. Και λέω ρε φίλε, έχω σκοτώνομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν μπορώ να αγοράσω ένα καινούργιο, ας πούμε, μηχανάκι. Σας έχω πει, δεν οδηγώ γιοταχή. Δεν μπορώ να αγοράσω ένα καινούργιο μηχανάκι. Πόσο έχει, 2-3 χιλιάδες. Δεν μπορώ. Και βλέπω κάποιους άλλους που δεν τους βλέπω να πολύ ασχολούνται, δηλαδή να υδρώνουν σοβρακοφανέλες όπως λέω εγώ. Λοιπόν, και συνέχεια είναι με καινούργιες αγορές. Μήπως υπάρχει τελικά κάποιο μυστικό, κάποιο κόλπο, δεν ξέρω, που μου διαφεύγει, που δεν το ξέρω. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα, έτσι. Καλησπέρα και στην Αθήνα, στον φίλο μας, τον Δημήτρη.

0: είδομεν, είδομεν, κάποια στιγμή δεν μπορεί ρε φίλε, θα γυρίσει και ο τροχός, κάποια στιγμή και για μας. Λοιπόν, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 5, θα συνεχίσουμε λίγο πολιτικά. Και τι εννοώ, χθες, αναφέρθηκα στην συγκέντρωση που έκανε, στη γιορτή που έκανε μάλλον καλύτερα, ο γιατρός ορθοδοτικός, ο Τάσος ο Δράκος, για τα 20 χρόνια λειτουργίας των ιατρείων του σε Πρέβεζα, Φιλιππιάδα, Γιάννα και Αθήνα. Καλησπέρα και στη Γερμανία, στον Τίμον τον Μπάμπη. Λοιπόν, και τον Γιάννη τον Γιαμά, την Μαρία Ντελή, τον Κώστα Σπόγλου. Και είπα σε κάποια στιγμή ότι ο Τάσος ο Δράκος, σε συζητήσεις που έχει κάνει, ρώτα λέει τον συνάδελφό στον Καμπούρη, άσε, άμα είναι να κάνω τέτοια πράγματα, ας το φίλε. Λοιπόν, έλεγα χθες λοιπόν ότι ο Τάσος ο Δράκος, ο αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν θέλετε καλύτερα, σε κάποιες συζητήσεις που έχει κάνει, έχει εκδηλώσει, όχι βέβαια να βγάλει δημόσιο λόγο ή ένα δελτίο τύπου ή... Έχει εκδηλώσει όμως το ενδιαφέρον, okay, και ο ίδιος δεν το έχει... Καλησπέρα και στη Βιργινία την Γαρτζούνη, καλησπέρα λέει σε όλους. Λοιπόν, και την Αρετή τη Χριστιά. Για το Δήμο της Πρέβεζας, έτσι, το είπα χθες. Δεν με πήρε τηλέφωνο να μου πει τι λες, όχι. Λοιπόν, να σας πω ότι επίσης, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά, επειδή ο Τάσος ο Δράκος στις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές τα πήγε εξαιρετικά, όταν λέμε εξαιρετικά για πρώτη φορά, εξαιρετικά, να το τονίσω αυτό, δηλαδή ήταν δεύτερος με μικρή διαφορά από τον πρώτο, έχει δεχτεί προτάσεις το προηγούμενο διάστημα ακόμα και για συμμετοχή και για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας επίπεδο εθνικών εκλογών, ακόμη και για την περιφέρεια, σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές. Οπότε μην μένετε ορισμένοι και λέτε «Α, ο Τάσος ο Δράκος για το Δήμο, α, ο Τάσος ο Δράκος για το Δήμο και τι θα κάνουμε τώρα και ας ξεκινήσουμε ας πούμε τα πανηγύρια και τα καφενεία και μπουρ μπουρ μπουρ μπουρ μπουρ μπουρ». Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ εξαιρετικοί και πάρα πολύ σωστοί στον επαγγελματικό τους χώρο. Έχουν μια τεράστια απήχηση από τον κόσμο και αυτό το έχουν δείξει. Δηλαδή έχουν δείξει ότι μπορούν να αναμετρηθούν σε κάποιες εκλογικές αναμετρήσεις. Είτε αυτές είναι σε επίπεδο δημοτικών, περιφερειακών ή ακόμα και εθνικών εκλογών. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν δεν μπορούμε να τους βγάζουμε στην άκρη. Ή απλά να τους περνάμε στον ντούκου. Γιατί ο καθένας έχει δείξει τι κουκιά μπορεί να μαζέψει και να μαζέψει σε ένα σακουλάκι. Λοιπόν, μικρό μεγάλο δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, οπότε, για ποιο λόγο κάποιος νέος άνθρωπος, γιατί ο Τάσος ο Δράκος είναι νεότατος. Νεότατος, έτσι. Λοιπόν, μην βγαίνετε κάποιοι και λέτε «Α, γιατί να πάει τώρα, να πάει λίγο παραπίσω, γιατί εδώ, να πάει αλλού». Θα κάνετε κουμάντο στον οποιοδήποτε, γιατί τα ακούσαμε και αυτό. Θα κάνετε κουμάντο στον οποιοδήποτε το πότε θα δηλώσει υποψηφιότητα ή για το τι επιθυμεί να κάνει τελικά στη ζωή του. Και ποιοι είστε εσείς, ρε μάγκες. Μήπως έχετε πάρει πολύ ψηλά τον αμανέ και νομίζετε ότι είσαστε οι εξουσίες εδώ στο νομό και λέτε εσύ πήγαινε εκεί τώρα, εσύ θα πας αύριο, εσύ θα πας χθες. Μήπως τα έχετε ψιλοπερδέψει λίγο μέσα στο στενό σας μυαλουδάκι. Μήπως, λέω εγώ, ρωτάω. Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν. Το έχω πει δημόσια, να το ξαναπώ και πάλι. Okay. Εκλέχθηκες μία. Μπράβο, εκλέχθηκες δύο. Μα βλέπεις κάποιους ανθρώπους που το έχουν κάνει επάγγελμα. Γιατί ρε φίλε, τόσο μέλη έχει αυτή η καρέκλα ή τόσο τις προσφοράς είσαι. 30 χρόνια δημοτικός σύμβουλος, 40. Κάνες την πάντα ρε παιδί μου, να το πούμε πρεβεζάνικα. Κάνες την πάντα, βάλε το γιο σου και στήριξε το γιο σου. 30 χρόνια αντιδήμαρχος και να πέφτει ο μισθός. Όχι, να βγεις έξω να πάει να δουλέψεις ρε φίλε. Να βγεις έξω να πάει να δουλέψεις. Μπαστακώθηκε σε μια καρέκλα. Για ποιο λόγο θα μου πεις τώρα, με εκλέγει ο λαός. Το πώς εκλέγονται μερικοί, άσε να το γνωρίζουν ορισμένοι καλύτερα από εσάς. Εντάξει, το πώς εκλέγονται μερικοί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλησπέρα και στον Πολύκαρπο το Χαλκίδη και να σου πω ότι Σήμερα μου έσκασε ειδοποίηση Πολύκαρπε στο κινητό πριν 3 χρόνια που είχε θέσει υποψηφιότητα για το Δήμο της Πρόβεζας που είχαμε κάνει το βιντεάκι με το τεράστιο πελώριο γιατί. Γιατί δεν αξιοποιείται η αρχαία Νικόπολη, γιατί είναι κλειστή η πόρτα στο κάστρο του Παντοκράτορα, γιατί δεν υπάρχει φωτισμός, γιατί τόνα, γιατί τ' άλλο. Αυτό το γιατί. Τελικά ο κόσμος το είδε, αλλά δεν σου έδωσε το δικαίωμα να εκπροσωπήσεις τον κόσμο αυτόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θεώρησε ότι κάποιοι άλλοι ήταν καλύτεροι από σένα, οι οποίοι έχουν πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον καφέ στα χέρια και αναθεμά εδώ και 3 χρόνια που είναι Δημοτική Σύμβουλη να έχουν πει μία κουβέντα. Μία κουβέντα. Ξέρω πολύ καλά ότι αν πήγαινες εσύ, Πολύκαρπε Χαλκίδη, θα έλεγες όχι μία, όχι 101, όχι 1000 μία, πολλές περισσότερες. Αλλά κάποιοι άλλοι με ένα καφεδάκι και το κινητό να στέλνουν και κάνα μηνυματάκι εκεί που το στέλνουν και ο μήνας έχει 9. Εντάξει.
1: Radio Preveza 93.
0: Έτσι για να τα λέμε όλα. Καλησπέρα και στην Δώρα Ορφανίδου. Καλησπέρα και στη μακρινή Ζανζιβάρη στο Χριστόφορο το Κοντονάσιο. Διάβαζα από χθες και δεν το ανέφερα ότι δόθηκε, θα δοθεί τέλος πάντων στο Δήμο Πρέβεζας το παλιό το τελωνείο, το παλιό το τελωνείο που είναι στην παραλία. Έτσι, λίγο πριν φτάσουμε στο Αλίλα, εκεί δεξιά, που είναι ρυπωμένο από το 2002. Μπράβο. Δίπλα είναι τα ΣΟΑ. Λοιπόν, δόθηκε, λέει, σαν χωρίς αντάλλαγμα, στο Δήμο της Πρέβεζας για την αξιοποίησή του.
2: Η πιο ακριβοθόρητη.
0: Μιλάμε για ένα στρατόπεδο.
2: Αόρατη.
0: Το στρατόπεδο Σολομού, λοιπόν, αναφέρομαι. Το οποίο έχει έναν πολύ τεράστιο, πολύ μεγάλο χώρο. Και μπορεί άνετα να γίνει χώρος στάθμευσης ειδικά τους θερινούς μήνες και έχει είσοδο και από την πλευρά της παραλίας αλλά και από την πλευρά της Λεωφόρου Ειρήνης. Καταλαβαίνετε λοιπόν αν όντως το πάρει ο Δήμος Πρέβεζας και θέλω να ελπίζω ότι ήδη έχει σκεφτεί κατά νου πώς θα το αξιοποιήσει και όχι απλά να του κάνει ένα παψιματάκι και να βάλει 2-3 υπηρεσίες μέσα, ok και το πήραμε, αλλά να αξιοποιήσει όλο το χώρο, δεν ξέρω πήρε μόνο το κτίριο ή πήρε και τον προάβλιο χώρο. Αν πήρε και το προάβλιο, το καλοκαίρι θα είναι ιδανικός χώρος πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα που η Πρέβεζα έχει τεράστιο πρόβλημα. Ένα χώρο όμως που τον ήθελε και το επιμελητήριο για να το κάνει επιμελητήριο, διοικητήριο το επιμελητήριο. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει το επιμελητήριο, το οποίο βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση κτηρίου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρει κάτι. Άγωνοι διαγωνισμοί. Καλά, δεν πιάζονται κιόλας, δεν σκοτώνονται εκεί. Τα παιδιά. Μια χαρά είναι.
3: Για όλα σηκώρω χάρτη.
0: Και είχαμε και τις καταγγελίες εχθές από την αντιπολίτευση σχετικά με τα διοικητικά συμβούλια, πώς γίνονται και πότε δίνονται τα θέματα. Για το επιμελητήριο λέμε τώρα. Και γενικά όλα καλά. Όλα καλά.
3: Μας και τα μάλι μας, ό,τι έχουμε να δώσουμε.
0: Τι ευχαριστήσετε πολύ καρπέ. Εδώ είμαστε Πρέβεζα, γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον τι κάνει. Γνωρίζουμε και βλέπουμε τι κάνει ο ένας με τον άλλον. Λοιπόν, Μαρία Ντελή, και με μεγάλες και συνεχείς προσπάθειες από τον κύριο Πολύκαρπο Χαλκίδη σε μεγάλα κανάλια της πόλης μας για προβολή της πόλης μας, Γιάννη. Ναι, να πούμε ότι ο Πολύκαρπος ο Χαλκίδης με τη θέση που κατέχει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων Ελλάδος έκανε τεράστια διαφήμιση, όχι πρώτη φορά, αλλά κάθε χρόνο, όχι μόνο στην Πρέβεζα, στο Δήμο Πρέβεζας, γενικά σε όλο τον νομό. Κάτι το οποίο, κρατήστε το τώρα, κάτι το οποίο ο Δήμος Πρέβεζας με τα 300.000 ευρώ για τουριστική προβολή δεν είδα τίποτα. Και η περιφέρεια Ηπείρου με το 1.300 για όλη την περιφέρεια δεν είδα τίποτα. Και ήθελα να ξέρω, ρε φίλε, αυτά τα χρήματα τα οποία τα περνάτε σε κωδικούς κάθε χρονιά για συγκεκριμένες δράσεις, όταν δεν τις κάνετε, πού πάνε αυτά τα χρήματα? Πραγματικά θέλω μία απάντηση. Πραγματικά. Και επίσης θέλω να μου πείτε, όταν κάνει η περιφέρεια εκθέσεις, κερνάμε Ήπειρος, κερνάμε Γιάννενα ή δεν ξέρω εγώ, κερνάμε Πρέβεζα, όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι που έρχονται εκεί για τις φωτογραφίες κυρίως για τις φωτογραφίες, πληρώνουν μόνοι τους τα πηγενέλα ή τα πληρώνουμε εμείς για να πάνε να φωτογραφίζονται και να τα ανεβάζουν στα social media και να λένε «Να, ήμουν κι εγώ εκεί με τον τάδε υπουργό». Για να ξέρω ρε παιδί μου τι γίνεται. Τα πληρώνουμε εμείς ή τα πληρώνω κάθε περιφερειακό σύμβουλος, αντιπεριφερειάρχης από μόνος του. Δεν μιλάω για υπαλλήλους, μιλάω για τους εκλεγμένους. Καλησπέρα στον Ερωτόκριτο Σάλιαρη και τη Ρίτα Τιγέρου. Λύστε μου λιγάκι την απορία, γιατί ξέρω εδώ ο Δήμος Πρέβεζας όλα τα έξοδα είτε είναι του Δημάρχου, είτε είναι αντιδημάρχων, είτε ειδικών συμβούλων, είτε τόνα, είτε τάλο, τα πληρώνουμε εμείς οι πολίτες. Χωρίς εννοείται ότι δεν θα μας ρωτήσουν. Μήπως γι' αυτό όλοι θέλουν να πάνε για Δήμο? Γιατί έχει πολλά ταξίδια. Ταξίδια τα οποία θα μπορούσαν να μην τα είχαν κάνει ποτέ στη ζωή τους. Λέω εγώ τώρα. Life is life για σας που με ακούτε ραδιοφωνικά.

περιμένουμε λοιπόν να δούμε πότε θα παραλάβει εξ ολοκλήρου το παλιό το τελωνείο ο Δήμος Πρέβεζες και σε τι χρήση θα το δώσει. Προσοχή όμως, το πρώην τελωνείο είναι μόνο για να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Δήμου και των υπηρεσιών του. Δεν μπορεί να το πάρει ο Δήμος και να το βάλει σε διαγωνισμό και να πει ποιος επιχειρηματίας το θέλει να το κάνει ένα μεγάλο θεματικό πάρκο. Όχι, θα είναι μόνο για τη λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας. Καλησπέρα, Παύλο Ιασονίδη. Έρχονται και βροχούλες αύριο μεθαύριο, κάτι τέτοιο λέει η Έμι. Θα δούμε αν μας πιάσει τελικά. Και όχι απλές βροχές, μιλάμε για καταιγίδες. Σας τα έλεγα, δεν σας τα έλεγα εγώ με το έργο της αλλαγής αγωγού ίδρυυσης στη Λεωφόρο Ειρήνης. Σας τα έλεγα εγώ. Σταμάτησαν πριν το καλοκαίρι γιατί ενοχλούνταν ορισμένοι. Ξαναξεκίνησαν πάλι, φάτε σκόνη επιχειρηματίες. Φάτε σκόνη τον Οκτώβρη. Και έρχεται η ΔΕΗΑ και λέει προβλήματα στην υδροδότηση γιατί έσπασε ένας αγωγός εκεί στο μεθοδικό απέναντι. Μάλλον όχι, πιο πριν. Στην Τσουμελέκα κάπου εκεί. Μάλιστα βγαίνει και ανακοίνωση, έκτακτη ανακοίνωση και λέει κατά μήκος Λεωφόρο Ειρήνης ολική διακοπή υδροδότησης για αύριο 6 με 8 το πρωί. Οπότε τα καφέ δεν ξέρω τι κόλπο κάνουν και φτιάχνουν καφέδες αυτά με τις μηχανείς. 6 με 8 ολική διακοπή. Γι' αυτό εσείς που έχετε τα σπίτια σας εκεί δεν θα είναι μόνο κατά μήκος Λεωφόρο Ειρήνης, φαντάζομαι, θα είναι και στα, όχι μόνο στα καταστήματα, αλλά και σε σπίτια. Μαζέψε κουβάδες, ντενεκέδες, διάφορα, ξέρετε. Καλησπέρα και στο Χάρη Διαμάτη, τη Δέσποινα Ντέτσικα. Λοιπόν, 6 με 8 αύριο, ολική διακοπή υδροδότησης κατά μήκος της Λεωφόρο Ειρήνης. Έχουμε και τα σπασίματα, τα είπαμε αυτά. Να σας ξαναγυρίσω πάλι στο Πασόκ. Γιατί μπορεί κάποιοι να λένε ότι το Πασόκ τέλος, έχει το Τσίπρας ολέ με φόρα, πως έλεγε η πως το λένε δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της. Λοιπόν, έλα με φόρα πρόεδρε για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον Αλέξη Τσίπρα. Έλα όμως που το Πασόκ έχει κάνει γερό comeback και πλέον βρίσκεται σε όλη τη χώρα παρουσιάζοντας σε εκδηλώσεις το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν, η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Πρέβεζας του ΠΑΣΟΚ φυσικά πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη εκδήλωση Κυριακή 11.30 στη Θεοφάνιο Αίθουσα Τέχνης με κεντρική ομιλήτρια την Νάντια Γιανακοπούλου, την βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθηνών. Να επαναλάβουμε και πάλι, η Νάντια Γιανακοπούλου, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θα βρίσκεται εδώ την Κυριακή 11 του μήνα, 11.30 το πρωί, όπου θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σε στελέχη, φίλους του ΠΑΣΟΚ και απλούς πολίτες. Καλό θα ήτανε να πάμε να το δούμε, να πάμε να το ακούσουμε μάλλον, για να δούμε, φίλε, τι έχει να πει και το ΠΑΣΟΚ για διάφορα σημαντικά ζητήματα, τι έχει να μας προτείνει στο πρόγραμμά του για την οικονομία, την παιδεία, την υγεία, την ανεργία, τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδί, την οικογένεια γενικότερα. Γιατί να είμαστε κολλημένοι πλέον εν έτη 2026 σε ένα πολιτικό χώρο. Ας πάμε να δούμε και κάτι άλλο. Ας ακούσουμε και κάτι το διαφορετικό. Καλησπέρα στη Μαρία την Πασχάλη και τον Παντελή τον Κούρα. Λοιπόν, ας ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει και το ΠΑΣΟΚ Κυριακή 11 του μήνα στις 11.30 στη Θεοφάνιο αίθουσα τέχνης. Λοιπόν, να επαναλάβω και πάλι, το είπα χθες, να το πούμε και τώρα, αλλά το είπα επί Τροχάδιν χθες, ότι το παιχνίδι, επειδή με ρωτήσατε πολύ, το παιχνίδι του ΠΑΣ Πρέβεζα με την ομάδα Λεβάντε θα γίνει την Κυριακή, όχι 4 που θα παίξουν οι υπόλοιπες ομάδες, αλλά 2 και 4, λόγω του ότι δεν υπάρχουν συχνά δρομολόγια ακτοπλοϊκά για την επιστροφή της ομάδας της Κεφαλονιάς Λεβάντε, έτσι. Οπότε ο αγώνας
έχει οριστεί μετά από αίτημα που έκανε η Λεβάντε για την Κυριακή στις 2 και 4. Πάμε να δούμε λίγο και τους διαιτητές. Ορίστηκε ο Απόστολος Καράς της ΕΠΣ Έτολο Ακαρνανίας με βοηθούς τους κυρίους Χρήστο Τάκο και Λάμπρο Βλαχοδήμο της ίδιας ΕΠΣ. Παρατηρητής είναι ο Γιώργος Κάλφογλου της ΕΠΣ Θεσπρωτείας. Για το άλλο παιχνίδι της ομάδας της ΕΠΣ Πρέβης Λευκάδος στο Τηλικράτη, ο οποίος αγωνίζεται εκτός έδρας στις 4 απέναντι στο Πανεγιάλιο, το παιχνίδι θα διευθύνει ο Δημήτρης Γκριτζέπης της ΕΠΣ Αρκαδίας με βοηθούς Βασίλο Γεωργακόπουλο και Δημήτριο Τσαντίλα, επίσης της ΕΠΣ Αρκαδίας. Παρατηρητής ο Βασίλος Αθανασόπουλος της ΕΠΣ Αργολίδας. Να πούμε ότι για το παιχνίδι Άρης Φιλιατών, παρατηρητής διαιτησίας ορίστηκε ο Γιώργος Σαράφογλου, διαιτητής θα είναι ο Νικόλαος Δανίλ Κυκλάδων με βοηθούς του Ελευθέριου Παπά και Αθανάσιο Παλούμπη Αχαΐας. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Μπορείτε να τα διαβάσετε όλα αν σας ενδιαφέρουν οι διαιτητές στο sportspress.gr. Να πούμε... Μισό λεπτό να πούμε. Ναι, να πούμε ότι έχουμε αγώνα μπάσκετ την Κυριακή εντός έδρας. Πρώτη φορά η Νικόπολη φέτος θα υποδεχτεί στις 7 το απόγευμα στο ντέρμπι του νομού την Αθλητική Ένωση Καναλακίου Αχαίρων, 7 η ώρα στο ΔΑΚ της Πρέβεζας, Νικόπολη Καναλάκη. Και οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκες, το Καναλάκη εντός, η Νικόπολη εκτός. Να πούμε ότι το Καναλάκη στην πρώτη του στο πρώτο παιχνίδι, πρώτη αγωνιστική, κέρδισε στην έδρα του την Καλαμάτα με 84-75. Η Νικόπολη εκτός έδρας κέρδισε 72-63 την ομάδα Ροήτικων ΑΕ. Έτσι λοιπόν, Νικόπολη, Ιλμόντο, Καναλάκη, Αχαίρων στις 7 την Κυριακή στο ΔΑΚ της Πρέβεζας. Καλησπέρα και στον Κώστα Παπά.

είδαμε και πολλά άλλα παιχνίδια που γίνονται σε μικρότερες κατηγορίες, όπως σε K16, το πρωτάθλημα Unity. Ο Ιόνιος AC υποδέχεται στον Άγιο Θωμά στις 10 η ώρα το πρωί Ελπίδες Αγρινίου. Και οι μικρότερες κατηγορίες K10, K5 και K12 σε εγκαταστάσεις του Ιόνιους επίσης υποδέχονται τις Ελπίδες Αγρινίου. Καλησπέρα και στον Γιώργο Δρόσο. Καλό είναι να γίνονται έτσι αγώνες. Τα παιδιά μας είναι στο γήπεδο και να μην είναι οπουδήποτε αλλού. Έχουμε το Σάββατο όμως και φιλικό παιχνίδι. Ερμής Καναλίου και Ραβνός Εσπρωτικού. Δύο ομάδες που μετέχουν στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας. Σάββατο λοιπόν στις 4 στο δημοτικό γήπεδο Καναλίου.

Δεν βλέπω πολιτικούς σήμερα εδώ στην εκπομπή. Τι έγινε? Τρέχετε έξω πόρτα-πόρτα. Όπως είχε πει ο Υπουργός Πολιτισμού σας ελέγχει της Νέας Δημοκρατίας, πάμε πόρτα-πόρτα και χτυπάμε. Ρωτάμε τι προβλήματα έχει ο κόσμος, συλλέγουμε τα προβλήματα, τα στέλνουμε στα Υπουργεία. Και είμαστε δίπλα στους πολίτες. Αυτό κάνετε όλοι οι πολιτικοί? Ή επειδή είναι 5 και 38 τώρα που πέσατε όλοι ξάπλα?

0: αναφέρθηκε ο Σιλιώκας πριν στον Φίλιππο τον Καμπούρη, τον πρόεδρο του Λάος, τέλος πάντων. Ζημίωσαν το δημόσιο με 5,3 εκατομμύρια ευρώ και σήκωσαν από τους λογαριασμούς 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Καλά που κάνατε. Και συγκεκριμένα 2.218.406 εκατομμύρια.
1: 93.
0: Έτσι γίνομαι και εγώ αρχιπρόεδρος. Αρχιπρόεδρος. Ο φιλές στον ΕΦΚΑ 1,759. Ενώ συνολικές οφειλές προς τον ΑΔΕ 3,6 εκατομμύρια ευρώ.

φωτιά σε αποθήκες του πολεμικού ναυτικού στον Μαραθώνα, εν αέριες δυνάμεις στο σημείο. Αυτή τη στιγμή. 'Διαμάχη Νίκου Καρβέλα', λέει, και Άννα Βύση, διαβάζω εδώ, 600.000 ευρώ ήταν η πληρωμή που ζήτησε ο συνθέστης. Αλλά έχει ζητήσει και άλλα πράγματα για το Καλιμάρο. Ο ίδιος δεν βρέθηκε εκεί. Κόντρα με την αναβίση παγώνει ο νέος δίσκος της Βύση. Έλεος. Με τι ασχολούμαστε? Δεν βλέπω τα μεγάλα site εκεί του κέντρου της Αθήνας να γράφουν «Πεινάει ο ελληνικός λαός». Τα φάουντς παίρνουν τα σπίτια του ελληνικού λαού. Δεν βλέπω να τα γράφετε αυτά, ρε λεβέντες. Φοβερή δημοσιογραφία κάνετε, ρε φίλε. Φοβερή. Συνελήφθη 55χρονος που τσακώθηκε με 49χρονο οδηγό και τον απείλησε με τσεκούρι στην Ιερά Οδό. Δηλαδή και τσεκούρι 55χρονος. Χαλκίδα, λέει, 37χρονο επιτέθηκε με φαλτσέτα στο σύντροφο του πρώην σύζυγου της και τσέκοψε τα μαλλιά. Δηλαδή, κάτσε. Με φαλτσέτα.

Στη Θεσσαλονίκη άγρια συμπλοκή στη μέση του δρόμου. Ένας οδηγός βαν και ένας γιοταχή βγήκαν έξω, θα σου κάνω, θα σου ράνω ένας μπουνίδια κακό στη μέση του δρόμου. Βράζει το αίμα του Έλληνα, ρε παιδί μου, βράζει. Και εδώ, εμείς δεν το έχουμε εδώ στην Πρέβεζα. Άμα δούμε κάποιον στο φανάρι βγει το κόκκινο και καθυστερήσει να βάλει την πρώτη και να φύγει, κορναρίσματα, άντε ρε! Και άλλα πολλά.

0: Μου λέει κάποιος φίλος για το θέμα που είπα στην αρχή, το ότι δεν υπάρχει σήμα πουθενά. Λέει, γιατί δεν τα λες αυτούς, λέει, που θέλουν να κατεβούν οι κεραίες.
1: Radio Prefeza 93. Are you coming to the tree?
0: Τελικά κανένας δεν βολεύεται με τίποτα, έτσι. Τα λέω από εδώ γιατί δεν τα λες από εκεί. Τα λέω από εκεί γιατί δεν τα λες από εδώ. Δεν υπάρχει μέση. Δεν μπορώ, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Καλησπέρα και στον Σπύρο Βουριώνη, τον Δημήτρη τον Αμπούσιο. Άπαιχτοι όλοι σας, άπαιχτοι. Ο άλλος έτρεχε, λέει, με 249 χιλιόμετρα στην Ιόνιο οδό. Γι' αυτό φτιάξαμε το δρόμο, ρε φίλε. Για να μπορεί να τρέξει ο καθένας. Μες στην Πρέβεζα, πού να τρέξει. Άλλος ένας μου λέει, είσαι θεούλης. Ένας είναι ο Θεός. Ένας.

Βλέπω τώρα μια ανακοίνωση του επιμελητηρίου εδώ στο πρέπει να πες το διαβάζω. Λέει παρέμβαση λέει του επιμελητηρίου για τα διόδια ακτίου. Ξέρετε, από τότε που μπήκε η καινούργια εταιρεία και παρέλαβε τα διόδια και τη χρήση τους, έχει πάψει να λειτουργεί το pass. Δηλαδή που πλήρωνες μηνιαία, χρονικής, δεν θυμάμαι τι, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, με το ειδικό μπουτόν που υπάρχει, που υπήρχε μάλλον στο αυτοκίνητο, περνούσες, άνοιγε μπάρα χωρίς να σταματήσεις καθόλου κτλ. Η εταιρεία καινούργια έχει πει ένα κάρο δικαιολογίες. Βέβαια, έχουν περάσει 11-12 μήνες περίπου, γιατί μιλάμε μια υπόθεση τώρα από τα πέρυσι, το Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Το επιμελητήριο βέβαια έκανε πρώτη αναφορά αρχές Αυγούστου, δεύτερη αναφορά 26 Αυγούστου. Κάλιο αργά παρά ποτέ, λεβέδες. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Έστω και μετά από 9 μήνες. Δες τα λεβέντι μου. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο Βεντούρα.

Βλέπω τώρα μια ανακοίνωση του επιμελητηρίου εδώ, στο πρέπει να πες το διαβάζω. Λέει, παρέμβαση λέει του επιμελητηρίου για τα διόδια ακτίου. Ξέρετε, από τότε που μπήκε η καινούργια εταιρεία και παρέλαβε τα διόδια και τη χρήση τους, έχει πάψει να λειτουργεί το pass. Δηλαδή που πλήρωνες μηνιαία, χρονικής, δεν θυμάμαι τι, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, με το ειδικό μπουτόν που υπήρχε μάλλον στο αυτοκίνητο, περνούσες, άνοιγε μπάρα χωρίς να σταματήσεις καθόλου κτλ. Η εταιρεία καινούργια έχει πει ένα κάρο δικαιολογίες. Βέβαια, έχουν περάσει 11-12 μήνες περίπου, γιατί μιλάμε μια υπόθεση τώρα από τα πέρυσι, τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Το επιμελητήριο βέβαια έκανε πρώτη αναφορά αρχές Αυγούστου, δεύτερη αναφορά 26 Αυγούστου. Κάνει αργά παραποτέλεσμα.

0: Βλέπω τώρα μια ανακοίνωση του επιμελητηρίου εδώ στο Πρέπει να το διαβάζω. Λέει παρέα μας, λέει, του επιμελητηρίου για τα διόδια ακτίου. Ξέρετε, από τότε που μπήκε η καινούργια εταιρεία και παρέλαβε τα διόδια και τη χρήση τους, έχει πάψει να λειτουργεί το pass. Δηλαδή που πλήρωνες μηνιαία, χρονικής, δεν θυμάμαι τι, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, με το ειδικό μπουτόν που υπήρχε μάλλον στο αυτοκίνητα, περνούσες, άνοιγε μπάρα χωρίς να σταματήσεις καθόλου κτλ. Η εταιρεία καινούργια έχει πει ένα κάρο δικαιολογίες. Βέβαια, έχουν περάσει 11-12 μήνες περίπου, γιατί μιλάμε μια υπόθεση τώρα από τα πέρυσι, το Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Το επιμελητήριο βέβαια έκανε πρώτη αναφορά αρχές Αυγούστου, δεύτερη αναφορά 26 Αυγούστου. Κάλιο αργά παρά ποτέ, λεβέντες. Κάλιο αργά παρά ποτέ, έστω και μετά από 9 μήνες. Θες τα λεβέντη μου. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο Βεντούρα. Κοίτα, μην νομίζετε και στο επιμελητήριο είχαν πολλά ταξίδια να κάνουν, έτσι. Είχαν συνέδρια, είχαν ταξίδια στην Ιταλία, δεν ξέρω πού αλλού ταξίδια. Καλά στην Αθήνα είμαστε tour operator. Λοιπόν, καλά κάνουν, καλά γίνονται.
1: Radio Πρέβεζα.
0: Αλλά μην ξεχνάμε και λίγο εδώ την Πρέβεζα. Έτσι. Φωνάζουν οι επαγγελματίες μήνες τώρα. Μήνες. Όταν λέμε μήνες, μήνες. Αλήθεια, χθες βγάζατε έτσι δυνατά δελτία τύπου με κάτι τίτλους έδειξα χθες. Λοιπόν, θα μας πείτε τώρα πόσες επιχειρήσεις κλείσανε την τριετία που ανοίξανε 1008 επιχειρήσεις, ή θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γιατί δεν μπορεί. Κάποιος χριστιανός δεν τα κατάφερε και τελικά κρίμα, αλλά έκλεισε. Τέτοια καταγραφή έχετε κάνει, ή μόνο όσες ανοίγουνε και λέτε εμείς ευθυνόμαστε που ανοίγουν επιχειρήσεις? Πού ευθύνεστε εσείς? Σε ποιο απ' όλα? Τρέχετε μήπως εσείς στους λογιστές, στους εφορίες, εύκα, στα εμπορεύματα? Μήπως καθαρίζετε και τις βιτρίνες κάθε επιχείρηση που ανοίγει, για να ξέρω πού εσείς ευθύνεστε για το άνοιγμα των επιχειρήσεων? Συμβουλευτικά? Ποια επιχείρηση ήρθε να συμβουλευτεί εσάς? Μιλάμε για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις μέχρι μικρομεσαίες. Ήρθε κάποιος χριστιανός να του πείτε, να του κάνετε σχέδιο, να το βοηθήσετε? Δεν νομίζω. Άρα λοιπόν αφήστε το χειροκρότημα για κανέναν άλλον. Για ποιον? Για τον πολίτη που θέλει να βγει στην αγορά εργασίας με τις όποιες δυσκολίες και δεν έχει κανέναν από εσάς δίπλα του. Είσαστε μόνο τύπου εισπρακτικών εταιριών. Το χρόνο να εισπράτετε το ποσό, σύντοχε μη. Τα newsletter τα οποία τα στέλνετε και τα χρυσοπληρώνετε μηνιαίως, χωρίς εννοείται να μας ρωτάτε όλους εμάς που πληρώνουμε το επιμελητήριο, για μένα μία που το βλέπω και μία που φεύγει στον κάδο. Και αμφιβάλλω αν το έχει ανοίξει και κάποιος χριστιανός επαγγελματίας σε επίπεδο νομού Πρέβεζας πάντα. Άντε σιγά σιγά να μαζευόμαστε τώρα. Καλησπέρα και στο Βαγγέλη τον Εντότερο, τη Μαρία τη Δήμα, την Σταυρούλα Παπα-Νικολάου. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας.

πραγμάτων και τραπεζοκαθισμάτων για κοινόχρηστους, επαναλαμβάνω, δημοτικούς χώρους. Για το 2027 μέχρι 31 Δεκεμβρίου μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση. Τραγούδησε μαζί μας, αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η μεικτή χοροδία Πρέβεζας Αρμονία, η οποία θέλει να υποδεχτεί νέα μέλη έως 40 ετών. Αναζητούμε, λέει, κυρίες νέες και νέους, κυρίως νέες και νέους έως 40 ετών που αγαπούν το τραγούδι και θέλουν να γίνουν μέρος μιας ομάδας που μοιράζεται μουσική, πρόβες, συναυλίες, ταξίδια και πολλές στιγμές μαζί. Γιατί η χοροδία είναι οι συναυλίες και τα φεστιβάλ, αλλά και όλα αυτά συμβαίνουν ανάμεσα σε αυτά.

0: Ακούς αυτό.
1: Νύχτη, χοροδία, Πρέβεζας, αρμονία.
0: Και αυτό.
1: Καλησπέρα και στον Γιώργο Χαραλαμπίδη.
0: Και αυτό. Ρέντιο Πρέβεζα 93.
2: Μέρες περίμενα ένα τηλέφωνο.
1: Και Ασλανίδου το Ράδιο Πρέβεζα. Μπράβο στη διεύθυνση.
2: Φοβόμουνα από τους φίλους μου, γιατί φοβόμουνα.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Εδώ με καινούργιες πληροφορίες, σχόλια, ειδήσεις από την Πρέβεζα, την Ήπειρο, την Ελλάδα, τον κόσμο.

Λοιπόν, και μία ανακοίνωση από το Δήμο της Πρέβεζας. Ως 31 Δεκεμβρίου οι επαγγελματίες καλούνται να κάνουν τις σχετικές αιτήσεις, να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις σχετικά με τη χρήση κοινόχρησων δημοτικών χώρων για το έτος 2027. Επαναλαμβάνω, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026. Για ανάπτυξη εμπορευμάτων.

0: Η ενημέρωση συνεχίζεται στο www.prevezanews.gr, sportpress.gr.
1: Σε εσύ με προσπερνάς, να με δικαιολογήσεις, να μ' αφήσεις.
0: Να είστε καλά, με υγεία.

0: Radio Preveza 93.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πουλικατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: 93FM Radio.
1: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
8: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Ψ,
0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
11: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: 93FM Radio.

στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα snacks. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
8: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
8: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
8: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 26820 89 720.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattro.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
10: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
9: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
10: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
9: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
9: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
11: 93 FM Radio.
12: Πρέβεζα.

0: was just like a song when we were young.
1: Radio Preveza 93.

Radio Revezan 93.

0: ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνική οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
5: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
6: Γιωργάκη, ετελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
7: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
8: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
5: Επιστρέφω αμέσως, μη φύγει κανείς.
8: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
9: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Par of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Par of. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκαίνουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
6: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
8: Στις 7 Οκτωβρίου του 1916, σαν σήμερα, κάποιος έφαγε πολλά γκολ. Μια ομάδα που λεγόταν Georgia Tech συνέτριψε μια άλλη ομάδα με 222-0. Απίστευτο. Πάντως αυτή η ήττα δεν θα συνέβαινε ποτέ στην ομάδα του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα Ντίντα, που γεννήθηκε το 1973 σαν σήμερα. Ούτε στην ομάδα του επίσης Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Ζιλμπέρτο Σίλβα, που γεννήθηκε το 1976 σαν σήμερα. Ούτε καν η Αλάνης Μόρισετ θα έτρωγε τόσα γκολ, και ας μην έχει σχέση με ποδόσφαιρο. Για την ακρίβεια, το 1995 σαν σήμερα, η Αλάνης έβαλε το δικό της γκολ με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των Αμερικάνικων charts.
7: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
10: να ξεχωρίζει.
9: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
1: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανωτικά
7: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
7: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
7: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
7: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
7: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: 93 FM.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Πρέβεζα
1: 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

0: 93FM Radio. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για την παιδεία στη Γαλλία, με τουλάχιστον 500 σχολεία να παραμένουν κλειστά. Από την έναρξη των διαδηλώσεων, 215 μαθητές, 89 εκπαιδευτικοί και 761 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στην Basketball Champions League, επικρατώντας με 95-93 της φιλανδικής Σαλόν Βίλπας. Στο γύρο Κάπο Άρης κέρδισε με 93-80 την ισπανική Μπούργος. Στο μπάσκετ των γυναικών, ο Αθηναϊκός κατέκτησε το Super Cup, καθώς νίκησε στον τελικό με 88-65 τον Πρωτέα Βούλας. Στο πόλο των ανδρών, ο Παναθηναϊκός έχασε στη Γαλλία με 12-11 από τη Μαρσέη για το Champions League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, αλλάξαμε μέρα, 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Είμαστε πια στα ξημερώματα της Πέμπτης. Ναι, πέρασα τις μέρες, δεν πειράζει. 8 έχει ο μήνας πλέον. Μαζί με τη βοήθεια του Θεού στις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@realfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είναι, μου λέει, μου γράφει εδώ ένας φίλος, είναι, μου λέει, είδηση το ότι τον Ρούμπιο τον έδειξαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης από την πνίκα. Όχι. Αλλά, εντάξει. Δεν θα τον έδειχναν, προφανώς. Η εικόνα αυτή κάνει τον γύρο του κόσμου. Αλλά η είδηση δεν είναι. Αυτά που λέει και αυτά τα οποία συζητούνται και αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν ή δεν θα συμφωνηθούν, αυτά να είναι ειδήσεις. Η εικόνα από μόνη της είναι μία είδηση. Αλλά, ναι, μεταδόθηκε η εικόνα σε όλα τα αμερικανικά δίκτυα, προφανώς και θα μεταδίδεται. Δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει. Θα λέγανε, ο Ρούμπιο είναι στην Ελλάδα, εντάξει, δεν ασχολούμαστε. Δεν παίζει. Χάνουμε την ουσία, νομίζω. Επικινδύνος πολύ. Μωρέ Γιάννη, μου έχει στείλει τώρα μια φωτογραφία με ένα... Δεν ξέρω, δεν μπορώ να προσδιορίσω την ηλικία του. Ένα σχετικά νέο άνθρωπο, ο οποίος φοράει γυαλιά, ηλίου πράσινα, έχει μία μπαντάνα με τη σημαία ενός Ισλαμικού κράτους και λέει Γάλλος μαθητής Λυκείου 10 καλύτερες κτηριακές εγκαταστάσεις και ενισχυτική διδασκαλία για το σχολείο του. Εντάξει. Το να τα ισοπεδώνουμε όλα δεν είναι καλό. Γιατί και αυτός που μου έχει στείλει φωτογραφία φοράει μπλούζα Adidas. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι και αυτός θύμα της παγκοσμιοποίησης, ας πούμε, αλλά έχει βάλει και μια μπαντάνα της Λιβύης, ξέρω εγώ ποια σημαίνει αυτή. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να ψάξω. Ο κύριος Παναγιώτης από την Καλυθέα, έλατε κύριε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα μου όλοι.
0: Γεια σας κύριε Παναγιώτη.
1: Όπως έχω υποστηθεί, μου αρέσουν πολύ τα σχόλιά σου. Και γι' αυτό δεν παίρνω τηλέφωνο, στα ακούω χρόνια.
0: Να είστε καλά.
1: Σε πήρα μόνο όταν σ' άκουσα βραχνιασμένο τότε και ανησύχησα πάρα πολύ. Μου γεμίζει την καρδιά όταν κλείνεις και λες δώσ' το τηλέφωνο, όπως είπες στον Παναγιώτη. Περίληπος εστί η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Το εξομολογούμε αυτό, σαν αφορά στράσα. Για όλους τους παπάδες και τους δεσποτάδες και για όλους τους χριστιανούς που κάνουν το χριστιανό, γιατί θα μπορούσαμε να λύσουμε ζητήματα στο άψε σβήσε τέτοιε τέτοιους ανθρώπους. Δεν θέλω να περιευτολογήσω. Υπηρέτησα την Εκκλησία 50 χρόνια, τώρα είμαι κλινήρης. Είμαι άστεγος, με φιλοξενούν πολλοί. Χριστιανοί, πότε στο ένα σπίτι, 6 μήνες, πότε στο άλλο. Δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Τα έχω όλα. Έζησα μέσα στον πλούτο, είχα δύο ξενοδοχεία, τα εγκατέλειψα για οδύθιο να βρω καλύτερους ανθρώπους. Δεν βρήκα τέτοια πράγματα μέσα σε αυτόν τον χώρο. Θέλω να ζητήσω τη βοήθειά σου και να πει στον κύριο Παναγιώτη, εάν έχει κανένα δικηγόρο, να τον πάρει και να πάει στην Αρχιεπισκοπή. Όχι στο φιλόπτωχο όμως. Θα πάει στον Αρχιεπίσκοπο κατευθείαν και θα του ζητούσει ένα χαρτί, το οποίο το λέμε επίγουσα, το λέμε, το δίνει ένα χαρτί ο Αρχιεπίσκοπος προς όλες τις εκκλησίες, ναι, να βοηθήσω τον άνθρωπο αυτόν. Λοιπόν, να πάει με την φοροδοϊκή δήλωση. Μακάρι να μπορούσα, είμαι στο κρεβάτι τώρα, έχω 1,5 χρόνο. γιατί έπαιρνα πάντοτε μέρος εγώ, ο Παπατσάκαλος και ένας άλλος παπάς στα σουφιστήρια μου και βάζαμε τα στήθια μας μπροστά στους χωροφύλακες και πολλές φορές καταφέρναμε το αντίθετο. Υπάρχουν πολλοί που έχουν λίγα να πληρώσουν 40.000, 50.000. Είχα κάνει μια επικοινωνία με έναν επίσκοπο, αλλά μου λέει, Πάτερ Παναγιώτη, θα σου πω και ποιον, τον Ευστάθιο, ο οποίος είναι ένα λουλούδι μέσα στην εκκλησία, ο Ευστάθιος, το Σπάρτης, δεν ξέρω αν έχει τα ακουστά για αυτόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέω, εάν χρωστάνε άνθρωποι από 50.000 και κάτω, χρήματα έχετε στην εκκλησία. Είναι περίπου 43 δισεκατομμύρια, να πούμε. Έχουν χιλιάδες σπίτια. Το πρώην Υπουργείο Παιδείας εκείνο και όλο δικό του. Το τι έχουν δεν μπορεί να φανταστεί. Τους έδωσε τώρα και από 2.000 ο Μητσοτάκης. Αυτά είναι μπουρμπουάρ τα 4 και τα 5.000. Διότι αν σου εξομολογηθώ πόσα βγάζουν το μήνα αρχιμαντρίτες και επίσκοποι δίδοντας μια δουλειά παραδείγματος. Αν δεν ξέρω, το πήρες στο φακελό μου.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Δεν ξέρω αν το μελέτησες.
0: Πολύ προσεκτικά.
1: Μελέτησε τον Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, αλλά όχι τον άλλον τον Άγιο Παΐσιο. Διότι και τον άλλον τον γνώρισα. Κι άλλο δεν μπορώ να σου το πω από τηλέφωνο τίποτα και αυτόν και τον άλλον από τον Οροπό εκεί πέρα, αυτούς τους δύο και το Διονύσιο που έβγαζε τώρα αυτός ο Πατριάρχης, ο οποίος αγιάζει με τα τράβα αρκεί να τα κονομάει. Δεν μπορώ να τα πω αυτά τα πράγματα από το τηλέφωνο. Αν θέλεις, όπως σου γράφω τελευταία, πάρε με ένα τηλέφωνο να σου πόρες με ένα πράγματα έτσι, γιατί μου χτυπάς την ψυχή όταν τύπεις τον Παναγιώτη. Άφησε μου το τηλέφωνο, με συγκίνησες, γιατί αυτός ήμουνα κι εγώ. Είχα μια ενορία τελευταία που πήρα την ταξί μου στα Μέγαρα. Είχε χωρίσει με τη γυναίκα του, είχε πέσει έξω από τη δουλειά του. Θεός χωρέστον. Λοιπόν, και έρχεται και μου λέει, Πάτερ Παναγιώτη, και πονάω εδώ, το παίρνω, το πάω στον Πειραιά, στο καρδιολόγο, το γνώριζα και τα λοιπά, να πούμε. Λοιπόν, τον είδε εκεί πέρα, βγαίνει έξω, μου λέει, Πάτερ Παναγιώτη, λέει, δεν έχει κανέναν αυτός. Δεν έχει εδώ κανένα, και το έγραμμα, γιατί άδειε εδώ. Πρέπει να εγχειριστεί, λέει, αμέσως. Αμέσως. Λέω, δεν μπορούμε πως να πήρε, λέει, εγώ σε 2-3 εξοδοί, αλλά είναι μετά από 2 μήνες, λέει. Βρες, λέω, κάπου εκεί βρήκε ένα, κάπου εκεί στη Γηφυσία, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ζητούσε 6.000 ευρώ. Λοιπόν, γυρίζω στην ενορία μου, λειτουργούσα ακόμα. Τα λύναμε τα προβλήματα, σου ορκίζομαι, έχω τον εσταυρωμένο δίπλα μου, τίποτα άλλο δεν έχω, αγίους και τέτοια δεν έχω, τον εσταυρωμένο έχω. Λοιπόν, σου ορκίζομαι στον εσταυρωμένο, τα λύναμε τα προβλήματα αμέσως. Λέω την Κυριακή, αδέρφια, ο Μιλτιάδης που είχε το μαγαζί εκεί, λέω, φαλήρισε και έτσι έχει δουλειά και λοιπά. Και μαζεύω Κυριακή μετά την εκκλησία 4.150 δραχμές. Πάω σε έναν Αλβανό που πήγαινε κανένα φορά ο Μιλτιάδης και έπινε καφέ. Αλβανός, μουσουλμάνος. Μπαίνω μέσα, του λέω, βρε Αλβανά, ο φίλος μας ο Μιλτιάδης, λέω, πεθαίνει, λέω, πρέπει να εγχειριστεί. Και κάνω έρανο και τραβάει και μου δίνει 500 ευρώ. Να σου πω τώρα και για το άλλο. Όταν είχα το ξενοδοχείο 3 Σεπτεμβρίου 5, είχα ένα δωμάτιο το Ελιά με 4 κρεβάτια και το είχα δώσει στο φιλόπτωχο της Αρχιεπισκοπής. Ερχόντουσαν από τα χωριά οι άνθρωποι και τους έβαζα και μόντουσαν τζάμπα. Θυμήθηκα και αυτό, λέω, δεν πάω, λέω, αν είχε πεθάνει ο Κουράκης, ο Βασίλης, με τον οποίο ήμασταν φίλοι, και ήταν ένα άλλο διακάκι εκεί. Του λέει, και λέω, παλαιό ξάρι, λέγομαι και τα λοιπά, αυτό και αυτό. Α, λέει, κάτι μου λέει το όνομά σας, λέει, δεν λοιπά. Λέω, έτσι και έτσι, λέω. Το ξενοδοχείο, το είχα κλείσει. Λοιπόν, έχω ακούσει, λέει, πάλι για σας έτσι και έτσι. Λέω, κάνω έναν έρανο, λέω, γιατί πρέπει όπως μπορεί να εγχειριστεί ένας χριστιανός. Πήγα παντού και ήρθα και εσάς, μιας και έχετε υποχρεώσει απέναντί μου, νομίζοντο. Βεβαίως, λέει, πάτερ. Τραβάει το σιρτάρι, βγάζει μια απόδειξη, τη γράφει, βάζει ένα πενιντάρικο μέσα και μου το δίνει. Mm. Τι είναι αυτό, του λέω. Δεν θα βοηθήσει και μες λίγο. Λοιπόν, αγαπητέ μου, όλοι, του το πετάω στα μούτρα και του είπα εκείνη την κουβέντα. Κακιά κουβέντα, βάλ το εκεί που τα είπα. Και όταν γύρισα, στο σπίτι, μου λέει η παπαδιά μου, Παναγιώτη, λέει, τηλεφώνησε ο πάτερ Παΐσιος, το διάβασα στον Παΐσιο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ήμασταν σεβαστές στην Πάθρα με αυτό, λέει. Λοιπόν, και μου τηλεφώνησε ο πάτερ Παΐσιος, λέει, να πας, λέει, στο ταχυδρομείο του Πειραιός, έχω 1.000 ευρώ για το Μιλτιάδη και έχω και άλλα 500 ευρώ για μια οικογένεια στο Μενίδη. Πήγαινε, δηλαδή, έχω λεφτά δεν έδωνα. Πήγαινε και τελειώνω ότι έχω έναν ανάγκη και πήγαινε στο Ράδιο Ρέντι, στο Ρέστο Ζορέντι και του ψώνιζα ψυγείο το ένα το άλλο και τα στέλναμε και τα λοιπά. Λοιπόν, Άγιος, για τον Άγιο τον άλλο τον Παΐσιο και για τον Πορφύριο, μη σου πω τίποτα, τους γνώριζα προσωπικότατα, όπως γνωρίζω τον γείτονα μου εδώ.
0: Κύριε Παναγιώτη, να ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε. Εσείς λοιπόν που είχατε αυτή την πορεία και που λέτε ότι είχατε αυτή την περιουσία και τη δώσατε για να... την παραχωρήσατε, φαντάζομαι. Πώς φτάσατε στο σημείο...
1: Είχα δίωξη στον τοδοκία.
0: Ναι, πώς φτάσατε στο σημείο...
1: Ο μικρός είχα ζήσει μέσα στην εκκλησία. Αν διαβάσατε και
0: όχι,
1: πέρα...
0: Όχι, πώς φτάσατε στο σημείο να...
1: Το γύρω παπάς.
0: Όχι, να σας φιλοξενούν και να μην έχετε... να μην έχετε στέγη.
1: Όχι. Δεν έχω σπίτι γιατί γκρεμίστηκε. Δεν ξέρω αν πήρε το γράμμα του παιδιού μου που είχα ζήσει τη βοήθεια από τις φωτάδες και μόνο τρεις. Γιατί πέθανε στον Άγιο Σάββα. Μικρός και άφησε δύο κορίτσια αυτός με το σεισμό που έχει γίνει στα Ανογιώστα πέθανε και το δικό μου το σπίτι και του παιδιού μου. Αλλά επειδή ήμασταν εκτός σχεδίου δεν μας αποζημιώσανε και μας δώσανε από ένα πως το λένε αυτό
0: κοντέινερ
1: δεν το μένουμε. Αλλά δεν μας έπαιρνε και τους δυο και τα λοιπά με την παπαδιά μου και λοιπά. Έχω και ένα κορίτσι εκεί για να βοηθάει. Και εγώ είμαι φιλοξενούμενος εδώ και εκεί. Αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δόξα τω Θεώ, έχω και έναν. Όσο είχα τον παπά Τσάκαλο, εμένα με μαζί με τον παπά Τσάκαλο στο. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει γι' αυτό, ναι.
0: Ναι, μα.
1: Τον παπά Τσάκαλο το Σφύρο. Ήταν αδελφικό μου φίλο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό σαν εμένα νερό. Και την πρώτη φορά συναντηθήκαμε στο άσπρο περίπου. Και φορέ, Βασίλη, όποιο περνάει, είπαμε. Η μακαρανάδα, η φασουλάδα, η μακαρόνια με κοιμά η φασουλάδα. Γιατί έλεγε στο εστιατόριο εκεί, όποιο περνάει και δεν έχει να τρώει τζάμπα. Βάλε με και μένα μέσα, Βασίλη, του λέω και λοιπά. Λοιπόν, μη σε κουράζω περισσότερο.
0: Δεν με κουράζετε. Καλό βράδυ, κύριε Παναγιώτη.
1: Αν θέλει να στο ξαναπώ πάλι, αγαπημένο μου, γιατί βλέπω ότι είσαι ένα ευαίσθητο άνθρωπο. Και αν θέλει, όταν ευκαιρέσει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, σε εγώ κάθε μέρα. Από την ώρα που βάζω, τίνγκ, στο τέλος, με την ώρα σε βάζω και σε κλείνω το βράδυ. Αν θέλεις, όποτε θέλεις, να βάλεις την πριγκιπέσσα για τον Χρήστο μου, που άφησε δύο κορετσάκια και τη γυναίκα του. Την πριγκιπέσσα. Το ξέρεις το τράγουδι.
0: Βέβαια.
1: Αν θέλεις, όποτε θέλεις.
0: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη, καλό βράδυ, εύχομαι.
1: Ξαναδιάβασε με λίγο και όπου έχεις καμιά αμφιβολία, σου έχω και το τηλέφωνο, όχι το γεωργικό.
0: Το έχω δει.
1: Λοιπόν, πάρε όταν δεν έχεις δουλειά και θέλεις κάτι έτσι να συζητήσουμε, είμαι σε όλα μέσα, έχω ζήσει 300 ζωές, παντού έχω ζήσει και στην Τρούμα και παντού. Λοιπόν, αλλά σας έχω εκτιμήσει πολύ και δεν ακούω τίποτα παρά περιμένω πως. Α, και δώσει και στον Νίκο δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά μου αρέσουν τα ορισμένα πράγματα που λέει για τους πολέμους και για τους Παλαιστινίους και για εκείνο και για εκείνο. Μ' αρέσουν και τον ακούω και αυτόν πολλές φορές. Δεν είμαι ούτε κομμουνιστής, δεν ανήκω σε κανένα πολιτικό. Το πολίτευμα το δικό μου εν ουρανής υπάρχει. Λοιπόν, ούτε πηγαίνω και ψηφίζω, αγαπημένο μου.
0: Καλό ξημέρωμα, εύχομαι.
1: Αντώνη μου, σου εύχομαι μέσα από τον Χριστούλη μου που τον έχω εδώ δίπλα, σου στέλνει χαιρετίσματα και συγχαρητήρια για, για το χαρακτήρα σου. Αυτό, γιατί δεν το είπες στον Παναγιώτη σήμερα στο τηλέφωνο, πήρες και από αλλού και από αλλού. Με ένα δικηγόρο να πάει στον Αρχιεπίσκοπο και να βγάλει μια πανταχούσα, λέγεται. Ένα χαρτί, πάντα πανταχούσα. Πιστεύω να το δώσει. Και να δεις ότι θα τα μάσει τα λεφτά αυτά, αν πάει στον Αρχιεπίσκοπο. Και αν το πάρει το χαρτί να μου τηλεφωνήσει, να τηλεφωνήσω εγώ σε όλες τις εκκλησίες να τον βοηθήσω από άλλους 200, άλλες 500.
0: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Να είστε πάντοτε υγεία, να είστε.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Να είστε καλά. Όλος ο κόσμος.
0: Όλος.
1: Όχι. Αυτοί που προσφέρουν και σκέφτονται και για τον διπλανό τους, λοιπόν, αυτοί ας ζουν περισσότερο.
0: Καλά. Όλος ο κόσμος έχει ανάγκη.
1: Εγώ δεν μπορώ να προσφέρω τίποτα και δεν με νοιάζει και αν πεθάνω και απόψε κιόλας. Σε καλή νύχτα.
0: Καλό βράδυ, κύριε Παναγιώτη, να είστε καλά. Γεια σας. Καβοντορίτη, ελάτε.
2: Την καλημέρα μου, κύριε Παρδάκη.
0: Γεια σας.
2: Ήταν πολύ συγκινητικός ο κύριος Παναγιώτης.
0: Να ήταν.
2: Όσο για τον άλλο τον κύριο Παναγιώτη, να πάει, όπως λέει και ο κύριος Παναγιώτης ο άλλος, να πάει στην Αρχιεπισκοπή στον Αρχιεπίσκοπο.
0: Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό.
2: Ναι, να πάρει τι από τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιεπίσκοπος παίρνει 4-700 για τα γεράματά του. 4-700 για τα γεράματά του. Ολόκληρη η ιεραρχία και δεν πήρανε μία απόφαση να πούνε τι θα κάνουν αυτά τα λεφτά που τους έδωσε ο Μητσοτάκης. Βλέπετε και η ντροπή. Ο κόσμος, ο απλός κόσμος είναι αγαρακτισμένος με αυτούς.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι είναι.
2: Μητροπολίτες. Ο μόνος που βγήκε και είπε ήταν ένας από τα Κύφυρα και είπε ο άνθρωπος, εγώ είμαι 80 χρονών. Να τα κάνω τι. Και μίλησε σωστά ο άνθρωπος. Να τα κάνεις τι 80 χρονών. Παιδιά δεν έχεις. Σκυλιά δεν έχεις. Να τα κάνεις τι. Και είπε ο άνθρωπος, επειδή έχουμε πρόβλημα με τους εκπαιδευτικούς, δεν νοικιάζονται σπίτια, θα πληρώνω εγώ τον Νίκη σε μία δύο. Μπράβο του. Να τον χαίρονται εκεί στα Κύφυρα. Και να τα ακούνε αυτά, να τα ακούει ο Πειραιός, ο άλλος ο Μητροπολίτης στην Αγία Τριάδα, ο Ψωήνιος και όλοι αυτοί. Που δεν είπανε κουβέντα και πρέπει να ντρέπονται. Και όλοι οι Μητροπολίτες αυτοί. Και Δυτικής Αττικής και δεν είπε ένας μια κουβέντα. Να κάνουν μια συνεδρία σε έκτακτη. Να πούνε πού θα δώσουν τα λεφτά. Έχουν κανένα οικονομικό πρόβλημα. Το μάρι τους έχουν μόνο. Είναι τροπή. Εκνευρίστηκα τώρα με το. Ήταν το θέμα τέτοιο που εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Για άλλο πήρα. Και είπα και αυτό και καλά έκανα που το είπα. Λοιπόν, γιατί ο κόσμος πηγαίνει και τους κοιτάει, ο κόσμος είναι εξαγριωμένος. Απλώς ο κόσμος στο πίμνιο είναι εξαγριωμένο. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω για τη διατροφική κρίση, κύριε Παρδάκη.
0: Έλετε.
2: Λοιπόν, επί Ορθοδόξου Πασόχ υπήρχαν 8 εκατομμύρια πρόβατα. Δηλαδή όλο το ζωικό κεφάλαιο υπήρχε πάρα πολύ ζωικό κεφάλαιο. Δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Το μοσχάρι 20 ευρώ, το πρόβατο έχει πάει 15 και δεν ξέρεις αν είναι άρρωστο. Ο κόσμος δεν πλησιάζει τα
0: καλά. Καλά, άρρωστο και δεν παθαίνει κάτι ο άνθρωπος.
2: Δεν παθαίνει κάτι ο άνθρωπος, αλλά μόνο που τα ακούει, μη σας πω ότι και τα τυριά. Παράδειγμα, η Λέσβος τώρα. Έχει πάθει τέτοια ζημιά η Λέσβος.
0: Έχει πάθει ζημιά, δεν θα το πρώτο αύριο θα το βγάλουμε πάλι. Θα πάμε.
2: Από τα ζώα τα άρρωστα. Παίρνουν το γάλα και το στέλνουν, ας πούμε, και φτιάχνουν τα τυριά. Πώς να πάρω εγώ λαδοτήρι από τη Μυτιλήνη?
0: Δεν έχει φόβο.
2: Πώς να πάρω.
0: Δεν έχει φόβο. Δεν έχει φόβο για τον άνθρωπο.
2: Δεν ξέρω αν έχει.
0: Όχι. Δεν είναι, όχι. Μισό λεπτό.
2: Πολλοί κόσμοι έχουν στοχαριστεί.
0: Ναι, αλλά δεν έχει φόβο.
2: Ναι, βλέπω την γειτονιά.
0: Μην περνάμε μήνυμα στον κόσμο και τρομοκρατούμε τον κόσμο. Δεν έχει φόβο.
2: Έχω τρομοκρατηθεί εγώ ίδιο. Είδα την άλλη φορά μια κυρία και έπαιρνε, πώς το λένε αυτό, το γάλα σόγιας. Το γάλα σόγιας είναι από φασόλι.
0: Το γάλα σόγιας, εντάξει, ο καθένας στις επιλογές του.
2: Από φασόλι, επεξεργασία είναι. Και από αμύγδαλο βγαίνει γάλα.
0: Καλά,
2: και
0: δεν απαγορεύεται.
2: Και το λιόσπορο.
0: Ναι, δεν απαγορεύεται, ξαναλέω.
2: Ναι, ναι, θέλω να πω το εξής. Είναι καθαρό όμως, δεν ξέρει. Ο κόσμος ακούει αυτό το πράγμα και δεν, μην νομίζετε. Πολλοί κόσμος έχει πάθει ζημιά. Στα παιδιά δεν δίνει ούτε γάλα. Έχει πάθει ζημιά. Διότι ξέρετε τι γίνεται. Τώρα αυτή τη στιγμή τα μόνα τυριά που θεωρεί ο κόσμος ασφαλή είναι τα κίτρινα τυριά τα οποία είναι από Ολλανδίες, από Γερμανίες, από εκεί.
0: Ασφαλή είναι όλα τα προϊόντα.
2: Ναι. Θέλω να πω η ψυχολογία του.
0: Η ψυχολογία εντάξει είναι ένα θέμα. Αλλά ασφαλή είναι όλα αυτά τα προϊόντα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, βέβαια, ναι, μπορεί κάποιος με την ιδέα.
2: 15 ευρώ η φέτα τώρα, αν είναι δυνατόν. Για το νούμερο και τη Παναγία. Δηλαδή, θέλει αυτή η κυβέρνηση να ζούμε με το φασόλι, με τη φάβα και με το τέτοιο. Για το νούμερο σου. Έχουμε γίνει Ινδί. Για. Πρέπει σύντομα να γίνουν εκλογές.
0: Δεν σύντομα δεν το βλέπω, Καβοντορίτη.
2: Μέχρι το. Αν το πάει μέχρι τον Ιούνιο, είναι κατεστραμμένος ο κόσμος.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε μέχρι.
2: Να γίνει τέτοιο να πάει ο κόσμος να ψηφίσει να βγάλει μια κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει, όποιον θέλει να βγάλει. Λοιπόν, να γίνουν σύντομα εκλογές. Διότι ο Τσίπρας είπε το εξής, ότι 1 εκατομμύριο θα σφάξανε λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Του σκανδάλου. Ο Τσίπρας το παιδί, το λέω εγώ. Άλλη αλήθεια ψέματα, αυτό μόνο δημοσιογράφο.
0: Ναι, και ο Τσίπρας. Πρέπει να σας πω ότι λόγω της διακυβέρνησης αυτής της πενταετίας δεν έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Εγώ δηλαδή το βλέπω και στον κόσμο, έτσι. Και δηλαδή και με την κυβέρνηση έχει πρόβλημα ο κόσμος και με τον Τσίπρα έχει πρόβλημα ο κόσμος.
2: Έχει, δεν λέω εγώ δεν έχει. Βέβαια, και τον Τσίπρα βλέπουμε ένα Τσίπρα light, πολύ light και αρχηγικός και τόνα και τ' άλλο. Δεν θα περπατήσει ούτε ο Τσίπρας. Ο Μητσοτάκης άμα τις κάνει τις εκλογές το. Πώς το λένε, τον Ιούνιο, θα βγει με 95%.
0: Καλά, δεν θα βγει με 95% και δεν θα τις κάνει τον Ιούνιο, αλλά.
2: Η νεολαία δεν πάει. Θα πάνε συνταξιούχοι να ψηφίσουν μόνο για αυτοί που δουλεύουν σε δήμους και έτσι γιατί θέλουν να δίνουν ένα κατοστάρικο στα εγγόνια του. Τα εγγόνια του με ένα κατοστάρικο είναι πια, πώς το λένε, νομίζουν ότι παίρνουν κάποιο.
0: Δεν ξέρω αν λύνεται το πρόβλημα. Έτσι, όταν έρθει η ώρα θα το δούμε.
2: Στη Γαλλία, από την νεολαία περιμένουμε. Δεν περιμένουμε από τους γερόντους. Ούτε εσείς μπορείτε να βγείτε εύκολα στον δρόμο, γιατί άμα φάτε μια ροπαλιά τελειώσατε. Και εσείς και εγώ.
0: Αλλά εγώ τους έχω φάει τις ροπαλιές μου, εντάξει.
2: Ζέστα, και εγώ έχω φάει κάτι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τα πιο παλιά και μάλιστα είχα φάει και πιο ορθόδοξο Πασόκ.
0: Και τώρα τι είναι, ανορθόδοξο είναι τώρα.
2: Ορίστε.
0: Ανορθόδοξο είναι τώρα το Πασόκ, δεν είναι ορθόδοξο.
2: Μόνο. Είναι ορθόδοξο τώρα αυτό το Πασόκ.
0: Πότε σταμάτησε να είναι ορθόδοξο το Πασόκ.
2: Αντουλάκης τώρα τι, να κάνει τι ο Αντουλάκης.
0: Μέχρι και τη Φόφη ήταν ορθόδοξο, μετά έγινε.
2: Ούτε και τη Φόφη δεν. Όταν βγήκε ο Γιώργος ο Παπανδρέος ήταν τελειωμένο το Πασόκ.
0: Μάλιστα.
2: Τελείωσε, είναι τελειωμένο από Γιώργο Παπανδρέου. Δεν του έχει ο κόσμος εμπιστοσύνη του Πασόκ τώρα πια. Τελείως. Απλώς κρατάει κάποια πράγματα, δηλαδή πιο πολύ στον κρατικό μηχανισμό. Και ήθελα να πω και για το άλλο. Μπαίνεις τώρα μέσα στο άλλο, ας πούμε, και γράφεις παρδάλεις.
0: Πού να μπαίνεις?
2: Στο άλλο, AI.
0: Α, ναι, και τι βγάζει?
2: Γράφεις παρδάλεις.
0: Ναι, και τι λέει?
2: Το παρδάλεις. Συγγνώμη που αναφέρω το ρομάνι.
0: Ναι, δεν πειράζει.
2: Λέω έτσι για ένα τέτοιο. Ποιος είναι αυτός ο παρδάλις? Δημοσιογράφος του Ριάλ. Τι σπουδές έκανε ο Παρδάλης, έβαλε την ΑΣΟΕ 4 χρόνια. Πώς έγινε δημοσιογράφος ο Παρδάλης, δεν γράφουνε τίποτα. Τι θέλω να πω, κάποια στιγμή το AI θα λέει και ψέματα. Αυτό φοβάμαι εγώ. Γιατί όλοι μπαίνουμε στο AI και εγώ πρώτος που σας το λέω.
0: Αν γράφει πάντως για μένα για ΑΣΟΕ ψέμα είναι.
2: Ειδικά για ιατρικά θέματα.
0: Ναι. Όχι, δεν ιατρικά θέματα τεχνητή νοημοσύνη, τι για αστείο, τίποτα είναι.
2: Θέλω να πω, δηλαδή αν γράψει ότι ο Παρδάλης κάποια στιγμή, λέμε τώρα στο μέλλον, ο Παρδάλης είναι πυρηνικός επιστήμονας.
0: Ναι.
2: Πώς θα ξέρω εγώ, αν δεν το ξέρω τον Παρδάλη. Και
0: σωστό.
2: Ότι
0: με
2: ο
0: με βάλετε τώρα στην πρίζα να
2: το λέει. Θα είναι πυρηνικός επιστήμονας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω, δεν ξέρουμε αν θα είναι ακριβή αυτά που θα μας λένε αργότερα. Τώρα στην ιατρική, εγώ μπαίνω καμιά φορά σε ιατρικά θέματα. Τώρα, αλήθεια γράφουνε, ψέματα γράφουνε. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας. Δεν ξέρω, εσείς τι γνώμη έχετε για το AI, να μου πείτε τη γνώμη, την άποψη τη δική σας.
0: Προσωπικά
2: θεωρώ... Είναι αξιόπιστο. Δηλαδή γράφεις, η Λάρα...
0: Όχι, προσωπικά θα... Μισό λεπτό. Το αξιόπιστο είναι μια κουβέντα πολύ βαριά. Αν θες να διαβάσεις κάτι... Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αντλήσεις πάρα πολλές πληροφορίες, όχι εσύ, η τεχνητή νοημοσύνη, για ένα θέμα που σε ενδιαφέρει και να διαβάζεις μία περίληψη, έχει ένα ενδιαφέρον. Μέχρι εκεί. Να πάρεις όμως συμβουλές. Πώς?
2: Όχι να βασιστείς στο AI.
0: Όχι βέβαια, ούτε για αστείο.
2: Στη δημοσιογραφία γίνεται αυτό. Για ένα θέμα, για να.
0: Φοβάμαι ότι γίνεται. Εγώ προσωπικά δεν το κάνω στη δουλειά μου. Αλλά φοβάμαι ότι γίνεται.
2: Ναι, αλλά κάποια στιγμή δεν θα γίνει όμως. Δεν θα γίνει κάποια στιγμή αυτό.
0: Μπορεί να γίνεται ήδη σε κάποιες περιπτώσεις.
2: Και να γίνεται και ήδη. Το θέμα είναι η αξιοπιστία. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να ξέρω ότι ο Παρδάλης, ναι, έβγαλε τη σχολή δημοσιογραφία στην ΤΑΔΕ. Παράδειγμα θέλω.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ναι.
2: Έκανε το ένα, το άλλο, έκανε σπουδές ο άνθρωπος. Το ένα, το άλλο και δουλεύει εκεί. Εντάξει. Δεν λέμε προσωπικά στοιχεία για το όνομα του κ. Παναγίου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Αυτά ήθελα
0: εγώ
2: να πω. Ευχαριστήκα πάρα πολύ με το. Οι αρχιεπίσκοποι και αυτοί παίρνουν 4.700. Να ξυπνήσει ο λαός. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Βλέπω εδώ τώρα το AI. Ό,τι να είναι γράφει και για μένα. Πρόσφατα, λέει, μέσα στο 26, σε χώρισε η ραδιοφωνική του συνεργασία με τη Στεφανία Κασίμη. Με τη Στεφανία κάνουμε κάθε χρόνο εκπομπές, το καλοκαίρι σε γιορτές. Αλλά πέρσι και φέτος είμαστε με την Ελένη. Ούτε σε αυτό δεν μπορεί να πέσει μέσα. Κάτσε να το πω στην Κατσαμπέκη. Θα το κάνει αύριο, θα την κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Λάστιχο θα την κάνει. Έχει το μεταξύ αντλήσει στοιχεία για μένα από το LinkedIn που εγώ δεν ξέρω καν πώς να μπω μέσα. Καλά. Ιωσήφ από την Αριζόνα. Έλα ρε Ιωσήφ. Δεν ξέρω.
3: Δεν χαίρεσαι που σου βγάζει εδώ πέρα επιπλέον εκπομπές.
0: Όχι, μα με τη Στεφανία έχουμε κάνει εκπομπές. Αλλά όχι
3: δεν
0: φέτος.
3: Όχι φέτος όμως.
0: Όχι φέτος.
3: Προφανώς θα τις έκανες και δεν το γνωρίζεις.
0: Άκουσες από την αρχή την εκπομπή, δεν την άκουσες. Σίγουρα δεν την άκουσες. Έκανα μία.
3: Κομμάτια έχω ακούσει. Κομμάτια έχω ακούσει.
0: Όχι από την αρχή, ενώ από τις 9 με την Ελένη. Δεν άκουσες.
3: Κομμάτια έχω αρχίσει.
0: Αυτό για την, ναι, για την τεχνητή νοημοσύνη το άκουσες αυτό που έγινε.
3: Όχι, για πες μου.
0: Μπήκε σήμερα η Ελένη και κάτι ρώταγε. Έβαλε μία ερώτηση. Και τη έβγαλε κάτι τεχνητή νοημοσύνη. Και γράφει, τη γράφει σίγουρα. Ρωτάει. Και της απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη, όχι λέει συγγνώμη, λάθος. Μπερδεύτηκα, είναι αυτό τελικά. Της ξαναγράφει, σίγουρα. Λάθος λέει πάλι, 5 φορές έγινε αυτό. Με φωνάζει να το δω. Εγώ εντωμεταξύ δεν ήξερα τι κάνει και καλαμπούριζα και λέω, άσε με ρε, της λέω τώρα, τι να δω. Έλα μου λέει να δεις, το βλέπω λοιπόν που της έχει βγάλει 5 λάθη, 5 λάθος απαντήσεις. Και της λέω γράψε να πάει να, καταλαβαίνεις τι, να πάει να κουρευτεί ρε παιδί με αυτό.
3: Μου λέει,
0: ναι δεν μπορώ μου λέει εγώ να βρίσω. Κάναμε κουβέντα δηλαδή σοβαρή και γράφει με εκθέτης στην τεχνητή νοημοσύνη. Και τι της απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη. Έχεις δίκιο λέει, σου ζητώ συγγνώμη, έπαθα μία, έλα πώς το πέ. Παρέστηση. Έχω λέει παρεστήσεις. Είναι λέει ένας τεχνικός όρος που έχει να κάνει με τα λάθη που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι παρεστήσεις αυτές που οι ανθρώπινες, σε επίπεδο προγραμματισμού. Και συνεχίζει και η δικιά μου εδώ πέρα, συνεχίζει και τις γράφει, δεν με ενδιαφέρουν τα ψυχολογικά σου.
3: Πω, τι έγραψε η γυναίκα.
0: Εντάξει, δηλαδή δεν συζητάμε
3: τρίποντο,
0: τώρα.
3: Τρίποντο, τρίποντο.
0: Ναι, ναι, τι τρίποντο.
3: Θα το
0: εγώ θα είχα εκτοξεύσει.
2: κίνητρα.
0: Θα είχα εκτοξεύσει την οθόνη, τώρα θα ήταν στην Κηφισίας η οθόνη. Άκου λέει ηχοπαρεστήσεις.
2: Ναι.
0: Θα τις δώσουμε ένα βέρτικο βομέξ για να μην ζαλίζετε.
2: Όχι παρεστήσεις, ας πούμε, από τον Delusion είναι.
0: Ναι, Delusion αυτό, ναι, Delusion, ναι, ναι. Ναι, ναι. Όχι, ναι, ναι, δεν έχει, περτώ, όχι ναυτία, ναι, όχι ναυτία, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Να τις δώσουμε, ναι, κάτι άλλο να τις δώσουμε. Άσε με ρε Ιωσήφ, θα λαθούμε πέντε λάθη.
2: Πριν δύο μήνες που ξεκινήσει τη σεζόν στο NFL, το έκανα κάτι ερωτήσει για τους Bengals, έτσι. Και μου λέει την πρώτη φορά, λέει, είναι προπονητής, λέει, ο προπονητής της άμυνας, λέει, ο Λου Αναρούμο. Του λέω, ρε φίλε, του λέω, Αναρούμο έχει φύγει πριν από δύο χρόνια. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Μου τον ξαναβγάζει τον άνθρωπο πίσω. Ξανά ήρθε προπονητής του. Πέντε φορές το διόρθωσα το ίδιο πράγμα στην ίδια συζήτηση.
0: Ναι, αλλά δεν ψάχνεις. Για πάμε.
2: Τι να πάμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρώτα απ' όλα με χαιρετισμούς. Πολλούς χαιρετισμούς στον Αυγολέμονο, τον Ξενομερίτη, την κυρία Γιώτα, τον κύριο Λευτέρη, τον Αριστοτέλη, τον Μαύρο Ρόδο. Θερμούς χαιρετισμούς στο Μπούμερα και τα Καγκουρό. Ελπίζω κάποια στιγμή να έρθει και από Αμερική. Πρόδεκτος είναι να έρθει κατά Αριζόνα, γιατί και εκεί έρημο έχουν και εδώ έρημο έχουμε. Άρα δεν είναι σαν ένα σπίτι του άνθρωπος. Την κυρία Κατερίνα, τον Νίκο, την κυρία Ελένη και την τελευταία, αλλά όχι χειρότερη, και την κυρία Λευκή. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι γνωρίζεις, φαντάζομαι, ότι το 19 ο Ρούμπιο μαζί με τον Μενέντες έβγαλαν το σύμφωνο στρατηγικής σημασίας, ναι, για την Βορειοανατολική, Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το οποίο μιλούσε για Ελλάδα, μιλούσε για Τουρκία.
0: Δεν είναι τυχαίος ο Ρούμπιο, προφανώς.
2: Ναι, όχι, θέλω να σου πω, δηλαδή, γιατί βγήκε ένας ακροατής χθες που άκουγα. Και έλεγε, ας πούμε, τώρα μπορεί να μην στο περίπου, ας πούμε, δεν τα πήραν τα F-35, αλλά ποιος ξέρει τι θα τους δώσει. Γιατί εγώ, Μανώλη, αν εγώ, ας πούμε, παράδειγμα λέμε τώρα, έτσι, είμαι μια τράπεζα.
0: Εντάξει, είναι η άποψή του, έτσι.
2: Όχι, να σε κάνω μια ερώτηση, εγώ να σε κάνω μια ερώτηση. Αν εγώ είμαι μια τράπεζα, έτσι, τραπεζίτης, και έρχεσαι και μου λες, Ιωσήφ, ξέρω εγώ, έχω πρόβλημα με το σπίτι μου. Και σου λέω εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, φίλε. Τυχώς θα το πάρουμε.
0: Ναι.
2: Και βγαίνω εγώ μετά και με ρωτάει κάποιος εκεί πέρα, τι άποψη έχεις. Ο Μανώλης φοβερός, τρομακτικός, ανεπανάληπτος.
0: Αλλά θα του πάρουμε το σπίτι.
2: Τι να το κάνεις. Τι να το κάνεις. Δεν το λέω ότι θα σου πάρουμε το σπίτι.
0: Όχι, αλλά θα του πάρουμε το σπίτι.
2: Αλλά θα του πάρουμε το σπίτι.
0: Ναι.
2: Τι να το κάνεις που σε λέει ότι είσαι φοβερός και τρομερός, άμα σου παίρνει το σπίτι.
0: Κατάλαβα τι θες να πεις, απλά το παράδειγμα δεν είναι...
2: Μετράω καρπαετό με αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
2: Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Πάντως ο Ρούμπιο εδώ...
2: Δεν πάει να μας βρίζει εμάς και να λέει τι φοβερός είναι ο Ερντογάν, αλλά να μας κάνει εμάς όλα τα χατήρια.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
2: Μας βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Πάντως, απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Ρούμπιο ήρθε εδώ, εντάξει, και μίλησε και στην Πνίκα και όλα αυτά. Έχει έρθει για δουλειές, δεν έχει έρθει για τουρισμό.
2: Μα και εγώ για δουλειά τον θέλω. Η τουρισμό, ας πάει που θέλει.
0: Ναι, θέλω να πω ότι τώρα έρχεται σε αυτά τα τρία κράτη. Αύριο αυτός ή κάποιος άλλος θα πάει και αλλού και μπορεί να πάει και στην Τουρκία. Θέλω να πω ότι έτσι είναι το παιχνίδι.
2: Ναι, όχι, εντάξει, τώρα θα πάει στην Τουρκία είναι άλλη υπόθεση.
0: Δεν λέω για το Ρούμπιο. Κάποιος θα πάει και στην Τουρκία. Δεν είναι, δεν θα μείνει.
2: Κάποιος θα πάει στην Τουρκία όταν θα πάει. Θα πάει να ζητήσει, δεν θα πάει να δώσει.
0: Καλά, να σου πω πάντα. Γιατί εδώ νομίζω ότι ήρθε για να δώσει ο Ρούμπιο.
2: Εδώ θα δώσει και θα ζητήσει.
0: Α.
2: Θα είναι παρεντός. Εκεί θα πάει και θα ζητήσει.
0: Μην νομίζεις δηλαδή ότι. Γιατί το είπα και πριν, δεν είναι ο Άγιος Βασίλης.
2: Όχι, δεν είπα ότι είναι ο Άγιος Βασίλης.
0: Δεν το λέω, δεν είπα ότι το είπες εσύ.
2: Το ένα χέρι.
0: Μη βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο. Έτσι, μπράβο.
2: Ναι, δεν αντιλέγω.
0: Win-win είναι η.
2: Δεν έχω πρόβλημα. Ξέρεις πώς τα λένε εκείνα τα μικρά που καθαρίζουν τα δόντια του Καρχαρία και του Καρχαρία δεν τα τρώει. Ή τη Φάλαινα, το ίδιο πράγμα.
0: Δεν ξέρω πώς τα λένε.
2: Τέλος πάντων, ναι. Θέλω να σου πω, ας είμαστε εμείς, αλλά να τρώμε καλά. Και ας είμαστε δίπλα με τον Καρχαρία, δεν με πειράζει εμένα.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω, η χώρα μπορεί να τρώει καλά, όπως λες εσύ. Το τρώει καλά, κατάλαβες πώς το λέω. Οι πολίτες πάντως. Στην πλειονότητά τους, δεν λέω όλοι. αντιμετωπίσουν πλέον σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή αυτό που βγάλαμε.
3: Κάνω μια ερώτηση αντίθετο. Αν η χώρα δεν τρώει καθόλου καλά, καθόλου καλά, υποφέρει σοβαρά, υπάρχει περίπτωση που οι πολίτες να περνάνε καλά?
0: Όχι.
3: Άρα λοιπόν αυτό να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Όχι, όχι. Ναι, καλά, προφανώς.
3: Η χώρα δεν τρώει καθόλου καλά.
0: Προφανώς. Αλλά κοίτα.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση οι πολίτες να περνάνε καλά.
0: Σωστό. Υπάρχουν όμως κάποια θεμελιώδη ζητήματα. Δηλαδή, αυτοί οι 36.000 πληστηριασμοί που από χτες μου έχουν κάτσει στο λαιμό, όπου δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για το αν πρόκειται, πόσοι από αυτούς είναι πρώτη κατοικία, και που οι περισσότεροι κηρύσσονται άγωνοι και πάνε σε δεύτερη και τρίτη διαδικασία, όπου στην τρίτη διαδικασία η αξία έχει πέσει στο 60%, οπότε το πιο πιθανό είναι αυτός που του παίρνουν ό,τι του παίρνουν και να του το πάρουν και να συνεχίσει να χρωστάει.
3: Θα σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ συμφωνώ σε αυτό που λες. Το καταλαβαίνω. Έχεις απόλυτο δίκιο και δεν πρόκειται να διαφωνήσεις αυτό. Πες ότι βγαίνει ένας πρωθυπουργός αύριο, ο οποίος είναι τσίγικος, καλό παιδί κλπ. Και αγαπάει τον κόσμο και θέλει να κάνει κάτι να σώσει τα σπίτια όλου του κόσμου. Πού θα τα βρει τα λεφτά?
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό.
3: Όχι, όχι. Είναι σημαντικό αυτό γιατί πάει στο
0: ίδιο σύμφωνο. Δεν είναι
3: η
0: δουλειά μου.
3: Αν η χώρα δεν τρώει καλά, θα φάνε οι πολίτες.
0: Δεν είναι η δουλειά μου να απαντήσω. Όχι, όχι, δεν θα φάνε. Αλλά. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό που έγινε στην Ισπανία τώρα με την 87χρονη που πέθανε χτες.
3: Απαράδεκτο.
0: Έτσι. Σκέφτομαι, γιατί βλέπω την κοινωνία. Εντάξει, εσύ ζεις στο εξωτερικό, έχεις μια εικόνα όσο μπορείς να την έχεις. Επειδή βλέπω, ρε παιδί μου, την κοινωνία, μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά βλέπω ότι η κοινωνία είναι αγριεμένη πολύ. Μπορεί να μην είναι για την κατάσταση που ζούμε, μπορεί να είναι για χίλιους δύο λόγους. Αλλά έχει αλλάξει η κοινωνία πολύ. Σκέφτομαι ότι μια αφορμή, σημαντική ή λιγότερο σημαντική, δεν ξέρω τι μπορεί να προκαλέσει. Γιατί.
3: Βγήκε πρωτήτερα ο κύριος Σαφυρόπουλος και μιλούσε για τις σχέσεις.
0: Δηλαδή, όχι να σου πω, εγώ δεν πάω. Ακούω όλους τους ακροατές
3: με. Είχα συμβεί, ας πούμε, έτσι.
0: Όχι,
3: και να υπενθυμίσω στον κόσμο. Ναι, πες μου, άντε, πες.
0: Όχι, όχι, ακούω εγώ με απόλυτο σεβασμό όλες τις απόψεις. Ας πούμε αυτό που γίνεται στην Κυψέλη. Εγώ σου λέω με παραδείγματα.
3: Θα το έλεγα κάτι. Ήθελα να του πω κάτι.
0: Έλα, πες το.
3: Ότι είχε γραφτεί ένα βιβλίο, το Revolution 2.0. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ το όνομα του ανθρώπου να το βρω. Ήταν από αυτούς που κάνανε την επανάσταση. Εκείνος που είχε κάνει την επανάσταση στην Αίγυπτο, εκείνος ένας νεαρός. Γιατί είχαν γίνει αυτή, ξεκίνησε και όλη η κατάσταση μέσω ίντερνετ.
0: Ναι.
3: Δηλαδή συνεννοούντουσαν πώς θα βρεθούν και λοιπά μέσω ίντερνετ. Έτσι οργανώθηκε η επανάσταση και αυτός έγραψε ένα βιβλίο. Αυτό που δεν λέει όμως μετά, γιατί το έχει γράψει το βιβλίο ο άνθρωπος, είναι τι έγινε μετά την επανάσταση.
0: Εντάξει, πάντα θα υπάρχει το νόμισμα, έχει δύο όψεις.
3: Ναι, θέλω να σου πω. Ένα από τα καλύτερα που είχα ακούσει για το τι έγινε στην Αίγυπτο είναι ότι η φύση, λέει, μισεί το κενό, το vacuum.
0: Ναι, γενικά στη φύση δεν υπάρχει
3: κενό. Κάτι θα μπει μέσα να το γεμίσει.
0: Όχι, γενικά στη φύση δεν.
3: Αν δεν ελέγξεις εσύ τι θα μπει μέσα να το γεμίσει ή δεν το έχεις σκεφτεί οτιδήποτε, μπορεί να ξεφορτωθείς το κακό και να έρθει το χειρότερο.
0: Ναι, στη φύση δεν υπάρχει κενό. Η έννοια κενό δεν υπάρχει στη φύση. Ναι.
3: Δεν ξέρω να το μετάφρασα σωστά. Πες μου, σύγχρονο.
0: Ναι, όχι, σου λέω ότι στη φύση δεν υπάρχει έννοια κενό.
3: Ναι. Ακόμα και στο διάστημα υπάρχουν άτομα υδρογόνου. Ναι.
0: Ναι, δεν είναι αυτό, αλλά δεν υπάρχει κενό.
3: Καταλαβαίνω να σου πω ότι να κάνεις μια επανάσταση.
0: Ακόμα και το κενό αέρος που λέμε. Είναι κενό αέρος, αλλά έχει μέσα αυτό το οποίο έχουμε περικλείσει στο κενό αέρος.
3: Ναι.
0: Δεν είναι κενό. Κάτι. Είναι κενό από αέρα. Αλλά δεν είναι κενό.
3: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε απόλυτα. Εγώ θα σου πω το εξής τώρα. Ότι το να κάνεις μια επανάσταση είναι σχετικά εύκολο. Μετά τι γίνεται?
0: Εντάξει, εύκολο δεν ξέρω. Δεν νομίζω
3: και
0: ότι είναι.
3: Το 1917 πήγαν κάποιοι και κάναν μια επανάσταση. Μετά τι έγινε?
0: Ιωσήφ, εγώ δεν είμαι υπέρ των επαναστάσεων. Γενικά δεν είμαι υπέρ της βίας. Γιατί επανάσταση που να μην είναι βία δεν ξέρω.
3: Ναι, συμφωνώ και σε αυτό.
0: Έτσι, αλλά το να αντιδράσει ο κόσμος σε κάτι που συμβαίνει και που θεωρεί ο κόσμος ότι είναι άδικο ή ότι είναι λάθος ή ότι είναι κακό, το θεωρώ πολύ θεμητό και το θεωρώ και πολύ λογικό. Δηλαδή αυτό που γίνεται στην Ισπανία.
3: Αυτό που έκανα στην Ισπανία ήταν πολύ, πολύ θετικό.
0: Έτσι, δηλαδή δεν μπορώ. Πραγματικά ρε παιδί μου, πώς μπορείς να μη στηρίξεις μια γυναίκα. Εντάξει, πέθανε τώρα, αλλά πώς μπορείς να μη στηρίξεις μια γυναίκα που γίνεται αυτό που γίνεται εναντίον της.
3: Δεν διαφωνώ. Αλλά θέλω να σου πω, είναι μία γυναίκα.
0: Ναι, μπορεί. Μπορεί ναι,
3: εγώ
0: αλλά
3: φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες γυναίκες.
0: Σωστό, αλλά ξεστή.
3: Και χιλιάδες τέτοιοι άντρες.
0: Ναι,
3: εάν
0: να
3: λοιπόν
0: πω
3: θέλεις να τους βοηθήσεις, πρέπει να ανοιξώσεις το σύνολο.
0: Οι μεγαλύτερες
3: φορές. Για να ανοιξώσεις το σύνολο, πρέπει να φτιάξεις μία οικονομία. Και εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, πέραν του τουρισμού, τι βαριά βιομηχανία όταν το ακούω αυτό.
0: Δεν ξέρω, εγώ ακούω συνέχεια που η κυβέρνηση λέει ότι είμαστε.
3: Αναβοσβήνουν τα λαμπάκια μου.
0: Συνεχώς αναβαθμίσεις έχουμε.
3: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, ποια είναι η βαριά βιομηχανία επανάσταση.
0: Ακόμα και το κενό αέρος που λέμε. Είναι κενό αέρος, αλλά έχει μέσα αυτό το οποίο έχουμε περικλείσει στο κενό αέρος.
3: Ναι.
0: Δεν είναι κενό. Καθιά. Είναι κενό από αέρα. Αλλά δεν είναι κενό.
3: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε απόλυτα. Εγώ θα σου πω το εξής τώρα. Ότι το να κάνεις μια επανάσταση είναι σχετικά εύκολο. Μετά τι γίνεται.
0: Εντάξει, εύκολο δεν ξέρω. Δεν νομίζω
3: και
0: ότι είναι.
3: Το 1917 πήγαν κάποιοι και κάναν μια επανάσταση. Μετά τι έγινε.
0: Ιωσήφ, εγώ δεν είμαι υπέρ των επαναστάσεων. Γενικά δεν είμαι υπέρ της βίας. Γιατί επανάσταση που να μην είναι βίαιη δεν ξέρω.
3: Ναι, συμφωνώ και σε αυτό.
0: Έτσι, αλλά το να αντιδράσει ο κόσμος σε κάτι που συμβαίνει και που θεωρεί ο κόσμος ότι είναι άδικο ή ότι είναι λάθος ή ότι είναι κακό, το θεωρώ πολύ θεμητό και το θεωρώ και πολύ λογικό. Δηλαδή αυτό που γίνεται στην Ισπανία.
3: Αυτό που έκανα στην Ισπανία ήταν πολύ, πολύ θετικό.
0: Έτσι, δηλαδή δεν μπορώ. Πραγματικά ρε παιδί μου, πώς μπορείς να μη στηρίξεις μια γυναίκα. Εντάξει, πέθανε τώρα, αλλά πώς μπορείς να μη στηρίξεις μια γυναίκα που γίνεται αυτό που γίνεται εναντίον της.
3: Δεν διαφωνώ. Αλλά θέλω να σου πω, είναι μία γυναίκα.
0: Ναι, μπορεί. Μπορεί ναι,
3: εγώ
0: αλλά
3: φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες γυναίκες.
0: Σωστό, αλλά ξεστή.
3: Και χιλιάδες τέτοιοι άντρες.
0: Ναι,
3: εάν
0: να
3: λοιπόν
0: πω
3: θέλεις να τους βοηθήσεις, πρέπει να ανοιξώσεις το σύνολο.
0: Οι μεγαλύτερες
3: φορές.

0: Γενικά δεν είμαι υπέρ της βίας, γιατί επανάσταση που να μην είναι βίαιη δεν ξέρω.
1: Ναι, συμφωνώ και σε αυτό.
0: Έτσι, αλλά το να αντιδράσει ο κόσμος σε κάτι που συμβαίνει και που θεωρεί ο κόσμος ότι είναι άδικο ή ότι είναι λάθος ή ότι είναι κακό, το θεωρώ πολύ θεμητό και το θεωρώ και πολύ λογικό. Δηλαδή αυτό που γίνεται στην Ισπανία.
1: Αυτό που κάνανε στην Ισπανία ήταν πολύ, πολύ θετικό.
0: Έτσι, δηλαδή δεν μπορώ. Πραγματικά ρε παιδί μου, πώς μπορείς να μη στηρίξεις μια γυναίκα. Εντάξει, πέθανε τώρα, αλλά πώς μπορείς να μη στηρίξεις μια γυναίκα που γίνεται αυτό που γίνεται εναντίον της.
1: Δεν διαφωνώ. Αλλά θέλω να σου πω. Είναι μία γυναίκα.
0: Ναι, μπορεί. Μπορεί ναι, αλλά
1: φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες γυναίκες.
0: Σωστό, αλλά ξεστή.
1: Και χιλιάδες τέτοιοι άντρες.
0: Ναι,
1: εάν
0: σου
1: λοιπόν θέλεις να τους βοηθήσεις, πρέπει να ανοιξώσεις το σύνολο.
0: Οι μεγαλύτερες.
1: Για να ανοιξώσεις το σύνολο, πρέπει να φτιάξεις μία οικονομία. Και εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, πέραν του τουρισμού, τι βαριά βιομηχανία όταν το ακούω αυτό.
0: Δεν ξέρω, εγώ ακούω συνέχεια που η κυβέρνηση λέει ότι είμαστε.
1: Αναβοσβήνουν τα λαμπάκια μου.
0: Συνεχώς αναβαθμίσεις έχουμε.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, ποια είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος? Είναι που έχει ένας εφοπλιστής εκεί πέρα τώρα, εκεί πέρα τα πλοία και τα πηγαίνει από το Ορμούς και τα πιάνει χοντρά ο άνθρωπος? Αυτό είναι η βαριά βιομηχανία? Γιατί δεν νομίζω να τα φτιάξαμε εδώ αυτά τα υπερδεξαμενα όπλια. Αλλά θέλω να σου πω, ποια είναι η βαριά βιομηχανία που έχει η Ελλάδα? Έχει μείνει τίποτα πια στην Ελλάδα που κατασκευάζεται στην Ελλάδα εκτός, ας πούμε, από κάτι πλαστικά? Και όχι και σε αυτό είμαστε βαριά βιομηχανία. Αλλά ρωτάω, ποια είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας? Γιατί σε τι θα στηριχτεί η οικονομία?
0: Δεν έχουμε βαριά βιομηχανία. Ως βαριά βιομηχανία.
1: Η οικονομία, αυτό ρωτάω. Σε τι? Γιατί συμφωνήσαμε νομίζω πρωτύτερα ότι αν το κράτος δεν τρώει καλά.
0: Στη φορολογία. Η ΟΣΥΦ στη φορολογία. Τι?
1: Η φορολογία δεν είναι βιομηχανία.
0: Όχι, δεν είναι. Αλλά τα περισσότερα έσοδα από εκεί έρχονται.
1: Ναι, θέλω να σου πω όμως ότι αν το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να φάει καλά δημιουργώντας κάτι, η χώρα, να το πούμε, όχι το κράτος, η χώρα. Εάν η χώρα δεν παράγει κάτι, να κάνει εξαγωγές, να βγάλει χρήματα, έτσι, δεν πρόκειται να φάει κανένας καλά.
0: Κοίτα, ανάπτυξη στην Ελλάδα σε επίπεδο, όχι βαριά, δεν είναι βαριά βιομηχανία. Είναι σε οικονομία κλίμακος, δηλαδή τα έργα που γίνονται στο ελληνικό αφορούν την περιοχή, τέλος. Τα έργα που γίνονται τώρα στο Μαρούσι με το
1: κατ' στο ελληνικό για ποιον τι εξυπηρετούν, ποιο κλάδο εξυπηρετούν?
0: Θα εξυπηρετήσουν και το εμπόριο και τον τουρισμό. Αλλά
1: τον τουρισμό πιο πολύ φαντάζομαι.
0: Ναι, αλλά είναι όμως οικονομία κλίμακος. Δηλαδή αφορά την περιοχή την ευρύτερη. Το ότι έρχεται το Μαρούσι, έρχεται το καζίνο και θα γίνει άλλο ένα τεράστιο μολ. Αφορά την οικονομία κλίμακος.
1: Και πάλι πιο πολύ στον τουρισμό θα πάει.
0: Ναι, και όχι μόνο, αλλά αφορά την οικονομία κλίμακος.
1: Ναι, και μαζί με το πώς το βασιλικό λιποτίζει τη
0: γλάστα. Και να σου πω, όχι, να σου πω και
1: είναι
0: κάτι.
1: Ο τουρισμός. Και εγώ ερωτώ.
0: Να σου πω και κάτι. Θα δημιουργήσει και προβλήματα περισσότερα στο Μαρούσι, γιατί ήδη πολλά μαγαζιά έχουν κλείσει εδώ και χρόνια. Θα κλείσουν και άλλα τώρα.
1: Ναι, εννοείται αυτό θα γίνει. Εγώ ξαναρωτάω το εξής. Πέρα του τουρισμού, τι άλλο έχουμε? Γιατί δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πια μια αγροτική οικονομία. Την έχουμε
0: όχι,
1: διαλύσει.
0: Δεν έχουμε αγροτική οικονομία πλέον.
1: Δεν έχουμε αλία, την έχουμε διαλύσει. Άκουγα τις πράγματα στην εκπομπή σας που βγήκε ο άνθρωπος και έλεγε εκεί πέρα.
0: Είναι σε κινητοποίηση 8 ημέρα σήμερα.
1: Και άλλοι μισή δεν τα βγάζουν τα καράβια.
0: Είναι 8 ημέρα σε κινητοποίηση. Μου λέγανε σήμερα στη Λέσβο που έχουν και το θέμα με τον Αφθόδη ότι πλέον δεν υπάρχει λέπη. Βγαίνουν οι εραστέχνες ψαράδες και άντε να διακινούνται κάποιες δεκάδες ψάρια στο νησί για την οικογένειά τους κατά βάση. Και μπας και πουλήσουν και τίποτα, δεν ξέρω πού.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει αγροτική οικονομία, δεν υπάρχει αλεία, δεν υπάρχει κτηνοτροφία, έτσι. Δεν υπάρχει, πες το, βιομηχανία με την έννοια της βιομηχανίας.
0: Άρα πώς θα διάλογο πάει καλά η οικονομία?
1: Ναι, πώς, τι, όλα στον τουρισμό, πώς είναι εκείνο στο πόκερ, στο τραπέζι που λέει όλα μέσα σε 2-3 άρια.
0: Το έχει δει στον ύπνο του.
1: Κατάλαβες τι λέω, ναι, έχω 2-3 άρια και όλα μέσα.
0: Ναι, σου λέω, το έχει δει στον ύπνο του όμως αυτό.
1: Ναι, το έχει, εντάξει, καλά στο ξύπνο του. Ναι, αλλά θέλω να σου πω, βγαίνει έτσι δουλειά?
0: Όχι, δεν βγαίνει.
1: Ναι, οπότε, καλό είναι αυτό που βγαίνουν μερικοί και λένε να

0: δώσει, να δώσει, να δώσει. Αλλά από πού θα τα βρει? Θα πηγαίνει με το καπελάκι στην Ευρώπη να περιμένει από τους Γερμανούς? Σωθήκαμε. Αυτοί ακόμα τις πολεμικές αποζημιώσεις δεν έχουν πληρώσει. Θα πληρώσουν αυτά που δεν μας χρωστάνε?
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, θέλω να σου πω δηλαδή κάπου. Ναι, ω, θα βγω, θα δώσω. Πώς έλεγε άλλο, θα σας φέρω και γέφυρες. Θα σας φέρω και ποτάμια, θα σας κάνω και γέφυρες. Κάτσε ρε φίλε, ωραία ακούγονται όλα αυτά. Αλλά πώς, πώς θα τα κάνει?
1: Πάντως δεν σου πω, σε αυτή, αυτή τη λογική.
0: Βγήκε κάποιος και είχε πει θα κάνω πράσινη ανάπτυξη. Ωραία ρε φίλε, πώς θα, πού θα τα βρεις να την κάνεις την πράσινη ανάπτυξη?
1: Ναι, πάντως...
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Πάντως
0: θα απλώσεις 5.000 ανεμογεννήτριες έξω από την παραλία και πού θα τα βρεις τα λεφτά ρε φίλε να το κάνεις αυτό?
1: Πάντως αυτή τη λογική λειτουργεί η κυβέρνηση, θέλω να σου πω έτσι.
0: Εγώ κάνω μια γενική ερώτηση.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι προεκλογικά έχει ανοίξει το σάκο, και, το σάκο και μοιράζει τώρα, τώρα το... πες το, κατά πόσο είναι ικανοποιητικό το δώρο για τον καθένα που το λαμβάνει. Είναι,
0: α,
1: μου λέει τώρα ο Γιάννης, το έχω ξαναπεί. Αν μια κυβέρνηση πει απαγορεύω τον πληστηριασμό πρώτη στις κατοικίες, ποιος λες να βγει χαμένος? Φυσικά η μη έχοντας. Γιατί είναι φούλα τη λαϊκό μέτρο το να απαγορεύσει τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας? Γιατί λέει πολύ απλά, διότι οι τράπεζες, αν δεν μπορούν να βάλουν σαν ενέχειρο την πρώτη κατοικία. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ενέχειρο την πρώτη κατοικία, όταν παίρνεις ένα δάνειο, τη βάζεις. Όταν όμως παίρνεις ένα δάνειο 200 χιλιάρικα και στο πουλάει η τράπεζα στο φαντ για 30 και έρχεται το φαντ που το έχει αγοράσει 30 και στο ζητάει 500. Όχι, δεν το ίδιο, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έχω άδικο.
0: Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Γιατί
1: έχω άδικο,
0: να γίνει...
1: αυτό που λέω.
0: Όχι καθόλου. Μα καθόλου, μα καθόλου. Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση, έτσι. Πες ότι πήρε ένα σπίτι 200 χιλιάρικα, έτσι. Που δεν πιστεύω πολλοί κόσμος για να μπορεί να πάρει σπίτι ούτε με 50
1: χιλιάρικα. Τώρα όχι, αλλά μια εποχή μπορούσε.
0: Ας το πούμε 100, να είναι στρόγγυλα, να βγουν τα μαθηματικά.
1: Ναι, μια εποχή μπορούσε. Και μια εποχή.
0: Πες λοιπόν ότι αγόρασες ένα διαμέρισμα εκεί πέρα 100 χιλιάρικα.
1: Τα δίνανε και ανεξέλεγκτα.
0: Εσύ πληρώνεις τώρα στα φουκαράς 15 χρόνια, κάποια στιγμή χάνεις τη δουλειά σου και μένεις πίσω. Και σε πληρώσει. Κάτσε να σας πω λίγο. Και σου έχουν μείνει, ας πούμε, 20 χιλιάρικα από αυτά τα 100. Το σπίτι εδώ μεταξύ τώρα έχει πιάσει σε αξία 200 χιλιάρικα. Σε 15 χρόνια ανεβαίνει το σπίτι η αξία του. Και θα δει τώρα λοιπόν η τράπεζα να σου πάρει το σπίτι.
1: Μπορεί να σου το πάρει.
0: Και ας πούμε ότι το πούλησε. Κάτσε να σου πω λίγο. Και ας πούμε ότι το πούλησε 50 αντί για τα 200 που κοστίζει. Γιατί δεν σου δίνει πίσω τα 30?
1: Αστείευεσαι τώρα.
0: Όχι καθόλου.
1: Ιωσήφ, εδώ και 2,5 μήνες.
0: Είναι σοβαρότατη.
1: Εδώ και 2,5
0: μήνες. Η τράπεζα τη χρωστούσε 20.
1: Εδώ και 2,5 μήνες.
0: Το σπίτι το πουλήσε 50.
1: Εδώ και 2,5 μήνες.
0: Γιατί δεν σου δίνει πίσω τα 30.
1: Εδώ και 2,5 μήνες ο Άριος Πάγος. Τελεσίδικα. Α, δεν
0: υπά...
1: Όχι, περίμενε. Έχει αποφασίσει ότι πρέπει να γίνει.
0: Την πρώτη απόφαση ή την πέμπτη απόφαση?
1: Όχι, δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει άλλο βαθμό. Δεν μπορεί να πάει κανεί πουθενά να προσβάλλει την απόφαση.
0: Μα κάτι δεν λέγανε ότι είχε βάλει μια απόφαση για τη συντάξη κάτι και τώρα θα ψάχνανε.
1: Άσε το τι δεν εφαρμόζει το δημόσιο, είναι άλλο θέμα. Έχει λοιπόν αποφασίσει ότι πρέπει να γίνει επανυπολογισμό των δόσεων, διότι οι τράπεζε ή τα funds υπολόγιζαν όπω θέλανε. Και ακόμα, έχει καθαρογραφεί η απόφαση, έτσι, δεν είναι ότι θα καθαρογραφεί, έχει καθαρογραφεί, τελειώσαμε. Και ακόμα δεν έχει επανυπολογιστεί ούτε ένα δάνειο.
0: Δεν μου λες εσύ, θα έλεγες κάτι προηγουμένως, έτσι, θα έλεγες κάτι προηγουμένως ότι εάν δεν μπορούν να βάλεις ενέχειρο το σπίτι στο δάνειο που παίρνεις, δεν θα δίνεις.
1: Δεν το λέω εγώ, μήνυμα ήρθε.
0: Όχι, όχι, όχι, να κάνω εγώ μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Εγώ ας πούμε είμαι π.χ. ας πούμε σε ποια ηλικία βγαίνει στη σύνταξη στην Ελλάδα?
1: 62-67.
0: Ωραία, πες ας πούμε ότι είμαι 60 χρονών, έτσι.
1: Να.
0: Λοιπόν, και ξέρω ότι βγάζω κάποια λεφτά αυτή τη στιγμή και ξέρω ότι θα πάρω μια καλή σύνταξη. Και μπορεί και να μην σταματήσω ρε φίλε να δουλεύω στα 62-64. Γιατί δεν με δανείζει η τράπεζα ένα 15 ετές δάνειο λόγω ηλικίας?
1: Γιατί είσαι μεγάλος.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι έχει επισφάλεια μεγάλη το δάνειο που θα σου δώσει.
0: Τι σημαίνει επισφαλή, εξηγήστε με το παιδί, θα πάω
1: ότι, ότι μπορεί να στο δώσει και να μην πάρει τα χρήματα της πίσω, τα οποία ούτως ή άλλως θα τα πάρει εντόκος.
0: Μα θέλω να σου πω, η τράπεζα δεν θα με δάνειζε αν το σπίτι δεν είχε μεγαλύτερη εξαίρεση κι αλλιώς, σωστά.
1: Α, ναι, ναι, εντάξει.
0: Α, ναι, ναι.
1: Βέβαια,
0: ναι,
1: βέβαια πριν από 20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Θα σου έδινε δάνειο και στα 62 και στα 64 σου και θα σου δίνει και δύο κάρτες δώρο πιστωτικές.
0: Εδώ δεν μπορεί να μου πει, ξέρετε κύριε Τάδε, κύριο Σύφα από Αριζόνα, παλαιούν από το επίθετο, κύριο Σύφα από Αριζόνα, δεν μπορώ να σου δώσω δάνειο λόγω ηλικίας, θα τους πάω δικαστήριο και τους πάρω τη μισή τράπεζα.
1: Μέχρι να γίνει το δικαστήριο,
0: όχι, θα είναι πολύ γρήγορα.
1: Τα εγγόνια σου θα αδικάσουν.
0: Α, στην Ελλάδα λες τώρα.
1: Ε, ναι.
0: Α, εντάξει, θα έχει και 15 θέσεις. Είχε πει ένα σωστό ο Μίτς από τη Νέα Υόρκη που είχε βγει και είχε πει αυτό το πράγμα πώς γίνονται οι εφέσεις στην Ελλάδα. Είναι τραγικό.
1: Θα δικάσουν τα εγγόνια σου.
0: Ναι. Ναι, γιατί όμως αυτό το πράγμα. Ναι, θέλω να σου πω δηλαδή υπάρχουν
1: γιατί
0: κάποια
1: μπορούμε.
0: Πράγματα στην Ελλάδα τα οποία είναι τόσο λειτουργούν. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω καν τη λέξη λειτουργούν, γιατί δεν είναι λειτουργία, θα έλεγα. Λειτουργούν τόσο στραβά. Αλλά είναι τόσο χαλασμένη η κατάσταση που η λέξη λειτουργώ, λειτουργεί, λειτουργούν δεν ταιριάζει καν σε αυτή την πρόταση.
1: Mm.
0: Και δεν υπάρχει κανένας ο οποίος θα μπορούσε κάποιος να βγει σε μια κυβέρνηση και να πει θα φτιάξουμε πρώτα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν κοστίζουν ή κοστίζουν ελάχιστα και θα τα βάλουμε σε μια λογική. Φαντάσου τώρα παράδειγμα λέμε τώρα έτσι θεωρητικά να έχεις χάσει έναν άνθρωπο να έχεις ένα κομμάτι από ένα εξαδιαιρέτου και να σου λένε τώρα ξέρεις θα πρέπει να πληρώνεις ένφια για τα που έχουν χτίσει άλλοι έτσι στο άλλο στο υπόλοιπο.
1: Ε, βέβαια, αφού είναι εξαδιαιρέτου.
0: Ναι, οι άλλοι χτίσανε, εσύ πρέπει να πληρώνεις.
1: Ναι, γιατί είναι εξαδιαιρέτου. Και είσαι, είσαι κληρονόμος.
0: Αν ήμουν εγώ, άρα δικαιούμαι και εγώ να πάω να καθίσω εκεί πέρα. Γιατί είναι εξαδιαιρέτου.
1: Ναι, δικαιούσε.
0: Αλήθεια.
1: Πρακτικά δικαιούσε. Μπορείς να το κάνεις.
0: Και τι να μην μπορώ.
1: Άμα μπορείς κάτω.
0: Πήγαινε πάνω στον μπαλκόνι να πάρω και μια σεζόν να
1: καθίσω. Βρε, άμα μπορείς κάτω. Άμα μπορείς κάτω. Εκεί κολλάνε τα πάντα. Ή μπορεί επειδή εσύ. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
0: Θέλω να σου πω, η λογική. Λογική.
1: Δεν υπάρχει
0: η
1: λογική.
0: Παραφροσύνη. Δεν ξέρω τι να το πω.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
0: Ναι, γενικότερα δεν υπάρχει λογική. Δεν είναι μόνο σε εκείνο το κομμάτι που δεν υπάρχει λογική. Mm. Η παραφροσύνη που υπάρχει στην Ελλάδα δεν έχει όμως. Υπάρχει αδικία και λοιπά και οτιδήποτε παντού. Αλλά είναι. Δεν σε κοιτάει άλλο στα μάτια και σου λέει μα αυτό είναι λογικό.
1: Λοιπόν, περίμενε να πέσει η ώρα και να γυρίσουμε για να ολοκληρώσει γιατί περιμένει η κυρία Μάγδα και θα με μαλώσει.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8.
1: Πέμπτη για τελευταία ώρα, 3 λεπτά μετά τη μία. Έχουν δίκιο και οι αγρότες. Έχουμε μιλήσει πολύ. Έλα, Ιωσήφ, ολοκλήρωσε, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι στους ακροατές, θα συνιστήσω άφοβα. Υπάρχει μια παλιά ταινία του Eddie Murphy, το οποίο λέγεται The Distinguished Gentleman. Και αυτός παίζει ένα μικροαπατεώνα, ο οποίος εκμεταλλεύεται κάποιες καταστάσεις και βγαίνει αντιπρόσωπος στο Κογκρέσο. Και σε κάποια φάση στην ταινία λέει, εγώ θεωρούσα, λέει, τον εαυτό μου, λέει, όλη μου τη ζωή απατεώνα. Και βλέπω τώρα που έχω έρθει εδώ πέρα, λέει, ότι οι λαμπογές που έκανα εγώ, ούτε στο ερασιτεχνικό επίπεδο δεν είναι.
1: Ναι.
2: Φανταστικό, ε.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Αυτό. Λοιπόν, χαιρετώ.
1: Καλό βράδυ.
2: Και όπως πάντα, να θυμίσω στους συντρόφους ότι όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα υπόλοιπα.
1: Σωστό.
2: Καλή συνέχεια, φίλε.
1: Γεια, γεια. Ευχαριστώ, κυρία Μάγδα, που περιμένατε, φαντάζομαι.
3: Να είστε καλά, σειρά σας και σειρά μου, γιατί και εγώ τώρα είμαι στο κρεβάτι του πόνου που λένε.
1: Περαστικά, εύχομαι.
3: Λοιπόν.
1: Και να πω περαστικά και στον Νίκο από τα Γιάννητσά, συγγνώμη τώρα.
3: Σας,
1: Γιατί έχεις στείλει μου.
3: Εγώ, να το πω.
1: Ναι, γιατί είναι στα Γιάννητσά, 10 βαθμοί αυτή την ώρα, η αλλαγή κλίματος με έχει τσακίσει στον πόνο, κρύο.
3: Ναι,
1: ναι. Νίκο, περαστικά, τι να σου πω.
3: Τι να κάνουμε. Σε 10 χρόνια να δούμε τι θα λέμε. Τέλος πάντων, προς το παρόν καλά είμαστε, διότι έχω συγκεντρώσει 2 πράγματα τα οποία έπεσαν στην αντίληψή μου και θα ήθελα να τα κάνω γνωστά. Όταν θα βγει το τεχνείο, ο κύριος Βελόπουλος που λαβαίνει επιστολές από τον κύριο από τον Ίσου.
1: Δεν έχει πει ότι λαμβάνει επιστολές από τον Ίσου.
3: Από ποιον έχει πει?
1: Έχει τις επιστολές του Ιησού που υπάρχουν μέσα στις γραφές. Τις πουλάγε παλιά, όχι, δεν τις πουλάγε, υπήρχαν παλιά και σε βιβλία που έδινε ο κύριος Γεωργιάδης.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και την πληροφορία, διότι αυτό δεν το είχα καταλάβει και το είχα πάρει λάθος.
1: Το είχατε καταλάβει, ελάτε.
3: Όχι, στο λόγο μου. Αλήθεια σας λέω. Εγώ άκουγα, λαβαίνω επιστολές και τέλος πάντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λέτε να έχει απευθείας, να έχει ζωντανή σύνδεση.
3: Ναι, εγώ έχω.
1: Τι έχετε εσείς?
3: Εγώ έχω ζωντανή σύνδεση. Λοιπόν, όταν θα βγει το τεχνητό κρέας, θα ξεκινήσω από αυτό. Η συμβουλή από τα ουράνια είναι να τρώμε ό,τι φυτρώνει από τη γη. Όχι ότι θα είναι και αυτό τελείως ασφαλές, αλλά θα είναι πολύ πιο ασφαλές. Το τεχνικό κρέας να το ξεχάσουμε όταν θα βγει. Ένα αυτό πάει, το είπα. Λοιπόν, έχω εντοπίσει κάτι το οποίο έχουν διασκορπιστεί διάφοροι μασόνοι που γυναίκες, ναι, κυρίως γυναίκες που εμφανίζονται ως χριστιανές, ορθόδοξες ή δεν ξέρω τι, εντοπίζουν μοναχικά άτομα, μιλάω γιατί έχω προσωπική πείρα, όχι, δεν το λέω από το νου μου. Λοιπόν, και σου λένε, μ' αγαπάς, περιμένουν απάντηση.
1: Μ' αγαπάς.
3: Ναι, μ' αγαπάς, ναι, περιμένουν απάντηση.
1: Πού γίνεται αυτό?
3: Θα καταλάβετε στο Facebook, εγώ το έχω.
1: Τι, διέρχεται μήνυμα, μ' αγαπάς?
3: Ναι, ναι, θα καταλάβετε και ποια άτομα είναι, δεν είναι κρυφά άτομα. Είναι ολοφάνερα.
1: Γιατί μου έχουν στείλει και εμένα και δεν το ξέρω.
3: Δεν ξέρω, ψάχνουν μοναχικά άτομα. Εσείς είστε μοναχικό άτομο?
1: Με τέτοια παρέα που έχω κάθε βράδυ, που να είμαι μοναχικός, γίνεται, δεν γίνεται.
3: Λοιπόν, και στο σπίτι σας, εννοείται. Μετά σου λέει, γράψε μου τη λέξη «για». Γράψε μου τη λέξη «εγώ». Γράψε μου τη λέξη «παρόν». Μετά, θα έρθω σπίτι σου, εντάξει. Θα σου στείλω ένα δώρο. Για να σου στείλει δώρο, πρέπει να του δώσεις διεύθυνση. Οπότε μαθαίνει τη διεύθυνση.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό κυρία Μάγδα, τώρα γιατί θα τρελαθούμε.
3: Ναι.
1: Θα μου στείλει εμένα κάποιος μήνυμα.
3: Ναι, μοναχικά άτομα ψάχνουν.
1: Εντάξει, ναι, δεν ξέρει τι είμαι.
3: Όχι, πολύ καλά ξέρουνε.
1: Ωραία, θα στείλει λοιπόν σε ένα μοναχικό άτομο κάποιος ένα μήνυμα και θα του πει, γράψε μου τη λέξη παρόν.
3: Γράψε μου τη λέξη.
1: Και θα γράψει ο άλλος παρόν.
3: Πρώτα, εγώ. Πρώτα, γεια. Δεύτερον, εγώ.
1: Ναι.
3: Τρίτον, παρόν. Τέταρτον, θα έρθω σπίτι σου, εντάξει.
1: Ναι.
3: Και ύστερα, θα σου στείλω ένα δώρο αν μου γράψεις αυτό. Και τα δώρα τι είναι, για να καταλάβετε ότι δεν είναι του νου μου, είναι κρεμούλες που χρησιμοποιούν οι γυναίκες στο πρόσωπο και τα λοιπά. Καταλάβατε μήπως. Μήπως καταλάβατε ποια άτομα είναι. Ανοίξτε τη σελίδα.
1: Όχι.
3: Να τα δείτε γραμμένα του προσώπου αυτού. Λοιπόν, έχουν εξαμοληθεί και ψάχνουν όλα. Εν τω μεταξύ.
1: Κατερίνα, κατάλαβες. Ούτε εγώ. Δεν πειράζει, για συνεχίστε.
3: Δεν καταλάβατε. Κρέμες. Κρέμες ακριβές. Προσώπου. Λοιπόν, οι οποίες διαφημίζονται κατά κόρον στο τηλεόραση.
1: Να.
3: Καταλάβατε τώρα, πιστεύω.
1: Όχι.
3: Δεν πειράζει, θα καταλάβετε.
1: Μπορεί.
3: Θα βάλω μία στη σελίδα μου, δεν ξέρετε και ποια σελίδα έχω, θα μου πείτε, για να τη δείτε και να καταλάβετε. Να μπείτε στη σελίδα της να τα δείτε, τα χάλια όλα αυτά. Λοιπόν, και ύστερα, και κάτι άλλο θα πω. Λέγαμε για φωνές. Για φωνές. Λοιπόν,
1: τι φωνές, τι είναι.
3: Περιμένετε να το συναρμολογήσω γιατί λίγο μπερδεύτηκα. Από τα παλαιά χρόνια που λέγαμε ας πούμε για την τεχνητή νοημοσύνη που μιλάει η κοπέλα και τα λοιπά. Από την παλαιά εποχή της παλαιάς διαθήκης μπορώ αύριο, δεν το έχω αυτή τη στιγμή, μπορώ αύριο να σας πω, να το αφήσω και στην τηλεφωνήτρια ή όπως θέλετε, οι ευδαίμονες μιμούνταν φωνές ανθρώπων. Γι' αυτό το λόγο να μην μιλάτε πολύ με ανθρώπους που δεν γνωρίζετε. Διότι μπορεί να χρησιμοποιούν φωνές γνωστών σας. Να είστε σίγουροι με ποιους μιλάτε.
1: Μάλιστα.
3: Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ κύριε Μάγδα. Κάπου το χάσα. Εντάξει. Δεν είμαι μόνος μου σε αυτό το δρόμο. Ωραία. Κυρία Κατερίνα Βουτσά μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. 10 λεπτά μετά τη μία είμαστε. Λοιπόν, μου στέλνει ο Νίκος από το Βερολίνο. Ρε Νίκο, τι μου κάνεις βραδιάτικα. Μανώλη λέει, ρώτα στο AI. Πόσα χρήματα νομίζει ότι παίρνεις χωρίς να ξέρει ότι είσαι εσύ. Και αν δεν σου πει, λέει, πες μου στο περίπου. Πες του στο περίπου. Ναι, ναι, boomerang κόντες αυτό. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Λοιπόν, γεια σου ρε boomerang. Βάζω λοιπόν κι εγώ. Γιατί είχα βάλει πριν έψαχνα, έβγαλα λαντάλων βέβαια, για μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Λέει δεν μπορώ λέει, να ξέρω γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Καλά λέω, πόσα πιστεύεις ότι παίρνει. Κατερίνα κάθεσαι. Καθαρά 2,5 στην τσέπη. Και λόγω βραδινού μπορεί να πιάνει λέει και τα 5 με 10. Είναι άσφα η τεχνητή νοημοσύνη. Σου μιλάω. Σφυρίζει τελείως. Ελάτε κύριε Πέτρο.
0: Από πού να ξεκινήσω τώρα.
1: Από που θέλετε, από την αρχή.
0: Θα πω έτσι ένα γενικό, ότι όταν αρχίζουν και λένε ψέματα, επειδή έχουν ξεχάσει τα ψέματα τα προηγούμενα, προσπαθούν να καλύψουν με άλλα ψέματα. Και στο τέλος δεν μπορεί να βγάλει άκρη.
1: Αυτό το ψέμα το έχει αυτό.
0: Και βγήκε και ένας παπάς ήταν πριν που είχε ξενοδοχεία.
1: Ναι, γιατί το αποκλείεται.
0: Τι αποκλείεται, να πήρε ο Παΐσιος τηλέφωνο. Ξέρετε από πού μπορεί να το πιάσει κατευθείαν το ψέμα.
1: Για ποιο
0: λόγο. Για ευρώ και ο Παΐσιος ήταν στις δραχμές. Δηλαδή τι πιο απλό.
1: Ναι, δεν αναφέρεται.
0: Και όταν αναφέρθηκε γιατί παρατήσατε τα ξενοδοχεία, καταλάβατε γιατί τα παρατήσε.
1: Επειδή μου έχει στείλει γραπτά και μου τα εξηγεί, τώρα δεν μπορώ να κάνω να δημοσιοποιήσω στοιχεία.
0: Okay. Ωραία, ο Παΐσιος ήταν με δραχμές ή με ευρώ.
1: Όχι, όχι. Δεν ξέρετε για ποια πρόσωπα μιλάει. Έλατε.
0: Ναι. Είπε για ένα Παΐσιο. Υπάρχουν και άλλοι Παΐσιοι.
1: Ναι.
0: Α, είναι πολλοί Άγιοι. Εντάξει. Άμα είναι πολλοί Άγιοι. Εντάξει. Γιατί δεν είχε, είχε μόνο του Χριστού τη φωτογραφία στο.
1: Εντάξει. Σεβαστείτε όμως ότι είναι και ένας άνθρωπος που έχει χάσει το παιδί του.
0: Και πού είναι ο Θεός του.
1: Αυτό απασχολεί εσάς, εκείνον αφήστε να απασχολεί, όχι εσάς.
0: Απασχολεί. Απασχολεί όλο τον κόσμο. Πού είναι ο Θεός που προστατεύει τα παιδιά. Γιατί να πάρει τους πατεράδες πρώτα και τις μανάδες παίρνει τα παιδιά πρώτα.
1: Τώρα πήρατε να μου πείτε πού είναι ο Θεός.
0: Όχι, πήρα, δεν πήρα. Από τα ψέματα τα πολλά δεν μπορούν να καταλάβουν τι λένε.
1: Καλά. Δική σας άποψη. Ελάτε.
0: Πάμε στο Ρούμπι. Ελάτε.
1: Στο ποιο να πάμε.
0: Στο Ρούμπι.
1: Στο Ρούμπιο, μάλιστα.
0: Θες.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Έχω επιλογή.
0: Έχεις, άμα μου πεις όχι δεν θα ασχοληθώ.
1: Να πάμε.
0: Να πάμε. Λοιπόν, ήρθε εδώ σαν εκπρόσωπο της αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Προφανώς.
0: Και χτυπάμε τα όλια και, και τούμπανα και κλείνει και Αθήνα και όλα για έναν υπουργό. Για το...
1: δεν είναι οποιοδήποτε, είναι ο Ρούμπιο.
0: Είναι ο Ρούμπιο. Μα ποιος είναι ο Ρούμπιο, αυτός που έχει αποκλείσει την Κούβα και προσπαθεί να εξοντώσει τον κόσμο το δολάριο της Κουβάς. Αυτός είναι. Αυτός είναι.
1: Μπορώ να σας πω πολλά για το Ρούμπιο.
0: Καλά ή κακά.
1: Εξαρτάται ο καθένας. Άλλος μπορεί να τα αξιολογήσει ως θετικά, άλλος ως αρνητικά.
0: Ενώ είναι ας πούμε Έλληνας, πάνε εξοντώσει την Ελλάδα. Άμα ήταν Έλληνας, πάνε εξοντώσει την Ελλάδα.
1: Δεν είναι Έλληνας ο Ρούμπιο.
0: Δεν είπα ότι είναι Έλληνας.
1: Ναι.
0: Αν είναι Έλληνας, για να καταλάβεις τι πάει να κάνει στην Κούβα, πάνε εξοντώσει την Ελλάδα. Mm. Και άμα νομίζετε αυτό θα γίνει.
1: Πάντως να ξέρετε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι σημαντικό διπλωματικά και πολιτικά. Είναι, τι θα κάνουμε τώρα.
0: Ναι, για να, για να καταλάβετε πόσο σημαντικά μας θεωρούν οι Αμερικάνοι, γιατί μας έχετε πρίξει ότι οι Αμερικάνοι και οι Αμερικάνοι μας βοηθάνε. Α, πάρετε παράδειγμα το πρέσβη που έχουν εδώ. Την πρεσβύτερα, πώς τη λένε, πρεσβυτέρα.
1: Πρεσβυτέρα είναι εκκλησιαστικός τίτλος.
0: Και το ποίμνιο είναι.
1: Πρέσβης είναι, ναι, ελάτε.
0: Και το ποίμνιο εκκλησιαστικό είναι, πρόβατα δηλαδή.
1: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, μόνο από αυτό να καταλάβεις. Ποια γυναίκα έχουν φέρει εδώ για
1: να γιατί προστατεύει. Τι πρόβλημα έχετε εσείς με την Guilfoyle.
0: Κανένα.
1: Ε, τότε.
0: Θα βάζανε αυτή την Guilfoyle, δηλαδή άμα είναι τόσο επιτυχημένη θα την βάζανε ας πούμε στη
1: Μεθυρωσία. Τι επιτυχημένη, πρώτη φορά είναι που...
0: Α, πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή άσχετη. Με λίγα λόγια, γιατί από αυτά που είναι τους Έλληνες...
1: Μισό λεπτό κύριε Πέτρο, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Θεωρείτε ότι η Guilfoyle προκειμένου.
0: Ναι.
1: Που έχει έρθει στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Δεν έχει κάποιο ρόλο να διαδραματίσει.
0: Όχι. Μόνο για φωτογραφίες και για μπουζούκια.
1: Δεν νομίζω.
0: Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι είναι τόσο ικανή που μπορεί να πάει ας πούμε και στη, μετά στις Γαλλίες στην πρεσβεία ή στις Ρωσίες στην πρεσβεία.
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό θα το κρίνει ο Τραμπ ή δεν ξέρω εγώ ποιος. Στη συνέχεια. Ξέρω πάντως ότι εδώ...
0: Ναι, μας σέβονται. Και βάλαν την καλύτερη.
1: Τώρα θα, να σας πω, θα συμπληρώνετε τη φράση μου χωρίς να ξέρετε τι θα πω.
0: Ναι, εγώ διαπέσω.
1: Ξέρω ότι εδώ έχει έρθει
0: γέννηση. Όσο καλύτερη. Θέλω να σε προλάβω γι' αυτό.
1: Επειδή με προλαβαίνετε λέγοντας αυτό που δεν θα πω,
0: ναι.
1: Δεν ξαναμιλάω. Πείτε εσείς.
0: Όχι, όχι, πείτε.
1: Ό, δεν θέλω τώρα. Μου πέρασε.
0: Ωραία. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να στείλει η Αμερική, το έστειλε. Εμάς.
1: Εντάξει.
0: Για τόσο ψηλά μας έχουν. Γιατί μας έχουν δεδομένους απλά. Δεν χρειάζεται να υπάρχει διπλωματία για να ασκήσουν οι Αμερικάνοι. Έχουμε κατεβάσει τα βρακιά. Απλά. Εδώ ήρθε ο Ρούμπιο και είπε έχουμε τις βάσεις μας γεμάτο. Είμαστε, περνάει το LNG το αμερικάνικο. Θα έρθουν να μας πουλήσουν και τα όπλα που θέλουν. Εμείς τι θα πάρουμε, για πείτε μου, γιατί είναι. Άκουσα.
1: Δεν μπορώ να σας πω. Όταν θα ολοκληρωθούν αύριο όλες οι συναντήσεις και όλα αυτά που έχουν να γίνουν, θα δούμε τι θα πούνε και θα το συζητήσουμε. Τώρα να σας πω, δεν μπορώ.
0: Τα F-35.
1: Δεν μπορώ να σας πω. Τι να σας πω. Αν ήμουν ο Μητσοτάκης, μπορεί και να είχα να σας πω κάτι. Δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Θέλετε να κάνω πρόβλεψη. Δεν μπορώ, δεν θα κάνω πρόβλεψη.
0: Τότε γιατί λέτε, γιατί είπες και εσύ, και εσύ φορείς με τον ακροατή. Οπότε η συνεργασία σήμερα που ήταν αυτοί οι δύο, με εμάς με αυτούς, θα είναι δώσε και πάρε.
1: Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αύριο θα ξέρεις δηλαδή.
1: Θα ξέρω αυτό που έχουν πει. Θα κάνω και το ρεπορτάζ μου και αν μάθω κάτι παραπάνω θα το πω.
0: Θα μιλήσουμε αύριο.
1: Όχι.
0: Θα δούμε. Όχι.
1: Την άλλη εβδομάδα ξαναμιλήσουμε. Δεν αλλάξουμε τους κανόνες εκπομπής.
0: Θα αλλάξω από τώρα, παιδί μου, για να μην έχει προλάβει.
1: Ναι, όχι, όχι. Την άλλη εβδομάδα δεν θα αλλάξουμε τους κανόνες εκπομπής.
0: Θα έχουν γίνει άλλα χειρότερα, οπότε θα μας καλύψουν πάλι. Κάθε μήνα.
1: Πάντως, επειδή ο Ρούμπιο έρχεται εδώ, δεν έρχεται μόνο για να πάρει, θα δώσει και κάτι. Τώρα τι θα δώσει.
0: Θα δώσει και κάτι, μάλιστα.
1: Ναι, τώρα τι θα είναι αυτό που θα δώσει, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρει όμως τι θα δώσει. Το τι θα πάρει, ξέρει όμως.
1: Τι θα ζητήσει.
0: Ναι.
1: Έχω πράγματα στο μυαλό μου, αλλά δεν θέλω να τα συζητήσω δημόσια.
0: Α, είσαι μυστικός πράκτορ δηλαδή.
1: Θουβού.
0: Δημοσιογράφος δεν είσαι.
1: Προσπαθώ να γίνω. 35 χρόνια τώρα.
0: Ναι, σαν δημοσιογράφος δηλαδή δεν πρέπει να πληροφορήσεις τον κόσμο.
1: Για αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου.
0: Α, νόμιζα ότι στο έχουν πει και δεν θες να το πεις.
1: Να μην νομίζετε.
0: Το έχουν πει. That's.
1: Όχι, όχι. Α, καλά. Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, πάει το Ρούμπι, θα περιμένουμε μια εβδομάδα μετά να μιλήσουμε.
1: Τι να κάνουμε, να παίρνετε αύριο.
0: Εντάξει, έτυχε που πήρα σήμερα.
1: Τι να, δεν φταίω εγώ.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Να πάω σε ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, όχι δεν θα πάω στο
1: άλλο παράδειγμα, όχι σε αυτό.
0: Θα πάω σε μια ιστορία, αφού είναι και αργά τώρα, μην σας πάω.
1: Ιστορία, ωραία.
0: Μπράβο. Στη δεκαετία του 80 ήμουνα 10 χρονών.
1: Ναι.
0: Και μαζευόντουσαν παλιά, πήγαμε μαζευόντουσαν στα σπίτια οικογένειες, αν θυμάσαι καλά, δεν άμα έχεις προλάβει.
1: Κάτι, ναι.
0: Όλες οι οικογένειες, τώρα έχει κοπεί αυτό. Και εμείς από πιτσιρίκια, μπαίναμε μέσα από τα τραπέζια, περπατάμε κάτω από τις καρέκλες. Άμα δεν ξέρω αν τα πρόλαβες.
1: Τα πρόλαβα, ναι.
0: Και κάποια στιγμή, εκεί στο 81-82, εμείς στην Κεσαριανή εδώ τέλος πάντων είμαστε αριστεροί, λέμε. Και αρχίζουν η συζήτηση για τον Ανδρέα.
1: Mm.
0: Πολύ θετικά από τους πολλούς.
1: Το 81.
0: Ότι θα φύγουν οι Αμερικάνοι, θα φύγουν οι βάσεις. Θα έρθει η λαοκρατία, ό,τι σου λέω τα έλεγε ο Παπανδρέου. Και σηκώνει ο πατέρα μου κάποια στιγμή και του λέει, πώς γίνεται ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος που λέει αυτό, να φύγουν οι Αμερικάνοι, να φύγουν οι βάσεις, να φύγουν αυτά,
1: ναι.
0: Μου είναι, μιλάμε πιτσιρίκι,
1: ναι.
0: Πιτσιρίκι,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Φώναξε πολύ δυνατά, τσατίστηκε, και αν το φυλάνε 100 στη φύλακη γύρω γύρω. Δεν γίνεται, του λέει. Δεν γίνεται να το φυλάνε 100 στη φύλακη. Να έχει έρθει από την Αμερική. Να έχει σπουδάσει στην Αμερική. Να έχει κάνει ναυτικό στην Αμερική. Και να έρθει στην Ελλάδα σαν αριστερός να διώξει τους Αμερικάνους. Δεν γίνεται, τους λέει.
1: Mm.
0: Και οι περισσότεροι που ήταν αριστεροί κομμουνιστές ψηφίσαν. Από αυτούς εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Τρώγαν όλους μαζί εδώ πέρα και είχαν ιστορία εδώ πέρα. Οι πατεράδες τους να έχουν φάει εξορία. Να έχουν σκοτωθεί αδέρφια, να έχουν γίνει και αυτοί πήγαν και ψηφίσανε γιατί πιστέψανε. Τα ψέματα. Και μου έχει μείνει, έχουν περάσει 42 χρόνια, 44 και το θυμάμαι ακόμα. Και μυαλό ο λαός δεν βάζει. Πάνε και τρώνε ό,τι τους λένε, ό,τι τους πούνε μεγαλύτερο ψέμα, αυτό θα πιστέψουν.
1: Μάλιστα.
0: Με τη θρησκεία μαζί. Και τις χύτρες που φοράνε αυτοί που παίρνουν 5.000.
1: Ναι.
0: 5.000 τώρα, έχει φτάσει 80 χρόνια να πάρει 5.000. Και να αναζητάει ο κόσμος, ο φτωχός, τη λύση από την εκκλησία. Αντί να την αναζητήσει από το κράτος. Γιατί το κράτος πληρώνει, δεν πληρώνει την εκκλησία. Αλλά η ανάγκη... Θέλει να υπάρχει εκκλησία για να τρέχουν πίσω από τις εκκλησίες. Είναι απλά τα πράγματα. Και να περιμένουν το Θεό να τους σώσει. Και να χάνουν τα παιδιά τους, να γίνονται πόλεμοι, να γίνονται αδικίες συνέχεια και να μην υπάρχει δικαιοσύνη πουθενά. Χαθήκαν 54-57 παιδιά και δικαιοσύνη ακόμα ψάχνουν που πρέπει να ήταν όλοι φυλακοί. Ποιος Θεός. Πιστεύετε ακόμα στο Θεό. και για την, την AI, επειδή την κατηγόρησες. Δεν ξέρω σε ποιο πρόγραμμα μπαίνεις σε AI, στο τσάμπα ή πληρώνεις. Και η AI υπάρχουν δεκάδες.
1: Ναι.
0: Σε ποιο πρόγραμμα μπαίνεις και κατηγορείς την AI.
1: Εσύ τι είστε, εκπρόσωπος της AI.
0: Όχι. Δεν είμαι εκπρόσωπος.
1: Έχω και, έχω και το... Έχω
0: βλέπω
1: και...
0: μπροστά. Όσο και να την κατηγορείτε,
1: ναι,
0: θα σας τάψει. Όχι με την έννοια...
1: Εμάς μόνο εσάς όχι.
0: Όχι. Όσοι ακολουθούν την πρόοδο, όσοι ακολουθούν την πρόοδο, θα ακολουθήσουν μπροστά. Και τα μπροστά θα είναι τα παιδιά, φαίνονται και στη Γαλλία και θα έρθει παντού. Όσοι περιμένουν την Αγία Γραφή και το... και ένα βιβλίο που γράφτηκε από κάτι ποιμένες εκεί πέρα, την Παλαιά Διαθήκη, τι να σας πω.
1: Είναι το γνωστό τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θα να μπείτε.
0: Σε ποια γη?
1: Τι,
0: όλα είναι σπιτιά.
1: Τι το είπα. Ευχαριστώ κύριε Πέτρο.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Είπα να πω μια ξυπνάδα, δεν έπιασε. Κυρία Μαύρα από την Ηλιούπολη, λέτε.
4: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, την κατάλαβα, εγώ την κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά δεν έπιασε.
4: Κατάλαβα το πρόσωπο και το νόημα.
1: Το πετάχτηκε στα σκουπίδια.
4: Ε, όχι, δεν πετάχτηκε.
1: Ε, καλά.
4: Όχι, όχι. Κατάλαβα, ήμουν πολύ καλή στη γραμματική, στα ελληνικά, στη γλώσσα.
1: Για πάμε.
4: Δεν μου αρέσανε, λοιπόν. Ήθελα να πω ότι, εντάξει, πολλά πράγματα συμφωνώ, πολλά, εντάξει. Ας μην είμαστε ακραίοι, ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να μην υπάρχει διχόνοια αυτό το πράγμα, δηλαδή μεταξύ μας. Κοινός αγώνας, κοινός ο αγώνας να είναι. Δεν με στεναχωρεί κάποια πράγματα. Εντάξει, με στεναχωρούν πραγματικά. Εντάξει, όλοι είμαστε για να είμαστε σε κάποια έδρα να δικάσουμε και έχουμε και δίκιο.
1: Ναι.
4: Γιατί δεν μπορεί να μας καταδικάζουν χωρίς να φταίμε. Άκουγα και πριν για τις τράπεζες. Ναι, η τράπεζα είναι φοβερά πράγματα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Πραγματικά και ο Ιωσήφ από την Αριζόνα σωστά τα έθετε, εξωφρενικά στην Ελλάδα. Εξωφρενικά. Δεν έχουν λογική. Είναι οι εντολές. Τελείωσε. Δεν ξέρω το ρούμπι που λέει και το τραγούδι της Αρβανιτάκι, μασαλά. Τι είμαστε, Δύση, Ανατολή? Δεν είμαστε τίποτα. Απικία είμαστε, κύριε Παρδάλη.
1: Είμαστε.
4: Μια απικία είμαστε. Χρέους. Χωρίς να χρωστάμε. Διότι οι τράπεζες, οι τέσσερις αναξιόπιστες τράπεζες, ανακεφαλοποίηση 3 φορές έγινε, πήρανε τα χρήματα, τα δώσανε και τώρα δώστε πάλι τα δάνεια. Μα είναι δυνατόν.
1: Γιατί βλέπετε να δίνει κανένα δάνειο. Ούτε με το σταγονόμετρο, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
4: Όχι, οι οφειλέτες που οφείλουν τα στεγαστικά και αυτά, όπως είπατε και πριν, πάρε και 2 κάρτες. Πάρε και δάνειο, πάρε και 2 κάρτες.
1: Παλιά παίρναγες έξω από την τράπεζα και μετά έβαζες το χέρι στην τσέπη και είχες τα δάνειο, κάρτα.
4: Ναι, ήταν το
1: προεγγεγραμμένα ήταν όλα.
4: Ήταν προδιαγραμμένα όλα. Λοιπόν, ποιος Ρούμπικ, πόσοι έχουν περάσει από εδώ και προπολεμικά και μεταπολεμικά, δεν βλέπω κανένα όφελος, ούτε από των γονιών μας, ούτε από τη δική μας γενιά, ούτε από των παιδιών μας. Εγώ δεν βλέπω, βλέπω δυνάστευση, κάρτα δυνάστευση. Είμαστε μία απικία. Δεν ξέρουμε τελικά, δηλαδή, όχι ξέρουμε, η Ευρώπη ζητάει άλλα, η Αμερική ζητάει άλλα. Δηλαδή, το όφελος μας ποιο είναι? Έβλεπα στη τηλεόραση το Βιετνάμ που είναι προσαρτισμένο με την Κίνα. Ποιος έκανε τον πόλεμο στο Βιετνάμ? Μπορούμε να διαβάσουμε τη σύγχρονη και την παλαιά ιστορία? Ποιοι λαοί έχουν κάνει αυτές τις γενοκτονίες? Η Ρωσία ποιον πείραξε? Να το πάω και εκεί. Ποιον λαό πείραξε η Ρωσία? Ποιον? Να μου πείτε αν έχει πειράξει την Ελλάδα η Ρωσία. Πέστε μου.
1: Όχι,
4: εμένα.
1: Η Ελλάδα την έχει πειράξει.
4: Αλλά είμαστε φίλοι με αυτούς που μας έχουν να τα κρεουργήσει. Ευρώπη, Αμερική, πάμε. Τι να πω, είναι εξωφρενικά.
1: Συγγνώμη.
4: Παρακαλώ. Είναι εξωφρενικά. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν σε ντοκιμοντέρ το Βιετνάμ, μια χώρα, πάρκα, γέφυρες, δρόμοι, πράσινο. Ναι, είμαστε προσαρτισμένοι, εντάξει, μας έχουν επιλέξει, δεν έχουμε επιλέξει, αλλά να έχουμε και κάποιο όφελος. Εγώ δεν βλέπω όφελος, βλέπω καταστροφή. Mm. Καταστροφή στη γεωργία, στη κτηνοτροφία, στη βιομηχανία. Μια καταστροφή. Δεν βλέπω κανένα όφελος και όπως είπε και ο προηγούμενος ο συνακροατής, έχω ένα άρθρο του Περικλή του Κοροβέση που είναι, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, συγγραφέας και ακτιβιστής και αρθρογράφος και λέει ότι τι θα έκανα μία ερώτηση, Παντοκράτορα, τι μπορώ να πάρω μαζί μου, και ο Φιλέσπλαγνος θα χαμογελούσε αγαπά και θα έλεγε τι ερώτηση παιδί μου, Θεός είμαι εγώ, ό,τι θέλεις πάρε. Και θα έπαιρνε λοιπόν φέτα, φακιστές πράσινες ελιές, ζυμωτό ψωμί, λάδι και ρετσίνα της παλιάς Αθήνας. Γιατί ήταν η εποχία των εφηβικών μου χρόνων στην Αθήνα, όταν είχαμε πάρει το ελεύθερο να βγαίνουμε το Σαββατοκύριακο.
1: Μάλιστα.
4: Αθήνα δεκαετία 50-60. Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και τη φτώχεια, ήταν μια χαρούμενη και ευτυχισμένη πόλη με σαλόνι, τις ταβέρνες της. Και μετά, λέει, μετά την Χούντα, ήταν μια άλλη πόλη. Είχαν εξαφανιστεί γειτονιές, είχαν γίνει ομοιόμορφα ντυμένες στο βαρύ μπετόν τους. Και αν είχε μείνει καμιά πλατεία τότε, συμπέρανες πως εδώ ήταν και Σαριανή ο Βύρονας. Εν τούτης η μαγεία της δεν χάθηκε ολοσχερός. Απλά εξορίστηκε και ζει σε γωνιές κρυμμένες για να αποφύγει τα διάκριτα βλέμματα. Έχει μείνει για τους μοιημένους. Σήμερα η Αθήνα είναι μια πόλη σε μαρασμό. Τα μνημόνια την έφτασαν σχεδόν στο τέλος της. Και το αύριο δεν θα είναι καλύτερο. Εκτός και αν γίνει κάποιο θαύμα και ο κόσμος ξυπνήσει. Αλλά μέχρι τότε θα προχωράμε σε ένα ατελείωτο σκοτεινό τούνελ που οδηγεί στα έγκατα της γης. Και μία αντίδραση.
1: Ελάτε όμως.
4: Ναι, δεν θα συντομεύσω.
1: Όχι, επειδή διαβάζετε και ξέρετε, δεν θέλω να.
4: Όχι, τώρα δεν παρασύρομαι τελείως το διάβασμα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πήγα στο Lidl εκ παραδρομής. Γιατί δεν ψωνίζω από το Lidl. Mm. Δεν θέλω, είναι η τακτική μου. Έτυχε και πήγα στα νότια προάστια Λιούπολη, είμαι και εγώ στην Γλυφάδα. Είχαμε πάει να δούμε κάποιον στη Βούλα, δικό μας άνθρωπο. Και μπήκαμε να πάρουμε δύο πράγματα. Λοιπόν, είχε ολόκληρο κατάστημα τεράστιο. Είχε πέντε μηχανήματα αυτόματα, από τη μία πλευρά, 5-6 από την άλλη. Περίμενε λοιπόν ο κόσμος, σιωπηλός, καμία εικοσαριά άτομα στην ουρά. Mm. Λοιπόν, και 3-4 ταμεία και ήταν μία ταμεία. Και μου λέει μία κυρία, όπως πήγα, σταμάτησα ξαφνικά στη μέση, κοίταξα και μου λέει, αν θα θέλατε να πάτε στη σειρά σας. Λέω, δεν θα ήθελα και δεν θα πάω στη σειρά μου. Και φωνάζω, ταμείο, τι είμαστε, δηλαδή, με συγχωρείτε, εγώ αυτή τη δουλειά θα κάνω, όχι ότι... Όχι από θέμα να είναι κάτι που να το κάνω και να βοηθήσω κάπου να το κάνω με το παραπάνω. Αλλά εγώ είμαι ο πελάτης, είναι υποχρεωμένος, δίνω τα χρήματά μου και εγώ και ο κόσμος να σέβονται ότι δεν είμαστε ζώα να περιμένουμε μετά από 15 άτομα και να έχει πάει από τις δύο ταμείες εργασιακός μεσαίωνας τη μία στην αποθήκη.
1: Να ξέρετε ότι θα έρθει η στιγμή...
4: Δεν θα πάτε.
1: Όπως δεν πηγαίνετε και πήγατε.
4: Δεν πήγα. Ήρθε το ταμείο.
1: Όχι, όπως δεν πάτε στο σούπερ μάρκετ, να πήγατε. Γιατί έτυχε.
4: Ναι.
1: Θα έρθει η στιγμή που δεν θα έχει άνθρωπο στο ταμείο. Κανένα σούπερ μάρκετ.
4: Είναι καλό αυτό και τότε να έχει.
1: Σας είπα εγώ ότι είναι καλό.
4: Όχι, κύριε Παρδάλη μου, ναι. Συγγνώμη.
1: Και επειδή όμως θα πρέπει να ψωνίσετε, θα πάτε.
4: Όμως σε τι τακτική μας, εάν αντιδράσει, δηλαδή ήταν όλοι, μίλησε κανείς. Ήρθε η ταμεία.
1: Του μόνοι σας το λέτε, δεν μίλησε κανείς.
4: Ήρθε η ταμεία, ήρθαν άλλοι 2-3, σαν τα πρόβατα και καθόντουσαν εκεί, σιωπηλοί και περιμέναν στο ταμείο. Με συγχωρείτε δηλαδή. Με συγχωρείτε. Εντάξει. Και το AI και το AI και η τεχνολογία μέσα δεν έχει ηθική. Ναι, στην πρόοδο, ο προηγούμενος συνακροατής, μην δικαίωμαι τα πράγματα, με την αντίσταση και με τη φωνή του λαού, με τα τεχνητά και με τα ρομπότ.
1: Μάλιστα.
4: Τα παιδιά να πάνε μπροστά και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και όχι, το έχουμε ξαναπεί, βάλτε 100 ευρώ ο παππούς και η γιαγιά και ο μπαμπάς βάλτε και 100 ευρώ το κράτος. Ποιο κράτος υπάρχει αυτό το πράγμα? Να έχουν τα παιδιά μας, το παιδάκι σας, τα εγγόνια μου, τα ανήψια μου, δουλειά, κύριε Παρδάλη. Να έχουν δουλειά και εσείς αύριο μια αξιοπρεπή σύνταξη. Γιατί όχι, δεν θα μπορούμε να μπούμε στα μηχανήματα. Δεν ξέρω αν θα ζω, εγώ είμαι μεγαλύτερη. Εύχομαι οι επόμενες γενιές να μπορούν να ζουν. Αλλά με την τακτική αυτή, όπως πάμε, δεν πρόκειται ούτε συντάξεις να υπάρχουν σε λίγα χρόνια. Και τι θα γίνει? Ναι, θα ζουν τους γονείς.
1: Νομίζω ότι θα υπάρχουν συντάξεις.
4: Δεν θα υπάρχουν.
1: Όπως
4: θα υπάρχει και το μετρητό. Δεν πάμε κατά εκεί για το ψηφιακό.
1: Για το ψηφιακό πάμε, αλλά συντάξεις θα υπάρχουν.
4: Δεν νομίζω με τα ταμεία της Ελλάδας που είναι άδεια, αφού δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, κύριε Παρδάλη. Πώς θα γεμίσουν τα ταμεία τα άδεια, αφού τα ταμεία είναι άδεια συνέχεια? Δηλαδή, και βλέπω σήμερα έναν εδώ εκπρόσωπο, τη μάνα του δεν το ξέρει το όνομα, ούτε εγώ ασχολούμαι και δεν το ξέρω, και κάνει στον ΕΠΚΑ του Λάος ο πρόεδρος κατάχρηση 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Παρδάλη, είστε δημοσιογράφος, είστε η φωνή του λαού. Δεν θέλω να φανταστώ ότι στη θέση σας θα υπάρχει ένα ρομπότ, όπως ένα μηχάνημα. Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι αυτό. Δεν θέλω. Ζούμε ίσως τις τελευταίες στιγμές ανθρώπινες. Δεν θέλω αυτό. Δεν θέλω γιατί... Γιατί δεν θέλεις, θα μου πείτε.
1: Γιατί δεν θέλω, πείτε μου κι εσείς.
4: Από αυτόν τον κόσμο, ναι. Για τους επόμενους. Δεν δικαιούστε ούτε εσείς, ούτε τα εγγόνια μας, ούτε τα νύψια μας, τα παιδιά μας, τέτοια κατάσταση. Η επικοινωνία πάνω απ' όλα. Μες. Αλλά δεν υπάρχει, κύριε Παρδάκη. Δεν υπάρχει. Σεβασμός έχει χαθεί. Δεν ξέρω γιατί. Τόσο πολύ. Και να μην μπαίνει και η κυρία η άλλη που λέει για τις επιστολές και θες να σου στείλω δώρο. Και γιατί ασχολούνται ο κόσμος με αυτά? Δεν πας στο φαρμακείο σου να πάρεις μια κρεμούλα με 25 με 35 ευρώ. Να περάσεις δύο μήνες.
1: Τι είπε να θα μου στείλει εμένα δώρο?
4: Όχι.
1: Ότι παίρνουνε, ότι μου στείλει εμένα. Ναι, εντάξει.
4: Εγώ να σας στείλω ένα δώρο, αλλά δεν είμαι ούτε από το AI ούτε από το Face.
1: Όχι, μήπως δεν κατάλαβα εγώ, να έχω γίνει αποδέκτης.
4: Θέλουνε κρέμες, λέει, και λοιπά. Πήγαινε στο φαρμακείο, κάνε και το περπάτημά στην πόρτα σου. Και επέλεξε μια κρεμούλα. Μα πώς έχουμε φτάσει, κύριε Παρδάλη.
1: Μάλιστα, ωραία.
4: Λοιπόν, καλό ξημέρωμα.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
4: Γεια σας και εσύ.
1: Γεια σας. Έχω τον κύριο Αντώνη από τη Ρόδο και τον κύριο Θόδωρο από τη Νέα Σμύρνη. Ελάτε, κύριε Αντώνη.
5: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Καλησπέρα.
5: Εγώ πρώτη φορά παρεμβαίνω στην εκπομπή σας. Απλά εγώ θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση.
1: Ελάτε.
5: Σε σχέση με χθες που είπατε κάτι για μια ταινία, τον NASA.
1: Ναι. Ντοκιμαντέρ.
5: Ναι,
1: ήθελα να το δω χθες, δεν το δω. Ήμουν πολύ. Και δεν θα το δω και απόψε σίγουρα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
5: Λοιπόν, εγώ από ό,τι έχω διαβάσει, γιατί και εγώ δεν το έχω δει, πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το έχουν σκηνοθετήσει δύο Ισραηλινοί σκηνοθέτες, ένα ζευγάρι είναι, το οποίο.
1: Τους οποίους αγαπάει πολύ ο Νετανιάχου, μαθαίνω.
5: Ακριβώς, ναι, ναι. Ακριβώς. Είναι γροθιά στο στομάχι.
1: Ναι.
5: Είναι γροθιά στο στομάχι, γιατί όποιος αγαπάει την αλήθεια και έχει τα μάτια του ανοιχτά, πρέπει να το δει. Γιατί είναι, επικαλείται το ντοκιμοντέρ μαρτυρίες Ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι υπηρετούν στον IDF και μιλάνε για τις μαζικές δολοφονίες που κάναν οι Ισραηλινοί απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό.
1: Δεν το έχω δει, θα το δω και θα σας πω.
5: Εγώ από ό,τι έχω διάβασει, ούτε.
1: Ναι, ναι, διάβασα κι εγώ, αλλά θέλω να το δω να έχω άποψη.
5: Ακριβώς, ναι, ναι, εντάξει, οπωσδήποτε. Εγώ από ό,τι έχω διαβάσει, καταχειροκροτήθηκε στο φεστιβάλ.
1: Και βραβεύτηκε και τους. Δεν ξέρω αν τους έχει. Κάποιες κυρώσεις, τέλος πάντων, Νετανιάχου. Κάτι έχει.
5: Την ουσία τους κυνηγάει.
1: Ναι, ναι. Αλλά θέλω να το δω, γιατί για να έχει προκαλέσει τόσο θόρυβο, προφανώς. Κοιτάξτε, δεν θα τον έχει προκαλέσει άδικα.
5: Ακριβώς. Επικαλείται μαρτυρίες. Δεν επικαλείται κάποιες στοιχές Ισραηλινών στρατιωτών. Το ξανατονίζω.
1: Ξαναλέω, αφού είναι ντοκιμαντέρ, προφανώς έχει κάποια στοιχεία. Γι' αυτό θα το δω και όταν το δω.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί και εγώ έχω διαβάσει πολλά, αλλά.
5: ακριβώς αυτό να το δει, γιατί πρέπει ο κόσμος, βέβαια είναι μια θλιβερή επέτειος σήμερα, και όποιος είναι η 7 ή 8 και τα λοιπά, και όποιος και αν έχει την αντίρρηση με τη Χαμάς και τα λοιπά, ωστόσο πρέπει να δει την άλλη πλευρά τις μαζικές δολοφονίες, γιατί μιλάμε για 20.000 και πάνω σκοτωμένα παιδιά, μιλάμε για πάνω από 70.000 κόσμου.
1: Μα, μισό λεπτό, κύριε Αντώνη, και επειδή με ρωτάνε εδώ το ντοκιμαντέρ, λέει θα το δεις. Το βίντεο με τις θηριωδίες της Χαμάς, το είδες? Το είδα.
5: Βέβαια, είναι υπέρκει, βέβαια. Εκεί μιλάμε για
1: το είδα και συχάθηκα τον εαυτό μου και έχω πει άπειρες φορές ποια είναι η άποψή μου για τη Χαμάς. Δεν έχω. Το είδα.
5: Και
1: μάλιστα, εγώ θέλω να είμαι και απολύτως ειλικρινής. Δεν θα δώσω περισσότερες πληροφορίες. Γιατί είμαι σε αυτό το χώρο. Όχι, γιατί είμαι σε αυτό το χώρο 35 χρόνια. Εγώ, εν αντιθέσει με άλλους που λένε ότι δεν άντεξα τα 2-3, εγώ το είδα όλο, διότι η δουλειά μου με έχει κάνει να αντέχω να δω πάρα πολλά πράγματα. Το είδα και όλο και συχάθηκα τον εαυτό μου, αλλά θα δω και το ντοκιμαντέρ.
5: Ναι, σας μιλάω τα στοιχεία, εγώ να επικαλούμε και την εκπομπή που κάνει ο συνάδελφός σας εκεί, ο Νίκος Ομπογιόπουλος, τα οποία έχει απίστευτα στοιχεία δημοσιοποίηση, δεν τα λέω εγώ. Για πάνω από 70.000 νεκρούς, δεν είναι δικά μου στοιχεία. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Οι σφαγές των Παλαιστινίων άρχισαν από το 1948, ακόμα πριν δημιουργηθεί η Χαμάς. Οι σφαγές γίνονται και στη Δυτική Οχθή, που δεν υπάρχει Χαμάς.
1: Καλά, να σας πω. Και πριν τη Χαμάς υπήρχε κάτι άλλο. Δεν είναι. Η κουβέντα δεν πάει. Δεν είναι αυτή η κουβέντα. Η κουβέντα είναι ότι δεν μπορούν αυτά να συμβαίνουν και η διεθνής κοινότητα να μένει απαθής. Είτε μιλάμε για τη σφαγή των Ισραηλινών στον καταβλισμό ότι ήταν εκεί, είτε μιλάμε μετά για τα αντίπεινα του Ισραήλ που επί της ουσίας ήθελε να εξαφανίσει την Παλαιστίνη.
5: Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς. Γιατί έχουν σχέδια να κάνουν τη Γάζα μια, πώς ήταν, ριβιέρα.
1: Εντάξει, αυτά τα έχει πει ο Τραμπ τώρα. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
5: Εντάξει, απλά είναι γνωστά.
1: Ούτε νομίζω ότι θα γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
5: Είναι γνωστά τα σχέδιά του. Έχει μάλιστα δημοσιοποιήσει και ο ίδιος ο Νετανιάχου χάρτη με το μεγάλο Ισραήλ. Όπως λέει τη γη του Αβραάμ, όπως την χαρακτηρίζει.
1: Οι χάρτες είναι στα. Τα χαρτιά εμένα δεν μου λένε κάτι. Στην ουσία και στην πράξη θα δούμε τι θα γίνει.
5: Στην ουσία και αυτό γίνεται. Υπάρχει μια γενοκτονία πάνω από 70.000 και 100.000. Αυτά ήθελα να σας πω.
1: Ευχαριστώ,
5: απλά το λένε, όποιος αντέχει και θέλει την αλήθεια να τη μάθει, πρέπει να έχει τα μάτια του ανοιχτά και να βλέπει.
1: Ακούστε. Το λέω για εσάς και για μένα και για όλους. Η αλήθεια δεν έχει ποτέ μόνο μία όψη.
5: Ναι, δεν διαφωνώ. Εντάξει, εξαρτάται από ποια πλευρά τη βλέπεις.
1: Ναι, αλλά. Για να έχουμε εμπεριστατωμένη άποψη πρέπει να βλέπουμε όλες τις πλευρές. Μετά στο τέλος θα επιλέξουμε εμείς. Ο καθένας επιλέγει. Όχι ποια είναι η αλήθεια του.
5: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Έτσι.
5: Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά τα νούμερα είναι τρομακτικά.
1: Ναι.
5: Δεν μιλάμε για τέτοια νούμερα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορείς να πυροβολείς παιδιά που πάνε να πιούν νερό. Δεν μπορείς να πυροβολείς παιδιά που πάνε να πετάξουν χαρτά ετώ. Δεν μπορείς να πυροβολείς εγκύους γυναίκες και να το διαφημίζεις σε μπλουζάκι. Αυτά είναι μεθόδοι που εφαρμόζαν φασιστικά, ναζιστικά καθεστώτα. Δηλαδή να διαφημίζεις το παπουτσάκι του μωρού που το σκότωσες. Αυτές υπάρχουν φωτογραφίες. Δεν είναι απλά που τα λέω εγώ. Υπάρχουν ντοκουμέντα. Σκοτώναν τα παιδιά και βγάζαν φωτογραφίες το αρκουράκι του μωρού που το σκοτώσανε. Το παπουτσάκι του μωρού που το σκοτώσανε και καμαρώναν γι' αυτό. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα.
1: Έχετε καταλάβει, κύριε Αντώνη, ότι απέχουμε πολύ από αυτό που λέμε ότι είμαστε άνθρωποι.
5: Συμφωνούμε.
1: Α, εντάξει.
5: Συμφωνούμε, δεν διαφωνώ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Αντώνη.
5: Είστε καλά. Καλή
1: δύναμη. Καλό βράδυ. Όχι, δεν θα μπω στη λογική των αριθμών. Δεν θα μπω στη λογική των αριθμών, γιατί όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές δεν μπορείς να βάζεις ζυγαριές και να μετράς βάρος με βάση τους αριθμούς, κατά την προσωπική μου άποψη. ξεκάθαρα κατά την προσωπική μου άποψη. Ο κύριος Θόδωρος από τη Νέα Σμύρνη, τελευταία γραμμή για απόψη. Ελάτε, κύριε Θόδωρε.
6: Κύριε Παρδάλη, καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον.
1: Καλημέρα.
6: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία αυτή που σας είπε ότι θα είναι, πώς να το πω, εσφρό, άθλιο το να μιλάει σε ένα ρομπότ, αντί να μιλάει μαζί σας με έναν άνθρωπο. Και είπε και τα
1: θα γίνει και αυτό, οποία... βέβαια.
6: Ναι, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω για τον Ιωσήφ από την Αριζόνα, ο οποίος είπε ότι παράγει ποια είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας.
1: Ναι, ποια είναι.
6: Θα σας πω, θα φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ στον Ιωσήφ αν ακούει ότι να φάει ο Γερμανός ένα παράδειγμα το τάγκ που παράγει ή το αυτοκίνητο που παράγει. Εγώ προτιμώ να φάω τη φέτα, το λάδι.
1: Όχι, μισό λεπτό. Αυτό που λέτε.
6: Ναι, ναι.
1: Η βαριά βιομηχανία είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο.
6: Η πιο βαριά βιομηχανία που υπάρχει στον κόσμο είναι η ναυτιλία και είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο, κύριε Παρδάλη.
1: Σε τι?
6: Είναι
1: σε ιδιοκτησίες. Σε ιδιοκτησίες.
6: Σε ιδιοκτησίες.
1: Ναι, μισό λεπτό. Η βιομηχανία δεν είναι ιδιοκτησίες. Η βιομηχανία,
6: συμφωνώ,
1: η βιομηχανία είναι η κατασκευή.
6: Η κατασκευή, ναι, συμφωνώ. Προτιμώ όμως να έχουμε αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή.
1: Μα δεν έχουμε.
6: Παρά να φτιάχνουμε αυτοκίνητα.
1: Μα δεν έχουμε.
6: Δεν έχουμε γιατί κατέστρεψε ο συγκεκριμένος.
1: Ναι, αλλά δεν έχουμε όμως αυτή τη στιγμή. Ο Ιωσήφ αυτό είπε. Ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή.
6: Έχουμε. Ακούστε κάτι. Είπε ο Ιωσήφ τι παράγει η Ελλάδα.
1: Ναι, τι παράγει.
6: Τι παράγει, θα σας πω.
1: Σε επίπεδο βαριάς βιομηχανίας τι παράγει. Μην μου πείτε ότι έχουμε pop φέτα, έχουμε pop φέτα.
6: Μισό λεπτό.
1: Έχουμε pop μέλι.
6: Εγώ προτιμώ να έχουμε τη κτηνοτροφία και να παράγουμε τη φέτα καλαβρίτων, ας πούμε, τη Βαρελίσια.
1: Παρά δεν να είναι βαριά βιομηχανία, κύριε Θόδωρο.
6: Δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, γιατί κολλάμε στο βαριά και ελαφριά.
1: Γιατί η οικονομία. Δεν είναι. Όχι, μισό λεπτό. Γιατί η οικονομία στηρίζεται στη βιομηχανία.
6: Είναι λάθος.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
6: Η Γλίκα Ζιαρβελέρ που έχει βραβευτεί με το μετάλλιο τιμής Γαλλίας είχε πει το εξής. Ότι για ένα φλιτζανάκι ελαιόλαδο δώσανε ένα ρολόι, εν πάση περιπτώσει στο στίχο, εκπληκτικό ρολόι που το είχε η προγιαγιά της και δεν ξέρω και εγώ ποια. Και ένα βράδυ μπήκε με φούμο με τέτοια ζημία και το πήρε πίσω. Εν πάση περιπτώσει το συγκεκριμένο ρολόι.
1: Ναι.
6: Αλλά η μάνα της για να ταΐσει το παιδί της, εν πάση περιπτώσει και να μην αυτά περάσανε στην κατοχή οι προγονείς μας, με ένα φλιτζανάκι λάδι, της έδωσε η γειτόνισσα και πήρε το ρολόι. Ποιο είναι λοιπόν πιο οικονομικά, πιο ισχυρό, το ελαιόλαδο για το ρολόι ή το αεροπλάνο?
1: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάω παρακάτω.
1: Ναι.
6: Η Ελλάδα παράγουμε η έντορα των αδραπατών μας Χαλκιδική.
1: Ναι.
6: Μας παίρνει το χρυσάφι και το ασήμι.
1: Ναι.
6: Πάμε παρακάτω. Όσον αφορά το τι παράγει η χώρα μας. Το κοβάλτιο το παράγουν που είναι για τις μπαταρίες τώρα που είναι στη μόδα τα αυτοκίνητα με μπαταρίες τα λοιπά και χωρίς να διπαίνουν το περιβάλλον. Το κοβάλτιο το παράγουν τρεις χώρες. Η Φιλανδία παράγει 5% παγκόσμια, εμείς 45% και η Κένια
1: 50%.
6: Η χώρα μπορεί να εξοφλήσει σε 10 χρόνια και να μας χρωστάνε και όλοι.
1: Ποιος το εκμεταλλεύεται?
6: Ποιος το εκμεταλλεύεται? Ναι. Προς το παρόν η Λάρκο, δεν ξέρω τώρα αν έχει πουληθεί κι αυτή. Δεν έχω ιδέα.
1: Θα το δω, δεν το ξέρω.
6: Αλλά στο ΙΕΛ τώρα το έχει ακόμα τη Χαλκιδική που βγάζει το χρυσάφι και το ασήμι, το δικό μας. Εντάξει, θέλω να πω λοιπόν, ο Στουρλέτης του ΣΥΡΙΖΑ έκανε κάποια προσπάθεια και του σταμάτησε. Και ξεσηκώθηκε και ο κόσμος γιατί δούλευε. Και θέλω να ξέρω ένα πράγμα. Εμείς είμαστε ανίκανοι να παράγουμε τα δικά μας πράγματα και να τα εξάγουμε ή να τα πουλάμε ή οπουδήποτε κτλ. ήμασταν ικανοί. Δεν υπάρχει ένα φρένο από τους Γερμανούς, Άγγλους, Πορτογάλους, Αμερικάνους. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα εδώ πέρα, ό,τι σπόρο να ρίξει φυτρώνει. Έχουμε τη μεγαλύτερη ιστορία στον πλανήτη. Τη μεγαλύτερη ιστορία. Πάνω σε αυτή είναι η βάση του ανθρώπου, της ανθρωπότητας, όλα. Είναι δυνατόν να είμαστε σε τέτοια κατάντια? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας.
1: Μάλιστα.
6: Τι να πω δηλαδή, έχω φρικάρει. Να βγαίνει τώρα ο Γεωργιάδης και να λέει το καλοκαίρι κεγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε. Τι να κάνουμε? Είναι κουβέντα αυτή? Είναι κουβέντα? Να βγαίνει αυτός ο Θεοχάρης, πού τον βρήκαν αυτό? Και λέει εμείς είμαστε με τους νοικοκύριδες και όχι με τους κακομύριδες. Πέστε μου, τι είναι κουβέντες αυτές? Η αυτή που σε λένε η Ελεονόρα Μελέτη, τι είπε?
1: Για τους, για τους εργοδότες,
6: οι εργοδότες που
1: εκβιάζονται τους εργαζόμενους. Τι τραβάνει κακομύρια εργοδότες, εντάξει, ναι.
6: Γι' αυτό έκανε 13 ώρο. Ποια το έκανε, ποιος το έκανε αυτό? Υπουργός Εργασίας που κάνει το 13 ώρο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είμαστε η πιο πλούσια χώρα στον κόσμο, κύριε Παρδάλη. Κέντρο τριών υπήρων, δεν υπάρχει άλλη χώρα στον πλανήτη. Και δυστυχώς, όλους τους άξιους ανθρώπους τους τρώμε ψυχρό. Τους τρώμε, τον κολοκοτρώνε, τον βάλανε φυλακή, αν είναι δυνατό. Και όταν ήρθε ο Ιμπραήμ εδώ, τρέχανε πανικόβλητοι να τον φωνάξουν να τους σώσει πάλι. Τον Οδυσσέα Δρίτσο τον δολοφόνησαν στην πλάτη. Το έχει το ρίξανε από την Ακρόπολη. Τον Καραϊσκάκη δολοφόνησαν. Ο Μπούρας, ο φίλος του.
1: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, αυτό το
1: ευχαριστώ, έσχος. Κύριε Θοδό. Ελάτε, με συγγνώμη.
6: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πήρε μπρος, ξύπνησε. Από την αρχή ήξερα ότι αυτή... Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας.
1: Μάλιστα.
6: Τι να πω δηλαδή, έχω φρικάρει. Να βγαίνει τώρα ο Γεωργιάδης και να λέει το καλοκαίρι κεγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε. Τι να κάνουμε? Είναι κουβέντα αυτή? Είναι κουβέντα? Να βγαίνει αυτός ο Θεοχάρης, πού τον βρήκαν αυτόν? Και λέει εμείς είμαστε με τους νοικοκύριδες και όχι με τους κακομύριδες. Πέστε μου, τι είναι κουβέντες αυτές? Η αυτή που σε λένε η Ελεονόρα Μελέτη, τι είπε?
1: Για τους εργοδότες,
6: οι εργοδότες που
1: εκβιάζονται από τους εργαζόμενους. Τι τραβάνει κακομύρια εργοδότες, εντάξει, ναι.
6: Γι' αυτό έκανε 13 ώρο. Ποια το έκανε, ποιος το έκανε αυτό? Υπουργός Εργασίας που κάνει το 13 ώρο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είμαστε η πιο πλούσια χώρα στον κόσμο, κύριε Παρδάλη. Κέντρο τριών υπήρων, δεν υπάρχει άλλη χώρα στον πλανήτη. Και δυστυχώς, όλους τους άξιους ανθρώπους τους τρώμε ψυχρό. Τους τρώμε, τον κολοκοτρώνε, τον βάλανε φυλακή, αν είναι δυνατό. Και όταν ήρθε ο Ιμπραήμ εδώ, τρέχανε πανικόβλητοι να τον φωνάξουν να τους σώσει πάλι. Τον Οδυσσέα Δρίτσο τον δολοφόνησαν στην πλάτη. Το έχει το ρίξανε από την Ακρόπολη. Τον Καραϊσκάκη δολοφόνησαν.

0: πώς λένε, η Ελεονόρα Μελέτη, τι είπε.
1: Για τους, για τους εργοδότες,
0: οι εργοδότες που
1: εκβιάζονται από τους εργαζόμενους. Τι τραβάνε οι κακομοίροι εργοδότες, εντάξει, ναι.
0: Γι' αυτό έκανε 13 ώρο. Ποια το έκανε, ποιος το έκανε αυτό, υπουργός εργασίας που κάνει το 13 ώρο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είμαστε η πιο πλούσια χώρα στον κόσμο, κύριε Παρδάλη. Κέντρο τριών υπήρων, δεν υπάρχει άλλη χώρα στον πλανήτη. Και δυστυχώς, όλους τους άξιους ανθρώπους τους τρώμε ψυχρό. Τους τρώμε, τον κολοκοτρώνε, τον βάλανε φυλακή, αν είναι δυνατόν. Και όταν ήρθε ο Ιμπραήμ εδώ, τρέχανε πανικόβλητοι να τον φωνάξουν να τους σώσει πάλι. Τον Οδυσσέα Δρίτσο το δολοφόνησαν στην πλάτη. Το έχει το ρίξανε από την Ακρόπολη. Τον Καραϊσκάκη δολοφόνησαν. Ο Μπούρας, ο φίλος του.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό το
1: ευχαριστώ, έσχος. Κύριε Θοδό. Ελάτε, με συγγνώμη.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πήρε μπρος, ξύπνησε. Από την αρχή ήξερα ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάνω είναι οι τελευταίοι Έλληνες που θα μπορούσαν να κυβερνήσουν τη χώρα. Βάλει ένα παιδάκι 12 χρονών, θα τα κάνει τέλεια όλα. Γιατί και συνέστημα έχει και είναι παιδί και δεν έχει βρωμήσει, εν πάση περιπτώσει, και θα τα κάνει όλα τέλεια. Γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι, οι επιστήμονες που είναι γύρω-γύρω όλοι, αλλά δυστυχώς αυτός μάζεψε όλη τη σαβούρα και είναι και τους έχουμε και τους βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, κύριε Θοδωρή, να είστε καλά.
0: Άρα,
1: να είστε καλά.

ότι βελτιώνεται, Νίκο, βελτιώνεται από το Βερολίνο. Αλλά έχει και πάρα πολλά κακό σκήμενα. Συμφωνώ, λέει, μου γράφει ο Νίκος από το Βερολίνο. Δεν ξέρω, λέει, αν το κάνει. Δηλαδή, εγώ βλέπω τη μέρα με τη μέρα βελτιώνεται. Γιατί το δουλεύω 5 χρόνια και κακώς, λέει, κάνω και το δουλεύω. Απλά θα σας πω το εξής: αν δεν ξεσηκωθούμε τώρα κατά τους, σε 2 χρόνια θα εξαλειφθούν πάνω από 20% των διαθέσεων. Σε 10. Α, σε 2, συγγνώμη. Το 20% των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, σε 5 το 50 και σε 10 πολύ περισσότερο, να το θυμάστε αυτό που σας λέω. Είναι η αρχή, τώρα ίσως μπορούμε κάτι να κάνουμε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε, αλλά δεν ξέρω κιόλας, μπορεί και να μπορούμε. Γεια σας, Τόρπι, να είστε καλά. Στο Αφγανιστάν, μου γράφει ο Ιωσήφ, πήγαν για διακοπές οι Σοβιετικοί. Όχι, δεν πήγαν. Αλλά εντάξει, τώρα δεν συγκρίνεις γενικά. Ή μπορεί και να συγκρίνεις, ξέρω εγώ. Δεν είμαι πολύ σίγουρος για το αν συγκρίνεις δράσεις χωρών με χώρες. Λείπει πάλι ο Θεός, ανέλπιστο προφητικό σκηνικός Μαζονάκης. Γεια σου, Πουαρό. Ο Νίξον Χαντ μας θυμήθηκε για να μας βρει. Ευχαριστώ. Να μην ξαναβγείτε, κυρία Γιώτα, στο κρύο. Είναι προφανώς ο Ρούμπιον επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της μεγαλύτερης. Τώρα μοναδική δεν ξέρω, γιατί υπάρχει, παίζει και η Κίνα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κυρία Μαργαρίτα, λέει, καλησπέρα. Με δεδομένα τα λιπάλληλα σκάνδαλα, την ακρίβεια που τσακίζει τον κόσμο, όλο αυτό που βιώνουμε σαν χώρα, πώς εξηγείται ότι η μερίδα της δημοσιογραφίας επιλέγει να λειτουργεί ως γραφείο τύπου της κυβέρνησης αντί να κάνει αυτό που οφείλει, να ελέγχει την εξουσία? Ποιος είναι ο ρόλος σου τελικά, όταν ο κόσμος δεν βγάζει το μήνα, να ελέγχει, να προστατεύει την εξουσία? Ρωτήσατε, απαντήσατε, κυρία Μαργαρίτα. Δεν χρειάζεται εγώ να τώρα κάθομαι να λέω. Τα έχω πει, τα λέω. Κύριε Μανώλη, δεν διάβασα κανένα από τα μηνύματα. Εντάξει. Στο παιδί μου, λέτε, που έχω δε χρωστά 1 χρόνο και κάποιους μήνες ενίκεια, όπως χρωστάνε στα νοσοκομεία στα φάρμακα. 4 μου λέει ορόφους, Μανώλη μου. Κυρία Ρούλα, τι λέτε? Ο Ιωσήφ, αν θέλει να αγοράσει αυτοκίνητο 10 χρονών από το Made in Canada Ford Edge Titanium, άσπρο

δίζελ με 12.000 χιλιόμετρα. Πόσο είναι η τιμή του στην Αμερική? Αλήθεια το πουλάτε, κύριε Αλέξανδρε? Καλά, εσείς είστε στην Τενερίφη. Να το πάρει ο Ιωσήφ στην Αμερική, έστω ότι θα ήθελε να το πάρει, πώς θα το πάρει? Αυτά. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ο κύριος Αντώνης Μορτάκης και ακόμα πιο νωρίς πες το ρε Βάσια γιατί... Α, η... κυρία Μαρία Ψάλτη, το θυμήθηκα, εντάξει. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται 9 με 11 όπως κάθε βράδυ μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, το Λενιό μας. Ο Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση, καλή βάρδια όσοι εργάζονται, καλή συνέχεια δηλαδή. Και σε όλοι όσοι ξεκινούν τώρα, καλοί ή όσοι επιστρέφουν. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρωταθώς για απόψε, αύριο τυπικά, αλλά απόψε. Ημερολογιακά στις 9 ακριβώς. Πρώτα θα είμαστε καλά εδώ στον Real FM, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93. 93.
2: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Έλα Κάτζου, σταμάτα να χορεύεις τώρα, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε εκπομπή. Μου αρέσει το καουμποϊκό.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Όπως λέει και το τραγούδι.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Ρε τι έχω πάθει.
1: Ήρθε.
0: Ρε λίσσα κακιά. Έχει πάει και την έχει στήσει, παιδιά, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Απέξω και περιμένει. Κάτζου με την αστερόεσα στα χέρια.
1: Τα άλογα,
0: τα μεγάλα μας. Μπαίνει και το άλογο και κατεβαίνει γιατί δεν έχει και κάψιμα. Καταλάβατε, έχει πάρει το άλογο της εκεί.
1: Γιατί άφησα το αυτοκίνητο, πάει η τραγάνα. Είδα και από είδα, δεν φτάνουν τα μισθά. Αυτό πήρα το άλογο. Ήρθε και ο Ρούμπιο, μία χαρά τα τέτοιαξα.
0: Φάιν.
1: Τέτοια χαρά που την έχω, αλήθεια σου λέω τώρα.
0: Μα φαίνεται, παιδί μου, έχει λάμψει το πρόσωπό σου, έχει γεμίσει με τα αστέρια.
1: Αφού ο Γιάννης μου λέει, πώς κάνεις έτσι, είχα βάλει και έβλεπα, ξέρεις, την άφηξη, το ένα, την αγκαλιά με την Κίμπερλι.
0: Καλά, τι ήταν κι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν τον άφηνε, ρε παιδί.
1: Δεν τον άφηνε, που κατέβηκε από το αεροπλάνο. Χαμόγελα, ο Ρούμπιο και πώς σου λέω, επειδή ακουγόντουσαν διάφορα τις προηγούμενες μέρες. Μια χαρά! Όλα τέλεια, Κίμπερλι. Θεά. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
0: Μα δεν τον άφησε να πάρει ανάσα με το που κατέβηκε τη σκάλα, τον άρπαξε εκεί, τον
1: αγκάλιαζε.
0: Εκεί.
1: Ναι. Ναι. Τι, ζήλεψε.
0: Όχι, τι να ζήλεψε.
1: Ήθελε να αγκαλιάσει εσένα και είπα λίγκελ φόιλ.
0: Καλά, δεν θα είχα πρόβλημα. Λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, πάντως ήρθε.
0: Αρέσει αυτό το σύστημα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, έτσι, μπράβο. Καλώς σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM. Η κυρία Μαλία Κάτζου καταχαρούμενη σήμερα στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Έτσι, γιατί το μιλάμε και το αμερικάνικο και με την προφορά την συγκεκριμένη. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Μια ημέρα η οποία ξεκίνησε υπέροχη εδώ. Ο Αττικός ουρανός είναι κατά γάλανος. Υπάρχει και ο ήλιος.
1: Ανεβαίνει και
0: λίγο. Μα δεν λύσα να πούμε για τον καιρό ότι ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία τέλος εβδομάδας.
1: Έχετε βροχές όμως από αύριο, μεθαύριο. Τι ανεβαίνει, από Σάββατο λέει κακοκαιρία.
0: Εντάξει, αλλά μέχρι τότε πάμε μια χαρά.
1: Ναι,
0: πάμε...
1: 26,
0: αυτό δεν είναι φθινόπωρο, αυτό είναι άνοιξη.
1: Κάτσε, περίμενε, γιατί μας έκανε πολύ καλό φθινόπωρο την προηγούμενη εβδομάδα και έχει πέσει θερμοκρασία το πρωί και το βράδυ και σε κάποιες περιοχές βόρεια κάνει και πολύ κρύο πρωί και βράδυ. Οπότε εντάξει, καλό.
0: Σήμερα το πρωί, Αμαλία μου,
1: 13.
0: Για παράδειγμα. Τι 13, στη Φλόρινα ξέρεις πόσους βαθμούς είχε.
1: Εγώ λέω βόρεια, υπερβόρεια εδώ. Τι.
0: Έναν βαθμό είχε η Φλόρινα σήμερα τα ξημερώματα. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους. Και με τις τιμές των καυσίμων, έτσι τι πρέπει να κάνουνε. Θα τα πούμε στη συνέχεια, θα γκρινιάξουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Είναι τόσο πλούσια η ατζέντα.
1: Άσε την γκρινιά σήμερα, είναι ο Ρούμπιο εδώ. Δεν θέλω γκρινιές σήμερα. Έχει. Θέλω F-35, οπλικά συστήματα, κάθετο διάδρομο, ενεργειακά, Ανατολική Μεσόγειο. Τα θέλω τέτοια πράγματα. Άσε την γκρινιά τώρα.
0: Ούτε η Κίμπερλι.
1: Τέτοια χαρά σου λέω που την έχω. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τέτοια χαρά.
0: Παιδιά, μας έχεις ζαλίσει.
1: Τι να κάνω.
0: Από την ώρα που έχει μπει μέσα εδώ πέρα, δεν λέει τίποτα άλλο το στόμα της. Όντως λοιπόν, εντάξει, πρόκειται για μια πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είναι από χθες το απόγευμα στην Αθήνα. Σήμερα είναι και πλούσιο το πρόγραμμά του, είναι γεμάτο το πρόγραμμά του. Τώρα από τις 9 το πρωί ξεκινάει και θα πάει μέχρι και αργά το βράδυ. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Συνάντηση φυσικά με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Το απόγευμα, μετά την συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη θα έχουμε και δηλώσεις. Δηλαδή θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει εκεί ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Και μετά ομιλία στην Πνίκα. Θα πάει να εγκαινιάσει ένα νέο κτίριο στην Αμερικανική Πρεσβεία και στη συνέχεια στην Πνίκα όπου θα εκφωνήσει ομιλία ο κύριος Ρούμπιο.
0: Με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, φυσικά η ομιλία στο συγκεκριμένο χώρο. Πολλοί λένε ότι χτίζει και το δικό του πολιτικό κεφάλαιο για την επόμενη ημέρα, γιατί πολλοί τον βλέπουν ως τη διάδοχη κατάσταση στην μετά-Τραμπ εποχή. Ταυτόχρονα πολλοί λένε ότι επειδή έχουν και τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουν να στείλουν και ένα σήμα στην ομογένεια
1: πολύ
0: για να
1: σωστά.
0: την έχουν κοντά της.
1: Πολύ σωστά. Απλώς να δώσω λίγο τη σύνδεση της Αμερικανικής Αποστολής. Δίπλα στο Ρούμπιο βρίσκεται φυσικά η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την οποία ο ίδιος ο Ρούμπιο την έχει πιστώσει δημοσίως με την προώθηση των Αμερικανικών Ενεργειακών Συμφερόντων στην Ελλάδα και στην Νοτιολική Ευρώπη. Με ειδική αναφορά βεβαίως στον κάθετο διάδρομο. Μαζί του ταξιδεύουν και η Κέιτ Ντίλον, αρμόδια για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές υποθέσεις, ο Ντίλαν Τζόνσον, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, και ο Άλισον Χούκερ, επικεφαλής των πολιτικών υποθέσεων του State Department, ο οποίος έχει βρεθεί στην Αθήνα. Είχε βρεθεί στην Αθήνα για να ακριβώς να προετοιμάσει όλη αυτή την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Όλα τα ξέρω, όπως λέω.
0: Ω, καλά, παιδιά. Δεν της έχει ξεφύγει τίποτα. Ναι, ναι. Ξέρεις τι θα πει περίπου και ο Ρούμπιο το απόγευμα στην Πνίκα στην ομιλία του, γιατί ναι. Ακούω ότι θέλει να αναφερθεί στις αξίες του δυτικού πολιτισμού.
1: Έτσι.
0: Που κινδυνεύουν να χαθούν στην ναι. παρακμή, ότι πρέπει να δώσουμε και πάλι μια όθηση στον πολιτισμό της Δύσης.
1: Ακριβώς.
0: Με αναφορές στην αρχαία Ελλάδα.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Κάπως έτσι θα κινηθεί.
1: Εκεί, ό,τι είπε ακριβώς ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Κάτι μάθαμε κι εμείς.
1: Κάτι ξέρεις κι εσύ, κάτι ψηλά.
0: Καλημέρα στον παππού Κώστα. Good morning everybody. To know us better, ακριβώς αγαπητέ παππού. Καλημέρα στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Καλημέρα και στον Παλιάτσο.
1: Σωτηρή, να το κοιτάξω και καλημέρα. Το πρόβλημα είναι τα επιδόματα. Ο Σωτηρής λέει ότι δεν έχουν πληρωθεί κάποια επιδόματα κτλ. Επιδόματα παιδιού. Να το δω το θέμα στο διάλειμμα και να επανέλθω. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν το γνωρίζω. Μην σας πω κάτι που δεν το γνωρίζω. Να κάνω ένα το ρεπορτάζ εδώ με τον Ιωσήφ και θα επανέλθουμε.
0: Καλημέρα και στη Μαρία στην Καλυθέα. Σήμερα ελπίζω, λέει, να μην έχουμε ταλαιπωρία. Ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο και όσο σκέφτομαι που θα πάω με τα μέσα μεταφοράς, με πιάνει κρύος υδρότας. Αγαπητή Μαρία, σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα. Όπως ακούσατε, το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο ξεκινάει από τις 9 το πρωί. Οπότε θα υπάρχουν και οι ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι και αργά το βράδυ.
1: Ναι,
0: οπότε κάντε λίγο υπομονή
1: και
0: σήμερα.
1: Και με τα μέσα μεταφοράς καλύτερα, όχι το αυτοκίνητο. Γιατί θα είναι δύσκολη μέρα στο κέντρο.
0: Ακριβώς. Όσοι μπορείτε να το αποφύγετε σήμερα, καλό θα είναι. Διαφορετικά χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, τα κεντρικά θέματα στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο είναι η ενέργεια, πάνω-πάνω, πολύ ψηλά. Είναι η ασφάλεια και η άμυνα. Τα εξοπλιστικά φυσικά, το χρονοδιάγραμμα για τα F-35.
1: Τα F-35 τα έχουμε πάρει τώρα, η συζήτηση, και το ξέρεις και εσύ, θα γίνει πάνω στα προηγμένα όπλα που θα έχουν τα F-35 που θα παραλάβει η Ελλάδα.
0: Πυράβλους και όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Και για τα F-16 και την αναβάθμιση των F-16 θα γίνει συζήτηση. Μπορεί να προκύψουν και τίποτα τεθωρακισμένα.
1: Εντάξει, θα πάρουμε, δηλαδή θέλω να πω.
0: Κάτι θα πάρουμε. Θα ψωνίσουμε, κάτι θα πάρουμε.
1: Σίγουρα θα τονίσει τη σημασία του κάθετου διαδρόμου για, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Εχθές ο κ. Παπασταύρου βρισκόταν στη Σερβία και υπεγράφει συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο που μπαίνει μέσα και η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία. Πολύ σημαντική εξέλιξη κι αυτή. Άρα το ενεργειακό, όπως είπε και ο Ιωσήφ, είναι στο πρώτο πλάνο όσον αφορά τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Από εκεί και πέρα ενδεχομένως μπορεί να περιμένουμε και κάποια τοποθέτηση σχετικά με το καλώδιο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική πλευρά, για μας.
0: Ακριβώς.
1: Μια τοποθέτηση, μια δήλωση στήριξης στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι το συγκεκριμένο έργο έχει και αμερικανικό ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε λοιπόν ενδεχομένως να υπάρξει και μια τέτοια τοποθέτηση. Άκουγα χθες, Αμαλία,
1: ναι.
0: τον Σάβα Καλεντερίδη, τον
1: ναι, ναι.
0: γεωπολιτικό αναλυτή, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Έλεγε λοιπόν για τον Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι ο πιο φιλέλληνας υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών που υπήρξε ποτέ στην ιστορία.
1: Το ψάξα λίγο και έχει. Καταλά, όταν μιλάει ο κ. Καλεντερίδης, ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος στεναρά αντιστέκεται στην απόκτηση F-35 από την Τουρκία.
0: Επίσης, έχει επικρίνει το τουρκολιβικό, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Βέβαια.
0: Έχει πάρει θέση για θέματα του Κυπριακού, υπέρ των ελληνικών θέσεων. Οπότε έχει μια στάση αρκετά φιλική προς τα συμφέροντα της Ελλάδας. Βέβαια, είπε και κάτι άλλο ο Σάβας Καλεντερίδης, το οποίο αξίζει να το κρατήσουμε, να το σημειώσουμε, ότι ενδεχομένως μέσα σε αυτά τα οποία θα συζητηθούν mm-hmm. είναι και η αναβάθμιση της βάσης της Σούδας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ενδεχόμενο να ζητήσουν κάποιες περισσότερες διευκολύνσεις για τη βάση του Σούδας.
1: Ναι, θα το δούμε.
0: Επειδή κλείνουν πολλές βάσεις στη Μέση Ανατολή, όπως για παράδειγμα στην Ιορδανία.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει να είναι αναβαθμισμένος αυτός ο ρόλος. Θα τα κρατήσουμε λοιπόν και θα δούμε τι θα αποδώσει η σημερινή επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Πάντως το γεγονός ότι γίνεται εν μέσω μιας διεθνούς κατάσταση η οποία μόνο καλή δεν είναι, δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις. Δηλαδή εν μέσω πολέμων στη Μέση Ανατολή, εν μέσω ενεργειακής κρίσης κτλ. Το γεγονός ότι έρχεται στην Αθήνα, δεν πηγαίνει στην Τουρκία.
1: Αυτό έχει ενοχλήσει και την Τουρκία, έτσι. Και υπάρχει ένα άγχος, θα πω ένα άγχος. Συνεχίζονται παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά και χθες είχαμε και, πώς λέγονται, και μπλοκές μαχητικών αεροσκαφών, εικονικές αερομαχίες δηλαδή. Παρ' όλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτή τη φάση και σε αυτό το ταξίδι ο Ρούμπιο δεν κράτησε αυτή την πολιτική των ίσων αποστάσεων. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που θέλει να στείλει.
0: Και επίσης να σημειώσουμε ότι αυτό το διάστημα δεν πραγματοποιεί πολλά ταξίδια, πολλές επίσημες επισκέψεις.
1: Σωστό.
0: Οπότε πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, το γεγονός ότι έρχεται στην Αθήνα έχει
1: μπράβο
0: και αυτό
1: μας
0: το δικό του συμβολισμό. Εντάξει,
1: ναι,
0: τα πάμε,
1: ναι,
0: ηρεμήσαμε.
1: Βέβαια.
0: Άντε μπράβο. Καλημέρα και στον Φάνη. Καλημέρα, λέμε καουμπόιδες. Ελπίζω μόνο να μην είμαστε εμείς οι Ινδιάνοι. Βλέπω την Αμαλία στην Τραγάνα με το άλογο και με σπιρούνια. Και εγώ τη βλέπω, αγαπητέ φίλε. Το άλογο της Αμαλίας. Μόλις έχει βγει από το ράντσο. Και καλπάζει, πηγαίνει για την Τραγάνα.
1: Πάω, πάω. Θα μου έρθει και φθηνότερα, δεν είναι να βάζω το καύσιμο, δεν γίνεται.
0: Ασυζητητή. Καλημέρα στο Μιχάλη. Μιχάλη, θα συμφωνήσουμε απόλυτα για το χαρακτηρισμό που γράφεις και στο μήνυμά σου για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα έχουμε πει, τα λέμε κάθε φορά και με κάθε ευκαιρία εδώ στον αέρα του ραδιοφώνου. Από εκεί και πέρα όμως, τι να κάνουμε παιδιά, είναι η υπερδύναμη. Και πρέπει να τα έχεις καλά με την υπερδύναμη για τα δικά σου συμφέροντα. Μακάρι να μην ήταν αυτός πρόεδρος. Τι να κάνουμε,
1: αυτόν
0: επέλεξαν.
1: Δεν την ψήφισαμε εμείς.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Βρε Ιωσήφ, λέει, πώς το λέτε εσείς εδώ, γιατί δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εκεί. Very, very χολοσκασμένη, Βασίλη. Καλή σου ημέρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ενδεχομένως να υπάρχουν και πληροφορίες, λογικά στη δεύτερη ώρα, από το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο και την επίσκεψή του στην Αθήνα. Καλημέρα και στον Κώστα τον Κολιόπουλο. Ο οποίος δεν είναι καθόλου ενθουσιασμένος με την επισκέψη του Μάρκο Ρούμπιο, φυσικά. Εντάξει, είναι δικαίωμά σου, όπως και ο Γιάννης εδώ. Αποτελεί ύβρι, λέει, στη Δημοκρατία η ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα. Όλες οι απόψεις είναι δεκτές από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υβριστικοί χαρακτηρισμοί.
1: Ναι, γίναν διαδηλώσεις εχθές.
0: Βέβαια, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Από το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΠΑΜΕ, έτσι, στο κέντρο της Αθήνας, που αντιδρούν σε αυτή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Δεν ξέρω αν έχουμε και σήμερα τέτοιες συγκεντρώσεις, πάντως χθες υπήρξαν.
0: Κοίταξε, σήμερα υπάρχει απαγόρευση των συγκεντρώσεων, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας.
1: Κοντά στην Αμερικανική Πρεσβεία,
0: και εκεί όπου θα κινηθεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οπότε σήμερα δεν νομίζω να δούμε κάτι τέτοιο. Χθες όμως υπήρξε μια μεγάλη όντως συγκέντρωση από το ΠΑΜΕ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι αντίθετο σε αυτή την επίσκεψη.
1: Καλημέρα στον Κώστα εκεί στο φούρνο στη Νέα Σμύρνη. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Ναι, τα έχει περιποιηθεί όλα. Μην ανησυχείς καθόλου.
0: Καλημέρα και στη Ρένα. Ό,τι ειδήσεις και να πείτε, ρε παιδιά, λέει, τις μεταδίδεται με μία νότα αισιοδοξίας. Αυτό προσπαθούμε.
1: Εγώ είμαι αυτή.
0: Να
1: είσαι
0: καλά,
1: είδατε
0: Ρένα.
1: Πόσο ωραία. Είδατε που σας λέω για το Ρούμπιο. Ξεκινήσαμε αισιόδοξα. Όχι σαν τον Καλαμαράκι. Όχι σαν τον Καλαμαράκι. Αυτό είναι η νότα αισιοδοξίας.
0: Ο Κώστας θέλει και ηχητικό για τον Κολοτούμπα.
1: Αυτό είπα. Έτσι. Τα έχει έτοιμα όλα, λέω.
0: Έρχεται, παιδιά, ο Κολοτούμπας. Μην φύγετε.
1: Είναι το φούρνο στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι,
1: με τα ρατσουρέκια και όχι μόνο.
0: Θα τα πούμε για τον Κολοτούμπα.
2: Ο Κολοτούμπας.
0: Αυτός ακριβώς. Τώρα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Φορτιμέλ, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Φορτιμέλ είναι τρόφιμα για δικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Καλημέρα και στο Μιχάλη Συνεθέλη. Ήρθε ο Ρούμπιο, λέει, και εμφανίστηκαν στο κέντρο οι κόμβοι. Και μας έχει στείλει φωτογραφία, ναι, ναι, γιατί ναι, είναι στο δρόμο αυτή την ώρα. Εκεί είναι στην πινακοθήκη, από ό,τι βλέπω, όπου υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και οι δυνάμεις της ομάδας Κόμβος.
1: Καλημέρα στο Βασίλη, στον Αγιο Στέφανο. Καλημέρα στην Ποθητή, στην πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Να πάμε στο επόμενο θέμα, παρακαλώ, και να έχουμε και την ανάλογη μουσική υπόκρουση. Γιατί είχαμε ένα περιστατικό χθες στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις. Αυτό είχε διασκευαστεί και στα ελληνικά.
1: Ναι,
0: Τέρι Χρυσό που έλεγε τα κατά, άκου την καρδιά μου πως χτυπά. Αυτό ήταν του Τζον Ντασέν, βέβαια, το τραγούδι.
1: Τι συνέβη. Θεσσαλονίκη.
0: Υπήρξε ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, σε μία πτήση.
1: Ναι, ναι.
0: Από Αθήνα για Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι.
0: Ένας επιβάτης, λοιπόν, 57 ετών, ήταν λίγο ασυγκράτητος. Έτσι, κατά τη διάρκεια της πτήσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύλληψη. Όταν έφτασε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία και προσγειώθηκε, συνελήφθη ο 57χρονος επιβάτης. Εσύ μην αλλάζεις τα κατάκα, εσύ από κάτω. Πάμε να ακούσουμε,
1: γιατί είμαι περίεργη. Τι τον
0: το
1: έπιασε?
0: Το ρεπορτάζ, όπως μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, περίμενε. Α, δεν έχει εδώ. Μετά, δεν πειράζει, συνεχίσουμε μετά το ρεπορτάζ.
2: Αναστάτωση και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ναι, από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, λοιπόν, η πτήση, και ένας 57χρονος, ο οποίος και αυτός αναστατωμένος, φαίνεται πως προχώρησε σε άσυμνες χειρονομίες, όπως όλοι στην άλλη σπίνεψε από την κάμερα, με απειλή, με καταγγελία, άμα δεν πω ακριβώς τι έκανε, αλλά δεν θα πω ακριβώς τι έκανε.
0: Ναι.
2: Ο συγκεκριμένος 57χρονος, μέσα στο αεροπλάνο, λοιπόν, προκάλεσε φυσικά αυτή την αναστάτωση που σας προανέφερα. Έφτασε εν τέλει πτήση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, εδώ στη Θεσσαλονίκη, και όταν προσδιώθηκε, συνελήφθη από τις αρχές. Θα δώσει εξηγήσεις του, γιατί δεν μπορούσε να κρατηθεί να πάει μέχρι το σπίτι του και να κάνει ό,τι ήθελε να κάνει.
3: Ναι, έβλεπε πορνό, ναι, δηλαδή, πορνό, ναι, στην πτήση.
2: Έβλεπε πορνό,
3: ναι, έβλεπε
2: πορνό μέσα στο αεροπλάνο.
3: Για παντομήμα. Εντάξει,
2: ναι, ναι, γιατί δεν γινόταν μόνο με φαντασία, έπρεπε να έχει αυτό και θέαση.
0: 57 ετών.
1: Ο Αθεόφοβος μέσα στη πτήση βρήκε να βλέπει.
0: Στη Θεσσαλονίκη πόσο είναι, 40 λεπτά.
1: 40 λεπτά, για να το κάνω συχνά.
0: Δεν κρατήθηκε, είχε βάλει και βλέπε πορνό εκεί στο κινητό του.
1: Εκεί, αλλά όπως συμπεριφερόταν.
0: Όπως λέει και το τραγούδι.
1: Σκέψου όμως να είσαι μέσα σε αυτή την πτήση. Να είναι και παιδιά μέσα στην πτήση. Αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, τώρα δεν πήγαινε σπίτι του. Δεν μπορούσε να κρατηθεί.
0: Να σου λάγει να είστε διπλανή.
1: Αυτό σου λέω.
0: Εσύ που κατεβαίνεις και συχνά, δηλαδή, με το αεροπλάνο Θεσσαλονίκη.
1: Άστο.
0: Σκέψου να πετύχεις τον τάκα-τάκα.
1: Τον τάκα-τάκα. Παναγιά βοήθα.
0: Έγινε γι' αυτόν, λοιπόν, ασυγκράτητος ο 57χρονος, δεν μπορούσε να κρατηθεί, είχε βάλει πορνό και προχώρησε και στα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα να υπάρξει η σύλληψή του. Καρδιά μου πως χτυπάς. Τι θέλεις εσύ να μας κόψεις, τώρα που είπαμε την καλή είδηση, να μας κόψεις, έτσι? Καλημέρα στον Νικόλα το Σάνσι, να σε καλά, φίλε. Καλημέρα Κώστα, ναι, είναι εθνικός ύμνος εδώ και πολλά χρόνια. Και ο Κωνσταντίνος αναρωτιέται, τι έγινε, ρε παιδιά, μας χαρίσανε τα χρέη, γιατί πανηγυρίζει η Αμαλία? Στο τέλος λέει να δείτε ότι θα είμαστε και δαρμένοι. Καλημέρα και σε σένα, φίλε, καλή συνέχεια. Καλημέρα Ξανθή, θα τα πούμε σε λίγο και για το μετρό, γενικά πώς θα κυκλοφορήσει σήμερα.
1: Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για πολύ ωραίες διακοπές δρομολογίων. Τώρα αν παραστεί ανάγκη, σίγουρα θα διακοπούν κάποια δρομολόγια. Μέχρι στιγμής πάντως το μετρό φαίνεται ότι θα λειτουργήσει κανονικά. Λοιπόν, μια είδηση μας την έφερε και ευχαριστώ πολύ τον Κώστα τον Παπανδρέου. Είναι η ανακοίνωση από το δελτίο τύπου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως 32 λεπτά το λίτρο. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων.
0: Αυτή είναι μια είδηση λοιπόν για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοιείς μας με την αύξηση στην τιμή των καυσίμων.
1: Ήταν 16 λεπτά, διπλασιάζεται στα 32, έτσι, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 26. 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Μάλιστα.
0: Θα ακούσουμε τώρα τη δική τους τοποθέτηση, ναι. Θα περιμένουμε και τις αντιδράσεις των αλλοιών, οι οποίοι οι άνθρωποι είναι σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, έχουν αποκλείσει τις ιχθυόσκαλες με αποτέλεσμα πλέον να μην υπάρχουν και ψάρια.
1: Ακριβώς,
0: στα ηχθυοπολία.
1: Ακριβώς.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα υποδεχθούν αυτή την ανακοίνωση και οι αλλοιείς μας. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λεπτά μετά από τις 8, επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Να πούμε για την Ξανθή που ρώτησε νωρίτερα σχετικά με το μετρό. Το μετρό λειτουργεί κανονικά, απλά κατά διαστήματα. Όποτε κρίνει η ελληνική αστυνομία, θα κλείνει κάποιους από τους σταθμούς στο κέντρο. Αλλά κατά τα άλλα, η λειτουργία του μετρό γίνεται κανονικά. Καλημέρα, Ξανθή. Θα μας τα πει και ο Παναγιώτης Βολάνιος σε πολύ λίγο που θα είναι εδώ για την κίνηση στους δρόμους. Να πω και μια καλημέρα στον κύριο Κώστα, δεν αναφέρω το επιθετό, το οποίο θέλει να μας στείλει στη Γιάρο. Να είστε καλά, κύριε Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα
2: καλά.
1: Πολύ που σκέφτεστε τις διακοπές μας. Να είστε καλά, κύριε Κώστα, την αγάπη μας. Ο Φάνης από την άλλη, να πω λίγο για την κίνηση. Κάθε μέρα κάνω Αγία Παρασκευή Νέα Σμύρνη από Μεσογείον και Κέντρο και θέλω 50 λεπτά. Σήμερα έκανα 35 λεπτά παντού. Αστυνομία, μήπως είναι αυτή η λύση να έρχεται κάθε μέρα ο Ρούμπιο? Είναι γεγονός αυτό, γιατί σήμερα πολλοί φοβήθηκαν και δεν μετακινούνται με τα αυτοκινητά τους, οπότε ενδεχομένως η κατάσταση να είναι καλύτερη στους δρόμους. Και καθώς αναφέρομαι τώρα στα αυτοκίνητα, φίλες και φίλοι, θυμάστε την πρώτη φορά που οδηγήσατε ένα αυτοκίνητο που πραγματικά σας εντυπωσίασε? Η Lepas, η νέα elegant μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη, σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε την πρώτη σας εμπειρία με το Lepas L8 μέσα από το διαγωνισμό Be The First. Κερδίστε ένα διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το L8. Διεκδικήστε ακόμα travel kits και φουλάρια. Πλούσια δώρα που προσφέρει η Lepas με το λανσάρισμά της στους πρώτους τυχερούς. Μπείτε στο lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος. lepasmotors.gr.
2: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα τι θα φάμε σήμερα, έχω πρόταση, Ιωσήφ. Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε. Καλά τρελαίνει το Ιωσήφ, αλλά κάντε τη με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell, χαμηλούγλι και μικρού δείκτη, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλούγλι και μικρού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να το δοκιμάσετε: σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το εξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα και δοκιμή.
1: Καλημέρα και στον αγαπητό Γιώργο στη Θεσσαλονίκη και εμάς μας ενοχλεί, τουλάχιστον να μιλήσω προσωπικά και εμένα με ενοχλεί ο όριος Βόρεια Μακεδονία, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχει μια συμφωνία, πρέπει να τη σεβόμαστε. Αν με ρωτάς τώρα προσωπικά, δεν θα ήθελα να υπάρχει καθόλου ο όρος Μακεδονία. Οπότε καταλαβαίνω και τη δική σου ενόχληση, αλλά πρέπει να είμαστε και τυπικοί. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Τώρα πάμε και στο επόμενο θέμα, γιατί χθες έγινε γνωστό ότι συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης, γνωστός παρουσιαστής εκπομπών Αλής του Μνήμης, εκείνη από την ιστορική περίοδο της τηλεόρασης, και ταυτόχρονα πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Γιατί συνελήφθη λοιπόν για πάτες κατά του δημοσίου.
2: Που εύκα, έτσι, μια πάτη που η ζημιά στο δημόσιο υπολογίζεται 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα αυτό είναι η αρχική εκτίμηση, θα δούμε. Με 25 εταιρείες, φαντάσματα. Εικονικές, φαντάσματα.
1: Θες να ακούσουμε τι είπε ο Θεοδόσης Πάνου εδώ σήμερα, ο αστυνομικός μας συντάκτης, νωρίτερα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Πώς λοιπόν στήθηκε αυτή η ιστορία?
3: Μιλούμε για τον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, ο οποίος έχει συλληφθεί μαζί με την σύζυγό του, κατηγορούμενος για απάτη σε βάρος του δημοσίου και μάλιστα εκτεταμένη, καθώς η απάτη αυτή όσον αφορά στο σύνολό της έχει φτάσει το ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε 10 νόμιμες εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε 25 εταιρείες που είχε δημιουργήσει βιτρίνα εταιρείες, εικονικές δηλαδή, οι οποίες είχαν μπροστινούς, άχυρα ανθρώπους. Τι γινότανε τώρα? Οι εργαζόμενοι στις νόμιμες εταιρείες, στις 10 νόμιμες εταιρείες, ήτανε ασφαλισμένοι στις εταιρείες τις εικονικές, που σημαίνει ότι δεν πλήρωναν μισό ευρώ για τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο των εργαζομένων. που είχαν στις 10 νόμιμες εταιρείες. Όταν δε τα χρέη έφταναν, έπιαναν ταβάνι για την κάθε εταιρεία, τι έκαναν? Το πάρα πολύ απλό. Κανόνι. Λουκέτο. Κλείνω την εταιρεία. Πτώχευσα. Δεν πληρώνω τίποτα. Έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις. Βεβαίως έχει συλληφθεί και το ζευγάρι ανάμεσα στους συλληφθέντες, λογιστές αλλά και επιχειρηματίες. Μέναν να ξεχωρίσει γιατί εμφανίζονταν και στις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη με το προσωνύμιο
4: Κολοτούμπας.
3: Ο Κολοτούμπας λοιπόν, ναι, βεβαίως ήταν επιχειρηματίας με 4-5 εταιρείες. Ο Κολοτούμπας.
1: Βρε τον Κολοτούμπα. CEO ο Κολοτούμπας. Είχε 4-5 εταιρείες.
2: Μόνο.
1: Έτσι λέει ο Θεοδόσης από το ρεπορτάζ.
2: 4-5 εταιρείες, αλλά είδες τι απάτη. Δηλαδή σε βάρος και τον, όχι μόνο το δημοσίου, και των εργαζόμενων. Γιατί δεν πληρώνει τις εισφορές. Και νομίζω όλα ξεκίνησαν από μια κυρία που πήγε κάποια στιγμή. Είδε να πάρει επιδόματα. Δεν θυμάμαι τώρα, κάποια επιδόματα.
1: Η γυναίκα έπαιρνε 600 ευρώ.
2: Ακριβώς.
1: Από τον Φίλιππο Καμπούρη.
2: Ναι.
1: Από την αρχισυνταξία που έκανε στις εκπομπές
2: ναι.
1: του. Και. Φαντάζομαι ότι περίπου το ετήσιο εισόδημά της ήταν περίπου 7.000 ευρώ. Άρα... γιατί δεν έπαιρνε και δώρα. Γιατί ανανέωνε σύμβαση κάθε μήνα.
2: Ναι,
1: για να μην παίρνει δώρα. Δώρα.
2: Άρα θα μπορούσε να είναι και δικαιούχος επιδομάτων.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Και η γυναίκα κάποια στιγμή είδε ότι δεν μπορεί να πάρει ένα επίδομα.
2: Ακριβώς.
1: Σου λέει τι γίνεται και βλέπει ότι έχει εισπράξει 20.000 ευρώ. Από πού ρε παιδιά λέει τα έχω εισπράξει αυτά? Από εκεί, από εκεί, από εκεί. Από την εταιρεία που είναι CEO ο κύριος Κολοτούμπας. Από εκεί ξεκίνησε ταυτόχρονα, χτύπησε καμπανάκι και σε τράπεζα. Γιατί άρχισαν μεταφορές προς το εξωτερικό.
2: Ακριβώς.
1: Άρχισαν να βγάζουν χρήματα προς το εξωτερικό. Οπότε χτύπησε καμπανάκι και στην τράπεζα.
2: Γίνεται έλεγχος και στο Βέλγιο.
1: Όχι, και στο Βέλγιο.
2: Ναι.
1: Γίνονται διάφοροι έλεγχοι γιατί είχαν διάφορα συστήματα εκεί σε αυτή την εταιρεία. Όπως άκουσα για παράδειγμα, υπήρχε ρε παιδί μου μια εταιρεία που είχε υποκατάστημα και έκοβε τιμολόγια. Το θέμα είναι, τι εταιρεία ήταν αυτή? Πού είχε υποκατάστημα και πού έκοβε τα τιμολόγια?
5: Είχε λοιπόν κάποιους εργαζόμενους, λέει ο κύριος Καμπούρης. Όταν τους απέλυε και έκλεινε τις εταιρείες, τις εικονικές που είχε, με αποτέλεσμα να μην πληρώνει τους φόρους του και τον ΕΦΚΑ, πήγαιναν οι φορολογικές οφειλές του σε αυτούς τους εργαζόμενους που είχε απολύσει ή είχαν αποχωρήσει. Βρίσκονταν οι άνθρωποι δηλαδή 2 χρόνια μετά να τους έρχονται στα σπίτια τους μπουγιουρντί με χρέη του Καμπούρη και τις συζύγου του από τις εικονικές τους εταιρείες. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, εδώ και αν βγήκαμε από τα ρούχα μας, εικονική διαφημιστική επιχείρηση. Λέει, είχε ιδρύσει με υποκαταστήματα, άκουσον τα μπουζούκια που έκοβαν τιμολόγια στο Λάος, στο κόμμα στο οποίο προείδρευε.
2: Τα μπουζούκια κόβαν τιμολόγια στο Λάος.
1: Όχι, η διαφημιστική.
2: Ναι.
1: Είχε ανοίξει υποκατάστημα.
2: Ναι, σε μπουζούκια.
1: Σε μπουζούκια.
2: Ναι.
1: Και τα μπουζούκια λοιπόν για λογαριασμό της διαφημιστικής
2: έκοβαν
1: τιμολόγια στο κόμμα. Στο Λάος.
2: Καλά,
1: την
2: είχε
1: στήσει καλά την πίσνα.
2: Την ήξερε και τη δουλειά καλά την έκανε. Βέβαια.
1: Μια χαρά και εσύ ο μπροστινός ο Κολοτούμπας. Μια χαρά πήγαινε. Ο πρόεδρος λοιπόν του κόμματος, ο οποίος ήταν και πολύ ενεργός, αν θυμάσαι κάποια εποχή, ειδικά στον αγώνα κατά των εμβολίων, κατά των νέων ταυτοτήτων.
2: Ναι, μπροστάρις.
1: Και όλα τα υπόλοιπα ήταν μπροστάρις και φώναζε λοιπόν για το τι γίνεται, ότι μας κλέβουν τα καρτέλ και ότι τον φοβάται το σύστημα.
6: Το ζήτημα εδώ πέρα είναι, εμείς θέλουμε να παλέψουμε για τον Έλληνα και την Ελλήνα. Θέλουμε την Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε με όλα αυτά τα κονδύλια των εκατοντάδων εκατομμυρίων που έρχονται, ξαναλέω, για τον κάθε ελαθρίο που εισβάλλει στη χώρα, να πάνε στον Έλληνα.
7: Το διαπλεκόμενο σύστημα όλων αυτών των άθλιων 300 μας φοβάται.
1: Το φοβούνται.
2: Το φοβούνται, διαπλεκόμενο. Αυτό τι έκανε. Οι λαθρέοι τον πειράξανε. Εντάξει, απίστευτα πράγματα.
1: Κοίταξε, θα περιμένουμε φυσικά Λαμόγιο. Την απόφαση της δικαιοσύνης, έτσι.
2: Ναι.
1: Αλλά τώρα ρε παιδιά, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.
2: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι. Είναι δεμένη υπόθεση. Είναι λίγο, θέλω να πω, δεν ξέρω αν πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά το μέγεθος της κομπίνας είναι τεράστιο.
1: Και είναι πάρα πολλά χρόνια.
2: Αυτό λέω.
1: Είναι τουλάχιστον από το 2021.
2: Για φανταστεί λεφτά έχει βγάλει.
1: Ενώ γίνεται έλεγχος και για πιο πριν.
2: Ακριβώς.
1: Από το 2013. Έτσι.
2: Λοιπόν, να δώσω μια είδηση πριν πάει κάπου και συγγνώμη έκτακτη, γιατί έχουμε μηνύματα για το επίδομα παιδιού και έχουμε και την απάντηση. Ο ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα προχωρήσει σε έκτακτη πληρωμή, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φίτησης των παιδιών. Άρα, όσοι δεν λάβατε το επίδομα παιδιού τέλος του μήνα, την Παρασκευή, και δεν ευθύνεστε εσείς, ευθύνεται το σύστημα ένα τεχνικό πρόβλημα, θα γίνει έκτακτη πληρωμή. Για το Σωτήρι που ρώτησε και κάποιους άλλους ακροατές, αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση.
1: Και ο Κωνσταντίνος είχε ρωτήσει.
2: Ωραία. Λοιπόν, άρα την Παρασκευή έκτακτη πληρωμή για όσους δεν λάβατε το επίδομα παιδιού λόγω τεχνικού προβλήματος.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Δύσκολη μέρα.
1: Έχουμε δύσκολη μέρα. Έχουμε εδώ μας λένε ότι είναι καλύτερα σήμερα τα πράγματα. Είναι άδειοι οι δρόμοι. Μόνο στον Κηφισό έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Ιωάννη, από το ταξί, που λέει πάμε σημειωτών και ανάμεσα στα αυτοκίνητα κλασικά τα μηχανάκια. Έχει δίκιο για τον Κηφισό.
4: Μπορώ να τους διαψεύσω μέσα σε ένα λεπτό.
1: Για, άκαντο.
4: Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο. Και αυτό γιατί έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχουμε πει από χθες. Σήμερα είναι η αποκορύφωση λόγω της επίσκεψης του Ρούμπιο. Γιατί υπάρχει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούση, Φιλοθέη και Πανόρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο Μοσχάτο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν όσοι κινούνται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φάληρο μέχρι Μοσχάτο και από Ταύρο μέχρι Θησίο. Ανάλογη εικόνα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού καθυστερήσει 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
1: Να συμπληρώσω μόνο, Παναγιώτη, στέλνει μήνυμα ο Παντελής αυτή την ώρα, κλειστή η Ακαδημία στο ύψος της Κανάρη.
2: Μάλιστα.
1: Είναι λογικό γιατί λογικό. Πηγαίνει ο Μάρκο Ρούμπιο για να συναντήσει τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ευχαριστούμε και τον Παντελή για την ενημέρωση.
2: Και ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ λέει: κυκλοφοριακό να η λύση. Θα φέρουμε κάθε μέρα και έναν άλλον υψηλό βαθμό πολιτικό να κάνει βόλτα στην Αθήνα. Ναι, Παύλο μου, ναι, ναι, και καλημέρα.
1: Μαρίνα, σε ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας. Την αγάπη μας. Καλημέρα. Και στη Λέλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λέλα. Πάμε σιγά σιγά. Διαφημιστικό διάλειμμα.
8: Ο Κολοτούμπας.
1: Ο Κολοτούμπας, άστον τώρα, είναι CEO με 4-5 εταιρείες, αλλά πάει αλλού. Καλημέρα και στον Κολοτούμπα και σε άλλους τους Κολοτούμπες. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης. Αμαλία, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί?
1: Πώς έφτασαν?
0: Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ, Αμαλία, ολόφρυσκα και εγγυημένα.
1: Πολύ ωραία.
0: Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις και εμένα, έτσι? Lidl, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε τώρα και σε μια τοποθέτηση της Ελεονόρας Μελέτη στην Ευρωπαϊκή Βουλή, η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις, γιατί αναφέρθηκε στο εργασιακό μπούλινγκ το οποίο υφίστανται οι εργαζόμενοι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αλλά έκανε και μια σκέψη παραπάνω, γιατί αναφέρθηκε και στους εργοδότες. Να ακούσουμε τι είπε ακριβώς η Ελεονόρα Μελέτη.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Και οι εργοδότες λοιπόν δέχονται bullying, δέχονται εκβιασμό πολλές φορές από ασυνείδητους εργαζόμενους, είπε η κυρία Μελέτη. Προκλήθηκε σ' άλλος από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
1: Φυσικό είναι αυτό.
0: Στη συνέχεια έκανε μια ανάρτηση δίνοντας εξηγήσεις και λέγοντας ότι η αναφορά της έγινε για παράδειγμα για μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Okay. Λέει, οι εργοδότες δεν είναι, λέει, μόνο οι CEO των μεγάλων πολυεθνικών. Είναι, λέει, και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, αυτοί που τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Έχουν τη δύναμη να εκβιάζονται οι εργοδότες από τους εργαζόμενοι, οι δύναμοι εργαζόμενοι εκβιάζουν τους εργοδότες.
0: Δεν το ήξερες?
1: Όχι.
0: Καλά,
1: 54 χρόνων είμαι και δουλεύω από τα 18 μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να εκβιάσω τον εργοδότη μου. Δεν λέω ότι εκβιάζομαι από τον εργοδότη, προς Θεού. Αλλά να εκβιάσει ο εργαζόμενος είναι το τρόπο να εκβιάσει.
0: Δεν ξέρω, το λέει η κυρία Μελέτη.
1: Ναι, να μας πει και τον τρόπο όμως.
0: Θα σου δώσω εγώ ένα τρόπο, ρε παιδί μου, ένα παράδειγμα για να καταλάβεις τώρα.
3: Κύριε Σουλτάνο, γνωρίζετε ασφαλώς ότι το ύψος του μισθού μου δεν υπερβαίνει τις 25.000 δραχμές το μήνα.
4: 25.000 δραχμές το μήνα?
3: Μάλιστα, είναι χτες.
4: Και ποιος σου δώσει τόσα λεφτά?
3: Ο νόμος.
4: Ο νόμος?
3: Μάλιστα.
4: Βέβαια, ποιον θα υποστηρίξει ο νόμος? Εμάς τους φουκαράδες, τους βιομήχανους.
0: Έτσι είναι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Φουκαράδες, βιομήχανοι.
1: Ναι. Καταλάβες. Και εκβιάζουν οι εργαζόμενοι. Θα τρελαθούμε τελείως, πραγματικά.
0: Γιατί θέλουν και αυξήσεις, αλλά όχι μόνο αυξήσεις. Θέλουν να τρώνε και κρέας, δηλαδή, κάτι παράλογες απαιτήσεις.
3: Δεν καταλάβατε, κύριε Απόστολε. Δεν ζητάω αύξηση.
4: Α, δεν ζητάς αύξηση?
3: Όχι, έφερε.
4: Όχι, θα με λέει και χρόνοι μου, λοιπόν. Τι θέλει?
3: Γι' αυτό σας λέω, κοιτάξτε. Θα ήθελα δυο τους μισθούς μπροστά.
4: Άκουσε, χρόνοι.
3: Ορίστε, κύριε.
4: Έχω την εντύπωση.
3: Μάλιστα.
4: Ότι είσαι σπάταλος.
3: Εγώ σπάταλος.
4: Μάθαμε τώρα. Τρεις φορές τη βδομάδα κρέας.
3: Όχι τρία, μια φορά το μήνα.
4: Οι Κινέζοι που δεν τρώνε ποτέ κρέας, τι πάθανε, ρε?
3: Κιτρινίζαν από την πείνα.
4: Καταλαβαίνεις, να τρως όσπρια. Να τρως χορταρικά. Γιατί δεν γίνεσαι χορτοφάγο, ρε, να τρως κρόι?
3: Ναι, κάθε μέρα αντί για να φάω, θα πάω να βοσκήσω.
1: Αυτό.
0: Έτσι, και το μία σημερινή θα πάμε να βοσκήσουμε.
1: Αυτό είναι. Κοίτα, υπάρχουν μηνύματα. Δηλαδή, ο Κώστας λέει ότι εκβιάζεται από μία κυρία η οποία είναι εγκυμονούσα και δεν μπορεί να την απολύσει. Εντάξει, τώρα. Τώρα, αν είναι να αναφερθούμε σε τέτοιες περιπτώσεις που δεν τις γνωρίζω κιόλας, αλλά μία στο εκατομμύριο, τι να σας πω. Αλλά τώρα, μην τρελαθούμε και τελείως. Δηλαδή, ότι μπορεί ο εργαζόμενος να εκβιάσει τον εργοδότη. Και λέει ο Φερντινάντ, αν το λέω σωστά, περίεργο όνομα, Φερντινάντ. Λέει ότι έχει πάει ποτέ η κυρία Μελέτη μαζί με τον εργοδότη στο ATM, μόλις πάρει το δώρο του, να το επιστρέψει επιτόπου. Γιατί και αυτά τα φαινόμενα έχουν καταγγελθεί.
0: Α, τα τελευταία χρόνια ήταν και πάρα πολύ συχνά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτά τα φαινόμενα. Εγώ ανέφερα και τη δική της απάντηση.
1: Όχι,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: είπε ότι έκανε ανάρτηση και είπε ότι αναφερόταν σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες οι οποίοι τα βγάζουν με το ζόρι δύσκολα και υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι τους εκβιάζουν. Αλλά τώρα να το λες αυτό
1: όχι,
0: στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κτλ. Ότι υπάρχουν και οι εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται και δέχονται bullying και όλα τα υπόλοιπα.
1: Μπορεί
0: εντάξει
1: να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις εργαζόμενων που να συνεπείς, να το καταλάβω. Υπάρχουν. Το έχω ζήσει και εγώ, το έχουμε ζήσει όλοι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Όχι όμως ότι ο εργαζόμενος μπορεί να εκβιάσει τον εργοδότη.
0: Άντε, έτσι, να γίνεται αυτό μία στο εκατομμύριο.
1: Αυτό είπα, εντάξει. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι ο εργοδότης εκβιάζει τον εργαζόμενο. Δεν κάνω αυτόν τον παραλληλισμό. Λέω ήταν ατυχές αυτό που είπε η κυρία Μελέτη.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα μας στο Πασαλιμάνι. Να σε καλά, Κατερίνα. Καλημέρα στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Δεν ξέρω λέει, τι λέει ο Σύγαυρος Βολάνιος, αλλά εδώ έχουμε την καλύτερη κάθοδο στη Μεσογείον ever. Μας στέλνει φωτογραφία αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης από τη Μεσογείον. Είναι άδεια. Άδεια, κανονικά, παιδιά. Καλά, μην παίρνετε θάρρος και εξαμολυθείτε.
1: Έτσι, μπράβο, και κάτσε μέσα, είναι και ακριβά τα καύσιμα. Τώρα δεν θα τώρα ασχοληθούμε με την κότρα που έχει ξεσπάσει. Συγγνώμη που κάνω το σχόλιο αυτό, γιατί έχουν έρθει μηνύματα μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα. Ναι, υπάρχει ένα μπιφ σε εξέλιξη. Δεν ξέρω πού είναι το υπόβαθρο. Με ανακοινώσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Φαίνεται ότι το. Ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια κόντρα, ότι πλέον χωρίζουν οι δρόμοι τους. Τώρα τι έχει γίνει ακριβώς, το ξέρουν μόνο η κυρία Άννα Βύση και ο κύριος Νίκος Καρβέλας.
0: Καλημέρα και στο Μανώλη. Έχει δίκιο, λέει η κυρία Μελέτη, σε αυτό που είπε. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Εγώ εκβίασα, λέει, τον εργοδότη μου και του είπα ότι κανόνισε να μην μου ανεβάσει το μισθό και τσίμπησε. Δεν μου τον ανέβασε. Αν ήθελε, ας έκανε κι αλλιώς. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Αναφερόμενο σε μήνυμα άλλου ακροατή, συγγνώμη, λέει, αλλά ο κύριος ο οποίος έστειλε μήνυμα για την κυρία που είναι εγκυμονούσα δεν μπορεί να την απολύσει γιατί απαγορεύεται από τον μικρομεσαίου επιχειρηματίες οι οποίοι τα βγάζουν με το ζόρι δύσκολα και υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι τους εκβιάζουν. Αλλά τώρα να το λες αυτό
1: στο Ευρωπαϊκό
0: Κοινοβούλιο και τα λοιπά, ότι υπάρχουν και οι εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται και δέχονται bullying και όλα τα υπόλοιπα.
1: Μπορεί να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις εργαζόμενων που να συνεπείς, να το καταλάβω. Υπάρχουν. Το έχω ζήσει και εγώ, το έχουμε ζήσει όλοι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Όχι όμως ότι ο εργαζόμενος μπορεί να εκβιάσει τον εργοδότη.
0: Άντε να γίνεται αυτό μία στο εκατομμύριο.
1: Αυτό είπα. Εντάξει. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι ο εργοδότης εκβιάζει τον εργαζόμενο. Δεν κάνω αυτό τον παραλληλισμό. Όλο ήταν ατυχές αυτό που είπε η κυρία Μελέτη.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα μας στο Πασαλιμάνι. Να σε καλά, Κατερίνα. Καλημέρα στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Δεν ξέρω τι λέει ο Σύγαυρος Βολάνιος, αλλά εδώ έχουμε την καλύτερη κάθοδο στη Μεσογείον ever. Μας στέλνει φωτογραφία αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης από τη Μεσογείον. Είναι άδεια. Άδεια, κανονικά, παιδιά. Καλά, μην παίρνετε θάρρος και εξαμολυθείτε.
1: Έτσι, μπράβο, και κάτσε μέσα, είναι και ακριβά τα καύσιμα. Τώρα δεν θα τώρα ασχοληθούμε με την κότρα που έχει ξεσπάσει. Συγγνώμη που κάνω το σχόλιο αυτό, γιατί έχουν έρθει μηνύματα μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα. Ναι, υπάρχει ένα μπιφ σε εξέλιξη. Δεν ξέρω πού είναι το υπόβαθρο. Με ανακοινώσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Φαίνεται ότι το. Ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια κόντρα, ότι πλέον χωρίζουν οι δρόμοι τους. Τώρα τι έχει γίνει ακριβώς, το ξέρουν μόνο η κυρία Άννα Βύση και ο κύριος Νίκος Καρβέλας.
0: Καλημέρα και στο Μανώλη. Έχει δίκιο, λέει η κυρία Μελέτη.

0: ατυχές αυτό που είπε η κυρία Μελέτη.
1: Καλημέρα στην Κατερίνα μας στο Πασαλιμάνι. Να σε καλά Κατερίνα. Καλημέρα στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Δεν ξέρω λέει, τι λέει ο Σίγαυρος Βολάνιος, αλλά εδώ έχουμε την καλύτερη κάθοδο στη Μεσογείον ever. Μας στέλνει φωτογραφία αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης από τη Μεσογείον. Είναι άδεια. Άδεια κανονικά παιδιά. Καλά, μην παίρνετε θάρρος και εξαμολυθείτε.
0: Έτσι, μπράβο, κάτσε μέσα, είναι και ακριβά τα καύσιμα. Τώρα δεν θα τώρα ασχοληθούμε με την κότρα που έχει ξεσπάσει. Συγγνώμη, κάνω το σχόλιο αυτό, γιατί έχουν έρθει μηνύματα μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα. Ναι, υπάρχει ένα μπιφ σε εξέλιξη. Δεν ξέρω πού είναι το υπόβαθρο, με ανακοινώσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Φαίνεται ότι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια κόντρα, ότι πλέον χωρίζουν οι δρόμοι τους. Τώρα τι έχει γίνει ακριβώς, το ξέρουν μόνο η κυρία Άννα Βύση και ο κύριος Νίκος Καρβέλας.
1: Καλημέρα και στο Μανώλη. Έχει δίκιο, λέει η κυρία Μελέτη, σε αυτό που είπε. Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Εγώ εκβίασα, λέει, τον εργοδότη μου και του είπα ότι κανόνισε να μην μου ανεβάσει το μισθό και τσίμπησε. Δεν μου τον ανέβασε. Αν ήθελε, ας έκανε κι αλλιώς. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Αναφερόμενο σε μήνυμα άλλου ακροατή, συγγνώμη, λέει, αλλά ο κύριος ο οποίος έστειλε μήνυμα για την κυρία που είναι εγκυμονούσα, δεν μπορεί να την απολύσει γιατί απαγορεύεται από τον νόμο.
0: Και καλά κάνει και προστατεύει τις εγκυμονούσες ο νόμος. Δηλαδή, οκ. Εδώ έχουμε ακούσει περιστατικά, ιδίως τα προηγούμενα χρόνια και μέσα στην κρίση, δεν ξέρω τώρα αν γίνεται, που πήγαινε κάποια γυναίκα για δουλειά και όταν ήταν σε αναπαραγωγική ηλικία τη ρωτούσαν αν σκέφτεται να κάνει παιδί και αν έλεγε ναι, πότε σκέφτεστε, έπρεπε να δώσει και χρονοδιάγραμμα. Και πάρα πολλές γυναίκες δεν τις έπαιρναν στις συγκεκριμένες θέσεις για αυτό το λόγο. Δεν το έχετε ακούσει αυτό?
1: Πολλές φορές και έχεις δίκιο που ναι, το σημειώνεις.
0: Δηλαδή το σημειώνω σε όλους τους χώρους και σε όλους τους κλάδους. Επειδή τη βλέπεις τώρα 28, 30, 35, σκέφτεσαι να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδί. Και αυτό ήταν αποτρεπτικός παράγοντας στο να προσληφθεί η συγκεκριμένη γυναίκα. Τι λέμε τώρα?
1: Και ο τριαντάφυλλος, οι εργοδότες λέει, θεωρούν εκβιασμό την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό προφανώς εννοεί η κυρία Μελέτη. Κώστα, το διάβασα το μήνυμά σου. Εντάξει, θα πάμε στη Γιάρου. Όπως είπες, μην ανησυχείς. Να καλοκαιριάσει λίγο τώρα, για το χειμώνα δεν θα αντέξουμε. Όταν φτιάξει ο καιρός, κανόνισε μας ένα ταξίδι για τη Γιάρου. Θα μαθείς και Μακρόνισο και Αϊστράτη, όπου προτιμάς.
0: Ναι, ναι, δεν έχουμε θέμα.
1: Να είσαι καλά Κώστα, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: προσπαθήσω να σας μεταφέρω την εικόνα από το στούντιο. Παίζει το Γκρις, γιατί σαν σήμερα το καημένο είχε φτάσει στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ναι, το 1978. Η Κάτσου χορεύει γιατί είναι της ηλικίας της το Γκρις.
1: Και της δικιά σου, ναι, ηλικίας εννοώ.
0: Και ταυτόχρονα χοροπηδάει και φωνάζει: «Νάτος, νάτος, έφτασε!» Τι έγινε ρε Αμαλία? «Νάτος», λέει ο Ρούμπιο, «έχει πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, έφτασε!» Και χοροπηδάει στο σκαμπό. Από την άλλη έχει μπει ο Βολάνιος στο στούντιο, ο οποίος θέλει να μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Και εγώ ο καημένος.
1: Πολύ ωραίος ο Ρούμπιο, τον βλέπω εδώ τώρα, δείχνει πλάνα η ΕΡΤ μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Παιδιά λιώνει.
1: Έτσι, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ξεκινάει η συνάντησή τους και μετά θα έχουμε και τις δηλώσεις.
0: Κάτσε να την αφήσουμε λίγο να απολαύσει,
1: ναι,
0: έτσι να λιώσει λίγο ακόμα. Έφτασε λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών, η συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, και αυτή την ώρα υπάρχουν και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Για πες μας, Παναγιώτη Βολάνιε, τι συμβαίνει ακριβώς?
2: Καλημέρα και πάλι. Για να φτάσει, διακόπηκε η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Βασιλείου Κωνσταντίνου και της Βασιλής Σοφίας, με αποτέλεσμα να είναι απροσπέλαστη και η άνοδος του Σαρδιτού.
0: Αυτά, όταν αρχίσει τα απροσπέλαστα, εκεί πέρα παραδίδω πνεύμα. Ναι, πες μας, Παναγιώτη.
2: Το λέω, μοναδική διέξοδος από εκεί είναι να μπουν δεξιά στο Παγκράτη στην Ερατοσθένους, γιατί υπενθυμίζω και τα δύο ρεύματα Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας.